0: καλέσει μεγαλύτερη σύγχυση. Μην κατηγορείς κανέναν. Το κακό βρίσκεται μέσα μας. Αφού ομολογήσουμε πως είμαστε οφειλέτες στο Θεό, δεν πρέπει να γανακτούμε με τις επιτιμήσεις, τις προσβολές και τις μομφές που δεχόμαστε. Όλα αυτά, να ξέρεις, όχι μόνο μας βοηθούν να εξασφαλίσουμε το χρέος που πρέπει να πληρώσουμε, αλλά λειτουργούν και ως φάρμακα που με τη βοήθεια του Θεού θεραπεύουν την καταραμένη και φοβερή αρρώστια της υπερηφάνειας. Ας κοιτάξουμε γύρω μας προσεκτικά. Δεν ταραζόμαστε και δεν συγχυζόμαστε όταν μας κυριεύει η φιλαυτία και ο εγωκεντρισμός. Δεν θα ήταν καλύτερα να αφήσουμε κατά μέρος την υπερηφάνεια και να τρέχουμε με υπομονή στον προκείμενον ημίν αγώνα, όπως λέει και ο Απόστολος? Όπως και αν έχουν τα πράγματα, παιδί μου, η σύγχυση προέρχεται από το διάβολο, από τον οποίο εύχομαι να μας προστατέψει και να μας γλιτώσει ο Κύριος. Ναι, παιδί μου, πίσω από την υπερηφάνεια, στα ίχνη της, ακολουθεί πάντα το πάθος της πορνείας. Οι ποιητές και οι καλλιτέχνες που ευχαριστιούνται και αναβρύνονται μόνο με τους επένους που δέχονται για την τέχνη τους, μοιάζουν με εκείνους που πλησιάζουν στην πύλη του βασιλικού παλατιού, αλλά δεν μπαίνουν στη γαμήλια γιορτή, μόλο που είναι καλεσμένοι. Δεν υπάρχει ευγενής υπερηφάνεια, παιδί μου. Μόνο δαιμονική υπερηφάνεια υπάρχει. Ποιον βλέπει με ηλαρό μάτι και ευαρέσκεια ο Κύριος? Μόνο τον ταπεινό και ησύχιο άνθρωπο. Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου σε μένα τον αμαρτωλό, λέμε. Για την μέλουσα ζωή μας έχει δοθεί υπόσχεση πως θα βρούμε ανάπαυση. Εδώ στη γη όμως θα αγωνιστούμε, θα δοκιμαστούμε. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που υπομένει όλα αυτά για να μπορέσει να φτάσει στη βασιλεία των ουρανών. Είχε δίκιο λοιπόν η γυναίκα σου που σου είπε να έρθεις να εξομολογηθείς. Γιατί μπορεί να μην έχεις σκοτώσει, να μην έχεις κλέψει, αλλά η αμαρτία αυτή που έχεις, το αίσθημα της υπερηφάνειας, είναι πολύ κακό, παιδί μου. Γι' αυτό θα πρέπει τώρα πια να αρχίσεις να προσεύχεσαι και να πολεμήσεις αυτή την αμαρτία της υπερηφάνειας. Η προσευχή θα σε βοηθήσει. Και αφού το είδες και το καταλαβαίνεις τώρα πια και μετανιώνεις γι' αυτό που κάνεις, σου εύχομαι από εδώ και πέρα η ζωή σου με προσευχή και αγάπη και ταπείνωση να σε οδηγήσουν στο δρόμο του Θεού. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Αγίου Ιωάννου του Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε!
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της ελπίδας στο ακρονίμιο. Μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, πάντα στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε με τη χάρη του Θεού λίγο από το άπλετο φως του στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν.

Και είναι αυτή μια συνεχής αγωνία μας, μιας και όπως έχουμε ξαναπεί, οι ηχογραφήσεις γίνονται αρκετούς καιρούς πριν οι εκπομπές βγουν στον αέρα που λέμε. Μπορεί και μήνες, ολόκληρους κάποιες φορές. Έχουμε έναν πρώτο φόβο, μήπως ακούγονται όλα αυτά με δεδομένα γεγονότα που τρέχουν κάπως ανεπίκαιρα εκτός πραγματικότητας και των ραγδαίων εξελίξεων. Έρχονται οι σελίδες από το Θείο Λόγο και τα αιώνια ρήματα να θυμίσουν σε όλους μας ότι ο Λόγος του Κυρίου είναι ζών και ενεργής. Δεν χρειάζεται επικαιροποίηση το μετανοείτε του. Αυτό το μετανοείτε, αυτή η προτροπή, αυτή η θεία εντολή είναι η συνθήκη, η βάση, το θεμέλιο και το μόνο που πρέπει να επικαιροποιείται.

Τι πιο επίκαιρο από τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ώρα ημάς ήδη εξύπνου αγερθήνε. Εκεί στην προς Ρωμαίους. Οι νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν. Αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσουμε. Αυτό θα είναι και το κριτήριό μας, αδελφοί μου. Έτσι θα κριθούμε. Θα λογαριαστεί δηλαδή αν αγαπήσαμε το φως που ήρθε στον κόσμο ή προτιμήσαμε το σκοτάδι. Και υπάρχει και η επεξήγηση και η αποκρυπτογράφηση αυτού του κριτηρίου λίγο πιο κάτω εκεί στο κατά Ιωάννην πάλι. Πας γάρο φαύλα πράσων, μισή το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιών την αλήθεια έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν ηργασμένα. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες, οι ποιητές του νόμου δηλαδή, εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες, εις ανάστασιν κρίσεως.

και στο ψαλτήρι το βιβλίο των πονεμένων, των θλιμμένων, όποια σελίδα του κι αν ανοίξει κανείς, θα πάρει φως, θα λάβει ελπίδα εκεί στον υπέροχο 22ο ψαλμό. Πόσο σοφά οι πατέρες φρόντισαν αυτόν τον ψαλμό να τον συμπεριλάβουν και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Τίποτα δεν έχει γίνει τυχαία παρά μόνο Θεοφωτίστος. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η ράβδος και η βακτηρία. Δύο ξύλα. Το ένα να στηρίζει, το ένα να χαρίζει ελπίδα και το άλλο να παιδαγωγεί. Τι λένε οι πατέρες πως αυτή η ράβδος και αυτή η βακτηρία σχηματίζει εκείνον το σταυρό που χαρίζει ο Κύριος τον καθένα μας, λέγοντάς του το «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν».

Και είναι οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, οι πρόμαχοί της, οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας, εκείνοι που με νεκρωμένα πολλές φορές τα σωματικά τους μέλη πετούν πανελεύθεροι σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους και περνούν συχνά κάνοντας αυτό το δρομολόγιο και από εδώ, σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, να μας ενισχύσουν. Έχουμε ανάγκη από αυτούς τους βιωματικούς εκπροσώπους της πίστης μας. Αυτούς που δεν έχουν περίλαμπρα βιογραφικά γεμάτα από σπουδές και τετιμημένες περγαμηνές, μα έχουν μέσα στην ψυχή τους καλά φυλαγμένο το νόμο του Κυρίου, έχουν στον πυρήνα της καρδιάς τους, εκεί ακριβώς στο κέντρο γραμμένο, το όνομα του Ιησού με πύρινα γράμματα, μεταδίδοντες εν απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, αυτόν τον εγκεφαλικό και φιλελεύθερο ενίοτε τρόπο του θεολογίν. Η πίστη μας είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Ούτε οι ανανεωτές, ούτε αυτοί που έχουν βαλθεί με τις ορθολογιστικές τους εξηγήσεις να φανερώσουν εντός εισαγωγικών την αλήθεια της Εκκλησίας. Αυτήν δεν μπορούμε να την ψηλαφίσουμε δια της ψηλής διανοήσεως, όπως έλεγε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Μόνο με το βίωμα μπορούμε να την προσεγγίσουμε, για να εισέλθουμε στην πολιτεία του ζώντος Θεού. Την αγάπη μας λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, την αγάπη μας στους συνεργάτες της εκπομπής μας που μοχθούν ώστε να υπάρχουν πολλές παράμετροι προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών, και στο ομότιτλο ιστολόγιό μας. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο εκπομπών πολλών περασμένων ετών, εξαιρετικά οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, στο YouTube. Πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των αγγέλων εν σώματι. Θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων, των ραδιοφώνων της Ομογένειας. Την αγάπη μας και τις ευχές μας στους αδελφούς μας που είναι εκεί στα ξένα, πιο συγκεκριμένα στους ακροατές του Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη που μας ακούν κάθε Κυριακή. Στο ιστολόγιο μας θα βρείτε επίσης και πληροφορίες για τα βιβλία μας που βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας. Το Ιεραποστολικό Σωματείο του προμάχου Ορθοδοξίας που διακονεί από το μικρό του πνευματικό αμπελάκι στον ασύνορο Ευαγγελικό Αμπελώνα του Χριστού μας. Χριστ'αγάπητο έργο η πνευματική ελεημοσύνη, εφάμιλο αν όχι ανώτερο της ηλικής. Στο σωματείο αυτό, σε αυτή την ιεραποστολική ορθόδοξη χριστιανική συναλληλία, γίνεται κάτι αληθινά, ίσως και πρωτόγνωρο. Δεν ζητούνται ούτε προβλέπονται στο καταστατικό του συνδρομές. Η μοναδική συνδρομή είναι η αγορά ενός βιβλίου. Και όλα τα έσοδα από τα βιβλία του προμάχου διατίθενται αποκλειστικά και μόνο στην πνευματική ελεημοσύνη. Αυτόν τον τρόπο δηλαδή, τον πνευματικό ανταποδοτικό, έπειτα εκδίδονται και αποστέλλονται όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, δωρεάν καλέσθητες εκδόσεις παρακλητικών και οικετρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων Του, και κυρίως οι χαιρετισμοί της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου.
Έως σήμερα λοιπόν 1.000.000 βιβλιαριδίων και παραπάνω από τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας έχουν διανεμηθεί δωρεάν. Όποιο βιβλίο λοιπόν αγοράζεται στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, να το γνωρίζετε αδελφοί μου ότι πέραν της όποιας ψυχοφέλειας αποκομίζεται από αυτό, έχει μια αντανάκλαση στην έκδοση και στη δωρεάν αποστολή πνευματικού υλικού σε αναγκεμένους πνευματικά αδελφούς μας. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε και συχνά για αυτό το έργο και για αυτή την θεοβλόγητη, πιστεύουμε, πνευματική ανταποδοτικότητα. Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε το έργο του Προμάχου Ορθοδοξίας για να γίνετε συνεργάτες και συνδιακονητές. Πληροφορίες υπάρχουν και στην ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία promachos.gr.

της ελπίδας στο ακρονίμιο, το δεύτερο και τελευταίο μέρος μιας σειράς εκπομπών που μιλούν για κάποιους ευλογημένους από τον πόνο και τα δάκρυα, χώρους θεραπειών. Πριν από χρόνια ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, να έχουμε την ευχή του Αγίου Γέροντος. Όταν ήμουν εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου Πειραιός, με κάλεσαν να εξομολογήσω εκτάκτος κατόπιν δικής του επιθυμίας έναν νέον άνδρα, 42 ετών, του οποίου το όνομα ήταν Ξενοφώντας. Όταν πήγα ήταν σε κακή κατάσταση. Ο καρκίνος με τις ραγδαίες μεταστάσεις τον είχε προσβάλει και στο κεφάλι. Οι μέρες του μετρημένες. Ήταν μόνο στο θάλαμο. Το διπλανό κρεβάτι ήταν άδειο και έτσι βρεθήκαμε μόνοι μας. Και μου είπε τα εξής για το πώς πίστεψε, αφού υπήρξε, όπως το τόνισε, ένας σκληρός άθεος και άπιστος. Ήρθα εδώ πριν από 35 περίπου μέρες, σε αυτό το δωμάτιο των δύο κλινών. Δίπλα μου ήταν ήδη κάποιος άλλος άρρωστος, μεγάλος στην ηλικία, 80 ετών περίπου. Αυτός ο άρρωστος πάτερ μου, παρά τους φοβερούς πόνους που είχε στα κόκαλα, εκεί τον είχε προσβάλει. Ο καρκίνος συνεχώς αναφωνούσε «Δόξασι ο Θεός, δόξασι ο Θεός». Στη συνέχεια έλεγε και πολλές άλλες προσευχές που εγώ ανεκκλησίαστος και άθεος τις άκουγα για πρώτη φορά. Κι όμως, πολλές φορές μετά από τις προσευχές του ηρεμούσε και εγώ δεν ξέρω με ποιο τρόπο τον έπαιρνε ένας γλυκύτατος ύπνος. Ύστερα από 2-3 ώρες ξυπνούσε από τους αφόρητους πόνους για να ξαναρχίσει και πάλι το «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ». «Δόξα στο όνομά σου, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Εγώ μούγκριζα από τους πόνους και αυτός ο συνασθενής μου με τους αφόρητους πόνους δοξολογούσε τον Θεό. Εγώ βλαστημούσα τον Χριστό και την Παναγία και αυτός μακάριζε τον Θεό. Τον ευχαριστούσε για τον καρκίνο που του έδωσε και τους πόνους που είχε. Τότε εγώ αγανακτούσα όχι μόνο από τους πόνους τους φρικτούς που είχα, αλλά και γιατί έβλεπα αυτόν τον συνασθενή μου να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Αυτός έπαιρνε σχεδόν κάθε μέρα την Θεία Μεταλαβιά και εγώ ο άθλιος ξερνούσα από αηδία. Σκάσε επιτέλους να λες συνεχώς «Δόξασαι ο Θεός». Δεν βλέπεις πως αυτός ο Θεός που εσύ τον δοξολογείς, αυτός μας βασανίζει τόσο σκληρά. Θεός είναι αυτός. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Και εκείνος με γλυκύτητα απαντούσε «Υπάρχει παιδί μου, υπάρχει και είναι στοργικός πατέρας, διότι με την αρρώστια και τους πόνους μας καθαρίζει από τις πολλές μας αμαρτίες. Όπως αν ασχολιώσουν με καμιά σκληρή δουλειά όπου τα ρούχα σου και το σώμα σου θα βρωμούσαν κυριολεκτικώς, θα χρειαζόσουν μια σκληρή βούρτσα για να καθαριστείς καλά και εσύ και το σώμα σου και τα ρούχα σου, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός χρησιμοποιεί την αρρώστια σαν ευεργετικό καθαρισμό της ψυχής για να την προετοιμάσει για τη Βασιλεία των Ουρανών». Οι απαντήσεις του με εκνεύριζαν ακόμη περισσότερο και βλαστημούσα θεούς και δαίμονες. Δυστυχώς οι αντιδράσεις μου ήταν αρνητικές, με το να φωνάζω «Δεν υπάρχει Θεός, δεν πιστεύω σε τίποτα, ούτε στο Θεό, ούτε σε αυτά τα κολοκύθια που μου λες περί Βασιλείας του Θεού σου». Θυμάμαι τις τελευταίες του λέξεις. «Περίμενε και θα δεις με τα μάτια σου πως χωρίζεται η ψυχή από το σώμα ενός χριστιανού που πιστεύει. Είμαι αμαρτωλός, αλλά το έλεος του θα με σώσει. Περίμενε, θα δεις και θα πιστέψεις». Και η μέρα αυτή έφτασε. Από το νοσοκομείο θέλησαν να βάλουν ένα παραβάν όπως ήταν καθήκον τους, αλλά εγώ διαμαρτυρήθηκα. Τους είπα «Όχι, γιατί θέλω να δω πως αυτός ο γέρος θα πεθάνει». Τον έβλεπα λοιπόν να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Πότε έλεγε κάποια χαίρε για την Παναγία, που αργότερα έμαθα ότι λέγονται χαιρετισμοί. Κατόπιν σιγοέψαλε το Θεωτό και Παρθένε, το «από των πολλών μου αμαρτιών, το άξιον εστί», κάνοντας συγχρόνως και πολλές φορές το σημείο του Σταυρού. Σήκωσε κάποια στιγμή τα χέρια και είπε «Καλώς τον άγγελό μου, σε ευχαριστώ που ήλθες με τόση λαμπρά συνοδεία να παραλάβεις την ψυχή μου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ». Ανασηκώθηκε λίγο,
Ξανασήκωσε τα χέρια του ψηλά, έκαμε το σημείο του σταυρού, σταύρωσε τα χεράκια του στο στήθος του και κοιμήθηκε. Ξαφνικά το δωμάτιο πλημμύρισε από φως, λες και μπήκαν μέσα 10 ήλιοι και περισσότεροι, τόσο που φωτίστηκε το δωμάτιο. Ναι, εγώ ο άπιστος, ο άθεος, ο ηλιστής, ο ξυπασμένος, ομολογώ ότι όχι μόνο έλαμψε το δωμάτιο, αλλά και μια ωραιότατη μυρωδιά απλώθηκε σε αυτό. Ακόμη και σε ολόκληρο τον διάδρομο. Και μάλιστα όσοι ήσαν ξυπνητοί και μπορούσαν, έτρεχαν εδώ και εκεί για να διαπιστώσουν από πού ερχόταν η παράξενη αυτή μυρωδιά. Έτσι, πάτερ μου, πίστεψα. Γι' αυτό και φώναξα για εξομολόγο ύστερα από 3 ημέρες. Την άλλη μέρα όμως τα έβαλα με τους δικούς μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Ύστερα με τα 2 μεγαλύτερα αδέλφια μου, με τη γυναίκα μου, με τους συγγενείς και τους φίλους. Και τους φώναζα και τους έλεγα: γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους? Γιατί δεν με οδηγήσατε ποτέ στην Εκκλησία? Γιατί δεν μου είπατε ότι υπάρχει Θεός και υπάρχει και θάνατος, και κάποτε αυτή η ψυχή θα χωριστεί από το σώμα για να δώσει τον λόγο της? Γιατί με σπρώξατε με τη συμπεριφορά σας στην αθεία? Γιατί δεν με εμποδίσατε να βλαστημώ, να κλέβω, να απατώ?

Δεν ξέρετε να μάθετε, οι μέρες περνάνε και εγώ θα φύγω. Και σέναν δύο επισκέπτες. Αν δεν ξέρεις ή αν δεν πιστεύεις, να φύγεις. Τώρα πιστεύω με όλη μου την καρδιά και θέλω να εξομολογηθώ όλες τις αμαρτίες μου από μικρό παιδί. Ήταν σταθερός και αμήλικτος με τον παλαιό εαυτό του Ξενοφών. Και το έλεος του Θεού ήταν μεγάλο, πολύ μεγάλο. Εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια. Κοινώνησε 2-3 φορές και ύστερα από πάλι μερικών ημερών με τον καρκίνο. Έφυγε εν πλήρη μετανία. Με ζέουσα την πίστη. Ειρηνικά, οσιακά, δοξολογώντας κι αυτός τον Θεό. Είναι το πρώτο κείμενο που ακούστηκε σε αυτήν την εκπομπή πριν από 12 χρόνια. Και ήρθε η ώρα σήμερα να το ξαναδιαβάσουμε και να θυμηθούμε, να μνημονεύσουμε την ψυχή τόσο του Ξενοφόντος όσο και εκείνου, του γέροντος, που κοιμήθηκε ουσιακά. Το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που μας απομένει, αυτά είναι που πολλές φορές κυριαρχούν στο μυαλό όσων αντιμετωπίζουν πλέον ψηλαφυτά τον πόνο και τον θάνατο. Και εσύ αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, που τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά, δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για τη συντριπτική πλειονότητα τουλάχιστον των Ορθοδόξων Χριστιανών, του νέου Ισραήλ, το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια το να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Και ας μιλούν άλλοι βιωματικά, όπως ο αδελφός μας, ο αδελφός μας της 11ης ώρας, ο Μακαρίτης, ο Ξενοφώντας, για ευεργεσία του πόνου και για τον πόνο που διδάσκει. Ο πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει, αδελφοί μου, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπους να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η 11η ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αυτό το παμπόθητο αιώνιο. Το φως. Με ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους, με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, με ένα βιβλίο γραμμένο από τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς, τα παιδιά, με ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, τη δυσίατη, την γιατρεμένη, σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας θεραπείας ή μιας χημειοθεραπείας. Αυτά τα δωμάτια, πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου, πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα, τόποι ευλογημένοι. Έσταξαν διαμαντένια δάκρυα στο πάτωμά τους και ανέβηκαν προσευχές που τρύπησαν τα ταβάνια τους και έφτασαν στο θρόνο του Δεσπότη Χριστού. Και καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας πολλές φορές αυτές οι μέρες οι μεγάλες λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χ, μη, θήτα. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως και να ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού της παλιοαρρώστιας. Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν

όχι χάριν συντομίες μας, σαν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο. Γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που ναι γίνονται δίστομες ρομφές σαν η αγέραστη μνήμη θα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτό το χ, μη, θήτα να το αλλάξουν. Πάνε 7 χρόνια από τότε που ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου. Μια μάνα να σκορπάει ελπίδα και φως θυμούμενη τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18χρονο γιο της που ταξίδεψε στην αληθινή ζωή περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές του Σταυρού, τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Θα επιστρέψουμε μαζί της, μαζί με την αδελφή μας την κυρία Μαργαρίτα Σακελάρη, σε εκείνες τις γειτονιές. Να μακαρίσουμε ψυχές, αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές. Ψυχές που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των χ, μη, θήτα. Ο Βασίλης, ο Αντώνης, η Μαρία από το πρώτο μέρος. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής με κωδικό και ακρονίμιο το χ, μη, θήτα. Όχι όμως δεν παραπέμπει στην χημειοθεραπεία. Είπαμε για τις επιλογές. Μας γεννήθηκαν διαβάζοντας αυτές τις θύμησες. Χ, μη, θήτα. Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσίτε. Αρχίζουμε λοιπόν να ξανά ξεφυλίζουμε το ταξίδι στο φως. Μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας της Μαργαρίτας Σακελάρη από τις εκδόσεις ΕΝΠΛΟ. Φτάνει και η μέρα για την επόμενη θεραπεία. Γνωστές κινήσεις πλέον ξέρουμε, εντρυφήσαμε. Δωμάτιο 218, 6 Φεβρουαρίου, συγκάτοικος ο Δημήτρης, μεσήλικας, καρκίνος των πνεύμων, αγώνας. Είναι η θεραπεία που δεν μας βαραίνει. Μόλις έχουμε αποφύγει το άγνωστο, επίσης μετά την μικροεπέμβαση που έγινε δεν έχουμε πια αγωνία για την αντοχή των φλεβών, οι ώρες κυλούν ήρεμες. Ο Ηρακλής συντροφεύει τις περισσότερες από αυτές τον Βασίλη. Το θεραπευτικό σχήμα δεν έχει αλλάξει. Αυτό θα συμβεί στην επόμενη είσοδό μας. Αφήνω το δωμάτιο, κατευθύνομαι στο σαλόνι του ορόφου, ακουμπώ σε ένα κάθισμα, παρατηρώ τους ανθρώπους. Πηγαίνω έρχονται, στέκονται, χειρονομούν, φωνάζουν, σωπαίνουν. Με κάποιους γνωριζόμαστε. Έχουμε μοιραστεί κάτι, μια ελπίδα, έναν πόνο, έναν στεναγμό. Μου αρέσει να τους παρατηρώ μελετώντας τους. Είναι τόσες οι άπραγες ώρες μιας μέρας στο νοσοκομείο που αυτό είναι μια ενασχόληση. Δεν έχεις βέβαια καμιά κριτική διάθεση, αλλά την ανάγκη να γνωρίσεις καλύτερα ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύεσαι σε τόσο ιδιαίτερους χώρους. Ίσως κάτι να πάρεις, ίσως κάτι να δώσεις. Είναι τόσο μεγάλη δύναμη αυτής της ασθένειας. Είναι τόσο μεγάλη η δυσκολία της που επηρεάζει όλες σου τις δραστηριότητες, τις συμπεριφορές, τις αντιδράσεις. Μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα, πολλοί στρέφονται στη θρησκεία. Για κάποιο διάστημα έχουν την βεβαιότητα πως θα γίνει ένα θαύμα. Συνήθως διαψεύδονται. Τότε απελπίζονται, χάνουν και την πίστη τους ή μυρολατρικά ομολογούν «Τον αγάπησε ο Θεός και τον πήρε» ή «Έτσι ήθελε ο Θεός».
Στην πρώτη φράση, εκεί που η αγάπη κάνει επιλογές και διακρίσεις, φανερώνεται ένας άδικος θεός που η επίσκεψη της αγάπης του συνοδεύεται με πόνο και θάνατο. Στη δεύτερη υπάρχει περισσότερη αλήθεια, υποταγή στο θέλημα του Θεού, στην οποία όμως ενυπάρχει υιοθέτηση της οριστικής αδυναμίας του ανθρώπου και αποδοχή της προκαθορισμένης προαιώνιας πορείας μας, που μια ανώτερη άγνωστη δύναμη έχει ρυθμίσει ακόμα και τις λεπτομέρειές της. Μπορεί πάλι να πεις, όταν η έκβαση δεν είναι η επιθυμητή, τίποτα δεν υπάρχει, επένδυσα σε ένα ψέμα, απευθύνθηκα σε ένα ψέμα, και αν υπάρχει κάτι που κατευθύνει τους νόμους του σύμπαντος, σιγά μην ενδιαφέρεται για μένα. Χωρίς την άλλη ανάγνωση και την άλλη γνώση, κινδυνεύεις να χαθείς σε πνευματικές ερημίες. Η κατάθλιψη θερίζει στην εποχή μας. Ο Δημήτρης με τη γυναίκα του μιλούν συνεχώς για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για τις επιτυχίες τους. Έχουν 3 κορίτσια, καμαρώνουν όπως κάθε γονιός για τα παιδιά του. Το μικρότερό τους είναι στην αρχή της εφηβείας, το μεγαλύτερο προς το τέλος της. Από αυτή τη θεραπεία, συνεχίζει η πρεσβυτέρα Μαργαρίτα Σακελάρη, από αυτή τη θεραπεία κρατώ την ήρεμη συζήτηση. Το δεύτερο βράδυ της παραμονής μας στο νοσοκομείο με τον Βασίλη. Είχαν φύγει οι επισκέψεις, είχαν τελειώσει οι ωροί, είχαμε καλή διάθεση. Κατεβήκαμε στην είσοδο, είμαστε μόνοι με τον νυχτερινό φύλακα να μας επιτηρεί. Η βροχή ήταν πολύ δυνατή, ακουγόταν έντονα ο ήχος της όπως χτυπούσε τα τζάμια ή έπεφτε στο πλακόστρωτο. Έτσι είχες και το αίσθημα της ασφάλειας πιο έντονο. Μιλήσαμε για αυτήν την άλλη γνώση και την άλλη ανάγνωση, για τη ζωή και την ασθένεια και την υγεία. Μάλλον ο Βασίλης μου μίλησε και εγώ μαθήτευσα στη διαφορά. Ο συνομιλητής μου δεν ήταν ένα παιδί που μόλις είχε χάσει όλα τα προνόμια της ηλικίας του, αλλά ένας νέος που μόλις είχε κερδίσει όλα τα προνόμια της ζωής. Η φωνή του ήταν σταθερή, ολοφάνερη η αυτοκυριαρχία του, καθώς μου εξηγούσε την αξία αυτής της εμπειρίας. Κατάλαβα πόσο ελεύθερος ήταν, πόσο γνήσια ήταν η ελευθερία του. Κατάλαβα πως το παιδί μου δεν είχε καμιά δέσμευση και προσκόλληση στα σχήματα του κόσμου που έρχονται και παρέρχονται. Δεν είχε κανένα παράπονο για την ατυχία του. Κανένα γιατί δεν θόλωνε την ψυχή του. Είχε εγκαρτέρηση αλλά και δύναμη. Είχε καθαρότητα αλλά και γνώση. Χωρίς καμιά παρέτηση, αλλά ήταν έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Δεν με δυσκόλεψε με ρωτήσεις. Μου άφησε στη μνήμη έναν ακόμα λόγο που να αναλογεί στη σπάνια ομορφιά του. Μια ακόμη επιβεβαίωση της μόνιμης σκέψης μου ότι ολοκλήρωσε σε λίγα χρόνια την αληθινή του ταυτότητα. Και παραδόθηκε, ολοκληρωμένος πια, στη φωτιά της δοκιμασίας που τον καθάρισε και τον λάμπρινε ως πολύτιμο σκεύος. Σκεύος που μπορεί να κουβαλήσει το θεϊκό αποτύπωμα. Θαύμασα την ενέργεια του Θεού. Προσευχήθηκα να μην χαθεί τίποτε από αυτή την γνώση. Διαβάζουμε διάσπαρτα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ταξίδι στο φως» της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη. Το επόμενο πρωί, παγωμένο χάραμα, αναχωρήσαμε. Συγκάτοικός μας ήταν πάλι ο κύριος Δημήτρης, δωμάτιο 217, πρώτος στην πτέρυγα. Οι γιατροί αντιμετώπισαν με ισχυρά αναλγητικά τον πόνο και προγραμμάτισαν για τις επόμενες μέρες μια ισχυρή δόση ακτινοβολίας για μια πιο μακρόχρονη αντιμετώπιση του. Προηγήθηκαν βέβαια εξετάσεις που εστίασαν και προσδιόρισαν με ακρίβεια τα σημεία που ο μεταστατικός πλέον καρκίνος είχε προσβάλει στην σπονδυλική στήλη, γιατί ναι, αυτό τελικά είχε συμβεί. Αργότερα μάθαμε πως στη διάρκεια εκείνης της θεραπείας ο Βασίλης, απευθυνόμενος σε μια γιατρό, δήλωσε «Λίγο καιρό θα είμαι ακόμα μαζί σας». Αμήχανη αντίδραση, φυσιολογική άλλωστε. «Γιατί το λες αυτό?» «Το γνωρίζω, βλέπω την πορεία μου. Πώς μπορείς να στέκεσαι χωρίς καμιά ελπίδα, ψύχρεμος και χαμογελαστός? Πώς μπορείς να μην ξεσπάς, να μην θυμώνεις, με κάποιον τρόπο τέλος πάντων, να δείχνεις την απελπισία σου?
Η γιατρός δήλωσε πως δεν ήθελε να ξαναμπεί σε αυτό το δωμάτιο. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα μάτια ενός τόσο νέου ανθρώπου που έλεγε απερίφραστα πως ετοιμάζεται να ζήσει μια άλλη βιωτή. Ήταν η πρώτη φορά εξαιτίας της εμφάνισης ενός τόσο ισχυρού πόνου που δεν βιαζόμασταν να επιστρέψουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς μας περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη σχετικά με τον χρόνο της παραμονής μας, κάτι που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Αυξάνονταν οι μέρες νοσηλείας από 3 σε 5. Αυτό επηρέασε κάπως τη διάθεση του Βασίλη. Το μάθαμε την τρίτη μέρα, αλλά και όλους μας. Και η ενημέρωση επίσης ήταν καταιγιστική, λόγω της νεαρής ηλικίας, αλλά και της επιθετικότητας του συγκεκριμένου όγκου, θα επιδεινωθεί γρήγορα η κατάσταση. Αν αντέξει ως το Πάσχα, ίσως δεν πονέσει πολύ. Αν αντέξει ως το καλοκαίρι όμως. Και ο Βασίλης άντεξε. Πρωί 3 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, ένας παγωμένος ήλιος φωτίζει τον χώρο αναμονής του δευτέρου ορόφου. Μπαίνει από τα μεγάλα παράθυρα. Προσπαθεί να φωλιάσει στην καρδιά μου. Μια μάνα με πλησιάζει. Έχει να μου πει για ένα θαυματουργό βότανο, να μου μιλήσει για την ελπίδα. Το παιδί της παλεύει με καλύτερες προοπτικές από το δικό μου. Νομίζω τα κατάφερε. Έχω ακούσει πολλές συμβουλές για τέτοια βότανα, όπως νομίζω και όσοι βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Και τώρα ακούω προσεκτικά, με σεβασμό, στη συνομιλήτριά μου και τον κοινό μας σταυρό. Αχ, καρδιά μου, για δες που καταχωνιάστηκαν οι προοπτικές μας. Σε τι πορείες αλόφρονες ξοδεύουμε τις μέρες μας, σε εικόνες που ντύθηκαν τη ζωή μας, σε δαίμονες που στήσανε καρτέρι στον καθημερινό, σημερινό, συνηθισμένο αγώνα μας και ανατρέψανε τη χαρά μας και την ειρήνη μας. Για δες που και τον σπαραγμό μας τον παίρνουμε και τον κάνουμε ανήφορο να μας βγάλει σε ποθητούς προορισμούς και όχι χάσμα που άνοιξε να πλακώσει όση δύναμη μας απέμεινε. Πλησιάζει ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί τόσο γρήγορα. Κι όμως έτσι είναι. Δέξου το και κράτησέ μου το χέρι. Φέρε μου το δικό σου να το κρατήσω. Τώρα νιώθεις πως κάπου εδώ σταματούν όλα, αλλά η ζωή αδιατάρακτα συνεχίζει το μέτρημα του ήλιου. Όγδοη χημειοθεραπεία λοιπόν, δωμάτιο 217. Κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο να μπαίνει το φως χωρίς περιστροφές, χωρίς σκίες. Να μου γνέφει, να του αφαιθώ, να γλυκαίνει την ψυχή μου. Μια φίλη που είχε καιρό να εμφανιστεί μας επισκέπτεται ξανά. Μου δίνει χαρά η παρουσία της. Είναι 20 του Μάρτη. Τα πρωινά έχουν την υγρασία της πρώιμης άνοιξης. Η φύση έχει λίγο καιρό που γέμισε με χρώματα. Η ζωή ανθίζει στις λεπτομέρειές της. Όταν ξημερώνει αναζητώ τα μάτια του Βασίλη. Όταν νυχτώνει κρυφακούω την ανάσα του. Σαν λαθρεπιβάτη στη ζωή του παρακολουθώ την εξέλιξή της. Ίσως άλλωστε να ήμουν πάντα αυτό. Τώρα μοιράζομαι τα βράδια της παραμονής στο νοσοκομείο με τα άλλα παιδιά. Έτσι ξεκουράζομαι περισσότερο και εκεί να νιώθουν πως έχουν περισσότερη συμμετοχή σε ένα δύσκολο κομμάτι αυτό της διανυκτέρευσης, δίπλα σε έναν ασθενή. Ο παππούς δίπλα μας, ο κύριος Νίκος από την Εύβοια, είναι ήρεμος και αμίλητος. Νομίζω πως παρακολουθεί την οικογένειά μας και περνάει καλά. Είναι μεγάλος και η ασθένεια, από ό,τι λένε οι γιατροί, δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να εξελιχθεί γρήγορα. Τα παιδιά του που τον επισκέπτονται είναι επίσης ευγενικά και καλοδιάθετα. Γενικά δεν συναντήσαμε απροσπέλαστες καρδιές, εγκλωβισμένες στον πόνο τους, αποξενωμένες. Συναντήσαμε απλούς και εύκολους ανθρώπους, έτοιμους να μοιραστούν τον πόνο τους και να ακούσουν τον δικό μας. Ίσως γιατί είχαμε πρόσβαση σε χώρο κοινό. Οι μέρες είναι πολλές τελικά, αλλά οι παρενέργειες λιγότερες. Η μεγάλη εξάντληση, μία από τις παρενέργειες, σαφώς επιτείνεται και από την εξέλιξη της νόσου. Η επιδείνωση επιβραδύνεται από τα ισχυρά σκευάσματα που υποτίθεται την πολεμούν, αλλά συμβαίνει. Οι συχνές αιματολογικές εξετάσεις δείχνουν πως ο οργανισμός αντέχει ακόμα τον βομβαρδισμό των φαρμάκων. Χωρίς εκπλήξεις, με τις αναμενόμενες δυσκολίες κύλησε και αυτή η χημειοθεραπεία. Παραμονή του Ευαγγελισμού, ημέρα Σάββατο, η εξοδός μας. Φτάνει η αγγελική παρουσία να πείσει την πανάμωμη κόρη να μην διστάσει.
να δεχτεί τη θεϊκή εντολή, ιδού η δούλη Κυρίου. Πώς να τολμήσω να αρνηθώ αυτό που μου αναλογεί, πώς να τολμήσω να γνωρίσω το κεκριμένο μυστήριο που βρίσκεται στην οδυνηρή ασθένεια. Ο Ευαγγελισμός, η ευχάριστη αγγελία της Θεοτόκου, κουβαλάει πολύ οδύνη, και η οδύνη μας σίγουρα κουβαλάει έναν Ευαγγελισμό ή τον επανευαγγελισμό μας στην καθολική σωτηρία. Οι θρησκευτικές γιορτές περνούν από τη ζωή μας σαν σκιά και σαν φως. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολη περίοδος των εορτών του 12ημέρου για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Αλλά γιατί να μην παίρνω το μήνυμα? Και το μήνυμα είναι φως. Κάθε γιορτή και σταθμός να μελούζει το φως της, να μην αποκάμνω, να συνειδητοποιώ τη δυσκολία. Αν η γιορτή, όπως τη γιορτάζουμε στα σπίτια μας, έχει συνδεθεί με το εύθραυστο κοσμικό μας περίβλημα την ώρα του πόνου και μένουμε γυμνοί και ανυπεράσπιστοι και μας κυκλώνουν οι σκιές της. Και αυτό σημαίνει πως το μήνυμα των γιορτών πέρασε από τη ζωή μας σαν σκιά. Οι σκιές στο φως διαλύονται και εν προκειμένου το φως είναι η οδυνηρή μας καθημερινότητα, που η σχόλη μιας γιορτής είναι εντελώς ανεπαρκής, για να μην πω ανεπιθύμητη. Αν όμως οι γιορτές μιλήσουν με την αξεπέραστη γλώσσα τους και κατανοηθούν όπως τους ταιριάζει, τότε το φως τους λούζει και διαλύει τις σκιές των πόνων μας, και ακόμη και το πιο θανατερό αγκαλιασμά τους διαλύεται μπροστά στη λάμψη εκείνης της χαράς και εκείνης της καλής αγγελίας που φέρνει κάθε γιορτή. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ευαγγελίζου ψυχή μου, γιατί άνθρωπος γίνεται Θεός, ή να Θεόν τον Αδάμ απεργάσεται. Μια σκιά είναι ο θάνατος. Το φως της Ανάστασης τον καταργεί. Ο Βασίλης νιώθει κουρασμένος και ζαλισμένος. Προσπαθούμε να απαλύνουμε την ταλαιπωρία του, αλλά οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες. Προσαρμοζόμαστε ξανά. Το διάλειμμά μας θα είναι μεγαλύτερο αυτή τη φορά, γιατί μεσολαβεί η Μεγάλη Εβδομάδα και ζητήσαμε να γίνει η θεραπεία η ένατη, λίγο αργότερα, και το δέχτηκαν. Έτσι θα ξαναμπούμε την Τρίτη του Πάσχα.

17 Απριλίου, δωμάτιο 222. Ένατη χημειοθεραπεία. Αυτή τη φορά στο συγκάτοικό μας θα δώσουμε παρατσούκλι, θα τον πούμε μορφή. Μεσήλικας νωρίς τον επισκέφτηκε η δυσκολία. Θα φύγει, όπως άλλωστε οι περισσότεροι συγκατοικοί μας παραμονές Χριστουγέννων, έχοντας μέχρι το τέλος στο μυαλό του τον μικρό. Είναι ευχάριστος, διασκεδαστικός. Ο μικρός περνάει καλά μαζί του. Ποιος ενοχλεί? Αυτός. Θα βάλουμε την κοιλιά μου μπροστά, λέει, και την προτάσει ως ασπίδα ενάντια στους εχθρούς, επισκέπτες του Βασίλη. Είναι και αστήρευτος το χιούμορ του. Όμως κάποια στιγμή η μορφή λυγίζει. Φοβάται και νευριάζει, και τότε αναλαμβάνει ο Βασίλης. Τον ενθαρρύνει και τον ηρεμεί. «Μόνο εσύ με έπεισες», λέει ο κύριος Γιάννης. «Ναι, παιδί μου, μόνο εσύ, γιατί είσαι δυνατός, ακμαίος το πνεύμα. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά κρύβουν ένταση. Με το προσωπικό του νοσοκομείου έχουμε πλέον μια οικειότητα. 7 μήνες πηγαίνω ερχόμαστε. Κάποιον μάθαμε και τις προσωπικές διαδρομές. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά πρόσμενα βγάζουν την έντασή τους». Η άνοιξη ενέχει την ελπίδα, όπως και η νεότητα. Είναι φυσικό του συστατικό. Η ελπίδα θα πεθάνει τελευταία, αλλά η αγάπη ποτέ. Θα μείνει αιώνια και αγέραστη. Γιατί η αγάπη είναι η πραγματοποίηση κάθε ελπίδας. Το τέλος κάθε προορισμού. Η ελπίδα είναι ένας σταθμός. Η σταθμή στο ταξίδι μας. Η τροφοδοσία μας. Αλλά η αγάπη είναι το τέλος του ταξιδιού. Η ολοκλήρωση του ανθρώπινου προσώπου. Η θέωσή του. Και αν ο Βασίλης έχει χάσει κάθε ελπίδα να θεραπευτεί, έχει λάβει την αγάπη. Έχει δώσει την αγάπη, έχει ζήσει στην αγάπη.

0: Δωμάτιο 219. Είναι τετράκλινο, λέει, υπάρχει μόνο ένας ακόμα ασθενής εκτός από εμάς. Ένας παλιός μας γνώριμος, ο Αντώνης. Ένας νεαρός άνδρας που είναι κτυπημένος από τον ίδιο με το παιδί μας τύπο καρκίνου. Είναι εκείνος που τον είχαν καταδικάσει γιατροί όταν μιλούσαμε ενθουσιασμό για τη βελτίωση του Βασίλη. Δυσκολεύεται με την αναπνοή, χρησιμοποιεί συχνά οξυγόνο. Δυσκολεύεται και με την κίνηση και πονάει. Τις νύχτες που υποφέρει πάντα, τις νύχτες όλα τα άσχημα μεγαλώνουν. Ελπίζει ότι το φως της μέρας θα ελαφρύνει τον πόνο και την δύσπνοια. Η μέρα τον διαψεύδει, όμως το φως είναι πάντα ένα άνοιγμα. Την καρδιά την πλακώνει η απουσία του. Το κρεβάτι του Βασίλη είναι αντικριστά στο δικό του, αλλά ο Βασίλης δεν τον κοιτάζει. Τα μάτια του δεν τον συναντούν. Ο λόγος του δεν του απευθύνεται. Μια άμυνα να δράσει προστατευτικά, να περιτυχήσει το παιδί μου για να μην του στοιχήσει μια ακόμη απουσία. Δύο θεραπείες μαζί στο παρελθόν και κάποιες μοιρασμένες σκέψεις ήταν αρκετές για να δεθούν οι καρδιές. Δεν είναι πάντα καλό να δένονται οι καρδιές. Η μητέρα του είναι εδώ, προσπαθεί να ανακουφίσει το παιδί της, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ελπίζει και κλαίει, φλιαρεί για να κρύψει την απελπισία της. Κυλώ το αναπηρικό καροτσάκι μέχρι το ασανσέρ. Στο άνοιγμα της πόρτας του, να, ο κύριός μου. Ο πατήρ Ιωσήφ μόλις έχει τελειώσει τη Θεία Λειτουργία που τελεί κάθε Σάββατο μεσημέρι στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου, αφιερωμένο πού αλλού, στους Αγίους Αναργύρους, και μεταφέρει τον Θείο Μαργαρίτη στους ασθενείς να λάβουν ό,τι χρειάζεται η ψυχή και το σώμα. Συλλογίζομαι το στόμεν καλός, αλλά πώς Κύριε. Ο Βασίλης μεταλαμβάνει τον αχράντων μυστηρίων εκεί στην είσοδο του ασανσέρ και το ειρηνικό του χαμόγελο απλώνεται και κυριεύει τον χώρο. Γίνεται οσμήν ευωδίας πνευματικής. Να οσμίζομαι όταν ανακαλώ μια ακόμη μαρτυρία της παρούσης ζωής που έχει την αναφορά της στο επέκεινα. Ο Αντώνης έφυγε. Πονέσαμε πολύ για τον Αντώνη, ήταν ένας από εμάς. Είμαστε μαζί σε αυτή την πορεία. Ξέραμε γι' αυτόν, μας είχε ανοίξει την καρδιά του την σπάνια, την παιδική, την γενναία. Ο Αντώνης έζησε σε έναν κόσμο που δεν ήταν φιλικός μαζί του. Δεν ενθάρρυνε την νιώτη του, δεν είδε τα όνειρά του. Και τώρα εκείνος ταξίδεψε. Το παλικάρι, το πονεμένο και στην υγεία και στην ασθένεια, δεν χρειαζόταν να παλέψει άλλο για τη ζωή. Ταξίδεψε με μια πίστη κληρονομημένη από μια γιαγιά που του έμαθε πως για τους συντριμμένους αυτού του κόσμου υπάρχει μια πόρτα, η ίδια η συντριβή τους, που τους ανοίγει διάπλατα τον παράδεισο. Δωμάτιο 218. Μια ακόμη διανυκτέρευση. Χαμηλωμένο φως. Το διπλανό κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο είναι άδειο. Θα γύρω λίγο τη νύχτα. Από πάνω τοποθετημένες, ανέγγιχτες. Φύλακες και παρατηρητές της οδύνης μας στέκονται οι εικονίτσες του Αντώνη. Αυτό ήταν το τελευταίο του κρεβάτι σε αυτό το δωμάτιο. Στο ίδιο κρεβάτι, στο ίδιο δωμάτιο τον πρωτογνωρίσαμε. Δωμάτιο 218. Κατέχεις αυτά που σφραγίσανε τη γνώση μας. Και ανοίξανε τους ορίζοντές μας. Έγινε στο πέρασμα η διάβαση, ο τόπος της λυτρωτικής εξόδου, μαρτύριο και μαρτυρία ζωής. Οι εικόνες του Αντώνη εύχομαι να γίνανε για αυτόν τα πρόσωπα που τον υποδέχτηκαν. Η υποδοχή τους να είναι το αντίτιμο της τιμής που τους απέδωσε. Υπήρχαν ήρεμα βράδια, υπήρχαν δύσκολα βράδια. Σταθερά πάντως η κατάσταση επιδεινωνόταν. Η τελευταία εξέταση κατέδειξε την ευστοχία της ιατρικής πρόβλεψης. Όλα εξελίσσονται. Και η νύχτα θα κυλήσει. Η τελευταία μας νύχτα δίπλα σου. Μείναμε ανήμποροι θεατές, άλλοτε αντέχοντας και άλλοτε μη αντέχοντας το έργο. Εκείνη τη νύχτα δεν μας μίλησες πια. Δεν μοιράστηκες κάτι έστω την πιο απλή καθημερινή λέξη. Βλέφαρα κλειστά. Η δυσκολία που φανέρωνε πως το τέλος ήταν πολύ κοντά. Κι όμως ήμασταν εκεί. Μας ένιωθες. Μας ένιωθες. Τα παιδιά σου κρατούσαν το χέρι, σου ψιθύριζαν. Δεν τόλμησα να σου ζητήσω να περιμένεις λίγο ακόμα. Δεν τόλμησα να σου παραπονεθώ. Και δεν ήξερα πού να ακουμπήσω το λιγμό μου. Ήρθε και η στιγμή που δεν ήξερα πώς να κρατηθώ, κι όμως ήμουν εκεί. Κι όταν σιώπησα, κατάλαβα ότι περπάτησα σε τεντωμένο σκηνί και κρατήθηκα και προσευχήθηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε, Κύριε, τι θα κάνω. Ελέησέ με». Βγαίνω από το δωμάτιο. Στέκομαι σε έναν χώρο αναμονής όπου έχω σταθεί αμέτρητες φορές. Λίγο πριν το ξημέρωμα, σκοτάδι πυκνό, μοναχική φιγούρα να διαβαίνω νοερά το σύνορο και να επιστρέφω. Λίγα μέτρα πιο πέρα ο Βασίλης μας ετοιμάζεται. Το κάθε βήμα είναι κόπος. Ένας ολόκληρος ανήφορος είναι. Μια ηκεσία να μην προχωρήσει τίποτα. Μια ηκεσία να τελειώσουν όλα. Τα παιδιά μπαίνουν-βγαίνουν. Δεν έχω το κουράγιο να ρωτήσω για τις αντοχές τους. Καταλαβαινόμαστε. Χαράζει. Ξημερώνει. Αδύναμο φως εισχωρεί στο δωμάτιο. Φωτίζει το αποκαμωμένο σώμα σου, το κουρασμένο πρόσωπό σου. Μια μεγάλη μάσκα οξυγόνου σε βοηθά στις τελευταίες αδύναμες αναπνοές, στους τελευταίους αδύναμους χτύπους της καρδούλας σου. Τρίτη, 21 Αυγούστου, 7 και 17 το πρωί, παραδίνεσαι και λυτρώνεσαι. Παραδίνεσαι στον πλάστη σου και του παραδίνεις ό,τι δεν μπορεί να αγγίξει η φθορά. Όλα τα ταλάντα που σου εμπιστεύτηκε τα πολλαπλασίασες και λυτρώνεσαι από τον προσωπικό σου Γολγοθά που ανέδειξε το μεγάλο σου πρόσωπο. Μικρέ μου γε, το πρόσωπο που φανέρωσες καθώς περπάτησες ανάμεσά μας για να μας ξεπεράσεις. Εσύ ο ύστερος που έγινες πρώτος. Στεκόμαστε εκεί σιωπηλοί να σε κοιτάμε οι τρεις μας. Αγκαλιαζόμαστε. Κλαίμε δυνατά. Ξέρουμε πως κλαίμε για μας που σε χάσαμε. Είναι το ξέσπασμα των συναισθημάτων μας, του πόνου μας για την απώλειά σου, για την οδυνηρή απουσία σου που θα είναι διαρκώς παρούσα. Έπειτα σε χαιρετάμε, με τον τρόπο του ο καθένας μας. Σου ζητώ να μην μας εγκαταλείψεις ποτέ. Και τώρα που η αγάπη που διακόνησες θα γίνεται η πιο αυθεντική εμπειρία σου, να την κάνεις και δική μας εμπειρία. Και τώρα που όλα σου τα χαρίσματα θα ολοκληρώνονται μέσα στην αένα η παρουσία της αλήθειας, θα ξέρεις πως όλα αυτά που αγκάλιασες από τα πρώτα σου ψελίσματα είναι ο κρυμμένος θησαυρός που για χάρη του υπέμεινες ως το τέλος. Ο υπομείνασης τέλος ούτω σωθήσεται. Καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο. Όταν το παιδί μου εισέρχεται στο ναό, κοιτάζω την πλατιτέρα. Τη μάνα που ένωσε τη γη με τον ουρανό. Εκεί στην κόγχη του ιερού να στέκεται. Πανόργια, ιερή παρουσία. Και καρτερώ τον λόγο της να στηριχτώ. Η γλυκύτητά της με γαλινεύει. Γαλήνιος στέκεται εκεί, ανάμεσα στο πλήθος, ο Βασίλης μας. Τίποτα πια δεν μπορεί να τον πονέσει, να τον πληγώσει, να ταράξει τη μακαριότητά του. Στέκεται εκεί, όπως άραγε το είχε σκεφτεί. Στέκεται εκεί έτοιμος να αναπέμψει την τελευταία προσευχή του. Να την πάρει ο αγγελός του για να ανέβει ανεμπόδιστη στο θρόνο του Δημιουργού του, που προσλαμβάνει τώρα ως δίκαιο όφλημα την ψυχή του. Και εσύ, Κύριέ μου, είσαι εδώ και η ειρήνη σου μας άγγιξε θοπευτικά να μην πονέσει την πληγή μας, σιγά σιγά να την κλείσει ξεκινώντας από τα κατάβαθά της για να μην επικίνδυνα ανοίξει ξανά. Καρτεράμε, Κύριε, το άνοιγμα του ουρανού. Ξέρουμε πως μόνο εσύ δεν θα προδώσεις τη μαρτυρία μας. Περπατάμε στη ζωή με μόνο καύχημά μας στην οδύνη μας. Το μόνο μας επίτευγμα είναι ότι μπορούμε να αντέχουμε τον λόγο σου, μα και πάλι εσύ μας αξιώνεις να τον αντέχουμε. Ευδόκησε, Κύριε, να μην εκπέσουμε τον προνομίον του Γολγοθά. Έχουμε ήδη τον προπορευόμενό μας. Ταξίδι στο φως, η συγκλονιστική γραφή της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας. Έφτασε στο τέλος και το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τον τίτλο «Της ελπίδας του ακρονίμιου». Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν όχι χάριν συντομίας μας, αν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής, το χ, μη, θήτα. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο, γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που γίνονται δίστομες ρομφαίες, αν η αγέραστη μνήμη τα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτά τα αρχικά, το χ, μη, θήτα, να τα αλλάξουν. Ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου με μια γενναία ψυχή να σκορπάει ελπίδα και φως και αιώνιο. Με τις θύμησες από τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18χρονο γιο της, που ταξίδεψε μαζί με τους υπόλοιπους στην αληθινή ζωή, περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές και αυτά τα δωμάτια του Σταυρού. Επιστρέψαμε σε εκείνα τα δωμάτια, σε αυτές τις δύο εκπομπές, να μακαρίσουμε ψυχές. Είναι μακάριες αυτές οι θύμησες, όχι μακάβριες. Ξεριζώστε αυτό το βήτα, αδελφοί μου. Ας το ξεριζώσουμε. Να μακαρίσουμε αυτές τις ψυχές που είναι αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές, που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Ο Βασίλης, ο Δημήτρης, ο Αντώνης, η Μαρία, ο Ξενοφώντας. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής, με κωδικό και ακρονίμιο το χ, μη, θήτα, χωρίς όμως να φανερώνει αυτό την χημειοθεραπεία. Χ, μη, θήτα, Χριστός μόνο θαύμα. Χ, μη, θήτα, Χριστός μόνη θεραπεία. Χ, μη, θήτα, της ελπίδας το ακρονίμιο. Χριστός μαζί θα αρσείτε. Να έχουμε τις ευχές όλων αυτών που αγίασε η υπομονή. Και η μητέρα μας, η κυρία Θεοτόκος, να μεσητεύει στον Χριστό μας, ώστε εκείνος να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας. Και έτσι να οδηγηθούμε ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές της εκπομπής, της ραδιοφωνικής εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την αναφορά μας σε κάποια ήθη έθιμα λαογραφικά της Μικράς Ασίας. Σε προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για την βάπτιση και για το γάμο. Σήμερα θα συνεχίσουμε μια αναφορά για πώς αντιμετωπίζανε τις αρρώστιες, τον θάνατο και διάφορα άλλα γεγονότα στην καθημερινή ζωή τους. Στις αρρώστιες, όταν ήταν θέματα υγείας, αν το πρόβλημα δεν ήταν πολύ σοβαρό, αναλάμβαναν οι πρακτικοί του χωριού. Χαρακτηριστικό είναι πως δύσκολα ακόμα και γιατρός θα έκανε διάγνωση, γιατί όπως αναφέρεται, ακόμη και όταν πονούσε η κοιλιά τους, έλεγαν «η καρδιά μου πονάει». Σε δύσκολες περιπτώσεις τους, μεταφέρανε στο αντάπαζαρ. Όσοι κατόρθωναν να περάσουν το όριο ηλικίας των 60 ετών, γιατί αυτοί θεωρούσαν ότι οι 60 χρονών την εποχή εκείνη θεωρούταν γέροι, λέγανε πως από εκεί και έπειτα η ζωή τους θα ήταν ευκολότερη. Ο πρώτος λόγος είναι πως δεν ήταν αρκετά δυνατοί πλέον για να χρησιμοποιηθούν από τους Τούρκους, όσο και να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε δύσκολες εργασίες της οικογένειας. Εξάλλου, τόσο τις ανδρικές δουλειές όσο και τις γυναικείες, όπως είδαμε και από το θεσμό του γάμου, υποχρεούταν να τις κάνουν τα νέα ζευγάρια. Οι γεροντότεροι απολάβαναν το σοβασμό και την περιποίηση. Και όπως είδαμε και αναφέραμε και στα έθιμα του γάμου, όταν παντρευόταν ο γιος και παίρναν την νύφη στο σπίτι τους, αναλάβανε η νύφη όλα τα του σπιτιού, ακόμη και τους έπλαινε και τα πόδια. Οι γεροντότεροι, βέβαια, αργότερα είχαν και το οικονομικό θέμα, δηλαδή κρατούσαν τα χρήματα της οικογένειας, τα είχε ο πατέρας, η μητέρα, και από αυτούν ζητούσαν χρήματα για κάποια πράγματα που θέλανε να αγοράσουν για μέσα στο σπίτι. Στις οικογένειες που τα οικονομικά προβλήματα ήταν μεγάλα, οι άνθρωποι δούλευαν για το προς το ζήν ως τα βαθιά τους γεράματα. Οι γεροντότεροι περνούσαν τον περισσότερο καιρό τους στο καφενείο, σχολιάζοντας τα του χωριού, ενώ οι ηλικιωμένες γυναίκες πρόσεχαν τα εγγόνια τους για να μπορεί το ζευγάρι να εργαστεί στις αγροτικές και στις γεωργικές τους καλλιέργειες. Πάντως, η ήσυχη ζωή στα γεράματα ήταν ευχή για όλους, μιας και η φράση «καλότυχος γονιός στα γεράματα» προσδιορίζε και την καλότυχη γυροκόμηση, μα και το σωστό ήθος των παιδιών τους. Όλη η οικογένεια έμενε μαζί. Ο παππούς, η γιαγιά, οι γονείς και τα παιδιά. Η ίστατη στιγμή του ανθρώπου, είτε από ατύχημα είτε από γυρατιά, συνοδευόταν με πένθος. Οι γυναίκες βάφαν τα ρούχα τότε μαύρα και δεν έκοβαν τα μαλλιά τους, ενώ οι άνδρες έμεναν αξίριστοι για 40 ημέρες. Συγγενείς και φίλοι συνόδευαν το νεκρό στο νεκροταφείο, ενώ το Πάσχα βάφανε αυγά, αλλά τα βάφανε μαύρα και δήλωναν το πένθος τους. Τώρα θα αναφέρουμε πώς περνούσαν τις γιορτές. Στην τόσο κουραστική ζωή τους, οι γιορτές και τα πανηγύρια ήταν όαση χαράς. Μαζευόντουσαν όλοι στα τσαϊράκια, μια αλάνα που την είχαν διαμορφώσει έτσι ώστε να μπορούν να διασκεδάζουν, και εκεί στείνανε το γλέντι. Μουσική, χορός και ποτό. Τα πανηγύρια αυτά συνεχίστηκαν τόσο στη Μικρά Ασία όσο και στη μετεκατάστασή τους στην Ελλάδα. Γιόρταζαν
και έκαναν πανηγυρική εορτή του Αγίου Γεωργίου έξω από το χωριό. Ακουγότανε μουσικά όργανα, χορός και όλοι οι χωρικοί έπαιρναν μέρος στο πανηγύρι και γιόρταζαν τη μνήμη του Αγίου. Επιτροπή την προηγούμενη της εορτής το πρωί καθάριζαν το ναό, τα προάβλια, τα πάντα καθαρίζανε όλοι μαζί και μετά στολίζανε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με δάφνες και με ό,τι λουλούδια είχαν αφήσει εκείνη την εποχή. Γιατί την επόμενη μέρα θα ξεκινήσει η λειτουργία και όλα πρέπει να ήταν έτοιμα. Όμως όλη αυτή τη διοργάνωση ήταν σύσσωμο το χωριό. Όλοι βοηθούσανε για το καλό, για να πάνε με κατάνοιξη και με θρησκευτική ευλάβεια να γιορτάσουν τον Άγιο. Μετά, αφού τελείωνε η Θεία Λειτουργία στο ναό, ξεκινούσε η παρασκευή του γεύματος. Οι νέοι έσφαζαν τα ζώα, οι γέροντες απλά ήταν παρατηρητές και οι γυναίκες φτιάχνανε τα διάφορα εδέσματα και γεμίζαν το τραπέζι με φαγητά, γλυκά και παντού υπήρχαν φωνές, αλαλαγμοί, κουβαλούσανε κλαδιά από την εκκλησία με τη δάφνη και οι νεότεροι και οι νέοι σε ηλικία χόρευαν και τραγουδούσανε γύρω από το τραπέζι. Το τραπέζι το στόλιζαν με δάφνες ή με λουλούδια που υπήρχαν στους αγρούς. Τα ήθη και τα έθιμα δεν ξεχάστηκαν. Ακόμη και στους νέους τόπους που παραβρέθηκαν οι άνθρωποι. Ό,τι γιόρταζαν στην Μικρά Ασία, το γιόρταζαν και όταν επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα. Γιορτές των Χριστουγέννων, οι γυναίκες καθάριζαν το σπίτι, οι άνδρες έσφαζαν το ζώο και ετοίμαζαν τα κρέατα για τη μεγάλη γιορτή, γιατί το χωριό όλο νίστευε. Και τα κάλαντα τα έλεγαν οι μεγάλοι και όχι τα παιδιά. Και την άλλη μέρα που ήταν η ημέρα των Χριστουγέννων, αφού εκκλησιαζόταν όλο το χωριό στην εκκλησία και κοινωνούσε, ακολουθούσαν πλούσια τραπεζώματα. Όλες οι γιορτές του 12ήμερου τις γιορτάζαν ευλαβικά. Όλες οι γιορτές ήταν σε οικογενειακό ή σε ευρύτερα συγγενικό περιβάλλον και τηρούνταν από όλους οι νηστείες. Στις απόκριες, μικροί και μεγάλοι μασκαρευόντουσαν και γλεντούσαν, από σπίτι σε σπίτι πηγαίνανε. Και γιατί την επόμενη μέρα που ήταν η καθαρή Δευτέρα ξεκινούσε η μεγάλη νηστεία και σταματούσαν όλες οι χορευτικές και συνήθειες και όλες οι γιορτές. Γιατί περιμένανε μετά το Πάσχα. Την μεγάλη γιορτή του Πάσχα σημαντική ήταν η συμμετοχή των γυναικών. Τα σπίτια έπρεπε να είναι πανέτοιμα για την Ανάσταση, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να τελεστούν όλα τα έθιμα και οι χριστουγεννιάτικες παραδόσεις. Τη Μεγάλη Πέμπτη βάφανε τα αυγά και το βράδυ ξενυχτούσαν τον νεκρό Χριστό. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι νέες στόλιζαν τον επιτάφιο και οι γριές μυρολογούσαν.
όλη την ημέρα στην εκκλησία. Το Μεγάλο Σάββατο στους φούρνους έψιναν τα τσουρέκια και τα κουλούρια και την ημέρα της Ανάστασης περιέφεραν την εικόνα της Ανάστασης από το σημείο όπου πέρασε ο επιτάφιος και, και την περιφέρανε σε όλους τους τόπους και σε όλες τις γειτονιές. Πήγαιναν το Άγιο Φως και στα νεκροταφεία και το μεσημέρι άρχιζε ο μεγάλος εορτασμός με μουσική, χορό και άφθονο φαγωπότη μετά από την περίοδο της μεγάλης νηστείας. Και γιόρτασαν, το συνήθισαν να γιορτάζουν με τους πεθαμένους τους. Σε ένα χώρο που ήταν κατάλληλα διαμορφωμένο, κάναν και πολλές αθλητικές εκδηλώσεις και παιχνίδια. Μια πολύ μεγάλη αθλητική εκδήλωση που κάνανε και ήταν πολύ διαδεδομένο στην Μικρά Ασία ήταν η πάλι. Μαζευόντουσαν μόνο άνδρες και εκεί οι παλαιστές, παιχλιβάνιδες, αλείβονταν με λάδι και αγωνίζονταν με έπαθλο κάποιο ζώο. Τα παιχνίδια των παιδιών ήταν το γνωστό κρυφτό και κυνηγητό. Άλλα πήγαιναν σε γειτονιές, μαζευόντουσαν μια σειρά αγόρια, μια σειρά κορίτσια και πηγαινορχόντουσαν λέγοντας και κάποιο τραγούδι. Ακόμη παίζανε το τζαμί. Δύο ομάδες προσπαθούσαν να ρίξουν πρώτα με το τόπι ένα πύργο τζαμί από κεραμίδια και στη συνέχεια να το ξαναστήσουν δίχως η αντίπαλη ομάδα να τους πετύχει με το τόπι. Άλλα γνωστά παιχνίδια ήταν η τσανταλίνα και τα σκαμιάκια. Στα αγροτικά σπίτια, την εποχή του θέρους, έπλεκαν με τους κορμούς και τα κεφάλια των σταχιών κάτι σαν ομοιώματα σταυρών και τα κρέμαγαν στους τοίχους. Το πίστευαν για γούρι για να μην λείπει ποτέ το σιτάρι από το σπίτι. Οι τσοπάνιδες το είχαν σε καλό να μοιράζουν στους οικοριανούς τους το πρώτο γάλα από

ο ήλιος, έβαζαν το άρρωστο παιδάκι μέσα σε ένα κοφίνι, το άναβαν κεριά στο μέτωπο και ο πιο δυνατός άντρας το μετέφερε στους μαχαλάδες στον ώμο του και από πίσω όλα τα παιδιά της γειτονιάς φώναζαν. Του καημένου του Γιαννέλη έχει ορνηθοφουλιά και κλαίγει. Σε όλες σχεδόν τις εκκλησίες υπήρχε το εικόνισμα του Αγίου Νικήτα. Τον Άγιο Νικήτα τιμούσαν ένα χωριό οι Κοδονιάτες και τον προσκυνούσαν με ιδιαίτερη ευλάβεια γιατί νικούσε όλα τα κακά. Το θέρος, όταν οι θεριστάδες θέριζαν το πρώτο δεμάτι και έβλεπαν να έρχεται το αφεντικό, το έστειναν όρθιο. Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να δοθεί μεγάλο δώρο. Το ποσό το διέθεταν για γλέντι που έπαιρναν μέρος όλοι οι θεριστάδες. Στο τέλος του θερισμού έσφαζαν ερήφιο για όλο το συγκρότημα των θεριστάδων και επακολουθούσε γλέντι. Όταν ένα μέλος της οικογένειας ήταν βασκαμένο, κυρίως παιδιά, τότε το θυμιάτιζαν με λουλούδια του Χριστού που τα φύλαγαν σε ένα σακουλάκι στα εικονίσματα. Όσο πιο πολύ θόρυβο έκαναν τα καιόμενα ξηρά φύλλα, τόσο πιο πολύ βασκαμένο ήταν το άτομο αυτό. Με το θυμιατό έκαναν σταυροειδείς κινήσεις πάνω από το κεφάλι του βασκαμένου και κάτω από τις μασχάλες και τα πόδια. Έπειτα, μέσα σε μια πράσινη πύλινη κούπα, έριχναν λίγο νερό και μέσα σε αυτό το περιεχόμενο του καμένου θυμιάματος για να σβήσουν οι στάχτες. Ράντιζαν 12 φορές τον βασκαμένο με το νερό αυτό και την άλλη μέρα ήταν καλά. Όταν μια κότα λαλούσε σαν πετινός, ήταν κακό σημάδι για το σπιτικό. Αποκεφάλιζαν την κότα με ένα τσεκούρι. Όταν τα χελιδόνια έχτιζαν φωλιές κάτω από τις στέγες των σπιτιών, θεωρούταν εύνοια για το σπιτικό αυτό. Τη νύχτα αυγό δεν έδιναν. Υπήρχε πρόληψη να μην βλέπει ο κόσμος το νιό φεγγάρι. Γι' αυτό, άμα κάποιος το έβλεπε, δίχως να το θέλει, φώναζε. Καλώς το νιό φεγγάρι, σαν το νιό το παλικάρι. Στις 19 Μάρτη έβγαιναν έξω και κοιμόντουσαν στο ύπαιθρο τη νύχτα όλα τα ζώα μαζί με τους παραγιούς. Όταν χυνόταν στο τραπέζι ή στο πάτωμα κρασί, αυτό σήμαινε μπερεκέτη. Όταν χυνόταν λάδι ή ρακί, σήμαινε γρουσουζιά. Γι' αυτό πάνω από το ρακί έριχναν πάντα λίγη ζάχαρη. Όταν στο σπίτι φώναζαν τη νύχτα έντομα, περίμεναν μεγάλη ευτυχία. Στην τοποθεσία Γιουρούκηδες, κοντά στο κεραμιδαριό και μέσα στη θάλασσα, υπάρχει ένας μεγάλος βράχος που ο κόσμος τον είχε βαφτίσει Βουβάλα, λόγω του όγκου του. Όταν τη μέρα του προφήτη Ηλία το πρωί σκέπαζαν τη Βουβάλα τα κύματα και γινόταν ύφαλος, τότε η χρονιά θα ήταν βροχερή. Και όταν η κορυφή της Βουβάλας ήταν έξω από το νερό, η χρονιά θα ήταν ξηρή. Η Βουβάλα ήταν ο μετεωρολογικός σταθμός τους. Το 1922, με τη Μικρασιατική καταστροφή και την προσφυγιά που ολοκληρώνεται το 1924 με την ανταλλαγή των πληθυσμών, δημιουργείται στη χώρα μας η πιο τεράστια εθνική και κοινωνική αναστάτωση της νεότερης ιστορίας μας. Οι πρόσφυγες είχαν φέρει μαζί τους και τα τραγούδια τους. Τα μικρασιάτικα τραγούδια ήταν πολίτικα, σμινέικα ή βαλιώτικα. Πιο πολύ το περιεχόμενό τους έμοιαζε με τα δημοτικά. Τα όργανα που χρησιμοποιούσαν ήταν βιολοσάντουρα, σάζι, ούτι, μπουζούκι, όχι όμως νταούλια και κλαρίνα. Είχαν το ούτι, ήταν μικρασιατικό λαϊκό έγχορδο μουσικό όργανο. Το ίδιο το σάζι, η ζήλια ήταν μεταλλικά κρόταλα, σε σχήμα μικρών δίσκων για συνοδεία λαϊκού χωριού ή τραγουδιού. Και το σαντούρι ήταν επίσης έγχορδο μουσικό.

0: όργανο. Τα τραγούδια τους ήταν ένα είδος ρεμπέτικου τραγουδιού. Η Σμύρνη υπήρξε το σταυροδρόμι εκείνο το οποίο συναντήθηκαν οι μουσικές της Ανατολής και της Δύσης. Οι ερχίστες, τις λεγόμενες εστουντιαδίνες, έπαιζαν ευρωπαϊκή, λαϊκή και τουρκική μουσική. Η πιο γνωστή εστουντιαδίνα δημιουργήθηκε το 1898, η οποία ονομάστηκε Πολιτάκια. Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι ένα είδος ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το οποίο αρχικά εξέφρασε κοινωνικές ομάδες που ζούσαν στις φτωχογειτονιές των αστικών κέντρων. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα κάνουμε μια αναφορά το πώς γιόρταζαν το Πάσχα στη Σμύρνη. Η γιορτή της Ανάστασης, συμπίπτοντας χρονικά με την Άνοιξη, αποτελούσε για όλη τη Μικρά Ασία κορύφωση όχι μόνο του εκκλησιαστικού αλλά και του ανοιξιάτικου λατρευτικού κύκλου. Η χαρά της Ανάστασης, η οποία συναντούσε τη φυσική αγαλίαση της Άνοιξης, είχε δημιουργήσει παραδόσεις και έθιμα θρησκευτικού περιεχομένου που περιλάμβαναν τελετουργίες συμβολικού χαρακτήρα που σχετίζονταν κυρίως με τη γονιμότητα. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι ανήπαντρες κοπέλες έπρεπε να μαζέψουν τα λουλούδια από όλες τις γειτονιές και τους κήπους και θα στόλιζαν τον επιτάφιο. Από την Μεγάλη Τετάρτη οι γυναίκες ζήμωναν επτάζημα και τσουρέγια. Συνήθως την ίδια μέρα έφτιαχναν και το προζύμι για το ζύμωμα του ψωμίου όλης της χρονιάς. Τη Μεγάλη Πέμπτη έβαφαν τα αυγά. Η παράδοση τα ήθελε κόκκινα στο χρώμα της θυσίας του Χριστού και της χαρμόσυνης αναμονής. Πολλές νοικοκυρές έβαφαν τα αυγά με κρεμμύδι. Έβαζαν φλούδες κρεμμυδιών στον πάτο μιας κατσαρόλας, από πάνω μια στρώση αυγά, από πάνω πάλι φλούδες και πάλι αυγά μέχρι να γεμίσει η κατσαρόλα. Πρόσθεταν νερό και τα έβραζαν σε σιγανή φωτιά μέχρι να πάρουν τα αυγά χρώμα. Το πρώτο αυγό που έβαφαν το τοποθετούσαν στο εικονοστάσι. Πολλοί το κρατούσαν ως φυλαχτό και το φύλαγαν μέχρι να γίνει ο κρόκος του σαν και χρυμπάρι. Οι αγορές της Σμύρνης γέμιζαν από τη Μεγάλη Δευτέρα με κοπάδια αρνιών που συνήθως τα έφερναν οι έμποροι με το σιδηρόδρομο από την Καπαδοκία. Οι Σμυρνοί αγόραζαν συνήθως 2 αρνιά, ένα για τη Λαμπρή και ένα για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Το πασχαλινό αρνί δεν συνήθιζαν να το σουβλίζουν. Το γέμιζαν με ρύζι, αμύγδαλα και κουκουνάρι και το έβαζαν στη χόβολη από βραδύς για να ψηθεί σιγά σιγά ως το πρωί. Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα οι γυναίκες άσπριζαν και καθάριζαν το σπίτι. Έπρεπε να λάμπει από καθαριότητα και για να υποδεχτούν τον Αναστάντα Χριστόν. Το Πάσχα για όλη τη Μικρά Ασία αποτελούσε ένα κορυφαίο θρησκευτικό γεγονός που ήταν ταυτισμένο με την Άνοιξη και την εποχή της γονιμότητας και της ευημερίας. Υπήρχαν και τραγούδια που λέγανε τη Μεγάλη Παρασκευή στην Εκκλησία, κάτω στα Ιεροσόλυμα και του Χριστού τον Τάφο, εκεί καθόνταν Παναγιά μόνον και μοναχή της. Τα προσευχάς της έκανε για το μοναγενή της. Φωνή εξήλθε εξ ουρανού και από αρχαγγέλου στόμα. Σώνουν κυράμι προσευχές, σώνουν και οι μετανοίες. Βγαίνει στην πόρτα η Παναγιά να δει και να ρωτήσει. Βλέπει τον ουρανό θελό και τα άστρα βουρκωμένα και το φεγγάρι της αυγής το αίμα βουτυγμένο. Βλέπει τον Γιάννη και έρχεται κλαμμένο πικραμένο. Τι έχεις Γιάννη μου και έρχεσαι κλαμμένος πικραμένος, το δάσκαλό μου πιάσανε και στα χαλκιά τον πάνε και στου πιλάτου την αυλή εκείν το τυρανάνε. Σαν τ' άκουσε η Παναγιά, πέφτει λιποθυμάει, κρύο νερό της περιχούν, τρία κανάτια μόσχο και τρία το ροδόσταμο ώσπου να συνεφέρει. Και πάνω που συνέφερε αυτόν το λόγο λέει, πού είναι η Μάρθα και η Μαρτσία και του Λάζαρο η μάνα, του Ιακώβη αδελφοί και οι τέσσερις αντάμα. Να πάμε να τον έβρουμε προτού τον εσταυρώσουν, προτού τον βάλουν τα καρφιά και τον εφαρμακώσουν. Σε αυτό το σημείο θα πούμε κάποιες συνταγές του Πάσχα που τα κάνανε στη Σμύρνη και μοσκοβολούσε ο τόπος. Τσουρέκια πασχαλινά. Υλικά, 2 κιλά αλεύρι δυνατό για τσουρέκια, 200 γραμμάρια μαγιά νοπή, 1 φλιτζάνι νερό χλιαρό, 3,5 φλιτζάνια ζάχαρη, 1 κουταλάκι αλάτι, 1 κουταλάκι μαχλέπι αλεσμένο. Μπορούμε να βάλουμε και λίγη μαστίχα κοπανισμένη. 2 κουταλιές σπορέλαιο. 10 αυγά. 1 φλιτζάνι γάλα χλιαρό. 2 φλιτζάνια βούτυρο λιωμένο. 1 κρόκος αυγού, αμύγδαλα σε φέτες. Εκτέλεση. Διαλύουμε τη μαγιά στο χλιαρό νερό και προσθέτουμε αλεύρι μέχρι να γίνει ένας πηχτός χυλός. Αφήνουμε το μείγμα σκεπασμένο σε ζεστό μέρος να φουσκώσει. Σε μια λεκάνη ρίχνουμε τη ζάχαρη και το αλάτι, τα μυρωδικά, το σπορέλαιο, το χλιαρό γάλα και τα αυγά και δουλεύουμε το μείγμα με τα χέρια ώστε να διαλυθούν καλά οι κρόκοι. Προσθέτουμε τη μαγιά και δουλεύουμε καλά τη ζύμη μας. Ρίχνουμε το αλεύρι τμηματικά και το αναμειγνύουμε με τα υπόλοιπα υλικά μέχρι να το απορροφήσουν. Παίρνουμε το λιωμένο βούτυρο και με το χέρι μας ρίχνουμε λίγο-λίγο στη ζύμη, τυπλώνοντάς τις αρκετές φορές χωρίς να τη ζυμώσουμε μέχρι να τελειώσει το βούτυρο. Η ζύμη μας πρέπει να είναι ζεστή, απαλή και ελαφρά βουτυρωμένη και όχι ταλαιπωρημένη από το ζύμωμα. Κατόπιν τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε σε ζεστό μέρος περίπου 1 έως 2 ώρες μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος της. Αν πιέσουμε τη ζύμη ελαφρά με το δάχτυλό μας και μείνει το αποτύπωμά μας, τότε η ζύμη μας είναι έτοιμη. Την πλάθουμε τότε σε πλεξίδες, τοποθετούμε τα τσουρέκια σε βουτυρωμένο ταψί και τα αλείφουμε με κρόκο αυγού, τον οποίο αραιώνουμε με λίγο νερό. Τα αφήνουμε να φουσκώσουν για περίπου 30 λεπτά. Τα διακοσμούμε με λεπτές φέτες ασπρισμένα αμύγδαλα και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά περίπου. Μαγειρίτσα. Μία σηκωταριά αρνιού και λίγο κρέας από το λαιμό. ένα ματσάκι φρέσκια κρεμμυδάκια, τα οποία θα είναι πολύ καλά ψιλοκομμένα. Ένα τέταρτο του φλιτζανιού ρύζι κλασέ. Δύο αυγά, ένα μαρούλι ψιλοκομμένο, ένα λεμόνι το χυμό του, αλάτι, πιπέρι και ένα φλιτζανάκι λάδι. Εκτέλεση. Κόβουμε τη σικοταριά σε κομματάκια. Τα ρίχνουμε σε βραστό νερό, τα αφήνουμε να ζεματιστούν λίγο και τα στραγγίζουμε. Σε κατσαρόλα σοτάρουμε στο λάδι τα κρεμμυδάκια με τον άνηθο, ρίχνουμε τη σικοταριά και ανακατεύουμε προσθέτοντας και το μαρούλι. Συμπληρώνουμε νερό, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε να βράσουν για 45 λεπτά περίπου. Στη συνέχεια προσθέτουμε το ρύζι, το αλάτι, το πιπέρι και βράζουμε για 10 λεπτά ακόμη. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό. Χτυπάμε τα αυγά και το λεμόνι αυγολέμονο, κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνουμε το αυγολέμονο στο φαγητό, ανακατεύοντας γρήγορα. Καλή σας επιτυχία. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έως την επόμενη εκπομπή, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε!
1: Αλυσμόνητες Πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

0: Και σήμερα είμαστε μαζί. Είμαι ο Νίκος Τσεκριτσάκης. Ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με ένα ενδιαφέρον θέμα που θέμα των ημερών ουσιαστικά. Καινούρια σχολική χρονιά. Ξεκινάνε τα παιδιά, ξεκινάνε οι δασκάλοι, ξεκινάνε τα τρεξίματα για τους γονείς. Και εκεί θα πρέπει να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα διαχειριστούμε όλα αυτά. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Παπαδάκη Εμμανουέλα. Είναι κοινωνική λειτουργός, η οποία θα μας γύσει απορίες και θα μας δώσει παραδείγματα για το πώς να χειριστούμε όλα αυτά που προείπαμε. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην παρέα μας την κυρία Παπαδάκη Εμμανουέλα. Εμμανουέλα, χαιρόμαστε που σε έχουμε και σήμερα μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσεκριτσάκη για την τιμή που μου κάνετε. Είναι μεγάλη μου η χαρά να βρίσκομαι πάλι κοντά σας.
0: Όπως έχουμε πει, τα σχολεία ανοίγουν, όλοι οι γονείς ανησυχούν για τα παιδιά τους, για το πώς θα το αντιμετωπίσουν, τι θα αντιμετωπίσουν και τι θα γίνει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Εσείς τι θα μας συμβουλεύατε για το ξεκίνημα του σχολείου, τι θα πρέπει να προσέξουμε εμείς ως γονείς?
1: Αρχικά κύριε Τσεκριτσάκη, θα ήθελα να ευχηθώ τόσο σε εσάς όσο και στους ακροατές σας μια καλή σχολική χρονιά με υπομονή και επιμονή. Τώρα θα χτυπήσουν τα κουδούνια. Η πρώτη μέρα στο σχολείο είναι μια δύσκολη εμπειρία τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά, ειδικά όταν πρόκειται για την πρώτη φορά. Ο αποχωρισμός από τους γονείς, ο φόβος του άγνωστου, η νέα κατάσταση που θα βρεθούν όλοι τους, η απώλεια της μοναδικότητας, ειδικά των μικρών παιδιών που είχε στο σπίτι, πολλά νέα πρόσωπα που πρέπει να μάθει και να τα μάθει και να μάθει να συνεργάζεται μαζί τους. Η γνώση που θα πρέπει να κοπιάσει και να εργαστεί για να ενσωματωθεί και αυτό σε μια ομάδα νέων πραγμάτων. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη δυσκολία τόσο για το παιδί, αλλά και για τους ενήλικες. Είναι πρακτικά και συναισθηματικά πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν κάθε αρχή και δύσκολη, που έλεγαν και οι παλιοί. Ο χρόνος προσαρμογής κάθε παιδιού ποικίλει, οπότε θα πρέπει να τους δώσουμε τόσο σε κάθε έναν το χρόνο που του αναλογεί. Να μην πιέζουμε καταστάσεις και να έχουμε υπομονή. Θα έλεγα ότι θα πρέπει εμείς σαν γονείς να καταπολεμήσουμε τους δικούς μας φόβους, το δικό μας άγχος του αποχωρισμού του παιδιού, της νέας μας καθημερινότητας, γιατί σίγουρα σκεφτόμαστε θα φύγει το παιδί μου και πώς θα είναι με τα άλλα τα παιδιά και θα συνεργάζεται, θα τα καταφέρει μόνο του, αν χτυπήσει κι εγώ δεν είμαι εκεί. Ξέρετε, μικρά καθημερινά πράγματα, όλα αυτά μας αγχώνουν και μας φαίνονται μεγάλα.
0: Όλοι όσοι έχουμε πάει πρώτη φορά τα παιδιά μας σχολείο, αυτό ακριβώς το έχουμε αισθανθεί. Όμως εδώ, πώς θα μας το λέγατε, τι θα μας λέγατε να κάνουμε για να βοηθήσουμε το παιδί να ξεκινήσει και να φύγει από αυτό το άγχος, το πού πάω, τι κάνω, είμαι μόνο μου, ο μπαμπάς δεν είναι εδώ, η μαμά δεν είναι εδώ, τα άλλα παιδάκια δεν τα ξέρω.
1: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διατηρήσουμε εμείς οι γονείς την ψυχραιμία. Θα πρέπει εμείς οι γονείς να έχουμε μια σταθερή βάση και να έχουμε σταθερές και αποφασιστικές κινήσεις. Το παιδί μας πλέον πρέπει να βλέπουμε ότι μεγαλώνει και πρέπει να το κάνουμε αυτόνομο, κύριε Τσικριτσάκη. Πρέπει να μπορεί μόνο του αύριο μεθαύριο να σταθεί στην κοινωνία. Και από εδώ ξεκινάμε. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μερικές επισκέψεις στα σχολεία. Καθένας μας ξέρει σε ποιο σχολείο θα πάει το παιδάκι του. Δεν είναι κακό να περάσουμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο, να του δείξουμε, αχ, να το σχολείο σου. Κοίταξε, έχει μεγάλη αυλή, πολλές τάξεις. Τι λες, σε ποια να σε βάλουνε, πού θα πας, πω, τι ωραίο που φαίνεται. Να του το οροποιήσουμε, να φανταστεί, να μπει και αυτό στη διαδικασία, να φανταστεί, αχ, θα πάω αύριο, μεθαύριο. Τι να βρω, εδώ γίνεται μεγάλο σχολείο, μεγάλο κηλικείο. Πολύ βοηθητικό θα ήταν εμείς οι ίδιοι να τους συνοδεύσουμε στην πρώτη μέρα στο σχολείο. Ξέρω ότι πολλοί γονείς δουλεύουν, αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικό για τα παιδιά να του δώσουμε έτσι θάρρος, αυτοπεποίθηση. Η μαμά να το πάει, εδώ θα είμαι παιδί μου, μία αγκαλιά, ένα φιλί. Μην αγχώνεσαι, εμείς είμαστε, κοίταξε, δεν είσαι μόνος σου, είναι κι άλλα παιδάκια. Θα κάνεις φίλους. Να έρθουμε, να το θυμίσουμε, θα έρθουμε εδώ. Μόλις τυπήσει το κουδούνι, εμείς εδώ θα είμαστε. Θα σε πάρουμε, θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Κοίταξε, θα έχει κηλικείο, κοίταξε, έχει μεγάλη αυλή, θα παίζεις, θα έχεις φίλους. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή σε αυτό το νέο ξεκίνημα των παιδιών και να τους μιλάμε. Να τους μιλάμε μαζί τους για το τι όμορφο έγινε σήμερα, πώς πέρασες, τι σε στεναχώρησε, να τα ενθαρρύνουμε να μιλάνε, να του δίνουμε κίνητρα για το σχολείο, τονίζοντας όλα αυτά τα θετικά. Ωραία αυλή, μεγάλο, φίλους πολλούς, μεγάλωσες, θα πας εκδρομή, με το σχολείο πας εκδρομή, όλα τα θετικά. Ό,τι το... θετικό έχει ένα σχολείο.
0: Ποια διαφορά έχει και πώς θα πρέπει να χειριστούμε το κομμάτι του... Ανάλογα το που πάει, που ξεκινάει ξανά το παιδί, πάει ή τη μεταβολή που έχει ανάμεσα στα σχολεία. Δηλαδή το να πας το παιδί πρώτη φορά στο νήπιο είναι ένα θέμα ομολογουμένως. Έχει όλα αυτά που λες. Αλλά πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε το κομμάτι φύγαμε από το νήπιο, πήγαμε στο δημοτικό. Φεύγουμε από το δημοτικό, από ένα προστατευμένο περιβάλλον σχετικά και αλλάζουμε πάλι φίλους και πάμε γυμνάσιο. Αλλά ακόμα χειρότερα το πώς θα αλλάξουμε από το γυμνάσιο για να πάμε στο λύκειο, σε μια περίοδο που είναι η εφηβεία στη μέση, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη σημερινή εποχή, με όλα αυτά τα ερεθίσματα που δέχονται τα παιδιά, με όλο αυτό το πανικό που ίσως προκαλεί και σε αυτά και σε εμάς.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε το ίδιο ένα παιδί που θα πάει στο παιδικό με ένα παιδί που θα πάει στο γυμνάσιο ή στο λύκειο. Σίγουρα τα μικρά παιδιά έχουν μεγαλύτερες ανάγκες και αυτό είναι γιατί είναι η πρώτη του φορά που θα πάει σε ένα καινούριο πλαίσιο με κανόνες, δεν ξέρει τίποτα. Πιο πολύ είναι το άγχος αποχωρισμού που έχουν να διαχειριστούν τα μικρά παιδιά από τους γονείς τους και από την οικογένεια, από τους να διαχειριστούν ότι έχουν να μάθουν κανόνες. Ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά, τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της δευτεροβάθμιας έχουν και αυτά να διαχειριστούν άλλα πράγματα. Τα παιδιά της πρωτοβάθμιας, δηλαδή θα πρέπει τα παιδάκια τα μικρά να τους ενισχύσουμε λίγο αυτό, να τα ενδυναμώσουμε με το συναίσθημα. Τα μεγαλύτερα τώρα όλα χρειάζονται φροντίδα, όλα χρειάζονται έναν δικό τους τρόπο. Τα παιδιά ειδικά μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι πολύ σημαντική. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές που το παιδί θα πρέπει να τις δει, πρέπει να του μιλάμε. Τώρα θα έχεις καθηγητές, δεν θα έχεις ένα δάσκαλο, θα έχεις πολλούς καθηγητές. Ίσως το παιδί να θέλει να αλλάξει τρόπο ντυσίματος, να φύγει από το κλασικό παραδοσιακό της τσάντας του δημοτικού σχολείου που είχαμε, να θέλει να αλλάξει ένα look. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή, να συζητάμε μαζί τους, να μην αγχωνόμαστε και να δείχνουμε κατανόηση, ανοχή και υπομονή σε αυτή τη μεταβατική φάση. Υποχρεώσεις αυξάνονται των παιδιών, το άγχος τους μεγαλώνει, ειδικά όσο πλησιάζουν οι πανελλήνιες. Σαν γονείς πρέπει να μιλάμε μαζί τους και να συναισθανόμαστε αυτά που περνάνε, το δικό τους άγχος, και αυτά έχουν άγχος, και να τους θυμίζουμε ότι είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ όποτε θέλετε εσείς να μας ακούσουν, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Απλά με υπομονή χρειάζεται και η συζήτηση. Όποτε αυτά θέλουν να συζητάμε ή οτιδήποτε προκύψει σαν γονείς, η συζήτηση. Όλα αυτά γίνονται με τις συζητήσεις. Πρέπει να έχουμε υπομονή όμως, γιατί το άγχος των Πανελληνίων είναι πολύ μεγάλο. Τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Ειδικά φροντιστήρια έχουν είτε πίεση από το φροντιστήριο είτε πίεση από το σχολείο. Οπότε λίγο υπομονή οι γονείς θα πρέπει να δείξουμε.
0: Και εσείς, σαν κοινωνική λειτουργός, τι μας συμβουλεύετε στο κομμάτι της σχολικής χρονιάς? Πώς θα πρέπει να το διαχειριστούμε το σχολείο του παιδιού μας, το κομμάτι της προσαρμογής και όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα η αρχή χρειάζεται ένα πρόγραμμα. Όλοι οι γονείς, μεγάλοι και μικροί, θα πρέπει να μπούμε σε ένα πρόγραμμα. Κανόνας του κοιμάμαι νωρίς, ξυπνάω νωρίς, για να προλαβαίνουν να ετοιμάζονται το πρωί τους. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα, οι ώρες που είναι το διάβασμα, ποιες ώρες υπάρχει το εξωσχολικό, οι ώρες υποχρεωτικά μέσα στο πρόγραμμα πρέπει να υπάρχουν οι ώρες του παιχνιδιού, τόσο για τα μικρά όσο και για τα μεγάλα, ποιες ώρες θα βλέπουν την τηλεόραση στο ίντερνετ, μία ώρα, δύο ώρες, αναλόγως την ηλικία του παιδιού. Πολύ βασικό κανόνας είναι αφήνουμε πλέον το παιδί μας να αυτονομηθεί. Η τσάντα είναι δική του υπόθεση, δική του ιστορία. Αυτό θα πρέπει να αναλάβει, να την τακτοποιεί, να την φτιάχνει. Δεν θα αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη να φτιάχνουμε την τσάντα του παιδιού ή ξέχασα, μαμά ξέχασα, δεν πρόσεχα σήμερα στο μάθημα και ξέχασα, δεν ξέρω τι έχουμε για αύριο. Δεν χρειάζεται να αναλάβουμε οι γονείς, να ψάχνουμε τι και πώς. Δική σου ευθύνη, θα πας αύριο αδιάβαστος, θα υποστείς τις συνέπειες. Θα πρέπει λίγο να το αφήσουμε να αυτονομηθεί το παιδί. Δεν χρειάζεται να το πιέζουμε. Του υπενθυμίζουμε ξανά ότι το σχολείο είναι για να μάθει όλα αυτά τα πράγματα. Μέσα σε αυτό είναι και να φτιάχνει την τσάντα του, να αυτονομείται. Δεν είναι μόνο η μάθηση. Και ένα πολύ σημαντικό λάθος που κάνουμε, κύριε Τσικριτσάκη, είναι το θέμα της δασκάλας. Η δασκάλα είναι ένα πολύ σημαντικό. Πρέπει εμείς οι γονείς να την έχουμε ξυψώσει στα μάτια των παιδιών μας. Μπορεί να αντιμετωπίζουμε διάφορα μικρά θέματα ή το παιδί να έρχεται να την κατηγορεί που η δασκάλα με φώναξε. Δεν χρειάζεται. Η δασκάλα είναι αυτή που φροντίζει για το σχολείο. Αν έχουμε εμείς προβλήματα, καλό είναι να τα λύνουμε με τη δασκάλα και όχι να την μειώνουμε στα μάτια των παιδιών. Θα πρέπει να εξυψώνουμε τη δασκάλα, να τονίζουμε ότι η δασκάλα είναι εκεί και είναι υπεύθυνη στο να φροντίζει για τη λειτουργία της τάξης και του σχολείου και ό,τι χρειάζεται θα απευθύνεται στη δασκάλα. Να του τονίζουμε ότι η δασκάλα του είναι η καλύτερη του κόσμου. Μπορεί να μην ισχύει, μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα, αλλά εμείς αυτό το νόημα πρέπει να δώσουμε. Και οτιδήποτε έχουμε, ίση προς ίση, ενήλικας προς ενήλικας, να απευθυνθούμε στη δασκάλα.
0: Τα παλιότερα χρόνια.
1: Αυτά νομίζω είναι τρία βασικά πραγματάκια, τρεις σημαντικές συμβουλές για την ομαλή λειτουργία και την ομαλή διεκπεραίωση των πραγμάτων.
0: Τα παλιότερα χρόνια ομολογουμένως υπήρχε μεγαλύτερος σεβασμός, θεωρώ, βλέποντας και από εμάς στους δασκάλους, στους καθηγητές μας, πίσω και φόβος λίγο βέβαια, όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει λίγο αυτό το κομμάτι και δεν ξέρω το κατά πόσο βοηθάει και το παιδί αλλά και τους γονείς στο να περάσουν κάποια πράγματα, κάποιες αρχές, κάποιο σεβασμό. Πολύ καλά τέτοιο, όμως θα ήθελα να πούμε και ένα κομμάτι, ένα θέμα λίγο πιο ευαίσθητο για το πώς το χειριζόμαστε. Πάει το παιδί μου σχολείο. Πάει το παιδί μου σχολείο σήμερα, έρχεται με κλάματα. Τι έγινε, με πείραξαν. Ξαναπάει, ναι. Τα τελευταία χρόνια ζούμε ένα, πώς να το πω, μία μορφή bullying, να το πούμε έτσι, ίσως η λέξη είναι λίγο βαριά παλιότερα. Αλλά πάντα υπήρχε και αυτός που πείραζε τα υπόλοιπα παιδάκια, που τραβούσε τα μαλλιά, μιλάμε για νηπιαγωγείο, και που χτυπούσε, που. Εμείς, σαν γονείς, πώς διαχειριζόμαστε και προφυλάσσουμε το παιδί μας από αυτές τις καταστάσεις πριν συμβούν, πώς το προετοιμάζουμε?
1: Κοιτάξτε, κύριε Τσικριτσάκη, δεν ξέρω αν έχετε εσείς μικρά παιδιά. Πάντως όλα τα παιδιά, είτε κάθε οικογένεια, όλα τα παιδιά μεταξύ τους, εκεί που είναι αγαπημένα, αγκαλιασμένα, μπορεί να τσακωθούν. Δεν είναι κάτι κακό. Σε όλους μας νομίζω έχει συμβεί. Το θέμα είναι ο απλός τσακωσμός από το bullying έχει διαφορά. Έχει διαφορά του εκφοβισμού και να σε συνέχεια να σε χτυπάω επίτηδες, από το ότι πάνω στο παιχνίδι κατά λάθος σε χτύπησα ή και εμένα γιατί μου πήρες τη γόμα και σε έσπρωξα. Είναι λεπτά σημεία αυτά τα οποία πρέπει να εξεταστούν. Το καλύτερο και το ιδανικότερο είναι ο δάσκαλος, γι' αυτό λέμε ο δάσκαλος. Τι έγινε, ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα. Αν έγινε κατά λάθος, αν κάποιο παιδάκι σε χτύπησε κατά λάθος, θα πρέπει να το συγχωρήσουμε. Γιατί και εμείς αύριο μεθαύριο κατά λάθος κάτι θα κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι και αυτά είναι. Πάνω στο παιχνίδι δεν πρόσεξα και το όσπρωξα. Έτρεχα να προλάβω να πιάσω την μπάλα και χτύπησα τη Γεωργίτσα, τον Κώστα. Αλλά δεν το έκανα επίτηδες, το έκανα κατά λάθος. Νομίζω ότι όλοι μας συγχωρούμε το κατά λάθος. Το επίτηδες είναι το ένα πρόβλημα. Και πάλι, τα παιδιά συνήθως είναι αυτά που δεν φταίνε. Θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το παιδάκι που το κάνει επίτηδες. Γιατί το κάνει? Το κάνει γιατί δεν έχει παρέα και θέλει να προσεγγίσει κάποιον? Το κάνει γιατί από την οικογένεια έτσι έχει μάθει? Είναι μεγάλα, πολλά τα ερωτηματικά. Το θέμα ότι σαν γονείς εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε τους δασκάλους. Συνέβη αυτό, χτυπήσανε σήμερα το παιδί μου. Τι έγινε, φταίει το δικό μου το παιδί και το χτυπήσανε ή... έγινε κατά λάθος, είναι ένα παιδάκι που υπάρχει κάποιο πρόβλημα και διαταράσει την ομαλή λειτουργία του σχολικού πλαισίου? Τι είναι? Είναι πολλά, πολλά. Στην πραγματικότητα βέβαια κάθε γονέας το παιδί του σκέφτεται και γιατί εμένα μου χτύπησε. Παιδάκια είναι όμως, και αν από τα παλιά τα χρόνια χτυπούσαμε, πέφταμε, εντάξει, μου έβαλε σήμερα η Μαρία κατά λάθος, με έσπρωξε. Δεν χρειάζεται να τραβάμε κάποια πράγματα. Με όμορφο τρόπο να μιλήσουμε στο παιδί μας. Έκανες εσύ κάτι? Όχι. Έγινε κατά λάθος, στο έκανε επίτηδες, το ανέφερε στη δασκάλα. Τέτοιες ερωτήσεις. Και βέβαια εννοείται ότι όταν συνεχίζονται είναι καλύτερο οι γονείς να μην βάζουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Οι μεγαλύτεροι που έχουμε μεγαλύτερη υπομονή και μπορούμε και συζητάμε να δούμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία και πολύ καλά. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος κυλάει, κυλάει γρήγορα, παρόλο την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε. πώς σε ένα παιδί του νηπιαγωγείου κυρίως, γιατί από εκεί ξεκινάμε, θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε ότι υπάρχει η διαφορετικότητα, ότι δεν θα πρέπει το διαφορετικό να το κοροϊδέψουμε. Είμαστε σε μια εποχή που στο σχολείο δεν είναι μόνο το, δεν είναι το σχολείο που ήταν του χωριού μας, που ήταν τα ξαδέρφια μας, που ήταν οι συμπεθέροι μας. Υπάρχουν, είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία πλέον. Είναι παιδιά με προβλήματα υγείας, είναι διάφορα πράγματα. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε ώστε να περάσουμε στο παιδί μας αυτό που είπαμε πριν, το bullying, όχι αυτή τη φορά να το δέχεται, αλλά να μην το κάνει.
1: Κοιτάξτε, κύριε Τσικριτσάκη, τα παιδιά είναι πιο δεκτικά στις νέες καταστάσεις. Συνήθως όλα αυτά τα θέματα τα έχουμε εμείς οι γονείς. Εμείς οι γονείς έχουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Εμείς οι γονείς έχουμε το άγχος, το φόβο του άγνωστου, της αρρώστιας, προκατάληψη για το διαφορετικό. Αυτά τα έχουμε εμείς οι μεγάλοι. Εμείς οι μεγάλοι χρειάζεται να τα βάλουμε στην άκρη. Τα παιδιά τα αποδέχονται και αν δεν τα αποδέχονται, τα αποδέχονται, απλά πρέπει να τους μιλάμε, να μιλάμε. Αλλά αν εγώ δεν έχω αποδεχτεί τη διαφορετικότητα, πώς θα μιλήσω στο παιδί μου, τι θα πω? Θα πω ότι το παιδάκι που χρειάζεται, έχει μια μικρή κινητικότητα, έχει μια ιδιαιτερότητα στο να ακούει, στο να μιλάει, στο να κινείται. Αν εγώ ο ίδιος δεν έχω αποδεχτεί αυτή τη διαφορετικότητα, πώς θα μιλήσω στο παιδί μου? Πρέπει λοιπόν πρώτα εγώ ο ίδιος ο γονέας να αποδεχτώ κάποια πράγματα, ότι η κοινωνία μας έχει αλλάξει, ότι πλέον υπάρχουν πολυπολιτισμικοί, είτε αυτά είναι παιδάκια από ξένες χώρες, είτε αυτά είναι παιδάκια με ιδιαιτερότητες. Εγώ ο ίδιος πρέπει να το αποδεχτώ και θα πρέπει να το αγκαλιάσω. Και αν θα το αγκαλιάσω εγώ ο γονέας, θα μπορέσω να το μεταφέρω στο παιδί μου και να το αγκαλιάσει και το παιδί μου. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από εμάς τους ενήλικες. Όταν ο δάσκαλος δεν αποδέχεται ένα παιδάκι που έχει έρθει από μια ξένη χώρα, πώς θα μπορέσει να το εντάξει μέσα στην ομαδούλα? Πώς τα υπόλοιπα τα παιδιά, όταν βλέπει τα πρότυπα, που για μας πρότυπα για αυτά τα παιδιά είναι ο δάσκαλος, ο γονέας. Εμείς οι μεγάλοι λοιπόν κάνουμε τη διαφορά. Εμείς οι μεγάλοι έχουμε τη δύναμη να περάσουμε στα παιδιά μας αυτές τις αλλαγές, αυτές τις και την καινούργια τάξη πραγμάτων. Υπάρχει διαφορετικότητα, υπάρχουν παιδάκια που έχουν ιδιαιτερότητες. Είναι παιδάκι όμως και αυτό θέλει να παίξει. Πρέπει να προσαρμοστούμε και ναι, να το αποδεχτούμε, να παίξει μαζί του. Όλα χρειάζονται. Το παιχνίδι, τα παιδιά θέλουν παιχνίδι. Μέσα από το παιχνίδι μπορούν να περάσουν τα πάντα. Τα πάντα μπορούν να περάσουν.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Κυρία Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές
0: σας. Σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχουν πολλά πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Η σημερινή κοινωνία κατακλείζεται από πολλά πολλά πράγματα που είναι απλά καθημερινά. Και δεν χρειάζεται, μόνο συζήτηση.
0: Ωραία.
1: Να τα ακούμε, να συζητάμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επαναλάβουμε εκπομπή όπως και δίποτε, γιατί χρειάζεται, υπάρχουν όντως πολλά θέματα. Σας ευχαριστώ
1: πολύ. Πολύ ευχαρίστως, είμαι ανοιχτή στις προτάσεις σας.
0: Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Με αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα κύλησε και σήμερα η εκπομπή μας. Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Είμαι ο Νίκος ο Τσικριτσάκης. Ακούσατε την εκπομπή «Περί υγείας λόγος» στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Αγαπητοί ακροατές, στις δύο προηγούμενες εκπομπές μιλήσαμε για τη δύναμη της μετάνοιας και ότι έχουμε ανάγκη πνευματικού οδηγού, δηλαδή εξομολόγου. Σήμερα στην εκπομπή μας αυτή θα πούμε τι λέει ο Γέροντας Παΐσιος για την εργασία που κάνει ο πνευματικός στις ψυχές. «Σαν μαραγκός», λέει ο Γέροντας, «σαν μαραγκός δούλευα και στριμμένα, κακοπελέκητα δηλαδή ξύλα. Χρειαζόταν όμως υπομονή, γιατί αυτά τα στριμμένα, τα πλανίζεις από εδώ, σηκώνουν αντιξυλιά, τα πλανίζεις από εκεί και σηκώνουν πάλι αντιξυλιά. Τα έτριβα λοιπόν με το διπλό λεπίδι από τη μια μεριά κόντρα, τα έτριβα λίγο από την άλλη και έτσι τα έφερνα σε λογαριασμό. Γίνονταν μάλιστα πολύ όμορφα. Θέλω να πω και οι άνθρωποι που έχουν δύσκολο χαρακτήρα έχουν μέσα τους δυνάμεις και αν αφαιθούν να τους δουλέψεις μπορούν να κάνουν άλματα στην πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται να διαθέσεις αρκετό χρόνο. Ύστερα, ποτέ δεν χρησιμοποιούσα μεγάλες πρόκες για να σφίξω δυο στραβές σανίδες, αλλά πρώτα τις πλάνιζα, τις έφερνα σε λογαριασμό και τις ένωνα με ένα καρφάκι. Δεν τις ζόριζα για να σφίξουν, γιατί όταν τις στραβές σανίδες προσπαθούμε να τις κάνουμε να εφαρμόσουν με μεγάλες πρόκες θα σκιστούν και πάλι θα βγουν από τη ζορισμένη εφαρμογή τους. Οπότε τι καταλάβαμε?
1: Δηλαδή όταν έχει κανείς να κάνει με ψυχές χρειάζεται διάκριση και ξανά διάκριση.
0: Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει μια συνταγή, ένας κανόνας. Η κάθε ψυχή έχει τη δική της ποιότητα και χωρητικότητα. Υπάρχουν δοχεία με μεγάλη χωρητικότητα και δοχεία με μικρή χωρητικότητα. Άλλα είναι πλαστικά και δεν αντέχουν πολύ και άλλα είναι μεταλλικά και αντέχουν. Όταν ο πνευματικός γνωρίσει την ποιότητα και τη χωρητικότητα της ψυχής, ενεργεί ανάλογα με τις δυνατότητες και με την κληρονομικότητα που έχει και με την πρόοδο που έχει κάνει. Η συμπεριφορά του είναι ανάλογη με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξομολογούμενος, με την αμαρτία που έκανε και ένα σωρό άλλα. Επίσης, θέλει προσοχή να μην βασίζεται κανείς σε αυτό που βλέπει εξωτερικά σε έναν άνθρωπο και να μην πιστεύει εύκολα αυτά που του λένε και βγάζει συμπεράσματα. Μερικές σανίδες, ενώ φαίνονται κατάγερες απ' έξω, μέσα είναι όλο ίνες. Όταν πλανιστεί το χνούδι που έχουν απ' έξω, τότε δείχνουν τι είναι. Άλλες πάλι, ενώ απ' έξω φαίνονται άχρηστες, μέσα είναι γερές και ανθεκτικές. Ο χειρισμός της ψυχής, αγαπητοί, είναι λεπτός. Στις συνταγές δεν πρέπει να γίνονται λάθη. Ο κάθε οργανισμός, βλέπετε, έχει ανάγκη από τη βιταμίνη που του λείπει και η κάθε πάθηση από τα ανάλογα φάρμακα.
1: Υπάρχουν πολλοί που λένε πως δεν τους αναπαύει ο πνευματικός τους. Τι λέει γι' αυτό ο Γέροντας?
0: Για να μην αναπαύεται κάποιος, μήπως στέει και ο ίδιος? Μήπως ζητά να τον αναπαύει ο πνευματικός στο θέλημά του? Κάποιος, ας υποθέσουμε, αδιαφορεί για την οικογένειά του και έχουν συνέχεια φασαρίες και τσακώματα με τη γυναίκα του. Θέλει να τη χωρίσει και έρχεται και μου κάνει παράπονα με την απέτηση να πάρω το μέρος του για να διαλύσει την οικογένειά του. Αν του πω «εσύ φταίς για όλα», αν δεν συναισθανθεί την ενοχή του θα πει ότι δεν τον ανέπαυσα. Λένε δηλαδή μερικοί «δεν με ανέπαυσε ο πνευματικός», γιατί δεν τους λέει να κάνουν αυτό που θέλουν. Αν ο πνευματικός δικαιολογεί τα πάθη του κάθε ενός, μπορεί να τους αναπαύσει όλους. αλλά δεν βοηθούνται έτσι οι άνθρωποι. Γιατί αν είναι να αναπαύουμε τον καθένα στα πάθη του, τότε ας αναπαύσουμε και το διάβολο. Σκοπός είναι πώς θα αναπαυθούμε στον παράδεισο, όχι πώς θα αναπαυθούμε στη γη. Για να μπορέσει να βοηθήσει ο πνευματικός δύο ανθρώπους που έχουν την οποιαδήποτε σχέση, πρέπει να έχει επικοινωνία και με τους δύο. Ύστερα να βάλει τον καθένα στη θέση του, να μην δικαιώσει κανένα. Να πει στον καθένα τα κουσούρια του, οπότε πελεκέται το ένα στραβό, πελεκέται και το άλλο και έτσι συμφωνούν και συνεννοούνται.
1: Λένε, κύριε Γιάννη, πως κάποτε ένας νεαρός αναστατωμένος και απελπισμένος πήγε στο γέροντα Παΐσιο και του είπε «Γέροντα, δεν πρόκειται να διορθωθώ. Μου είπε ο πνευματικός μου πως αυτά που κάνω είναι κληρονομικά». Εκείνος τι του απάντησε?
0: Η περίπτωση αφορά και πολλούς από μας. Ο γέροντας γι' αυτό λέει «Όταν μου πει κάποιος πως έχει πολλά προβλήματα, του λέω «Αυτό συμβαίνει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Για να αλλάξεις πρέπει να κάνεις εκείνο και εκείνο». Έχει λόγο χάρη κάποιος ένα λογισμό που τον βασανίζει και δεν κοιμάται. Παίρνει χάπια για το στομάχι του ή το κεφάλι του και έρχεται και μου λέει «Να κόψω τα χάπια». Όχι, του λέω, να μην κόψεις τα χάπια. Να πετάξεις το λογισμό που σε βασανίζει και ύστερα να τα κόψεις. Αν δεν πετάξεις το λογισμό, έτσι θα πας, θα ταλαιπωρείσαι. Γιατί τι θα ωφελήσει να κόψει τα χάπια όταν κρατάει μέσα του το λογισμό που τον βασανίζει? Το πράγμα θέλει πολύ προσοχή. Κάνει κάποιος ένα σφάλμα και πέφτει στην απελπισία. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να τον παρηγορήσεις, αλλά για να μην βλαφτεί χρειάζεται και το δικό του φιλότιμο. Μια φορά ήρθε και με βρήκε ένα νέο παιδί απελπισμένο, γιατί έπεφτε σε σαρκική αμαρτία και δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτό το πάθος. Είχε πάει σε δυο πνευματικούς που προσπάθησαν με αυστηρό τρόπο να το βοηθήσουν να καταλάβει ότι είναι βαρύ αυτό που κάνει. Το παιδί απελπίστηκε. «Αφού ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι αμαρτία», είπε, «και δεν μπορώ να το σταματήσω και να διορθωθώ. Θα κόψω κάθε σχέση μου με το Θεό». Όταν άκουσα το πρόβλημά του, το πόνεσα το καημένο και του είπα «Κοίταξε, ευλογημένο, ποτέ να μην ξεκινάς τον αγώνα σου από αυτά που δεν μπορείς να κάνεις, αλλά από αυτά που μπορείς να κάνεις. Για να δούμε τι μπορείς να κάνεις και να αρχίσεις από αυτά. Μπορείς να εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή?» «Μπορώ», μου λέει. «Μπορείς να νηστεύεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή?» «Μπορώ, πάτερ». «Μπορεί να δίνεις ελεημοσύνη, να επισκέπτεσαι αρρώστους και να τους βοηθάς?» «Μπορώ». «Μπορείς να προσεύχεσαι κάθε μέρα όμως, έστω κι αν αμάρτησες, και να λες «Θεέ μου, σώσε την ψυχή μου»?» «Ναι, γέροντα», μου λέει. «Άρχισε λοιπόν», του λέω, «από σήμερα να κάνεις όλα αυτά που μπορείς και ο παντοδύναμος Θεός θα κάνει το ένα που δεν μπορείς». Το καημένο ηρέμησε και συνέχεια έλεγε «Σε ευχαριστώ, πάτερ. Είσαι, βλέπεις, φιλότιμο και ο καλός Θεός το βοήθησε».

0: Είναι γεγονός πως η ανοχή και η αγάπη κάνουν τον ανεδί πιο ανεδί, τον κακό πιο κακό. Η καλοσύνη δηλαδή βλάπτει τον αμετανόητο.
1: Όταν βλέπω, λέει ο γέροντας, όταν βλέπω ότι μια ψυχή είναι ευαίσθητη ή συγκλονίζεται ολόκληρη από τη συνέστηση του σφάλματός της, τι να πω. Τότε την παρηγορώ για να μην πέσει στην απελπισία. Η περίπτωση χρειάζεται να δείξεις καλοσύνη. Όταν όμως βλέπω πέτρα την καρδιά, τότε μιλώ αυστηρά για να την ταρακουνήσω. Αν ένας προχωράει προς τον γκρεμό και του λέω «Προχώρα, πολύ καλά πας, δεν κάνω έγκλημα». Το κακό με μερικούς είναι που δεν πιστεύουν όταν τους λες να μην ανησυχούν και βασανίζονται. Μπορεί κάποιος να αμαρτάνει, αλλά αν μετανοεί, κλαίει, ζητάει συγχώρηση, αγωνίζεται να διορθωθεί, τότε υπάρχει αναγνώριση και πρέπει και ο πνευματικός να συγχωράει. Αν όμως δεν μετανοεί και συνεχίζει την τακτική του, δεν μπορεί αυτός που έχει την ευθύνη της ψυχής του να γελάει. Η καλοσύνη τον αμετανόητο τον βλάπτει.
0: Είναι δυνατόν, πρέπει κανείς να κρύβει μια αμαρτία του από τον πνευματικό του?

0: να τη σεβόμαστε. Αν βέβαια δω ότι κινδυνεύει και δεν πρόκειται να βοηθηθεί από αλλού ή ότι έχει άγνοια και κάπου θα σπάσει τα μούτρα του, θα καταστραφεί, τότε θα κοιτάξω με τρόπο να του το πω. Είναι καλύτερα να δίνει στον άλλο να καταλαβαίνει που φταίει, εφόσον το ζητήσει, και να χτυπά μόνος του τον παλαιό του άνθρωπο, γιατί έτσι πονά λιγότερο. Βλέπεις και ένα παιδάκι όταν πέσει μόνο του και χτυπήσει, κλαίει λιγότερο από ό,τι κλαίει αν πέσει γιατί το έσπρωξε ένα άλλο παιδί. Για να πει κανείς στον άλλο να κάνει κάτι, πρέπει αυτός που θα το ακούσει να είναι ταπεινός και αυτός που θα το πει να είναι 10 φορές πιο ταπεινός και να προσπαθεί να το εφαρμόζει αυτό που θα πει. Θα κάνω 1,5 εγώ για να πω στον άλλο να κάνει 1 και πάλι θα σκεφτώ αν το πω. Δεν βοηθάει να κάνεις στον άλλο το δάσκαλο και να τον ελέγξεις για τις συνήθειές του αν εκείνος δεν σου δώσει το δικαίωμα. Είναι σαν να μπει κάποιος στο κελί μου και να μου αλλάξει τα πράγματα. Να μου βάλει το κανδύλι εδώ, το κρεβάτι εκεί, να κρεμάσει το κομποστίνι αλλού χωρίς να με ρωτήσει.
1: Πρέπει, κύριε Γαριφαλάκη, ο πνευματικός να αγαπάει πολύ τον εξομολογούμενο. Έτσι δεν είναι?
0: Και βέβαια, ο καλός πνευματικός αγαπάει και πονάει κάθε ψυχή γιατί γνωρίζει τη μεγάλη αξία της. Τη βοηθάει στη μετάνοια, την ξαλαφρώνει με την εξομολόγηση, την ελευθερώνει από το άγχος και την οδηγεί στον παράδεισο. Ο πνευματικός ονομάζεται πατήρ και πρέπει να δείξει με τη μεγάλη αγάπη του πως είναι αληθινός πατέρας. Γι' αυτό έρχεται στη θέση του εξομολογούμενου και ζει τον πόνο του και πολλές φορές ο εξομολογούμενος βλέπει στο πρόσωπό του ζωγραφισμένο το δικό του πόνο. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερα στην εποχή μας που οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από λίγο δροσερό νερό και όχι από δυνατό ξύδι. Ο καλός πνευματικός είναι αποφασισμένος να πάει ακόμη και στην κόλαση για την αγάπη των πνευματικών παιδιών του.

0: Πόσο λυπάμαι που η ώρα πέρασε. Θα μας πείτε, Γιρεζάνη, τα μηνύματα και αυτής της εκπομπής?
1: Ναι, ακούστε τα. Πρέπει να διώξουμε από μέσα μας τους κακούς λογισμούς για να μην ταλαιπωρούμαστε. Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε όταν αμαρτάνουμε, αφού υπάρχει Εκκλησία, πνευματικός, μετάνοια και εξομολόγηση. Πρέπει να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου και μόνο όταν δούμε πώς κινδυνεύει να επεμβαίνουμε στα τη ζωής του. Και ο καλός πνευματικός είναι αποφασισμένος να πάει ακόμη και στην κόλαση για την αγάπη των πνευματικών του παιδιών. Αξίζει και εμείς να τον σεβόμαστε και να τον αγαπάμε. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ τελειώσαμε και για απόψε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία που βοήθησε με τον τρόπο της για να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή. Ας έχουμε την ευλογία, την ευχή του Γέροντα. Καλό σας βράδυ.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα κοντά μας η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και στο προήμιο του Ευαγγελίου του, που κάνει αναφορά στον Λόγο του Θεού, ένα θεολογικότατο κείμενο, ίσως μοναδικό μέσα στην Καινή Διαθήκη, το οποίο μας απασχολεί σε αυτή την πρώτη σειρά των εκπομπών μας που αναφέρονται στον κόσμο της Καινής Διαθήκης και σε μηνύματα που έχουν σχέση και με την θεολογική πραγματικότητα τόσο της Εκκλησίας όσο και της εποχής μας, αν είναι δόκιμη η διάκριση ανάμεσα στην θεολογία της Εκκλησίας και της πραγματικότητας της εποχής, αγαπητοί ακροατές. Βεβαίως, ίσως είναι κάτι που φαίνεται αυτονόητο και φαντάζει αυτονόητο στα αυτιά όλων μας. Άλλο είναι η Εκκλησία, άλλο είναι ο κόσμος και η εποχή μας. Πολλές φορές μάλιστα η Εκκλησία θεωρείται ότι είναι εκτός της εποχής και της πραγματικότητάς μας. Όμως, ο θεολογικός λόγος της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, όπως πιστεύουμε ότι ήδη έχει φανεί μέσα από αυτήν την πρώτη σειρά εκπομπών, είναι ένας λόγος που έχει επικαιρότητα, είναι ένας λόγος που αγγίζει τον άνθρωπο κάθε εποχής, είναι ένας λόγος που δεν είναι εσχατολογικός μόνο, δεν αναφέρεται δηλαδή στην άλλη ζωή, αλλά είναι ιστορικός λόγος, δηλαδή λόγος που μεταμορφώνει την ανθρώπινη ιστορία και όχι μόνο το παρελθόν του ανθρώπου, αλλά και το παρόν και βεβαίως το μέλλον. Είναι η προσδοκία των εσχάτων εν το παρόντι αιώνι. Δηλαδή, περιμένουμε το μέλλον, την δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας, την Βασιλεία του Θεού, προγευόμενη, ζώντας τη φανέρωσή της, σε αυτήν εδώ τη ζωή, στο χρόνο που μιλάμε, στο χρόνο που ζούμε, στο χρόνο που ζήσαμε και στο χρόνο που θα ζήσουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην θεολογία και την καθημερινότητα την ανθρώπινη, αγαπητοί ακροατές, αλλά η θεολογία μεταμορφώνει και αγιάζει την καθημερινότητα, γιατί η θεολογία είναι ο λόγος περί του λόγου, ο λόγος περί του Θεού και η βίωση του λόγου του Θεού, που δεν είναι, να το πούμε έτσι, κάτι θεωρητικό, αλλά είναι κάτι που μεταμορφώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Και αν γνωρίζαμε πραγματικά ποια είναι η πίστη μας, δεν θα μέναμε σε ηθικολογίες ή στην οτροπία ότι πρέπει να αλλάξουμε εξωτερικά ως άνθρωποι, αλλά θα κάναμε ένα άλμα πνευματικό, ως είδωρ αλόμενων. Θα βιώναμε δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, την αναζήτηση και την νοσταλγία για τον Λόγο του Θεού, για τη σχέση μας με τον Κύριό μας, που είναι μια σχέση καρδιακή, όχι στα λόγια, αλλά σε ολόκληρη την ύπαρξή μας, γιατί ο Κύριος μας είναι η αρχή, η μέση και το τέλος κάθε ανθρώπου, κάθε υπάρξεως σε αυτήν εδώ τη ζωή. Συνεχίζουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή την αναφορά μας στο προήμιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, στο Ευαγγελιό του, και συγκεκριμένα, αφού μιλήσαμε για το δικαίωμα της υιοθεσίας, την εξουσία της υιοθεσίας στην προηγούμενη εκπομπή, θα συνεχίσουμε σήμερα με τον στίχο 13 για να ολοκληρώσουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι αρκετά σπουδαίο και κυρίως δηλώνει ότι είναι πραγματικά η πίστη μας, πριν περάσουμε στην σάρκωση του λόγου. «Ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλ εκ Θεού εγεννήθησαν». Όσοι δηλαδή είναι παιδιά του Θεού, γεννήθηκαν από το Θεό και όχι από γυναίκα σέμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άνδρα. Παράξενα τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές. Παράξενα από την άποψη ότι τα παιδιά του Θεού, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γεννήθηκαν από τον ίδιο το Θεό και όχι από το αίμα της γυναίκας, ούτε από την ανθρώπινη επιθυμία, ούτε από την επιθυμία, το θέλημα
του άνδρα. Τι θέλει να πει? Θέλει να δείξει ότι ο άνθρωπος που γίνεται παιδί του Θεού δεν γεννιέται με φυσικό τρόπο, ότι υπερβαίνει τη φύση όπως ο Χριστός? Όχι, αγαπητοί ακροατές, άλλο εννοεί εδώ ο Ευαγγελιστής. Ας δούμε καταρχάς τι σημαίνει εκθελήματος σαρκός, εκθελήματος ανδρός και εξαιμάτων ότι γεννιέται ο άνθρωπος. Εννοεί εδώ τον φυσικό τρόπο της γεννήσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, είναι καρπός, δημιούργημα του άνδρα και της γυναίκας, της φύσεως δηλαδή. Γεννιέται από το αίμα της γυναίκας και αυτό είναι μια εικόνα φυσική από την γέννηση ενός ανθρώπου. Μάλιστα ο άνθρωπος κυοφορείται επί 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της γυναικός και ουσιαστικά παίρνει το αίμα, ζει από το αίμα, τρέφεται από το αίμα με τον ομφάλιο λόρο, το αίμα της γυναίκας. Δηλαδή ζει, μεγαλώνει, αναπτύσσεται στην κοιλιά της μητέρας του από το αίμα της γυναίκας. Δεν είναι όμως μόνο γέννημα του αίματος της γυναίκας ο άνθρωπος. Είναι και γέννημα του θελήματος του ανδρός, δηλαδή της επιθυμίας του άνδρα. Ο άνδρας και η γυναίκα συνεργάζονται για να γεννηθεί ο νέος άνθρωπος. Δηλαδή, ο άνθρωπος διαιωνίζει το είδος του με γνώμονα το θέλημα ή αλλιώς την επιθυμία. Και αυτή η επιθυμία, αυτό το θέλημα, αγαπητοί ακροατές, είναι μια φυσική κατάσταση στον άνθρωπο. Αυτό που και οι πατέρες της Εκκλησίας μας αναφέρουν, βεβαίως χαρακτηρίζοντας αυτήν την επιθυμία μεταπτωτική κατάσταση. Αλλά δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε για την πτώση την ανθρώπινη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο άνθρωπος έχει μέσα στην φύση του από τον Θεό, όπως λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι διέσπηρε και ενέσπηρε την ειδονή στον άνθρωπο ο Θεός, και για να διονυστεί το είδος, αλλά και για να είναι ο ένας κοντά στον άλλον. Και επομένως κάθε δημιουργική πράξη του ανθρώπου που συνεπάγεται την γέννηση μιας νέας υπάρξεως, ενός νέου ανθρώπου, τον ερχομένο νέου ανθρώπου στον κόσμο, είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης επιθυμίας, του ανθρωπίνου θελήματος. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί ακροατές? Ίσως φαντάζει λίγο δύσκολο στο να το κατανοήσουμε, ότι κανένας άνθρωπος, κανένα κτίσμα δηλαδή, γιατί δεν είμαστε θεοί, αλλά είμαστε υπάρξεις δημιουργημένες από τον Θεό, δεν μπορεί να γεννηθεί άνευ του φυσικού νόμου, που περιλαμβάνει το αίμα της γυναίκας και την επιθυμία, το θέλημα του ανδρός. Αυτή είναι η φύση η ανθρώπινη και αυτός είναι ο τρόπος που γεννιέται φυσικά ο άνθρωπος. Συνεργάζονται αυτοί οι δύο παράγοντες. Να επιμείνουμε λιγάκι σε αυτή την έννοια του θελήματος του ανδρός ή του θελήματος του ανθρώπου, αν θέλετε, γενικά. Το ανθρώπινο θέλημα, αγαπητοί ακροατές, είναι, όπως λένε οι πατέρες, φυσικό αλλά και ταυτόχρονα προαιρετικό. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει ένα φυσικό ένστικτο μέσα στον άνθρωπο, το οποίο εκφράζεται ως θέλημα. Αυτό το φυσικό ένστικτο είναι που οδηγεί τον άνθρωπο στην λήψη της τροφής, στον ύπνο, στα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη, όπως τα ονομάζουμε, τα οποία τα είχε και ο ίδιος ο Κύριος μας. Δηλαδή, να πεινά, να διψά, να κουράζεται, να αισθάνεται τον πόνο, να υποφέρει δηλαδή, να χαμογελά, αλλά και να νιώθει την θλίψη και ούτω καθεξής. Αυτό το θέλημα, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι αμαρτωλό. Δηλαδή, σε αυτό το θέλημα δεν υπάρχει αμαρτία από την άποψη ότι είναι η εικόνα του Θεού. Υπάρχει αυτό, με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Θα πεινάσει, θα διψάσει, θα κλάψει, θα κουραστεί, θα έχει ανάγκη από τον ύπνο, θα έχει ανάγκη από την κοινωνία. Αυτό από μόνο του δεν είναι αμαρτωλό ούτε κακό.
Και βεβαίως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και μέσα σε αυτό το θέλημα είναι και το ένστικτο, το αναπαραγωγικό, δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να διαιωνίσει το είδος του. Δηλαδή, είναι φυσικό το ένστικτο αυτό της κοινωνίας και της δημιουργίας, το οποίο από μόνο του δεν έχει τίποτα το κακό. Ίσα ίσα έχει την ευλογία του Θεού. Έχει την ευλογία του Θεού από την άποψη ότι είναι αναγκαστικό αυτό το ένστικτο για τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν μπορεί να διαιωνιστεί ο άνθρωπος, να έχει κοινωνία ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του, χωρίς να χρησιμοποιήσει αυτό το ένστικτο, τουλάχιστον πριν τον ερχομό του Κυρίου μας. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέλημα, το γνωμικό ή της προαιρέσεως, όπως το ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές. Τι σημαίνει γνωμικό θέλημα? Σημαίνει η επιλογή η ανθρώπινη, η οποία υπάρχει και λειτουργεί με βάση την συνείδηση του ανθρώπου, αλλά και την σχέση του με τον Θεό. Αυτό το γνωμικό θέλημα ή η προαίρεση, οι ανθρώπινοι αγαπητοί ακροατές, δεν είναι αναγκαστική επιβολή κάποιου νόμου στον άνθρωπο, αλλά προϊόν της συνειδήσεως, του χαρακτήρα, της καλλιεργίας, της πίστης, της σχέσης της οντολογικής, όπως πάλι λένε οι πατέρες, του ανθρώπου με το Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εδώ το γνωμικό θέλημα επιβάλλεται και στο φυσικό τις περισσότερες φορές. Και εδώ είναι που το γνωμικό θέλημα κυριαρχείται και, να το πούμε έτσι, ρέπει προς την αμαρτία. Θα το πούμε πιο πρακτικά. Γνωμικό θέλημα είναι η γαστριμαργία. Φυσικό θέλημα είναι η πείνα και η δίψα. Φυσικό θέλημα είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Γνωμικό θέλημα είναι η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον συνάνθρωπο. Για να το εξηγήσουμε και λίγο πιο πρακτικά, αγαπητοί ακροατές. Δεν είναι κακό να πεινάς και να διψάς. Είναι μέσα στην φύση του ανθρώπου αυτό. Έρχεται όμως η γνώμη, η προαίρεση, που μπορεί να καταστήσει την πείνα και τη δίψα από ένα στοιχείο της ζωής, να το καταστήσει ζωή για τον άνθρωπο. Δηλαδή, αυτό που ο λαός μας λέει πρακτικά, δεν τρώμε για να ζούμε, αλλά ζούμε για να τρώμε. Το ζούμε για να τρώμε είναι καρπός και συνέπεια, αγαπητοί ακροατές, του γνωμικού θελήματος του ανθρώπου, της λεμαργίας και της γαστριμαργίας του, που ο άνθρωπος τι γίνεται? Από το να είναι ένας απλός καταναλωτής τροφής για να ζήσει, ζει μονάχα για να καταναλώνει η τροφή. Αντί να πίνει νερό ή οτιδήποτε άλλο έχει στη διάθεσή του να πιει, γίνεται μέθυσος, δηλαδή χρησιμοποιεί το δώρο του Θεού, την ανάγκη τη φυσική, και την κάνει στάση ζωής μέσα από το γνωμικό του θέλημα. Να πούμε και κάτι άλλο. Αντί να χρησιμοποιήσει το φυσικό ένστικτο της διαιωνίσεως του είδους, που συνεπάγεται όμως και την κοινωνία με τον συνάνθρωπο, εν εκ εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν και ούς ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο, εγκαταλείπει δηλαδή ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα του και βρίσκει κοινή ζωή με την γυναίκα του, με μία γυναίκα, ο άνθρωπος τι κάνει? Θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του, να το γνωμικό θέλημα, να έχει πολλές γυναίκες. Και το αντίστροφο, η γυναίκα να έχει πολλούς άνδρες, θεωρείται φυσικό πλέον δικαίωμα, το γνωμικό θέλημα του ανθρώπου. Και θα θυμόσαστε την ιστορία του Κυρίου με την Σαμαρίτιδα, που λέει, τη ρωτάει ο Χριστός και της λέει, φέρε τον άνδρα σου εδώ, και απαντά ότι δεν έχω άνδρα. Και της απάντα ο Κύριος με τη σειρά του, βεβαίως δεν έχεις, διότι πέντε είχες και αυτόν που έχεις τώρα δεν είναι δικό σου. Δηλαδή
Να το γνωμικό θέλημα ποιο είναι. Αυτό το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο στην αμαρτωλότητα και κάνει την αμαρτία, στάση ζωής.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλώμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Είπαμε προηγουμένως για αυτή τη διάκριση ανάμεσα στο φυσικό και στο γνωμικό θέλημα, το θέλημα της προαιρέσεως που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και την οποία συναντούμε στο 13ο στίχο από το προήμιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Η αμαρτία, αγαπητοί ακροατές, εμπεριέχεται πλέον μετά την πτώση και στο φυσικό θέλημα και στο γνωμικό θέλημα, αλλά κυρίως στο γνωμικό θέλημα, το οποίο ουσιαστικά υποτάσσει την φύση του ανθρώπου. Ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο δίνει πλέον μια άλλη προοπτική και μια άλλη διάσταση στον άνθρωπο, στην ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Η πίστη στο Χριστό γίνεται τόσο δυνατή και δίδει τόση δύναμη στον άνθρωπο, ώστε τον βοηθά με τον πνευματικό αγώνα να υποτάξει το γνωμικό θέλημα στο θέλημα του Θεού και ταυτόχρονα να μεταμορφώσει την φύση την ανθρώπινη, να την αγιάσει αλλά και να της δώσει πλέον άλλη διάσταση. Και έτσι βλέπουμε ότι μέσα στην ασκητική ζωή ακόμη και το φυσικό θέλημα του ανθρώπου ουσιαστικά υποτάσσεται στη σχέση με το Θεό. Ο ασκητής νηστεύει και μάλιστα υπερβολικά. Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, για παράδειγμα, πέρασε με 3 ψωμιά 7 χρόνια. Το ίδιο και ο Μέγας Αντώνιος, είναι γεμάτα τα βιβλία του γεροντικού από τέτοιου είδους αναφορές. Βλέπουμε ότι η αίσθηση της κοινωνίας, ότι ο άνθρωπος χρειάζεται τον συνάνθρωπο για να προχωρήσει στη ζωή του, υπερβαίνεται στην ασκητική ζωή της Εκκλησίας. Ο βίος της Ουσίας Μαρίας της Αιγυπτίας δεν πρέπει να λείπει ούτε από το σπίτι, ούτε από την καρδιά κανενός από μας, γιατί ακριβώς μας δηλώνει το βαθύτερο νόημα της πνευματικής μας πορείας και της σχέσης μας με το Θεό. Έτσι ο ασκητής, αγαπητοί ακροατές, ζει στην έρημο, χωρίς κοινωνία με ανθρώπους, αλλά ζώντας την κοινωνία με το Θεό, υποτάσσοντας ακόμα και την φυσική προαίρεση του ανθρώπου στη σχέση με το Θεό. Αλλά και εμείς, για να μην μιλούμε μονάχα για τους ασκητές και τους ερημίτες, πλάθοντας ιδανικά πρότυπα στη ζωή μας, τι κάνουμε, αγαπητοί ακροατές? Νηστεύουμε. Δηλαδή περιορίζουμε τις φυσικές μας ανάγκες και το φυσικό μας θέλημα με βάση τη σχέση μας με το Θεό. Και δεν είναι θέμα σωματικής ασκήσεως μονάχα, είναι θέμα κυρίως πνευματικής ασκήσεως. Νηστεύω γιατί αγαπώ τον Θεό και γιατί αυτή είναι η εντολή του Θεού. Άρα το γνωμικό μου θέλημα, το οποίο αγιάζεται από τη σχέση με τον Θεό, επιβάλλεται στο φυσικό μου θέλημα, που είναι το να τρώω ελεύθερα από οτιδήποτε βρω. Παράλληλα εγκρατευόμαστε, δηλαδή απέχουμε από την σάρκα και τις επιθυμίες της. Γιατί? Ακριβώς διότι έχουμε την κοινωνία με το Θεό. Σχολάζουμε εν την προσευχή, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ούτω καθεξής. Είναι πολλές οι αρετές και η άσκηση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας που καλείται ο κάθε πιστός, αγαπητοί ακροατές, να βιώσει, να αγωνιστεί, να ζήσει, ο καθένας μας. Και να υποτάξει ταυτόχρονα αυτό το γνωμικό του θέλημα στη σχέση με το Θεό και ταυτόχρονα και το φυσικό θέλημα να μεταμορφωθεί μέσα από αυτή τη σχέση με το Θεό, μέσα από την άσκηση τελικά που δίνει ζωή. Να επανέλθουμε όμως στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Δεν γεννιούνται οι άνθρωποι που γίνονται παιδιά του Θεού, οι χριστιανοί δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, ούτε εξ αιμάτων, ούτε εκ θελήματος ανδρός, αλλά ούτε και εκ θελήματος σαρκός. Εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο αξίζει για λίγο να σταθούμε. Τι σημαίνει εκ θελήματος σαρκός? Δηλαδή εδώ πέρα δεν μιλούμε απλώς για ένα φυσικό θέλημα, αγαπητοί ακροατές, το ένστικτο, τον τρόπο της διόνυσης του ανθρώπου, τον τρόπο της γέννησης ενός καινούριου ανθρώπου, αλλά και για το θέλημα ολόκληρο, το σαρκικό τώρα πλέον, δηλαδή την υποταγή του γνωμικού θελήματος για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως στην αμαρτία και την κατάσταση του ανθρώπου να γίνεται σάρκα. Δια το είναι αυτού σάρκας, όπως λέει ο λόγος του Θεού αλλού, ότι πολλές φορές γινόμαστε σάρκες, δηλαδή το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η κοσμική μας ύπαρξη, το κοσμικό μας θέλημα, το εγωκεντρικό μας θέλημα. Και καθώς γινόμαστε σάρκες, αποκτούμε και κυβερνιόμαστε από το θέλημα της σαρκός, το εγωιστικό θέλημα, την επιθυμία αυτού του θελήματος που γίνεται τρόπος ζωής. Αυτό είναι που ονομάζουμε και εκοσμίκευση τελικά, αγαπητοί ακροατές. Εκοσμίκευση, ένας όρος ιδιαίτερα σύγχρονος και προβληματισμός που γεννά αυτός ο όρος για την Εκκλησία. Να μην εκοσμίκευθούμε, λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Να μην κυβερνιόμαστε από το θέλημα της σαρκός. Δηλαδή να μην έχει νόημα η ζωή μας μονάχα με την ικανοποίηση των φυσικών γνωμικών που τελικά γίνονται σαρκικές επιθυμίες και κάνουμε ό,τι μας λέει ο εαυτός μας, το θέλημά μας και όχι το θέλημα του Θεού. Εκ Θεού εγεννήθησαν, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος γεννιέται από τον Θεό τώρα πλέον, υποτάσσει, αγωνίζεται να υποτάξει και το φυσικό του θέλημα και το γνωμικό του θέλημα και κατά συνέπεια όλο το σαρκικό του θέλημα στο θέλημα του Θεού. Είναι το αληθινό παιδί του Θεού. Κατά το βάπτισμα, αγαπητοί ακροατές, όλοι οι χριστιανοί αποκτούμε αυτήν την εξουσία του να γίνουμε παιδιά του Θεού, δηλαδή να έχουμε το δικαίωμα να αγωνιστούμε και να υποτάξουμε και το φυσικό και το γνωμικό μας θέλημα και κατά επέκταση και το σαρκικό μας αυτό συνολικό θέλημα στο θέλημα του Θεού και να ζούμε εν μακαριότητη και ευτυχία εφαρμόζοντας στη ζωή μας το θέλημα και τις εντολές του Θεού. Αλλά για το σαρκικό θέλημα, αγαπητοί ακροατές, και τη σχέση μας την οντολογική τώρα πλέον με τον Θεό θα μιλήσουμε την ερχόμενη φορά όταν θα κάνουμε λόγο για αυτή την περίφημη φράση του Ευαγγελιστού Ιωάννου «Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και όλους εσάς που μας ακούσατε και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα αν θέλει ο Θεός. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Βασιλέ Φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενείας ημών, εν οικείο τρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς εφήμουν τους οφειλέτες ημών, και μη σε να έγκυσαι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρών οποιών σου επίησα όπως άνδικε ότι σε τις λόγες και νικήσουν κρινεστέσαι. Η δούκαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες κοίσισε με η μήτρη μου. Η δούκαρα αλήθεια ενηγάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουντιείς με αγαλίασιν και φροσύνη αγαλιάσου της θέατα επλουμένα. Απόστρεψον στο πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα τις ανομίες μου εξάλψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν ομοίω Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσον της εγκάτσης μου. Μη απορρίψε με προσώπους και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδας με την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ως οδούς και σε επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιάς τη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω όλο καυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπνωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο Κύριε εν τη ευδοκία Σιών και κατομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη τη Σίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ροκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρι άμα μείνω εδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουν είναι αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τε σοδή αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλω τα συντολά σου του φυλάχαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το με επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία σου, νομιμαθηκαίνε από τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπει με έω φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπω αν μία μάρτωση. Ευλογητό Κύριε, διδαξόμουν τα δικαιώματά σου, εν τη χείλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματό μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθουν ω επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω και κοπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμήσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου, οι δολές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν τη θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσό με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησε με μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθην τη μαρτυρίου σου, Κύριε, με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη δυνατεότητα εντιοδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και στον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγων ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμενη πλατισμότητα σαντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ιού και συγνώμην. Και αμελέτων τε σαντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχήρα μου προ τα σαντολά σου ασυγάπησα, και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίστητη τον λόγο σου, το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν η ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνω, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκία μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάν τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχνη του φυλάξασε τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη άμυ και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σανολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης ηγή τα δικαιώματά σου διδοξόμεν. Χριστότητα επίησες μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξόμεν τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτου το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τις εντολάς σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με. Όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας πνεών αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας πνεών αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και πλασάν με συνέτησόν με και μαθήσαν με τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σάρμη οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριό σου η ψυχή μου, στου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντες πότε παρακαλέσει με, ότι εγεννήθη να σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκω καταδίωξαν με βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με αντιγεί, εγώ δε ουκ νετέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα όμοι πουλάθω με τον δικαιωμάτο σου ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι ει τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω και έστεισα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου Εταπεινώθουν έως φόδρα, Κύριε, ζήσομαι κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έρθεν το αμαρτωλή, παγίδα μη, και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν μου και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστανούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου και το ορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τη συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλο και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμοί μου επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύνησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει η Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσων. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξαιτικό ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσωνε. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκου το σωτήριό σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου ενώπιόν σου Κύριε. Εγγυσά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέστησε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου το πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και πτη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισέναι εις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαρίδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξωθεν κρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονι και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκης της αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθητον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα, Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου, τας ψυχάς μου εναγίασον, τα σώματα άγνιουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ένδοξο τέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαθώρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελεήσον των αμαρτωλών και εις επίστες εκρήμαση σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίαστε και νεφρούς σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα κυρών της νυχτός. Το πλήθη των σονύκτριμών θορούνται σε κρυπαρών, προσέχει λεον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών,

0: άγνωστος και ανέκφραστο σε δονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον. Σίγαροι του αληθινών φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίες τα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου καίστη αριθμός, τον παρασκόντε μην τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Σι, ότι ούσιν απόλεσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σωπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανύως οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσαν αυτό της εισενέσεως, όπως αν δεν ηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλλει, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξη η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσωση. Ιδού ουν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότος εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Αγίας τας ασθενείας ημών ενέ και τρωματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτυχ γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι εν της ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητι Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρον αμάρτητος η μισή ο δυνάμεως και της μεταστάσεις δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρήθη είναι ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έσυ και εσύ κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
0: Μνήστητε Κύριε τον επελπίδιν αστάσεω ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασχήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρη σε αυτή χειμήν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεοσημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε. Προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διεσούτες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπτουν το πνεύμα

0: Του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση, την πάσα ελπίδα μου σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμό μου, Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ασθενείες κατεχημένων,
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
2: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών τε και εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλου και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένου και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσο να πάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με, ρίπα να σε νελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντο τον Κύριον, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών, και επάρθητε, πήλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι είσαι στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστί είναι ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώ θησφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάσμουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάσμουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσι επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Πρωτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ουκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξή κακοσόν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρή πας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρών. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωσα αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε η αμαρτία και τις ειδονές δουλώ σας και της είναι αχριό σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προς αυτό καλών και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμα σας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό είναι αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπυλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αματωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμε και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφη, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγι, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασχέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους ταραγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέλους. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων. Ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως. Είναι αμένης καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Είναι αμή χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώση, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος τεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσει σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες του αιώνας των αιώνων αμήν πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιό σα και χανανέαν ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξε όμοιτα πλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ω την πόρνη και την εμόρουν. Η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρό την ία συνέλαβεν. Η δε του σου αχράντου πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνό, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε. Μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια. Τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων. Εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέμι φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε με αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σελεύσουμε ανάξιος, εάγατο μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο σιτών μελέχη, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, άλλες κάθαρς και αγιασμών ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίκυψη κυρίεσαι της ασθενίας ημών, ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιός αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών και εμείς εφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς πειρασμών αλλά ρίξε ημάς από του πονήμου.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη σου η δόξα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείγιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενο και δωσών φυλάτων δι' του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου και νη πολιτεία. Τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρενον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν την συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντα με παρήδης αγαθήτηση και εσύ ασημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείων σου δικαίλευσας βασιλεύειν και χορήγην αυτής ουρανόθεν την νίκην. Διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλαιό σου διαμεθά σου υπάρξουν και ελέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Και λέει ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αείγιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και διαρέτου τριάδι πάντοτε νυν και αείγιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τε πληνθύρισαν οι θλιβοντές με πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προκύρωνε και έκρηξε και επικουσέω μου εξόλους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνησα ξεγέρθη με το Κύριε σε αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω μου από μοιριάδων λαού των κύκλωσιν επιδιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, της υπάταξες πάντας σου εφθρεοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψες, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθη με ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξε με, μη διατουργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγισάν με και επιστήριξε από με την χείρα σου. Ουκ έστιν η αισθήν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ένομιε μου υπερήραν την κεφαλή μου σε φωτιόν βαρύ βαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρσι και κατεκάφθην έως τέλους όλην την ημέραν σκυθροπάζουν επορευόμενοι. Ό,τι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων που κέστην ή έσυσαν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρο ριώμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού κέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και πλησίων με ξεναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητες και δολιότητες. Όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σήκω φως σου και κουν και ουσε άλλα σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν το στόμα δι' αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισε εσύ ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαιρώσει με εχθροί μου και εν το σελευθήν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ολγιδών με ενωπιών με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και και κρατεώνται υπέρ εμέ και πριν θήξαν οι μισούντες με αδίκους. Και εν τα αποδιδόντες μου και κάνονται γαθών εν διαβαλών με επί κατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις μη Κύριε ο Θεός μου, εμποστείς από μου, πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις μη Κύριε ο Θεός μου, εμποστείς από μου, πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Σε ορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσεις σάρξη μου, εν γέρι μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το αγιόφθινση του δίνει την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσουν το λαιό σου υπερ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσους εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέτος και ποιότος εν γλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσους εν έσυ το στόμα μου. Η αμνημονευόν σου επί της τρομής με εν της όρθιση μελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν δικέπτων τερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινες ζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται χείρας δρομθέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε θρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομοίων εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της κέπτων περίγω σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας και έκραξε και νυχθεί εναντίον σου. Εισερθέτων οποιών σου η προσευχή μου κλείνουν το ου σου στην δέησή μου. Ότι επιλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματίοι κατεύγοντας εν τάφο μου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν δόμεν λάκου κατ' οτάταν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με πεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετορισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επε μου, έθεν ντόμε βδέλυγμα αυτής. Παρεδόθην και ουκ ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ' έκραξα προς εκείνη όλην την ημέρα, διεπέθεσα προς έτος χείρας μου. Μη της νεκρής πεις θαυμάσαι οι ετριαναστοί σου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσε τέτησεν το τάφο του ελαιός σου και την αλήθειά σου εν τυπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Ίνατε, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου από μου. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε κοινότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξπορήθην. Επε με δήλθουν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκεί κλωσάν με ως σίδερο όλη την ημέρα μου περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα σε παιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχθεί εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου κλείνουν το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον αιώμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέγχει και εκτιμή. Τον επιβλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να κινηστεί στο σε του νεόδου σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου, Κύριο, και κρίμα πάση τη αντικειμένη. Εγνώρισε τα σοβού αυτού το Μωυσή τη Ιση Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και λίμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο. Ουκ ει τέλο οργιστή σε του δει στον αιώνα μηνύει. Ούκα το τεσσανομία Σιμών επίση ημίν, ουδέ κατά τα αμαρτία Σιμών, εν τα πέδε και ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού από του φοβουμένου αυτών, καθώ τον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάχθη με θυμών τεσσανομία Σιμών, καθώ η κτήρη πατηριού σου χτίρισε Κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ω η χόρτο η μέρα αυτού, ω άνθρωπο του αγρού του εξανθίσει. Ό,τι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιώντας φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του πείς αυτάς. Κύριος εν του ουρανό, ετοίμαστε των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ουδικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάση ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Καθισέμεν σκοτεινήσους νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα με μια ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσθέτως χείρας με ψυχή μας για ανιδρώση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου σε του νου και ομορφήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το λόγο σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριο Δόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξών με το που είναι το θέλημά σου, δυσί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν, οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με διευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιωνίων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε δεηθώμεν.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των δικών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμιος, σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, γιατί στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως τάχτης πασης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Ρευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Εκλεόντων αδιπορούντων νοσούντων καμνόντων εκμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Περτουρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της νυχάριτιμ. Παναγίες αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αγίλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσύνησης το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

Πιστότητα εκ διδαχθείς και νύφων εν πάσιν αγαθήν συνείδησιν ιεροπρεπώς ενδυσάμενος ίντλησας εκ του σκεύους

0: Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτην, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έ με η μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται έως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εκ της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απότος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβήσε τη σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθνων, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
1: Υγρών διοδεύσας ως ηξηράν

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν τόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Άσκης το πνεύμα την και φωτίστη στη χάρη της Θείας ελάμψεως. Τα στον αγγέλων τάξης τραγός διεσόφησας.

Λίγος λιχνή αχρυσοφαΐς. Άσπηλε αμόλυντε επαναμόμητε δέσποινα δισκοτήνη ψυχή μου τυφλό του σαν πάθεση. Της απο...

0: την άφεσιν, το ευσεβώς προσκυνούνται των Πανάγιων τόκων σου.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην. Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησίμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας,

0: το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τας ουρανίους διαβάς πύλεσεν πνεύματι, μαθητευθεί στο υπερ τρεις ουρανούς φθάσαντι Αποστόλο Διονύσιε των Αρήτων, επλουτής της πάσαν γνώστη και κατήβγασας, τους εν σκότη αγνωσίας πριν καθέδοντας, δύο κράζομεν χέρις Πάτερ Παγκόσμια.
2: Χέρις Πάτερ Παγκόσμια.
1: Άγγελος εξ ανθρώπων αρετές κρυματίσας, ο Μέγας Διονύσιος πάσαν, ως υπόπτερος εμήθη τον νουν, την ουράνιον γνώσιν. Δύο άσμασιν ως άγγελον τιμήσομεν, βόντες προς αυτόν τι αυτά. Χαίρε ο γνούς των Χριστών δια Παύλου, χαίρε πολλούς προς Χριστόν επιστρέψας. Χαίρε πολυθέους κοινής ολετήριον, χαίρε Θεογνώστου βουλής σκοπευτήριον. Χαίρε βίβλος Θεοχάρακτος μυστηρίων θησαυρέ, χαίρε πίναξ θεομόρφωτε και διόπτρα ουρανού. Χαίρε ότι το πάθος του Κυρίου κατίδες, χαίρε ότι προθύμος δι' αυτόν σφαγιάζει. Χαίρε πηγή βληστάνουσα άφεσιν, χαίρε ρανής κυλένουσα άνοιαν.

Τη τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου Επισκόπου Αθηνών. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρουστικού και Ελευθερίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοκτίστου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας και των συν αυτό 8 μαρτύρων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεαγένους. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοτέκνου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αδάπτου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Χοζεβίτου Επισκόπου Κεσαρίας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Τον Αγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

έθε, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονές θέρους είμαστε ορό. Διερχόμενος γάλλος.

Ο Θεός ο πίσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, ούκ εν χειροποίητης να εις κατοικεί.

ορίσετε ξένος αίματος πανέθνος ανθρώπων κατοικήν επί πάντο πρόσωπον της γης. Ορίσας προς τεταγμένους καιρούς και τα σωρώ θεσί.

Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμένος και την έστων καθημάς πίτων ηρήκαση του γάρ και γένος εσμέ. Γένος υπάρχοντες

Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών, θησαυρό και κρυμμένο εν το αγρό, ον ευρών άνθρωπος έκρυψε και από τις χαρά

Πάλι νομίαν εστί η βασιλεία των ουρανών σαγήν η βληθήσει στην θάλασσαν και εκ παντός γένους συναγαγούσι η νότε πληρώθη

ούτως έστεν τη συντελεία του αιώνος εξελεύσονται οι άγγελοι και αφοριούσι τους πονηρούς εκ μέσω των δικαίων και βαλούσιν αυτούς εις την γάμινον του πυρός, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, συνήκατε τα αυτά πάντα, λέγουσι αυτό, ναι Κύριε, ο δε είπεν αυτής, δια τούτο πας γραμματεύς μαθητεύσεις την βασιλείαν των ουρανών, όμοιος εστί ανθρώπου οικοδεσπότη ως της εκβάλλει εκ του θησαυρού.

Κυρίου Δεϊθόντες, κύριε Δεϊθόντες, το καρδιακονίσι μέγα και φοβερόν και αυτές τις επαναγίες δυνάμεις, συναλόγω και δυνάμεις.

δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων μετά των οικογενειών αυτών των εορταζόντων την Αγία Εορτήν ταύτην των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων πασών του Θεού Εκκλησιών και του Ιερού Ναού τούτου πάντων ονεμνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση και των ψυχών των κοιμηθέντων δούλων σου άνης και ευγενίας υπερών τα μνημόσυνα επιτελούμεν μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη

Πιστεύω σε έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και σε έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

ευλογούμενο, σε ευχαριστούμε Κύριε, και δεόμεθα ο Θεός ημών. Έτσι προσφερομένη στην ειδική τάφτη και ανέμορφη τρία, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηγετεύομε. Με πάντα σε αυτό το πνεύμα σου το Άγιο να κρυφάς και με τα προκείμενα δώρα τάφτα ο Θεός ημών. Και πίσω των μελάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέσθετε μεταλαμβάνουν οι ψυχοί τη άψη των παρτιών και η κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος Βασιλείας των Ολοκλήρωμα. Εις παρησία την προσοχή.

Περ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Ως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερ ουράνιον και νερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου.

εντες ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα ωφελήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και εμείς

Καριάσε μας. Πάνω το πατήσι τα χειμώσει όλα μισό και κατά τρίτη γράφη. Με τα δύναμη του αγάπη σώματος και του τιμίου σέματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ελάστηκε με τον Μαρτωλό και λεσόν. Ο Θεός ελάστηκε με τον Μαρτωλό και λεσόν. Ο Θεός ελάστηκε με τον Μαρτωλό και λεσόν.

0: Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Μελίζεται και διαμελίζεται ο μνός του, μελιζόμενος και μη διευμούς, ο πάντοτε αισθηρόμενος και μη δέκοντα δεπανόμενος, αλλά τους μετέχοντες Αγιάνος. Κύρωμα ποτηρίου πίστεως Πνεύματος Αγίου. Αμήν.
1: Αγαλιάστε δίκαιεν Κυρίω, της ευθέας υπρεπή ένεσης. Αλληλούια.
0: Και έξω στον ακατακρίτο μετακρίτο πάντως, ο στήριξάς σε μαζόη με την υπόδειο.

σφιχτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη.

Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήμπη επιθώτας όσο τον λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξαν. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσε, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άλλοθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ

Θείας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων σου, των δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων μετά των οικογενειών αυτών και της εφετειακής περιοχής.

παιχνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσει πάσαν οργήν και νόσον, την καθημών κοινού.

Ο Θεός ο Σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρης, Διονυσίου Αιγίνης, Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Ιεραρχών Κρήτης Ανδρέου Ευμενίου Κυρίλου Μύρονος, Πέτρου Φιλίππου και Ποινιτού, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, των Αγίων Ενδόξων και Κρενίκων 10 μαρτύρων και 4 νεομαρτύρων και πάντων των Αγίων νεομαρτύρων, των Ενδινήσω Ταύτη Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσι Λαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου και Καθηγητού της Ερήμου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Αρσενίου του Μεγάλου, Αρσενίου του Καπαδόκου, Δαβίδ του Ενεβία, Ιακώβου του Ενεβία, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και Παϊσίου του Αγιορείτου, Ευμενίου του Νέου και πάντων, των Ενδινήσω Ταύτη Ασκήσι Διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών, Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Πρώτου Επισκόπου Αθηνών, ούκ και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσων την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς υπό την σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τας ψυχάς ημών,

έντε άρτους εν δι' ερήμο, και εξ αυτών πεντακισχυρίους χορτάσας αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά, εν δι' Αγία Εκκλησία, τη πόλη και την ίσο ταύτη, εν της οίκης των εορταζόντων την Αγία Νεορτήν ταύτην, δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων της εφετειακής περιφερίας του εφετείου της Ανατολικής Κρήτης μετά των οικογενειών αυτών, ότι εσύ ο αγιάζων, πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και

εντιμότατη λειτουργή της Θέμιδος. Ήμουν πρωτοετής φοιτητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου των Αθηνών όταν καθιερώθηκε η εορτή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου ως εορτή σας. Το 1986 και φέτος συμπληρώνονται ακριβώς 40 χρόνια από αυτήν την καθιέρωση και από καρδιάς σας συγχαίρω γιατί επιτελείτε αυτήν την εορτή με τον ίδιο ζήλο 40 ολόκληρα χρόνια τώρα και ζητάτε την ευλογία του Αγίου σας στη ζωή και το εμπεδόμοχθο έργο σας. Σήμερα σε αυτήν την γιορτή επέλεξα μαζί με τις ευχές μου να σας διαβάσω και ένα μικρό κείμενο το οποίο προέρχεται από έναν άνθρωπο δικό σας, τον Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνο Λιμπερόπουλο, ο οποίος στα 10 χρόνια από τον εορτασμό, δηλαδή το 1996, από τον πρώτο εορτασμό στην αίθουσα του Δήμου των Αθηναίων, έκανε μια υπέροχη προσφώνηση παρουσιάζοντας τον τότε ομιλητή και καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τον Βλάσιο Φιδά. Μίλησε τότε, αφού ευχαρίστησε τον Δήμαρχο, ότι αυτές οι έννοιες και οι αναγωγές της δικαιοσύνης στους κλασικούς χρόνους που γίνονται στην πανήγυρη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου αλλά και οι συνεκτιμήσεις προς αυτήν σήμερα αποτελούν ασφαλώς, και αυτό εκφράζει και μας, δημόσια αναγνώριση της δικαστικής στάθμης της εποχής μας σαν συνέχεια εκείνης των ανδρών του Αρείου Πάγου της Πνίκας, μεταξύ των οποίων πρωτεύουσα θέση είχε ο Άγιος Διονύσιος. Είπε τότε ο Αρεοπαγίτης Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, και το δικό του κείμενο σας διαβάζω για να μην σας κουράζω με δικές μου φλιαρίες. «Κέντρο των αρχών της κλασικής φιλοσοφίας υπήρξε η θεώρηση της μεν δικαιοσύνης ως της υπερτάτης αρετής, της δε αδικίας ως της κακίας και της αμάθειας κατά τον Πλάτωνα. Οι ηθικές αξίες της δικαιοσύνης, η αρετή, η αλήθεια, η ελευθερία, η ισότητα, η φρόνηση, η ανεξικακία, το μέτρο, η συγνώμη, η συμφιλίωση έρχονται προς τον κόσμο αποκαλυπτικά από τους χώρους του Θείου και του Ιερού. Η αναζήτηση της αλήθειας δια του αγνώστου Θεού και η ικανοποίηση από αυτήν την αναζήτηση επαληθεύθηκε πέρα για πέρα όταν η σοφή της Αθήνας περνούν από το άγνωστον, άρα το μη επαληθευόμενο, στο γνωστό πλέον και το αληθές που προέβλεψαν ότι ήταν υπαρκτό. Στις διεργασίες των αναζητήσεων αλλά και κατά την έξοδο από την άγνοια στη γνώση μετήχαν ενεργά αρεοπαγίτες και άνδρες δίκαιοι που έσαιρσαν σε συχνή επαφή με τον διάλογο και την ενημέρωση περί τα κενότερα στην Πνίκα και την Αγορά, την Εκκλησία του Δήμου, ακούγοντας τον κορυφαίο Παύλο. Οι πνευματικές διεργασίες, οι ανησυχίες, το ανικανοποίητο των κλασικών ορίμασαν την ανάγκη της μεταβολής των πραγμάτων και επέτρεψαν και οδήγησαν στην ομαλή αντικατάσταση των λόγων με το περιεχόμενο των κανόνων που έθεσε το χριστιανικό δίκαιο. Εκείνη την κρίσιμη στιγμή, άνδρες επιφανείς Αθηναίοι, όπως ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο συνάδελφός του Αρεοπαγίτης επίσης ο Ιερόθεος, πρωτοπόρησαν, πρωτοστάτησαν στη μεταβολή και αγιάστηκαν κατά τη χριστιανική θεολογία. Διουτοτρόπος της σοφίας και της καταπίστην δικαιοσύνης έγιναν κληρονόμοι αυτής οι επιγενόμενοι δικαστές, εσείς δηλαδή. Δικαιολογείται επομένως ο εορτασμός κάθε χρόνο της ημέρας του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου
ως προστάτου των δικαστών. Εμείς είμαστε κοντά σας και μαζί σας, αγαπητικά και προσευχητικά, και παρακαλούμε τον Άγιο Θεό δια του Αγίου Διονυσίου και των πρεσβειών του να σας δίνει υγεία και μακρότητα αγαθών ημερών, να επιτελείτε το έργο σας και να ανεβάσετε ακόμη περισσότερο στη συνείδηση των ανθρώπων την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να χαίρεστε τις οικογένειές σας και προπάντων να χαίρεστε και να αναπαύεστε με το ιερό σας λειτουργήμα. Και τώρα, αφού έχουμε και τα μνημόσυνα κάποιων αδελφών εδώ μαζί τους, ελάτε να προσευχηθούμε και για τους προαπελθόντες δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους και λειτουργούς με κάθε τρόπο της Θέμηδας που προέδραμον τάχειον ημών εις την αιωνιότητα. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σωτέραν άπαψον, φυλάτων αυτών.

0: Αγίω Πνεύματι, Θείο Θεός ημών ο καταβάσεις άδειν, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παψούν.
1: Και νικιάει και εις τους αιώνας.

0: Μεθα υπεραναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημέντων δούλων του Θεού, των αηδήμων δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων και των δούλων σου ευγενίας και άνης και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παύλη μέλημα εκούσιον τε και ακούσιον.
1: Κύριε Λέησον.
0: Όμως Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών έλθα η δίκαιη αναπάμονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό του αθανάτου Βασιλεί και Θεοημών ετησόμεθα.
1: Κύριε Λέησον.
2: Και πάση σαρκώσω των θάνατων καταπατήσαστον δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου βρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάποψον τας ψυχάς των προμνημονευθέντων δούνων σου και τάξων αυτάς. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρτημα το παραυτόν πραχθέν λόγο έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι ούκα εστιν άνθρωπος ως ζήσετε και ούχα αμαρτής. Συγχαρμόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των προμνημονευθέντων δούνων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην τον άρχος Πατρί το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον.
2: Αιωνία ημών η μνήμη, αιωνία ημών η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη.

0: αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Παπαμανώλης, ο καλός μας λειτουργός σήμερα της ημέρας, λειτουργήσε γιατί και εκείνος έχει ένα γιο δικαστή και μάλιστα καλό δικαστή, ο οποίος τελευταία απασχόλησε και τη δημοσιότητα για την ακρίβεια με την οποία διεξήλθε μια πολύ δύσκολη υπόθεση και απέδειξε ότι η δικαιοσύνη είναι ανεπηρέαστη και δόξα το Θεό εργάζεται όμορφα. Πατρε Μανουήλ, να χαίρεσαι και εσύ το γιο σου και τις κόρες σου και όλους, αλλά ιδιαιτέρως να χαίρεσαι το γιο σου που απέδειξε εφέτος με τον μεγαλύτερο τρόπο πώς εργάζονται οι αληθινοί άνθρωποι της δικαιοσύνης που έχουν τη δικαιοσύνη του Θεού μέσα τους και έτσι εργάζονται και στη δικαιοσύνη που αποδίδει ο κόσμος. Να είμαστε όλοι καλά και πολλά πολλά χρόνια να γιορτάζουμε εδώ μαζί σας αυτή τη γιορτή και να καμαρώνουμε γιατί κάνετε την αποστολή σας όμορφα και προπάντων εύορκα.
1: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε Χριστός, αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παναχρήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, Πρώτο Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Κηρυχιών, Καπατώνων Ιωαννίων και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου, Πρώτου Επισκόπου Αθηνών, που την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Η Αγία Τριάδια φυλάξε πάντα σε εμάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Τρεις Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και των μαρτύρων Ρουστικού και Ελευθερίου, των μαθητών αυτού, ξύφη τελειοθέντων. Ο Άγιος Διονύσιος ζούσε στην Αθήνα την εποχή των Αποστόλων. Καταγόταν από οικογένεια πλούσια και αρχοντική και είχε αποκτήσει τόση σοφία και τόση αρετή με τα μέσα που του παρήχαν οι επιστήμες των αρχαίων Ελλήνων, ώστε είχε εκλεγεί μέλος του εννεαμελούς Αρίου Πάγου που αποτελούσε το ανώτατο δικαστήριο και τη διοικητική συνέλευση του Δήμου των Αθηναίων. Όταν ο Μέγας Απόστολος Παύλος, καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, ήλθε να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στην Αθήνα, ο Διονύσιος τον κάλεσε να λάβει τον λόγο στον Άριο Πάγο. Από το ύψος του βράχου αυτού που προεξέχει πάνω από την πόλη των Αθηνών, ο πτωχός κοινοποιός διέλυσε τις σοφιστίες των φιλοσόφων και έδειξε καθαρότατα στους Αθηναίους ότι ο άγνωστος Θεός, για τον οποίο η φυσική λογική τους είχε δώσει μία ασαφή υπόνοια, είναι ο Θεός, ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, και ότι ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ουκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός, αυτός εδιδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Τους εδίδαξε επίσης ότι ο άνθρωπος επλάστη κατοικών αθεού και εκλήθη να γίνει κοινωνός τη ζωής του Θεού εν Χριστώ Ιησού, το Υιό αυτού, το σαρκοθέντη δι' ημάς και αναστάντη εκ νεκρών, και το πάλιν ερχομένο κρίνε τους ανθρώπους. Ακούοντάς τον να ομιλεί για Ανάσταση νεκρών, η πλειονότητα των ακροατών, με τη διάνοιά τους εσκοτισμένη από τις προκαταλήψεις της ανθρώπινης σοφίας, χλέβασε τον Απόστολο Παύλο. Ωστόσο, τα λόγια αυτά περί ζωής αιωνίου άγγιξαν την καρδιά κάποιων από το ακροατήριο, οι οποίοι ασπάστηκαν την πίστη του Χριστού. Μεταξύ αυτών ήταν ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος. Ακούγοντας την αφήγηση των θείων παθών του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού και τα σημεία που συνέβησαν μετά το θάνατό του, ο σοφός Διονύσιος θυμήθηκε ότι μερικά χρόνια πριν, όταν βρισκόταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου μαζί με άλλους σοφούς, παρακολούθησε μία έκλειψη ηλίου η οποία κατέλυε όλους τους νόμους της αστρονομίας. Είχε ανακράξει τότε «Ή ο Θεός πάσχει ή ήλθε το τέλος του κόσμου». Προετοιμασμένοι κατά αυτόν τον τρόπο να αναγνωρίσουν εκείνον τη βουλήση του οποίου ιτώνται οι νόμοι της φύσεως, ο Διονύσιος και ο διδάσκαλός του Ιερόθεος άκουσαν με προθυμία τη διδασκαλία του Αγίου Αποστόλου και του ζήτησαν να βαπτιστούν. Μετά από καιρό ο Παύλος έφυγε σε νέες περιοδίες και άφησε τον Άγιο Ιερόθεο επίσκοπο Αθηνών. Ως ένα αιτός που μπορεί να κοιτάζει κατάματα τη λάμψη του ηλίου, ο Ιερόθεος διείσδει εσταθεία μυστήρια, ελάχιστα όμως αποτύπωσε γραπτός, προτιμώντας να μοιεί προφορικά και κρυφίως τον μαθητή του Διονύσιο στις άρρητες θεωρίες που του χάριζε ο Θεός. Μετά το θάνατο του Ιεροθέου, ο Διονύσιος έγινε με τη σειρά του επίσκοπος Αθηνών και έλαβε εκ Θεού το χάρισμα να αποκαλύπτει γραπτός την υψηλή διδαχή των διδασκάλων του σχετικά με την άφατο απειρία της Θείας Φύσεως, στην οποία ταιριάζουν μόνον αρνητικές και αντινομικές εκφράσεις, η λεγόμενη αποφατική θεολογία, και τον ανεξάντλητο πλούτο της Θείας Αποκαλύψεως μέσω των θείων ονομάτων και ενεργειών, καταφατική θεολογία. Περιέγραψε πόσο αισθητός και ο νοητός κόσμος ενώνονται εν το Θεό σε μια μεγαλειώδη ιεραρχημένη διάταξη. Εξήγησε πως η ιεραρχία της Εκκλησίας από τον επίσκοπο έως τον μοναχό αντικατοπτρίζει επί γης τις εννέα τάξεις των αγγελικών ταγμάτων και διανέμει το Θείο Φως σύμφωνα με τον βαθμό καθαρότητος εκάστου πιστού. Ορισμένοι τον κατηγόρησαν ότι ήταν ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος με χριστιανικό ένδυμα, η Ορθόδοξη όμως Εκκλησία, φωτισμένη από τις φωτεινές ακτίνες της διδασκαλίας του, πιστεύει ότι ο θείος Διονύσιος οπωσδήποτε δανείστηκε και χρησιμοποίησε τη φιλοσοφική γλώσσα της εποχής του, ανατρέποντας όμως τελείως τις θεμελιώδεις θέσεις της ελληνικής φιλοσοφίας. Χρησιμοποιώντας αυτό το τέχνασμα για να καταδείξει ότι η μορία του Σταυρού εμόρανε την σοφία του κόσμου, σε όλα τα έργα του διακηρύττει ότι εκείνος, ο οποίος είναι πέραν παντός ονόματος και πάσης ουσίας, ο κατοικών απαθός εις των υπέρφωτων γνώφων, εφανερώθη εν σαρκή, δια να μας καταστήσει κοινωνούς του απροσίτου φωτός του.

Ο Διονύσιος έφτασε σε τόσον υψηλό βαθμό θεωρίας, ώστε αξιώθηκε να συναριθμηθεί μετά των Αποστόλων και μυστηριακώς μετεφέρθη όπως εκείνοι στα Ιεροσόλυμα για να κυδεύσουν το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου. Επέστρεψε κατόπιν στην Αθήνα και έμεινε εκεί αρκετό καιρό, προσιλητίζοντας τους εθνικούς και καθοδηγώντας με σύνεση το πνευματικό του πίμνιο. Προς το τέλος της βασιλείας του Νέρονος, περί το 68, λέγεται ότι ο Διονύσιος μετέβη στη Ρώμη για να κάνει έναν απολογισμό των αποστολών του στον Απόστολο Παύλο. Παρευρέθη στο μαρτύριο του Μεγάλου Αποστόλου και κατόπιν επανέκαμψε στην Ελλάδα. Επέστρεψε ξανά στη Ρώμη την εποχή που Πάπας ήταν ο Άγιος Κλήμης και κατόπιν εντολής του ξεκίνησε με τους μαθητές του, τον πρεσβύτηρο Ρούστικο και τον διάκονο Ελευθέριο για να κηρύξει τον Λόγο του Θεού στη Γαλατεία. Και αφού εκήρυξε τον Λόγο της Αληθείας σε διάφορα μέρη, ο Άγιος Διονύσιος εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, που την εποχή εκείνη δεν ήταν παρά μία μικρή κομμόπολη βυθισμένη στο σκότος της άγνοιας και της ειδωλολατρίας. Έκτισε μια εκκλησία όπου τελούσε τα Θεία Μυστήρια και εκήρυτε τα Μεγαλεία του Θεού. Εκεί έκανε πολλά θαύματα και οι μαθητές του πολλαπλασιάστηκαν και ξεκίνησαν να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ισπανία. Η φήμη του Αγίου Διονυσίου κίνησε το φθόνο του δαίμονα που έβαλε την σκέψη στον αυτοκράτορα Δομητιανό ότι εκείνος ο Έλληνας επίσκοπος που κήρυτε τον νέο Θεό επιθυμούσε να δημιουργήσει αναταραχή και επεδίωκε να υποκινήσει το λαό σε εξέγερση εναντίον του αυτοκράτορα. Ματέως προσπάθησαν να πείσουν το Διονύσιο και τους συντρόφους του να απαρνηθούν το Θεό για τον οποίο ζούσαν και επιθυμούσαν να πεθάνουν. Με μεγάλη λοιπόν χαρά έμαθαν ότι καταδικάστηκαν σε αποκεφαλισμό. Ο Θεός δεν αρκέστηκε να δώσει στον Άγιο Μάρτυρα το χάρισμα της θεογνωσίας και της διδασκαλίας, θέλησε επίσης να δείξει μέσω του μάρτυρος ότι δια της πίστεως οι χριστιανοί νικούν το θάνατο. Αμέσως μετά τον αποκεφαλισμό του, ο Άγιος Διονύσιος σηκώθηκε όρθιος προς κατάπληξη όλων των παρευρισκομένων, πήρε το κεφάλι στα χέρια του και περπάτησε περίπου 2 μίλια, ώσπου συνάντησε μια γυναίκα ενάρετη, ονόματι Κατούλα, στα χέρια της οποίας απέθεσε το πολύτιμο και τίμιο λείψανο. Η τιμία κάρα του Αγίου Διονυσίου φυλάσσεται σήμερα στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου, στο Άγιον Όρος, στην οποία τη δόρισε ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός, 10ος αιώνας.

και αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Θεόκτιστος ξύφη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου, επισκόπου Αλεξανδρίας, και των μαθητών αυτού Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου, Χερίμονος των Διακόνων. Ο Άγιος Διονύσιος έζησε στους χρόνους των αυτοκρατόρων Βαλεριανού και Γαλλιεινού, 253-268. Μαθητής του Οριγένους, χειροτονήθηκε πρεσβύτερο στην Αλεξάνδρεια και διαδέχθηκε τον Ηρακλά το 231 στη διεύθυνση της περίφημης κατηχητικής σχολής της Πόλεως. Το 248 χειροτονήθηκε επίσκοπος Αλεξανδρίας. Λίγο μετά ξέσπασε διωγμός κατά των χριστιανών και τον ακολούθησε επιδημία και εμφύλιος πόλεμος. Ο επίσκοπος κρύφθηκε και από το αναχωρητήριό του ενεθάρρυνε με επιστολές τους χριστιανούς να παραμείνουν ακλόνητοι στην πίστη και στην ελπίδα. Τον Δεκέμβριο του 249 ο νέος αυτοκράτορας, ο Δέκιος, εξέδωσε διάταγμα προς όλους τους πολίτες επιβάλλοντάς τους να θυσιάζουν στους θεούς της αυτοκρατορίας. Ο Διονύσιος εγκατέλειψε τότε την πόλη και αναζήτησε κρυσφύγετο πρώτα στην Μαραιότιδα και κατόπιν στην έρημο της Λιβύης. Όταν κόπασε ο διωγμός, επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια και προσπάθησε να αναστηλώσει την εκκλησιαστική ζωή, αντιμετωπίζοντας με διάκριση όσους είχαν λυγίσει μπροστά στην απειλή του διωγμού και επιθυμούσαν να μετανοήσουν. Με τη δύναμη του λόγου του πολέμησε την πλάνη των εθνικών και τα χιλιαστικά κινήματα που διαστρέβλωναν τις θείες γραφές, δίδαξε ορθώς την πίστη στην Αγία Τριάδα και κατεδίκασε τον Οβατιανό, η σχισματική διδασκαλία του οποίου ξεκινώντας από τη Ρώμη είχε απλωθεί σε πολλές εκκλησίες. Καθ' όλη τη διάρκεια της επισκοπικής του διαπημάνσεως δεν έπαυσε να ενδυναμώνει την καθολική εκκλησία εν αγάπη και υπήρξε μεσολαβητής μεταξύ του Πάπα και του Αγίου Κυπριανού στο ζήτημα του βαπτίσματος των αιρετικών. Επί βασιλείας Βαλεριανού διορίστηκε έπαρχος στην Αλεξάνδρεια κάποιος Εμιλιανός, ο οποίος δίχως χρονοτριβή διέταξε να φέρουν στο δικαστήριο ενώπιόν του τον Άγιο Διονύσιο, τους μαθητές του, καθώς και τους πιστούς που είχαν έλθει από τη Ρώμη με σκοπό να τους αναγκάσει να αρνηθούν τον Χριστό. Καθώς αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα, δηλώνοντας ότι πειθαρχήν δίθεο μάλλον οι ανθρώπεις, ο έπαρχος τους εξόρισε σε ένα χωριό στα σύνορα της ερήμου της Λιβύης, ονόματι Χεφρό, απαγορεύοντάς τους κάθε συγκέντρωση, συζήτηση ή σχέση μεταξύ τους ή με άλλους πιστούς. Παρότι ο επίσκοπος ήταν άρρωστος, τον υποχρέωσαν να φύγει δίχως αργοπορία. Όταν έφτασαν στον τόπο της εξορίας, τους λιθοβόλησαν και τους κακομεταχειρίστηκαν πολλαπλώς. Ο Θεός όμως τους χάρισε μεγάλη παρηγορία με την παρουσία μεγάλου αριθμού αδελφών που έφτασαν εκεί από την Αλεξάνδρεια και την Ήπεθρο. Ακόμη και εκεί άνοιξε μίαν θύραν του λόγου του και πολλοί ειδωλάτρες της περιοχής προσέρχονταν για να ακούσουν τη διδασκαλία του Αγίου Επισκόπου, με αποτέλεσμα η εξορία του Διονυσίου να πάρει τη μορφή ιεραποστολικού έργου. Μαθαίνοντάς το, ο Εμιλιανός τους μετέφερε στην περιοχή της Μαραιότιδος, την οποία λιμένονταν φωνιάδες και ληστές, και τους εγκατέστησε σε διαφορετικά χωριά, όπου καθένας τους υπέφερε πολλά δεινά. Υπευλήθησαν εκ νέου σε λιθοβολισμό και έμειναν έγκλειστοι σε ένα μέρος στεγνό και ανθυγιεινό επί 12 έτη. Εκεί, αφού αγωνίστηκαν μέχρι τέλους τον καλόν αγώνα και διατήρησαν την πίστη, ο Μέγας Διονύσιος και ο Γάιος εξεδίμησαν προς τις ουράνιες μονές. Οι διάκονοι Ευσέβιος και Φαύστος και ο πρεσβύτερος Μάξιμος ελευθερώθηκαν από την εξορία και διήλθαν τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής τους, επισκεπτόμενοι τους ομολογητές της πίστεως και προσκυνώντας τα ιερά λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Ο Ευσέβιος έγινε επίσκοπος Λαοδικίας, ενώ ο Μάξιμος διαδέχθηκε το Διονύσιο στον επισκοπικό θρόνο της Αλεξανδρίας.

0: Άγιος Μάρτης Θεαγένης πυρίτε λιούτε. Ο Άγιος Μάρτης Θεότεκνος λήθης βληθής τελειούτε. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης ο Χοζεβίτης, επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης, εν ειρήνη τελειούτε. Ο Όσιος Ιωάννης ήταν γόνος αρχοντικής και πλούσιας οικογένειας και καταγόταν από τις Θήβες της Αιγύπτου. Έλαβε το μοναχικό σχήμα από τον παππού του, ο οποίος είχε στο μεταξύ καρή μοναχός και ξεκίνησε για το Ιεροσόλυμα. Καθώς είχε ανατραφεί σε περιβάλλον μονοφυσιτών και δεν αναγνώριζε την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνος, 451, Θεία Δύναμη τον εμπόδισε να εισέλθει στο ναό της Αναστάσεως και να προσκυνήσει τον τίμιο σταυρό του Κυρίου. Την επόμενη νύχτα άκουσε μέσα στον ύπνο του μια φωνή να του λέει: αυτά παθαίνουν οι αιρετικοί που χωρίστηκαν από την κοινωνία της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας και δεν είναι άξιοι να προσκυνήσουν τον ζωοποιό σταυρό του Σωτήρος. Μόλις ξύπνησε, ο Ιωάννης, πλήρης κατανήξεως, έτρεξε στο ναό, όπου με ταπεινή μετάνοια ομολόγησε την Ορθόδοξη πίστη. Αφού προσκύνησε τα ιερά σκηνώματα, επέστρεψε στην Αίγυπτο και έμεινε εκεί για κάποιο διάστημα ώστε να πάρει την ευλογία του πνευματικού του για να εγκατασταθεί στην Παλαιστίνη. Επιστρέφοντας στους Αγίους Τόπους, βρήκε ένα μικρό σπήλαιο σε έναν ορεινό και δυσπρόσιτο τόπο που λεγόταν Χοζεβά, όπου εγκαταστάθηκε για να ζήσει μόνος μόνο το Θεό. Έτρωγε μόνο ότι του πρόσφερε η τριγύρω ισχνή βλάστηση και θα είχε παραμείνει άγνωστος μεταξύ των ανθρώπων αν ο Ανανίας, ένας γνωστός ασκητής της περιοχής, στον οποίο είχαν φέρει ένα δαιμονισμένο παιδί για να το θεραπεύσει με τις προσευχές του, δεν το έστελνε από ταπείνωση στον Ιωάννη τον Αιγύπτιο. Αφού έψαξαν πολλοί οι γονείς του παιδιού, βρήκαν το σπήλαιο του Ιωάννη και τον οικέτευσαν να τους βοηθήσει. Εκείνος δεν μπορούσε να αρνηθεί να υπακούσει στο θείο αυτό σημείο. Επειδή όμως θεωρούσε ότι ήταν ανάξιος να ζητήσει τέτοια χάρη από το Θεό, έδιωξε το πονηρό δαιμόνιο στο όνομα του Ανανία. Από τότε, ο Όσιος απέκτησε μεγάλη φήμη στην περιοχή και πολλοί ήταν εκείνοι που προσέτρεχαν από παντού για να ζητήσουν τη βοήθεια και την πρεσβεία του. Μετά από καιρό χειροτονήθηκε χωρίς να το θέλει επίσκοπος Κεσαρίας. Οι φροντίδες και οι περισπασμοί που συνθέονται με το αξίωμα δεν τέριαζαν στον εραστή αυτόν της ησυχίας και σύντομα παρετήθηκε για να επιστρέψει στην έρημο. Και εκεί όμως δεν βρήκε την ησυχία των πρώτων ετών, αφού όπου πήγαινε οι πιστοί τον ακολουθούσαν και ζητούσαν σημεία και θαύματα τα οποία ο Θεός επιτελούσε απαντώντας στις προσευχές του δούλου του. Λάμποντας σαν επίγειο άστρο, ο Όσιος Ιωάννης έφτασε σε μεγάλη ηλικία και εκοιμήθη ειρηνικά εν Κυρίω. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 3 Οκτωβρίου. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Σαν σήμερα, το 1226, πεθαίνει ο Φραγκίσκος της Ασίζης κατά κόσμον Τζιοβάνι Μπερναρντόνε, Άγιος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκανών. Θεωρείται προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος.
1: Το 1866 θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.
0: Το 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Χαλέπας μεταξύ Κρητών Επαναστατών και Τούρκων, με την οποία οι Κρήτες αποκτούν τα πρώτα επίσημα προνόμια αυτοδιοικήσεως, που ουσιαστικά ισοδυναμούν με καθεστώς ημιαυτονομίας.
1: Σαν σήμερα το 1919, ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στην Ξάνθη, όπου τον υποδέχονται με φρενίτιδα ενθουσιασμού οι κάτοικοι, ενώ οι Βούλγαροι αρχίζουν να αποχωρούν χωρίς επεισόδια.
0: Το 1926 ανοίγει τις πύλες της η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1977 θα μετονομαστεί σε Χελέξπο.

Το 1944 οι Ναζί, κατά την αποχώρησή τους από την Πελοπόννησο, ανατινάζουν τη διόρυγα της Κορίνθου, αφού πρώτα ρίχνουν μέσα βαγόνια τρένου γεμάτα με Ιταλούς εχμαλώτους, με αποτέλεσμα να καταπέσουν 60.000 κυβικά μέτρα χώμα.

Σαν σήμερα, το 1990, η Δυτική και η Ανατολική Γερμανία ενοποιούνται και επίσημα μετά από 45 χρόνια ψυχρού πολέμου και χωρισμού. Η ημέρα αυτή γίνεται ομοσπονδιακή γιορτή.

Αγαπητοί μου αδελφοί, στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ακούσαμε ένα λόγο του Κυρίου μας που πραγματικά συγκλονίζει. «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Σε αυτή τη μικρή φράση βρίσκεται, θα λέγαμε, το επιστέγασμα όλου του Θείου θελήματος. Ο Θεός της αγάπης μας ζητά να αγαπάμε. Και δεν μας ζητάει μόνο να αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν, τους δικούς μας ανθρώπους, τους φίλους μας, εκείνους με τους οποίους περνάμε καλά. Μας ζητά κάτι πολύ δυσκολότερο, να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Γιατί όμως ο Χριστός μας ζητάει κάτι τόσο δύσκολο? Γιατί ο Θεός μας δημιούργησε κατά τη δική του εικόνα. Και εφόσον ο Θεός είναι αγάπη, έτσι και εμείς δημιουργηθήκαμε με την ικανότητα να αγαπάμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος ανίκανος να αγαπήσει. Ακόμη και ο πιο κακός άνθρωπος κάτι αγαπά. Και αν δεν αγαπάει κανέναν, θα αγαπάει τουλάχιστον τον εαυτό του. Η αγάπη λοιπόν είναι μέσα στην ίδια την ύπαρξή μας. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η αγάπη μας προς το Θεό. Πλαστήκαμε για να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, ακόμη κι όταν απομακρύνθηκε από τον αληθινό Θεό, δεν σταμάτησε να Τον αναζητά. Έφτιαξε ψεύτικους θεούς. Ακολούθησε λάθος δρόμους. Αλλά πάντοτε η ψυχή του αναζητούσε το Θείο. Έπειτα υπάρχει αγάπη για τον εαυτό μας. Η σωστή αγάπη για τον εαυτό μας είναι φροντίδα του σώματος και της ψυχής, μέσα στην ευχαριστία προς το Θεό. Όταν όμως η αγάπη για τον εαυτό μας γίνει μεγαλύτερη από την αγάπη για το Θεό, τότε γίνεται φιλαυτία, εγωισμός, ναρκισισμός και αλαζονία. Και υπάρχει βέβαια η αγάπη για τους άλλους. Αγαπάμε τους γονείς μας, τα παιδιά μας, τα αδέλφια μας, τους συγγενείς και τους φίλους. Αγαπάμε τους δικούς μας ανθρώπους. Όμως αδελφοί μου, η αγάπη αυτή δεν είναι ακόμη η αγάπη του Χριστού. Γιατί ο Χριστός θέλει η αγάπη μας να μην έχει σύνορα, να φτάνει στους περιφρονημένους, στους αδυνάτους, στους ξένους, στους ανθρώπους που δεν μας προσφέρουν τίποτα. Και ακόμη περισσότερο, να φτάνει μέχρι και τους εχθρούς μας. Εδώ βρίσκεται η κορυφή της χριστιανικής αγάπης. Γιατί είναι πολύ εύκολο να αγαπώ αυτόν που με αγαπάει. Είναι εύκολο να ευεργετώ εκείνον που με ευεργετεί. Είναι εύκολο να συγχωρώ εκείνον που μου ζητά συγνώμη. Αλλά τι γίνεται με εκείνον που με έβλαψε, με εκείνον που με προσέβαλε, με εκείνον που με συκοφάντησε, με εκείνον που μου έκανε μεγάλη αδικία? Πώς μπορώ να αγαπήσω έναν άνθρωπο που και μόνο στη σκέψη του ταράζεται η καρδιά μου? Εδώ το Ευαγγέλιο γίνεται πραγματικά ανατρεπτικό. Ο κόσμος λέει «να σου κάνουν ό,τι τους έκανες». Ο κόσμος λέει «να πάρεις το αίμα σου πίσω». Ο Χριστός λέει «αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Και αυτό δεν σημαίνει ότι το κακό γίνεται καλό, ούτε ότι πρέπει να δικαιολογήσουμε την αδικία. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο κακό που μας έγινε να δηλητηριάσει και τη δική μας καρδιά. Γιατί αν ο άλλος με έβλαψε και εγώ γεμίσω μίσος, τότε το κακό
συνεχίζεται μέσα μου. Γι' αυτό η αγάπη για τους εχθρούς χρειάζεται ταπείνωση και προσευχή. Και εδώ έχουμε ένα συγκλονιστικό βιβλικό παράδειγμα. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος λιθοβολείται από τους εχθρούς του. Εκείνοι τον σκοτώνουν. Και τι κάνει ο Στέφανος? Δεν καταργέται. Δεν ζητά εκδίκηση. Δεν παρακαλά τον Θεό να τους τιμωρήσει. Γονατίζει και προσεύχεται. «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην. Κύριε, μη λογαριάσεις αυτούς αυτή την αμαρτία». Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Και ο Στέφανος δεν το κατόρθωσε επειδή ήταν ένας άνθρωπος διαφορετικός από εμάς. Το κατόρθωσε επειδή η χάρη του Θεού είχε μεταμορφώσει την καρδιά του. Γι' αυτό και όταν εμείς λέμε «δεν μπορώ να συγχωρήσω», ίσως πρέπει να προσθέσουμε «δεν μπορώ μόνος μου». Και να γονατίσουμε μπροστά στο Θεό και να πούμε «Κύριε, δεν μπορώ να αγαπήσω αυτόν τον άνθρωπο. Δώσε μου εσύ τη δύναμη. Μαλάκωσε την καρδιά μου. Βγάλε από μέσα μου την πίκρα, την εκδίκηση και το μίσος». Γιατί η προσευχή για τους εχθρούς μας είναι ένα μεγάλο πνευματικό φάρμακο. Διαλύει τη σκληροκαρδία, σκορπίζει την πικρία, παγώνει τη διάθεση για εκδίκηση, φωτίζει την καρδιά, πλαταίνει την ψυχή. Και τότε ο άνθρωπος μπορεί σιγά σιγά να χωρέσει μέσα του ακόμη και εκείνον που τον πλήγωσε. Και εδώ αξίζει να θυμηθούμε ένα λόγο από το γεροντικό. Λέγεται ότι ο Αββάς Ζήνων έλεγε πως όταν ο άνθρωπος σηκώνει τα χέρια του στο Θεό για να προσευχηθεί, πρώτα πρέπει να προσευχηθεί με όλη του την ψυχή για τους εχθρούς του. Και τότε, όταν ζητήσει κάτι για τον εαυτό του, η προσευχή του θα είναι πιο ευπρόσδεκτη στο Θεό. Βλέπετε, αδελφοί μου, πόσο ψηλά βάζουν οι πατέρες τον πήχη. Εμείς πολλές φορές λέμε «Κύριε, βοήθησέ με», «Κύριε, φύλαξέ με», «Κύριε, δώσε μου ειρήνη, δύναμη, υγεία». Και ο γέροντας μας λέει «Πριν απ' όλα, προσευχή σου για εκείνον που σε πλήγωσε». Γιατί η προσευχή για τον εχθρό μας είναι ίσως η πιο δύσκολη προσευχή, αλλά και η πιο θεραπευτική για την καρδιά μας. Όταν μπορέσω να πω «Θεέ μου, ελέησε και αυτόν τον άνθρωπο», τότε κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει μέσα μου. Ας μην περιμένουμε λοιπόν να αισθανθούμε πρώτα αγάπη για να προσευχηθούμε. Ας προσευχηθούμε και η προσευχή θα αρχίσει σιγά σιγά να μαλακώνει την καρδιά μας. Αδερφοί μου, ο Χριστός σήμερα μας ζητά την πιο δύσκολη αλλά και την πιο υψηλή μορφή της αγάπης. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μας ζητά κάτι που μπορούμε να κατορθώσουμε μόνοι μας. Μας ζητά να αγωνιστούμε με ταπείνωση και προσευχή για να έρθει μέσα μας η χάρη του Θεού. Κι αν κάποια μέρα μπορέσουμε, έστω και λίγο, να προσευχηθούμε για εκείνον που μας πλήγωσε, τότε θα έχει γίνει κάτι πολύ μεγάλο μέσα στην ψυχή μας. Γιατί τότε θα έχουμε αρχίσει να μοιάζουμε στο Χριστό. Και όσο περισσότερο αγαπούμε όλους, ακόμη και τους εχθρούς μας, τόσο περισσότερο η ζωή μας γίνεται εικόνα του Θεού.
Ας ζητήσουμε λοιπόν από τον Κύριο αυτή τη χάρη, να μας δώσει ταπείνωση για να συγχωρούμε, δύναμη για να προσευχόμαστε και αγάπη για να μην κρατούμε μέσα μας κανέναν ως εχθρό. Και τότε θα μπορέσουμε να ζήσουμε πραγματικά τον λόγο του Κυρίου. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και τότε, με τη χάρη του Θεού, θα έχουμε αρχίσει να του μοιάζουμε. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες. Αγαπητές ακροάτριες και ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 10 το πρωί ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Κύριος Ευγένιος θα τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη της νέας ραδιοφωνικής χρονιάς 2026-2027 που θα μεταδοθεί ζωντανά και θα ευλογήσει το καινούργιο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του σταθμού μας.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, από την Βενετία, 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυκες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, εδεσιμολογιωτάτου Πατρός Ευαγγέλου Παχυγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις στιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, στην αίθουσα της ενορίας μας, παραπλεύρος του Ιερού Ναού. Κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θερινού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Κατά Λουκάν, κεφάλαιον πέμπτον. Εγένετο δέν των τον όχλων επικείστε αυτού του ακούιν των λόγων του Θεού και αυτός είναι εστός παρά τη λίμνην γενισταρέτ, κι είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην, οι δε αλλιείς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν το πλοίον, όιν του Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσασε δίδας και νεκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επάυσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν». Και αποκριθείς ο Σίμων, είπεν αυτό, «Επιστάτα, διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν, επειδέ το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυον». Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολλοί, διερήγνητο δε το δίκτυον αυτών, και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντα συλλαβέστε αυτής. Και ήλθον και έπλυσαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος, προσέπεσεν της γόνας Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα μαρτωλώσιμη, Κύριε. Θάμβος γαρ περιέσχεν αυτόν και πάντα στους είναι αυτόν επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιού Ζεβεδαίου, ή ήσαν κοινωνεί το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών, και καταγαγώντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Και εγένετο εν το είναι αυτόν εν μιά των πόλεων και ειδού ανήρ πλήρης λέπρας, και ειδών τον Ιησούν, πεσών επί πρόσωπον εδεήθη αυτού λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε». Και εκτείνας την χείραν ύψατο αυτού υπόν, «Θέλω, καθαρίστητη». Και ευθέως η λέπρα απήλθεν από αυτού. Και αυτός παρήγγειλεν αυτό μηδενή η πείνα, αλλά απελθόν δείξον σε αυτόν το ιερή και προσένεγγε περί του καθαρισμού σου, καθώς προσέταξε Μωυσής μαρτύριον αυτής. Διήρχετο δε μάλλον ο λόγος περί αυτού, και συνήρχοντο όχλοι πολλοί ακούειν, και θεραπεύεστε υπ' αυτού υπό των ασθενειών αυτών. Αυτός δε είναι υποχωρών εν της ερήμης και προσευχόμενος. Και εγένετο εν μιά των ημερών και αυτός ειν διδάσκων. Και ήσαν καθήμενοι Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι ή ήσαν ελληλιθώτες εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Και δύναμις Κυρίου ειν εις το ιάσθε αυτούς. Και ειδού άνδρες φέροντες επικλίνης άνθρωπον ως ειν παραλελημένος και ζήτουν αυτόν εις εν εγκίν και θύν ενώπιον αυτού. Και μη ευρώντες πίασης εν έγκωσιν αυτών δια των όχλων, αναβάντες επί το δώμα δια των κεράμων καθήκαν αυτών συν το κλινιδίο εις το μέσον, έμπροσθεν του Ιησού. Και ειδών την πίστην αυτών είπε αυτό, «Άνθρωπε, αθέοντες σε αμαρτίες σου». Και ήρξαν το διαλογίζεστε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι λέγοντες, «Τι σε στην ούτως ως λαλή βλασφημίας, τις δύνατε αφιένε αμαρτίας ημι μόνος ο Θεός». Επιγνούς δε ο Ιησούς στους διαλογισμούς αυτών αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, τι εστιν ευκοπότερον υπήν, αφαιοντές οι αμαρτίες σου ή υπήν έγειρε και περιπάτη». Ή να δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, είπε το παραλελειμένο, «Συ λέγω, έγειρε και άρα στο κλινίδιόν σου πορεύου εις τον οίκον σου. Και παραχρήμα αναστάς ενώπιον αυτών, άρα σε φω κατέκει το απήλθεν εις τον οίκον αυτού δοξάζων των Θεών. Και έκστασης έλαβεν άπαντας και εδόξαζον των Θεών και επλίστησαν φόβου λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα σήμερον. Και μετά ταύτα εξήλθε και θεάσα το τελώνιον ονόματι Λεβίν, καθήμενον επί το τελώνιον και είπεν αυτό, «Ακολούθημη». Και κατά λοιπόν άπαντα αναστάς ακολούθησεν αυτό. Και επίησε δοχήν μεγάλην Λεβί σ' αυτό εν τη οικία αυτού, και είναι όχλος τελωνών πολλής και άλλων ή ήσαν με ταυτόν κατακείμενοι, και εγόγγιζον οι γραμματείς αυτών και οι Φαρισαίοι προς τους μαθητάς αυτού λέγοντες, «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστίεται και πίνεται». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Ουχρίαν έχουσιν οι υγιένοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Ουκ ελίλη θα καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν. Ιδέ είπον προς αυτόν, «Διατί οι μαθηταί Ιωάννου νηστεύουν πυκνά και δεήσεις ποιούνται, ομοίως και οι των Φαρισαίων, οι δεσίες θείουσι και πίνουσιν, Ο δε είπε προς αυτούς, «Μη δίναστε τους ιούς των νυμφώνος, ενώ ο νυμφίος με ταυτόν εστί ποιείς ενιστεύειν. Ελεύσονται δε ημέρε, και όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν εν εκείνες τες ημέρες». Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, ότι ουδείς επίβλημα ημματίου κενού επιβάλλει επί ημάτιων παλαιών. Ιδε μήγε, και το κενόν σχίσει και το παλαιό ου συμφωνεί το επίβλημα το από του κενού. Και ουδείς βάλει ίνον νέων εις ασκούς παλαιούς. Ιδε μήγε, ρίξει ο ίνος ο νέος τους ασκούς και αυτός εκχυθίσεται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά ίνον νέων εις ασκούς καινούς βλητέων και αμφότηροι συντηρούνται. Και ουδείς ποιών παλαιών ευθέως θέλει νέων, λέγει γάρ, ο παλαιός Χριστότερος εστίν. Κεφάλαιο πέμπτο. Καθώς τα πλήδη συνοστίζονταν κάποτε γύρω του για να ακούσουν το λόγο του Θεού, και εκείνος στεκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δυο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα, «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων το αποκρίθηκε, «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν και έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε, «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στον Σίμωνα, «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς βρισκόταν κάποτε σε μια πόλη. Ένας άνθρωπος γεμάτος λέπρα, μόλις τον είδε, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον παρακαλούσε, «Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Εκείνος άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και είπε, «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Αμέσως η λέπρα έφυγε από πάνω του. Ο Ιησούς τον διέταξε να μην πει τίποτα σε κανένα. «Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες», του λέει, «πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι έχει καθορίσει ο Μωυσής». Η φήμη του λοιπόν απλωνόταν όλο και περισσότερο και πλήθος ανθρώπων πήγαιναν κοντά του να τον ακούσουν και να τους θεραπεύσει από τις αρρώστιες τους. Εκείνος όμως αποσυρώταν σε ερημικά μέρη και προσευχόταν. Μια μέρα που ο Ιησούς δίδασκε, κοντά του κάθονταν φαρισαίοι και δάσκαλοι του νόμου, οι οποίοι είχαν έρθει από κάθε χωριό της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας, καθώς και από την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός του είχε δώσει τη δύναμη να θεραπεύει τους αρρώστους. Την ώρα εκείνη κάποιοι άντρες έφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι έναν παράλυτο και προσπαθούσαν να τον βάλουν μέσα στο σπίτι και να τον αποθέσουν μπροστά του. Επειδή δεν βρήκαν κανέναν τρόπο να τον περάσουν μέσα εξαιτίας του πλήθους, ανέβηκαν στη στέγη και τον κατέβασαν ανάμεσα από τα κεραμίδια μαζί με το κρεβάτι στη μέση, μπροστά στον Ιησού. Εκείνος όταν είδε την πίστη τους, είπε, «Άνθρωπέ μου, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου». Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να λένε από μέσα τους, «Μα ποιος είναι αυτός που με τα λόγια του προσβάλλει το Θεό? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες εκτός από το Θεό?» Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους και τους αποκρίθηκε, «Τι σκέφτεστε μέσα σας? Τι είναι ευκολότερο να πω, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου, ή να πω, σήκου και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, λέει στον παράλυτο: «Σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως μπροστά τους, πήρε το κρεβάτι στο οποίο ήταν κατάκητος και πήγε στο σπίτι του δοξάζοντας το Θεό. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και δόξαζαν το Θεό. Γεμάτοι δέος έλεγαν: «Σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα». Ύστερα από αυτά βγήκε έξω και είδε έναν τελώνι που ονομαζόταν Λεβί να κάθεται στο τελωνίο και του είπε: «Ακολούθησέ με». Εκείνος τα εγκατέλειψε όλα, σηκώθηκε και τον ακολούθησε και του έκανε πλούσιο τραπέζι σπίτι του. Μαζί τους στο τραπέζι ήταν πολλοίς κόσμος, τελώνες και άλλοι άνθρωποι. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς που ανήκαν στην παραταξή τους διαμαρτύρονταν στους μαθητές του και τους έλεγαν: «Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Τότε εκείνοι του είπαν: «Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη νηστεύουν συχνά και κάνουν και προσευχές, το ίδιο και οι μαθητές των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου τρώνε και πίνουν?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Μπορείτε να κάνετε τους φίλους του γαμπρού να νηστεύουν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν τις μέρες εκείνες». Τους είπε ακόμη και μια παραβολή: «Κανένας δεν σκίζει καινούριο ύφασμα για να βάλει μπάλωμα σε παλιό. Γιατί τότε και το καινούριο ύφασμα θα σκιστεί και το μπάλωμα από το καινούριο δεν θα ταιριάσει με το παλιό. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά. Γιατί το καινούριο κρασί θα κάνει τα ασκιά να σκάσουν και έτσι και αυτό θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν. Πρέπει λοιπόν το καινούριο κρασί να μπαίνει σε καινούρια ασκιά και έτσι θα διατηρούνται και τα δύο. Επίσης, κανένας που πίνει παλιό κρασί δεν θέλει αμέσως καινούριο, γιατί κρίνει ότι το παλιό είναι καλύτερο».
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Κατά το τελευταίο προσκύνημά μας στο Άγιον Όρος, τον Μάιο του 2018, ο σεβαστός και αγαπητός μοναχός Σιμεώνος Σταυρονικητιανός μου έκανε ένα πολύτιμο πνευματικό δώρο. Ένα μικρό βιβλίο με τον τίτλο «Μοναχική Απολογία», του οποίου η επιμελής ανάγνωση με εγωίτευσε πνευματικά και άσκησε παιδαγωγία στην ψυχή μου. Για τον λόγο αυτό θέλησα σήμερα να το μοιραστώ μαζί σας, ελπίζοντας ότι θα δοκιμάσετε κι εσείς τα ίδια συναισθήματα. Γυρίστο εμπαρόδο ότι το βιβλίο αυτό το έγραψε ο ίδιος ο μοναχός Σιμεών, που είναι απόφυτος της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ασκείται πνευματικά πλέον των 40 ετών στο πνευματικά ανθυρό κοινόβιο του Σταυρονικήτα, στο Άγιον Όρος.

Γράφει λοιπόν ο μοναχός Σιμεών ο Σταυρονικητιανός. Πολύ πριν από τον ήλιο που ανατέλει από τις κορυφογραμμές της Αμοθράκης, πολύ πριν από τη θάλασσα που αποθέτει υποτακτικά τα μυστικά της στο ακρογιάλι του Σταυρονικήτα, πολύ πριν από τα όσα είδαμε και ακούσαμε θολά μέσα στον κονιορτό της ιστορίας, πολέμους, έρηδες, επιδρομές, άθλους ηρώων, ημωγές θυμάτων, θελήματα του όχλου και παρορμήσεις των μαζών που ο οχλολίδωρος και ενικτής στυλίτευσε. Πολύ πριν από επιστήμες και θρησκείες, φιλοσοφίες και ιδεολογίες, συστήματα και θεωρίες και άλλα εφευρήματα ποικίλων λαοπλάνων, των πλέον πολυπλόκων τεχνολογικών επιτευγμάτων και που κατάληξή τους ήταν η απώλεια. Πολύ πιο πριν από λοιμούς, λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς που δεν προλάβαιναν οι ζωντανοί να θάβουνε τους πεθαμένους. Πολύ πριν από τους σοφούς που θέλησαν να γίνουνε ταγί, να οδηγήσουν τους πολλούς και είπαν «Αυτό είναι έτσι διότι βασίζεται σε εκείνο». Πολύ πριν και πολύ ύστερα από όλα αυτά και άλλα ακόμα, ο νου καίστην αριθμός, παραδομένα πλέον στη λήθη, και που τα ανέστησε με τη μεγαλειώδη άσκησή της η Παρθένος και τα προσέφερε θυσία.

Εν αρχή είναι ο λόγος, φυσήν ο Θείος Ευαγγελιστής. Ο άγγελος του τέστη της προαιώνιας βουλής, που όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε να συνοψίσει εν εαυτό επίγεια και επουράνια και χθόνια. Τα όσα έγιναν και όσα θα γίνουν έως τη συντελείας του αιώνος. Και ήρθε φως άκτιστον, καθώς άνοιξαν οι ουρανοί και σπάρει ο λόγος στην έτοιμη καρδιά του αγαπημένου μαθητού για να κυοφορήσει, να φωτίσει τον σύμπαντα κόσμο. Εν αρχή είναι ο λόγος για να ανοίξει η αποφατική οδός, η γνώση του Θεού χωρίς επιχειρήματα και αιτιολογίες. Όχι επειδή πάσχομαι επί της γης, όχι μέσα από τα πράγματα ψηλαφυτά, αλλά μενού υπεράνω από τη θέαση των όντων, με μνήμη ελεύθερη από δερμάτινους σιτώνες και πλήρη από την προαιώνια θυσία του αρνίου. Διότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να θεωρηθεί ο αθεώρητος, όχι όπως πρώτα ενιγματοδός, αλλά ξεκάθαρα, και να μιλήσει.

Είμαι ο Ον και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο προαιώνων γεννηθής και ουδέποτε από τους πατρικούς κόλπους χωριστής. Ήρθα να μαρτυρήσω για το προαιώνιο δίκιο του πατρός μου, να διασκορπίσω σαν κονιορτός στον άνεμο τα άπειρα προσχήματα και επιχειρήματα που έστησαν οι δειλοί λογισμοί των θνητών σαν αλοπύργο της Βαβέλ για να αποκρύψουν τα πρόσωπά τους και τα έργα τους τα σκοτεινά. Γιατί η αγάπη μου τα καίει όλα αυτά και σε ακολούθησε ως τις εσχατιές της πτώσης σου, ως και την πιο ελάχιστη είναι της θνητής σου σάρκας, κινήσεις ανεπαίσθητες σαν ανοιγόκλημα βλεφάρων του λογισμού ολισθήματα και των ποδών παραστρατήματα. Ήμουν εκεί για να σε συγκρατήσω σαν τη μητέρα που δεν χάνει ούτε στιγμή από τη ματιά της το παιδί της. Η πόνη σου, οι οδύνες σου, όλα όσα υποφέρεις στην κοιλάδα των δακρύων που τα προβάλλεις καθημερινά και κλαίγεσαι και έχουν γίνει περίβλημα της κοσμοθεωρίας σου και που νομίζεις ότι θα δικαιωθείς με αυτά, είναι μια νήξη μόνο για την προαιώνια βουλή που διαρκεί ελάχιστα και χάνεται μέσα στην άβυσσο των θείων κρυμάτων. Γιατί σε περιέχω μυστικά, πριν από σένα είμαι εκεί, στο έσχατο σημείο που όλα είναι έτοιμα να καταρρεύσουν για να σε συγκρατήσω. Και τη βαστάζω εγώ την αγωνία του θανάτου σου. Κάθε στιγμή πεθαίνω και ανασταίνομαι μαζί σου. Κι όταν μετά από την παράβαση σε κάλεσα με το «Αδάμ, πού ή», θα έβλεπες αν είχες μάθια τη σκιά της αγωνίας στο πρόσωπό μου και θα άκουγες αν είχες ακοή τον πόνο για τον όλεθρο που ερχόταν μες στη φωνή μου. Κι αν ήταν αναπότρεπτο ότι καταδικάστηκες σε θάνατο, πάλι πολύ περισσότερο από σένα υπέμενα την καταδίκη το να σε βλέπω εγκάθυρκτο του Άδη και να αγωνιώ πότε θα έρθει η ώρα να σε ελευθερώσω. Για να μη προφασίζεται κανείς τις πλάνες των αρχαίων ότι εμείς πάσχομαι ενώ οι θεοί είναι ανενδεείς. Κιχούσε σαν σάλπιγγα η φωνή μου και ισχύει πάνω από τους δρόμους της ζωής όπου περιπλανιώσουν, πάνω από θάλασσες και από βουνά, κοιλάδες και λαγκάδια, και δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να σε καλεί, να συγκινήσει την καρδιά σου για επιστροφή, και το έλεος μου δεν απόκαμε ποτέ να σε καταδιώκει, να βρει και την παραμικρή ρογμή να διεισδύσει. Γι' αυτό και όταν έρθει εκείνη η μέρα, δεν θα σε κρίνω εγώ. Αυθόρμητα θα αναδυθεί η κρίση μέσα από τα πράγματα, μέσα από το κατά πόσον ανταποκρίθηκες στην πρώτη και την ύστερη θυσία του Θεού κατά των νόμων που έδωσε στο γένος των ανθρώπων. Και τώρα που έλαβα σάρκα θνητή, ζητάω από τα πλάσματά μου να με ακολουθήσουν αποφατικώς. Όχι διότι και επειδή, αλλά με νου υπεράνω από τη θέαση των όντων, με μνήμη θανάτου απελευθερωμένη από δερμάτινους χιτώνες κι όσα συσσόρευσε η πτώση και πλήρη από το προαιώνιο

Έτσι μίλησε ο δυνατός. Κι εμείς δηλιάσαμε ταλέποροι από του κρίματος το βάθος και στρέφαμε το βλέμμα με αμηχανία γύρω μας. Και τότε ήρθε ο Σίμων, ο γιος του Ιωνά, ως απεκλήθη Πέτρος, για να μας εμψυχώσει, να διασκορπίσει τους δειλούν μας λογισμούς. Και μας ανέλαβε ο Μακάριος, μας πήρε στους Ηράκλειους του Όμους, να μας περάσει απ' την άλλη οδό, την καταφατική, τη διερχόμενη μέσα απ' τους πόνους και τα δάκρυα ετούτης της ζωής, μέσα απ' τα πάθη και τις θλίψεις του εγγάμου βίου, μέσα απ' την πάλη με τα πράγματα του κόσμου, να έρθουμε σε επίγνωση του φοβερού και εξαίσιου μυστικού που κρύβεται μέσα σε όλα αυτά, και να περάσουμε στη συντριβή και στη μετάνοια. Αυτή ήταν η οδός του Πέτρου, τραχία και ανάντης μέσα από ακάνθας και τριβόλους και άλλους ποικίλους πειρασμούς που σπήρει ο αντίδικος με τους παραπορευωμένους την οδόν. Όντως μεγαλειώδης, επίπονη εποποιία. Και ήταν φυσικό κάποτε να λυγίζει πρόσκυρα η ψυχή. Ήταν υπέρογκο το βάρος, αλλά και πάλι να ανασταίνεται από τη φλόγα που την κατακαίει και που κρατάει άσβεστο τον πόθο. Έτσι στη μεταμόρφωση, στην πλήση των ποδών, στο βάδισμα επί της θαλάσσης και αλλού, ενέργειες που ίσως σε μάτια επιπόλαια να φάνηκαν αποτυχίες, αλλά που είναι η έκφραση του πόθου των αμαρτωλών της γης για τη συνάντηση με τον νυμφίο, και που διδάσκουν τι σημαίνει να αποδέχεσαι τον κίνδυνο με όλη την καρδιά σου, η ορμή σου να μην λογαριάζει αντίξωα και να τα παίζεις συνεχώς όλα για όλα. Γι' αυτό και έρχεται αμέριστη η συμπαράσταση της δεξιάς του Κυρίου, ώστε και ο Πέτρος να οικοδομείται και εν το προσώπο του να συγκροτείται μυστικά το σώμα της Εκκλησίας. Και ήρθε η ευλογημένη ώρα να γίνει η συνάντηση, να σαρκωθεί ο άλλος λόγος που συμπληρώνει και αλληλοπεριχωρείται με τον πρώτο. Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο της λαμπράς φωνής του Θεσπεσίου Κορυφαίου, ο της σωτήριας ομολογίας που έθεσε της Εκκλησίας τον θεμέλιο λίθο, ο της τρανής ομολογίας που ένωσε τα έγκατα της γης με τα επουράνια και μίλησε βαθιά μες στην καρδιά του Θεανθρώπου. Διότι εκείνη τη στιγμή είδε το έργο του να ολοκληρώνεται, αφού η φιλοτιμία του δέχεται και τους δύο δρόμους. Γι' αυτό και ήρθαν χήμαροι από μέρους του τα εγκόμια και η στέφανη. Αλλά ο ιεράξ συνορής των πανεφήμων αποστόλων, της εκκλησίας όντως θεμέλιοι αραγείς μύστες των απορρίτων και ουρανοπολίτε, οι απαρχές που ο περιούσιος λαός του Ισραήλ όντως νους ορών των θεών προσέφερε στον κτίστη. Δικαίως είδατε μαζί και πρώτοι την Ανάσταση και σπήρατε αργότερα μαζί των σπόρων του Ευαγγελίου στην Οικουμένη.

Συγχωρήσατε με, Κύριοι μου και αδελφοί. Όντως ο λόγος υψηλός και λίαν, και φτωχές οι λέξεις τι μπορούν κι αυτές να κάνουν, που προσπαθούν απεγνωσμένα να εκφράσουν το ανέκφραστο, και που καμιά δεν πάτησε ποτέ της στο βασίλειο της σιωπής. Όμως η συγκατάβαση των Αποστόλων και το ότι είναι πάντα επίκαιρος και αφορά άμεσα την τύχη μας μέσα στην Εκκλησία, με έκαναν να καταπιαστώ. Γιατί όταν επιπέσει στην καρδιά όπως με τους Αγίους και τη γονιμοποιήσει, γίνεται ο άνθρωπος εκείνος άλλος εξάλλου. Δεν ξέρει αν πατάει σε αυτή τη γη και μόνο αναζητάει σαν έκφρον των νυμφίων της ψυχής του. Διότι ζει μες στην καρδιά το μυστικό που έσπηρε ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας ημών, και καίει μέσα στο αίμα, το αίμα που ανάβλησε απ' τη ζωήρητο πλευρά και άρδευσε τον κόσμο. Αυτό το μυστικό συντήρησαν μες στην καρδιά οι Άγιοι, και αυτό το αίμα πυρπόλησε το αίμα τους. Έτσι οι Απόστολοι με αυτόν τον υπερκόσμιον ίνο μεθυσμένοι περιπλανιόντουσαν και κήρυταν των λόγων που σαγίνευε τα έθνη. Έτσι οι μάρτυρες που όταν σύνονταν τα αίματά τους ευχαριστούσαν και δοξολογούσαν, διότι έβλεπαν μέσα σε αυτά τον ίδιο τον εσταυρωμένο. Αργότερα οι μοναχοί που πήραν τα βουνά για να είναι πιο κοντά στην πρώτη αρχή, με το μαρτύριο της συνειδήσεως να συνοψίσουν εν εαυτής όλες τις μορφές της αγιότητος, να καταγγείλουν το ένα πνεύμα που ζωοποίησε τους απαιώνους Αγίους.

Και τώρα τι να πούμε εμείς οι ταπεινοί που ερχόμαστε από τη μεγάλη περιπέτεια? Μετά από τα όσα ζήσαμε και πράξαμε, έσχατες προδοσίες και εγκλήματα καθοσιώσεως που φτάσαν ως τον ουρανό και τάραξαν την υπερκόσμια τάξη, και άλλα αναρρύθμιτα φρικώδη εγκλήματα που διαπράξαμε, που δεν μπορούσε να τα βάλει ο νους του ανθρώπου. Και αυτός που ήταν κάποτε ο βασιλιάς της κτίστης, μύστης της νοουμένης και πόπτης της ορωμένης, έφτασε να συρρυκνωθεί σαν φύλλο που το σέρνει ο άνεμος, τι δε κακίσε. Έτσι που να αμφιβάλλεις πλέον αν θα φανεί και σήμερα το φως του ήλιου. Διότι κυριάρχησε το ψεύδος του διαβόλου και πίστεψαν οι άνθρωποι ότι το σκότος είναι φως, το δε φως σκότος. Και ποιος μπορεί, ποιος νους ανθρώπινος μπορεί να προσμετρήσει, ποια ανθρώπινη καρδιά μπορεί να αισθανθεί, ποια γλώσσα να εκφράσει το βάθος της οδύνης που ο πλάστης νιώθει για τα πλάσματά του, καθώς τα βλέπει έρμεα στις τρικυμίες του κόσμου να αποστατούν, να ξεμακραίνουν ολοένα βορρά στα νύχια των δαιμόνων και να χάνονται στην άβυσσο της απολίας. Και τώρα τι να κάνουμε οι ταλέποροι? Αυτό μόνο μας έμεινε, να δώσουμε όλη τη ζωή μας για να έρθει κάποτε η ευλογημένη ώρα να ενδυμίσει σε όλων τις καρδιές και σε μας τους ταπεινούς που υποταχτήκαμε στην άμετρη έλξη που ασκεί ο πρώτος λόγος, και σε όλους το Πνεύμα το Άγιον, να μας χαρίσει μετάνοια με καρδιά συντετριμένη και τεταπεινωμένη, που δεν εξουθενώνει ο Θεός αλλά ανοίγει και τη δέχεται στις πατρικές του αγκάλες. Γέννητο.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσατε και αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη για την άψογη επιμέλεια του ήχου και την επιτυχή επιλογή της μουσικής που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο. Στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Πολυμερός και πολυτρόπος πάλι ο Θεός, λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες, επεσχάτων των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν ιό, ονέθηκεν κληρονόμων πάντων. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του κάνει λόγο για την ποικιλότροπη αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους. Η Ιερά Ιστορία περιλαμβάνει το πώς ο Θεός προετοίμαζε τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη να φτάσουν στη μέθεξη του ασάρκου λόγου και πώς προετοίμαζε γενικά τον Ισραηλιτικό λαό διά των προφητών να φτάσουν στη μέθεξη του σεσαρκωμένου λόγου. Τότε ίνιξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς και είπεν αυτής ότι ούτω γέγραπτε και ούτω έδι παθήν των Χριστών και αναστήν εκ νεκρών τη τρίτη μέρα. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή εκπομπή μας ξεδιπλώνουμε τις σελίδες των γραφών και ιδιαίτερα της Παλαιάς Διαθήκης, την οποία σε αντίθεση με την Καινή Διαθήκη, οι διάφορες τοπικές εκκλησίες ακολούθησαν διαφορετικές πρακτικές στην αναγνώριση των βιβλίων της, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει ένας ενιαίος κανόνας ολόκληρης της Χριστιανικής Εκκλησίας. Τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα αντιμετωπίζονται συχνά με καχυποψία, κατανοούμενα ηθικιστικά και ανιστορικά. Κατά καιρούς πολλά έχουν λεχθεί και εγγραφεί, ενώ ερωτήματα άγνοιας διατυπώνονται από πιστούς και μη. Είναι ιστορικά ή συμβολικά τα γεγονότα που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη? Σε τι χρησιμεύει η μελέτη ενός εβραϊκού βιβλίου εντός εισαγωγικών? Γιατί μας αφορά η μυθολογία των Εβραίων? Η αμφισβήτηση της αξίας της Παλαιάς Διαθήκης οδηγεί πολλούς στο συμπέρασμα ότι η μελέτη της Καινής Διαθήκης είναι αρκετή για τη χριστιανική πίστη. Τελικά, πού βρίσκεται η αλήθεια? Κυρίες και κύριοι, η Παλαιά Διαθήκη το θέμα μας, με και ερωτήματα όπως ποια είναι η σημασία της για την πίστη μας, τι τη συνδέει με την Καινή Διαθήκη, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία τη δέχεται ως θεόπνευστη και αναπόσπαστο μέρος της Αγίας Γραφής, καλείται να απαντήσει η εκλεκτή καλεσμένη μας, την οποία έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Πρόκειται για την κυρία Χρυσοβαλάντη Παπαναστασοπούλου, η οποία διδάσκει βιβλική θεολογία και βιβλική αρχαιολογία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Αγαπητή κυρία Παπαναστασοπούλου, σας καλωσορίζουμε στον ραδιοθάλαμο του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον οποίο νομίζω έρχεστε για πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την ευγένεια και την καλοσύνη σας να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας αυτή.
1: Αγαπητή κυρία Γιαναράκη, αγαπητή Αμαλία, γιατί είμαστε και συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την δέχομαι με μεγάλη χαρά και εσάς βέβαια ευχαριστώ προσωπικά, αλλά και το ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τη φιλοξενία αυτή. Σας χαιρετώ και χαιρετώ και τους ακροατές σας.
0: Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να μου επιτρέψετε να σας συστήσω λίγο περισσότερο στους αγαπητούς φίλους που μας ακούν, προσπαθώντας να παρουσιάσω όσο πιο συνοπτικά γίνεται τους βασικότερους επιστημονικούς σταθμούς σας, διότι είστε ένας άνθρωπος με ευρύ επιστημονικό υπόβαθρο, με μεγάλης έκτασης ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, που δεν μπορεί εύκολα να επιλέξει κάποιος μέσα από το τόσο πλούσιο βιογραφικό σας. Αγαπητοί μας φίλοι, η κυρία Παπαναστασοπούλου είναι διδάκτωρα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην Παλαιά Διαθήκη και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής επίσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πέρα από απόφυτος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι επίσης απόφυτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα της αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης. Αν και πολύ νέα, έχει μια εκτεταμένη και πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία τόσο ως εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια και τρίτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και ως αρχαιολόγος σε πλήθος ανασκαφών. Εξίσου πολυάριθμα και σημαντικά το συγγραφικό της έργο, οι δημοσιεύσεις, οι συμμετοχές και εισηγήσεις της σε συνέδρια. Εντυπωσιακή επίσης και η γλωσσομάθειά της στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, αραβική, βιβλική και σύγχρονη εβραϊκή, καθώς και στη χετιτική γλώσσα. Εντυπωσιακά όλα αυτά. Όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μας φίλοι, όλα αυτά καθιστούν την κυρία Παπαναστασοπούλου, την πλέον ειδική, να μας μιλήσει για την Παλαιά Διαθήκη και για τόσα άλλα βέβαια θέματα που άπτονται της βιβλικής θεολογίας και αρχαιολογίας, για το οποίο ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε, κυρία Παπαναστασοπούλου, και σε άλλες εκπομπές. Αναφέρω μόνο το τελευταίο σας έργο, «Παγιδεύοντας τους δαίμονες, όψεις της ραβινικής γραμματείας στα κύπελα εξορκισμού των Ιουδαίων της Βαβυλώνας, 5ος-7ος αιώνας μετά Χριστόν». Ξαφνιάζει, προβληματίζει και ταυτόχρονα εντυπωσιάζει.
1: Εντυπωσιάζει.
0: Για μας αυτά είναι
1: πρωτόγνωρα. Είναι ωραία θέματα, ναι, είναι αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση. Αν υπήρχαν κάμερες θα έβλεπαν οι ακροατές σας ότι με έχετε κάνει λίγο να κοκκινήσω. Είναι κόπος βέβαια ετών και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να μοιραστώ.
0: Ακριβώς, γιατί επειδή δεν βλέπουν,
1: μπορώ να
0: έχουμε αυτή την ευχέρεια εδώ.
1: Γι' αυτό είμαστε εξάλλου όσα μάθαμε και εμείς τα οφείλουμε στους δασκάλους μας, να τα κοινωνήσουμε με το κοινό.
0: Έτσι ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν να μοιραστείτε μαζί μας όλες αυτές τις πολύτιμες γνώσεις σας, να έρθουμε στο θέμα μας. Κυρία Παπαναστασοπούλου, στο ερώτημα «Γιατί ο Χριστός επέλεξε να γεννηθεί στον Ισραήλ?» Η απάντηση που δίνεται συνήθως είναι επειδή ο λαός αυτός ήταν θρησκευόμενος, μονοθεϊστής. Εσείς όμως έχετε ασχοληθεί με τον θρησκευτικό συγκριτισμό του Ισραηλιτικού λαού, που είναι και το θέμα της διδακτορικής σας διατριβής. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο λαός του Ισραήλ είχε διάφορες θρησκευτικές δοξασίες και λατρείες. Πώς συνάδουν όλες αυτές οι διαφορετικές λατρευτικές μορφές και πρακτικές, και πού μετά βρίσκεται, έρχεται ο μονοθεϊσμός, ώστε να υποτίθεται να επιλεγεί ο λαός αυτός από τον κύριό?
1: Με τα δύσκολα ξεκινάμε, έτσι. Πάντα όμως τα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης φαντάζουν δύσκολα και είναι κάποιες φορές δύσκολα. Τώρα, γιατί επέλεξε ο Χριστός να σαρκωθεί και να έρθει μέσα στον κόσμο, μέσα στον λαό Ισραήλ, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Μια απλοϊκή απάντηση θα έλεγε κάποιος, γιατί έτσι ήθελε. Θεός είναι και αυτός επιλέγει. Ποιοι είμαστε εμείς να ξέρουμε και να κρίνουμε? Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπήρξαν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, ο Χριστός δεν ήρθε μία μέρα, μία ωραία πρωία και ενσαρκώθηκε και γεννήθηκε μέσα στον Ισραήλ έτσι αυτόματα, ουρανοκατέβατα. Υπάρχει μία προεργασία, αυτές οι προϋποθέσεις που λέμε, και υπάρχει μία προεργασία από τον ίδιο το Θεό, ήδη από την εποχή της δημιουργίας του κόσμου. Και αυτό φαίνεται και μέσα στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο ξεκινάει από τη γέννηση, με την αφήγηση της δημιουργίας του ανθρώπου, του κόσμου, του ανθρώπου, Αδάμ και Εύας, άνδρα και γυναίκας, εξίσου δημιουργημένοι από το Θεό, και συνεχίζεται με τον Νόε, τώρα λέω χοντρικά ονόματα, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη και παίζουν το ρόλο τους όλη αυτή την γραμμική πορεία της ιστορίας, δεν έχουμε κυκλική πορεία, έχουμε γραμμική. Συνεχίζεται με τον Νόε, με τους Πατριάρχες, δεν είναι τυχαίο όλο αυτό, με την ιστορική πορεία του λαού Ισραήλ, ο οποίος σιγά σιγά εξελίσσεται. Άρα λοιπόν έχουμε και τους προφήτες, οι οποίοι μιλούν για τον Χριστό, μιλούν για τον Μεσσία ο οποίος θα έρθει. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται στον αρχαίο Ισραήλ, γιατί επελέγει αυτός ο λαός από το Θεό. Τώρα, γιατί επελέγει? Σίγουρα αυτό που λέγεται έτσι χοντρικά, ότι είναι ένας λαός ο οποίος είχε μονοθεϊσμό, δεν είναι λανθασμένο. Παρότι, όπως πολύ σωστά είπατε, υπήρχε και ο θρησκευτικός συγκριτισμός. Παρ' όλα αυτά, και ίσως ξενήσει αυτό που θα πω τους ακροατές σας, ο θρησκευτικός συγκριτισμός και η λατρεία των θεοτήτων ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό, για τη μεγαλύτερη πορεία του Ισραηλιτικού λαού χρονικά, ήταν μεγαλύτερο ποσοστό ειδωλολάτρες, να το πούμε έτσι, παγανιστές αν θέλετε με σύγχρονους όρους, παρά εκείνοι οι οποίοι ήταν οι γιαχβιστές. Οι γιαχβιστές, που πίστευαν δηλαδή στο Θεό Γιαχβέ, γιατί να το εξηγήσουμε ότι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται Γιαχβέ, ένα από τα ονόματά του, γιατί έχει διάφορα ονόματα, αλλά έτσι το πιο βασικό είναι αυτό, Γιαχβέ, το οποίο δεν ξέρουμε και τι ακριβώς σημαίνει, κάζουμε. Αυτό είναι μια πολύ ωραία επίσης συζήτηση, ένα θέμα της συζήτησης. Λοιπόν, είναι μια μικρότερη ομάδα συγκριτικά με αυτούς οι οποίοι λατρεύουν άλλες θεότητες. Και θα μου πείτε τώρα πώς επικρατούν αυτοί και πώς φτάνουμε στο σημείο να λέμε μονοθεϊσμός. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, βέβαια μια πορεία μέσα στο χρόνο, η οποία φτάνουν οι Ισραηλίτες να γίνουν αμιγώς και αυστηρά μονοθεϊστές, με την επιμονή των Γιαχβιστών γίνεται αυτό. Μέσα στις ομάδες αυτές είναι και οι προφήτες. Το προφητικό κίνημα παίζει ένα τεράστιο ρόλο στην επικράτηση του μονοθεϊσμού, που πάντοτε κριτικάρει και στυλιτεύει τα κακοσκήμενα της κοινωνίας, των βασιλιάδων και όλων αυτών. Και συνέχεια τους τραβεί από τα αυτοί τους Ισραηλίτες, φύγεται από τη λατρεία αυτή.
0: Οι προφήτες εξάλλου ήταν και επιλεγμένοι από το
1: βέβαια,
0: Θεό.
1: Βέβαια, αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα υπήρχε αυτή η προετοιμασία έτσι, για να έρθει και ο Χριστός. Και επίσης είναι και τα ιστορικά γεγονότα. Γιατί μέχρι το 586 π.Χ. που έχουμε την κατάλυση του Ισραηλιτικού κράτους του βασιλείου του Ιούδα και την κατάλυση της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους, αυτοί ακόμα λατρεύουν ό,τι θέλουν και το βλέπουμε και ανασκαφικά. Βλέπουμε και όχι μόνο ανασκαφικά αλλά και μέσα στο ίδιο το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Βλέπουμε ότι στο ναό κατά καιρούς του Σολομώντα, έτσι που την έκτισε ο Σολομώντας, που θα περίμενε ποιος να λατρεύεται, ο Θεός Γιαχβέ, ο εθνικός Θεός των Ισραηλιτών. Λατρεύονται και άλλα πράγματα. Λατρεύεται και μια ασέρα, σαν γυναίκα του Γιαχβέ από κάποιους. Δηλαδή κάποιοι την αντιλαμβάνονται όπως ο εθνικός κόσμος που είναι γύρω τα άλλα κράτη. Έχουν τη βασική θεότητα και την αντρική και μια θηλυκή δίπλα. Κάπως έτσι κάποιοι Ισραηλίτες αντιλαμβάνονται και τον δικό τους το Θεό. Λανθασμένα βέβαια, αλλά τον αντιλαμβάνονται.
0: Και στην όλη πορεία τους προς την γη της Χαναάν βλέπουμε κατά διαστήματα να ξεχνούν.
1: Από πολύ νωρίς, δηλαδή βλέπουμε να είναι προσιλωμένοι, ακολουθούν ας πούμε τον Μωυσή, έρχονται από πίσω του, αλλά συνέχεια είναι μέσα στον κογκισμό. Ναι. Αχ και αυτό, αχ και εκείνο, και μας καλά είμαστε στην Αίγυπτο και τι θέλαμε εμείς και γιατί μας τραβάς τώρα μέσα στην έρημο. Ας λατρέψουμε έναν άλλον. Ας κάνουμε το βόδι. Λείπει ο Μωυσής, πάει να πάρει τον νόμο και πείθουνε τον Αρών, τον αδερφό του. Έλα, φτιάξαμε τώρα. Εμείς θέλουμε κάτι απτό, να βλέπουμε κάτι. Γιατί ο Θεός τους δεν είναι. Είναι ανεικονική η λατρεία τους. Κανονικά, έτσι. Διότι κάνουν και άλλα. Δηλαδή και στο ναό λάτρευαν. Είχαν, λέει σε κάποιο σημείο στα βιβλία των Βασιλέων, ότι είχαν άλογα με άρμα τα οποία ήταν εκεί. Για ποιο λόγο? Προφανώς γιατί τα άλογα συνήθως συνδέονται με τη λατρεία του Θεού Ήλιου. Κάτι γίνεται εκεί που δεν μας λέει περισσότερα το βιβλικό κείμενο. Αλλά προσπαθεί λίγο, οι βιβλικοί συγγραφείς προσπαθούν λίγο αυτά να τα κρύψουν, γιατί δεν θέλουν αυτό να το φέρουν στην επιφάνεια. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να δώσουν τον μονοθεϊσμό, να φανερώσουν στους αναγνώστες. Άρα λοιπόν, έτσι για να το συνοψίσουμε, μπορεί να είχαν αυτές τις παρεκτροπές, αλλά πάντοτε υπήρχε ένας Θεός. Ένας είναι ο εθνικός Θεός του Ισραήλ. Ένας και μόνο. Δεν σημαίνει ότι υπήρχαν άλλοι στο παλιό μυαλό, ας πούμε, πίσω-πίσω στα πρώτα χρόνια. Ναι, θα δούμε και μέσα στο βιβλικό κείμενο ότι βλέπαν ότι και τα άλλα κράτη, οι άλλες εθνότητες είχαν δικούς θεούς. Αλλά όχι, έλεγε το βιβλικό κείμενο. Ο ισχυρότερος Θεός είναι ο Γιαχβέ. Ή έναν θα λατρεύετε, το δικό μας το Θεό. Αυτό εξελίσσεται σιγά-σιγά. Οι άνθρωποι κατανοούν, θέλουν χρόνο για να κατανοήσουν. Όσο πάμε πιο πίσω, και αρχές κοινωνίες είναι πιο απλοϊκές και στη σκέψη άνθρωποι και δεν μπορούν να συλλάβουν τα βαθύτερα νοήματα εύκολα. Σιγά σιγά όμως με την παρουσία ανθρώπων πολύ σημαντικών προσωπικότητων, όπως είναι οι ιερείς, το ιερατείο, το Ιουδαϊκό, ή όπως είναι οι προφήτες, αλλά και εμπνευσμένοι βασιλείς, τότε αυτό σιγά σιγά στρώνει και καταλαβαίνουν ότι ένας είναι ο Θεός και αυτό πρέπει να λατρεύουν. Άρα αυτή η προϋπόθεση οδηγεί στο γιατί ο Χριστός ενσαρκώνεται στον Ισραήλ.
0: Το Ιερό Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, όπως μας είπατε, έπαιξε βασικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της ταυτότητας του Ισραηλιτικού λαού. Είπατε και οι προφήτες και οι πατριάρχες και οι βασιλείς, το ίδιο το κείμενο, αυτό καθ' αυτό, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε, προηγήθηκε ή ακολούθησε?
1: Ο μπερδεμένο θέμα αυτό τώρα. Οπωσδήποτε πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οι πατριάρχες δεν είχαν το κείμενο αυτό. Έτσι, ο Αβραάμ, Ιακώβ και όλοι αυτοί, οι Ισαάκ, δεν είχαν αυτό το κείμενο. Το κείμενο, όταν λέμε Παλαιά Διαθήκη, πρέπει να έχουμε το εξής στο νου μας, ότι δεν είναι ένα βιβλίο ενιαίο. Είναι πολλά βιβλία. Εμείς έχουμε 49 βιβλία, περισσότερα από την Εβραϊκή Βίβλο, γιατί προσθέσαμε στην πορεία, αποδεχτήκαμε κάποια άλλα κείμενα τα οποία γράφτηκαν και στα ελληνικά. Πιθανότατα είχαν κάποιο αραμαϊκό ή εβραϊκό πρωτότυπο το οποίο έχει χαθεί. Αλλά αυτά τα κείμενα δημιουργούνται σύντο χρόνο, σιγά σιγά. Είναι ουσιαστικά η συλλογή της εμπειρίας, της θρησκευτικής εμπειρίας και της ιστορίας βέβαια του αρχαίου Ισραήλ, αλλά και ολόκληρης ανθρωπότητας κατ' επέκταση. Διότι ο Ισραήλ λειτουργεί σαν το μοντέλο, το πρότυπο αν θέλετε. Γιατί έτσι το διάλεξε ο Θεός, το όπως είχε διαλέξει κάτι άλλο. Δεν είναι, το θέμα είναι ο Θεός τη διάλεξε και όπως το ήθελε το έκανε. Αλλά αποτελούν πρότυπο και έτσι πρέπει, από εκεί και πέρα εξαπλώνεται σε μια οικουμενική διάσταση. Και εδώ έρχεται ο χριστιανισμός ουσιαστικά με τον Χριστό, το κήρυγμά του, τη διδασκαλία του και τους Αποστόλους. Αλλά για να φτάσουμε να έχουμε το τελικό κείμενο που έχουμε εμείς στα χέρια μας της Παλαιάς Διαθήκης, πέρασαν αιώνες, αιώνες επεξεργασίας. Θα λέγαμε ότι αυτό το κείμενο κάπου τον 4ο αιώνα π.Χ. Φτάνει και παγιώνεται όπως το γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Οπότε έχουμε κείμενα τα οποία προέρχονται από τον 9ο αιώνα, από το 10ο αιώνα π.Χ. Στη Γένεση θα βρούμε τέτοια κομμάτια, έτσι.
0: Ναι, να σας ρωτήσω για τη Γένεση μετά. Αυτά που διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στη Γένεση, έτσι, για τη δημιουργία του ανθρώπου, του άντρα και της γυναίκας, της φύσης, όλα αυτά. Είναι αποτέλεσμα φαντασίας. Δηλαδή είναι το βιβλίο που πραγματικά έχει παρεξηγηθεί περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Ακριβώς γιατί αν η δημιουργία είναι φανταστική, είναι όχι, είναι ένας μύθος.
0: Θεοπνευστό, είναι αποτέλεσμα θεοπνευστίας, είναι αποτέλεσμα. Πώς έγινε αυτή η καταγραφή, πώς τη γνωρίζει.
1: Όλη η Παλαιά Διαθήκη, έτσι, είναι αποτέλεσμα θεοπνευστίας. Όλοι. Με ποιο τρόπο όμως, δεν είναι θεοπνευστία και Καινή Διαθήκη. Είναι ιερά κείμενα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πώς έχουμε στο Ισλάμ που λέει έπεσε το βιβλίο και το Κοράνι και αυτά. Όχι, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν πέφτει από τον ουρανό κάτι. Και δεν σημαίνει ότι η θεοπνευστία είναι κάτσε ένα πρωί ο βιβλικός συγγραφέας στο γραφείο του. Δεν είναι προϊόν γραφείου η Παλαιά Διαθήκη. Ούτε είναι αυτό η θεία φώτιση με την έννοια ότι με τρόπο μαγικό σου ρίχνω το φως, ας πούμε, και ανοίγει το. Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Τι αποτελεί, αυτοί είναι άνθρωποι. Θα λέγαμε οι θεολόγοι της εποχής εκείνης, έτσι, οι οποίοι καταπιάνονται με αυτά τα θέματα, φωτισμένοι άνθρωποι, να εδώ έρχεται, είναι και το Άγιο Πνεύμα που υπάρχει και, δεν είναι, υπάρχει και πριν, έτσι, υπάρχει από την υπάρχει εποχή πάντα της δημιουργίας, αυτό, έτσι, γιατί είναι πάντα το τρίτο πρόσωπο, ας πούμε, του Θεού, του Τριαδικού Θεού. Και είναι και στη δημιουργία, καθοδηγεί συνεχώς ο Θεός, αλλά ουσιαστικά η θεοπνευστία έγκυται στο ότι αναφέρεται σε πράγματα τα οποία αφορούν τη θεία αποκάλυψη, την αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ιστορία. Και από εκεί και πέρα έρχεται η κοινότητα Ιουδαϊκή εν προκειμένου, ναι, η θρησκευτική, θεολογική, και θα αποδεχτεί αυτά τα κείμενα ως κανονικά κείμενα. Το ίδιο συνέβη και με την Καινή Διαθήκη, όπως ξέρουμε, έτσι. Κάποια έμειναν απ' έξω. Θα έχουμε ακούσει και τα απόκριφα. Απόκριφα έχουμε και στην Παλαιά, όχι μόνο στην Καινή. Γιατί η Εκκλησία μας δεν δέχτηκε αυτά τα κείμενα και τα κατέταξε ως απόκριφα. Που δεν είναι κακό να τα διαβάζουμε σαν επιστήμονες, γιατί έχει ένα άλλο πεδίο μελέτης. Βεβαίως. Φυσικά. Αλλά αυτός που είναι ο κανόνας που έχει φτιαχτεί από την Εκκλησία, ο κανόνας που φτιάχτηκε και από τους Ιουδαίους προγενέστερα από την Εκκλησία, είναι το αποτέλεσμα της θρησκευτικής εμπειρίας και ζωής της κάθε κοινότητας. Γι' αυτό γίνανε αποδεκτά και θεόπνευστα. Γιατί εξυπηρετούν συγκεκριμένο ρόλο. Την παρουσία, δείχνουν την παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ξεκινάς από τη γέννηση, από τη δημιουργία κιόλας, παρουσία του Θεού. Αυτός δημιουργεί, ο Θεός δημιουργός, και φτάνει μέχρι τα έσχατα, σε μια γραμμική πορεία. Γι' αυτό είναι θεόπνευστα.
0: Τα βιβλία που συγκροτούν την Παλαιά Διαθήκη γράφτηκαν από διάφορους συγγραφείς, επομένως, όπως μας είπατε,
1: ομάδες,
0: στη διάρκεια,
1: έτσι,
0: εκατόντα ετηρίδων.
1: Δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
0: Ποια είναι τα βασικότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, καταρχάς, ο κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης, είπατε, έχει γίνει αποδεκτός από την Εκκλησία μας, είναι συγκεκριμένα βιβλία.
1: Ωραία. Να πω το εξής, ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα βιβλία αυτά γράφτηκαν, τα πρωτότυπα, η πρωτότυπη γλώσσα είναι η εβραϊκή γλώσσα, η αρχαία εβραϊκή, η βιβλική που λέμε, έτσι, η οποία δεν έχει σχέση με την...
0: Την οποία έχετε μελετήσει, όπως είπαμε.
1: Αναγκαστικά, όποιος ασχολείται με την Παλαιά Διαθήκη, αν θέλει να είναι τίμιος με την επιστήμη του, θα πρέπει να την μελετήσει σε έναν βαθμό, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Όσο εμβαθύνεις, αναγκαστικά και περισσότερο. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι η πληθώρα των βιβλίων αυτών, η πρωτότυπη είναι στα εβραϊκά, έτσι. Αλλά Εμείς δεν διαβάζουμε, γιατί το χρησιμοποιούμε το κείμενο αυτό, έτσι, στην, και στη λειτουργική μας ζωή, στην Εκκλησία. Είναι στα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά, στην κοινή, ας πούμε, ελληνιστική γλώσσα, όπως ξέρετε. Έτσι λοιπόν έχουμε μια μετάφραση, που την ξέρετε πολύ καλά ποια είναι και αν θέλετε θα μιλήσουμε μετά για αυτή, και είναι και κάποια άλλα βιβλία τα οποία ήρθαν έτσι χωρίς να έχουμε το εβραϊκό πρωτότυπο. Άρα λοιπόν για κάποια 39 βιβλία περίπου έχουμε το εβραϊκό πρωτότυπο. Το χρησιμοποιούν και οι Εβραίοι, όπως είπατε πριν, ότι επηρεάζει τη ζωή τους, την επηρέασε και την επηρεάζει μέχρι σήμερα. Και εμείς στα 49 βιβλία που είναι η μετάφραση αυτή των 70, για να σας πάω πιο κάτω.
0: Η οποία έγινε από τους λόγιους Αλεξανδρινούς, mm-hmm. Εβραίους.
1: Εβραίους, έτσι, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον 3ο αιώνα π.Χ. Και έγινε γιατί η λόγη ήταν πρακτική, δηλαδή... Η βιβλική εβραϊκή γλώσσα, αυτή η οποία, στην οποία είναι γραμμένα τα βιβλία αυτά, είναι μια γλώσσα η οποία σταμάτησε να μιλιέται από τους Εβραίους. Και γιατί? Χάθηκε. Γιατί ήρθε η εξορία, ήρθε η αιχμαλωσία, τους πήγαν στη Βαβυλώνα, άρχισαν να μιλάνε, ξέχασαν τη γλώσσα, τους άρχισαν να μιλάνε άλλες γλώσσες. Και τι επικράτησε? Επικράτησε η αραμαϊκή γλώσσα. Ο Χριστός μιλούσε αραμαϊκά, αραμαϊκά, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατήχε και άλλες γλώσσες, έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων. Ναι. Αλλά ας πούμε τώρα σε ένα γήινο θνητό επίπεδο, ότι ξέρουμε ότι θα πρέπει να χειριζόταν και τα ελληνικά και ρωμαϊκά κλπ. Ήταν και η εποχή εκείνη.
0: Και του γλώσσα ήταν όμως ήταν αραμαϊκά αυτό.
1: Λοιπόν, οπότε δημιουργείται η ανάγκη, γιατί ξέρετε μετά την, κατά την αιχμαλωσία, όταν έγινε η κατάλυση του κράτους, καταστράφηκε και ο ναός. Άρα τελείωσε και η λειτουργική πρακτική. Έπρεπε κάπου να πάνε. Εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται συναγωγές. Αλλά δεν είναι μόνο στη Βαβυλώνα εδώ, είναι και στην Αίγυπτο, είναι παντού, είναι διασπορά που λέμε. Και αυτοί μιλούσαν τη γλώσσα της περιοχής στην οποία γεννήθηκαν, ζούσαν κλπ. Άρα στην Αίγυπτο τη μιλούσαν ελληνικά. Μετά τον Αλέξανδρο, αυτό που επικράτησε ήταν η λίγκουα φράγκα της εποχής. Οπότε κρίνεται αναγκαίο, όταν πήγαν αυτοί στη συναγωγή και άκουγαν την Παλαιά Διαθήκη, τα κομμάτια, την Τωρά, Τωρά σημαίνει νόμος στα εβραϊκά, και είναι τα πέντε πρώτα βιβλία, έτσι.
0: Η πεντάτευχος, όπως λέμε.
1: Αυτό που λέμε εμείς πεντάτευχος. Παρουσιάστηκε η ανάγκη να καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνανε. Να μιλούσε η Ραβίνη, να το πούμε, οι ιερείς τέλος πάνω, όσοι ήταν εκεί, και έλεγαν τα ιερά κείμενα, δεν καταλάβαιναν. Τι δημιουργήθηκε η ανάγκη των μεταφράσεων. Δηλαδή, έλεγε το ιερό κείμενο στα εβραϊκά, κάποιος άλλος δίπλα μετέφραζε. Αυτό περίπου είναι. Αυτά λέγονται ταργουμίμ εν τω μεταξύ στα εβραϊκά, γιατί τα βρίσκουμε πολλά χειρόγραφα και σε ανασκαφές, γιατί δεν τα πετούσαν μετά, τα έβαζαν σε ένα λάκκο στη συναγωγή κοντά σε ένα. Οπότε είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλη πολύτιμη, θα λέγαμε, ένα πολύτιμο στοιχείο για να καταλάβουμε την εξέλιξη και τη λατρεία των Ιουδαίων. Και ακριβώς δημιουργείται και η λεγόμενη Σεπτουαγκίντα από τους 70 ή 70. Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, η μετάφραση των 70, την οποία καταλήγουμε εμείς να την παίρνουμε οι χριστιανοί στα χέρια μας και να τη χρησιμοποιούμε, αυτό χρησιμοποιούμε
0: στη λατρεία μας. Της εκκλησίας μας.
1: Βέβαια. Ναι. Θα μου πείτε γιατί τώρα. Πώς φτάνει στα χέρια μας. Πώς φτάνει στα χέρια μας. Φτάνει στα χέρια μας γιατί είναι εξάπλωση του χριστιανισμού. Και ξέρουμε και τον Απόστολο Παύλο που ήρθε. Κατευθείαν ήρθε στην Ελλάδα. Είναι η γλώσσα η οποία μιλιέται συνεχώς. Αυτό που είπαμε είναι η lingua franca.
0: Και διεθνής γλώσσα, δηλαδή.
1: Διεθνής γλώσσα, να το πούμε έτσι, γλώσσα της διπλωματίας, έτσι, όπως λέγανε. Τα παλιά ήταν τα αραμαϊκά η γλώσσα της διπλωματίας. Με αυτή συνεννοούνταν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και έτσι λοιπόν, σιγά σιγά με την εξάπλωση και στον ελλαδικό χώρο, χρησιμοποιείται. Το κείμενο πρέπει να είναι στα ελληνικά. Και τι πιο καλύτερο και πιο πρόσφορο από αυτή τη μετάφραση των 70.
0: Αυτή λοιπόν η μετάφραση των 70, κυρία Παπαναστασοπούλου, έγινε σε όλα τα βιβλία της Εβραϊκής Βίβλου.
1: Ναι, μεταφράστηκε πολύ σωστά όλη η Εβραϊκή Βίβλος, αλλά έχουμε και προσθήκες κάποιων άλλων βιβλίων από τους ανθρώπους που έκαναν τη μετάφραση, τα οποία δεν ανήκουν στην Εβραϊκή Βίβλο, αλλά εμείς τα χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς στη Σεπτουακίνητα, στη μετάφραση των 70, στην Εκκλησία μας έχουμε 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
0: Να τα δούμε αυτά και ναι, να μας πείτε ποια χρονική περίοδο καλύπτουν.
1: Λοιπόν, άλλο το καλύπτουν, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό, και άλλο το πότε γράφτηκαν. Το γράφτηκαν, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, γιατί εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες παραδόσεις οι οποίες υπήρχαν προφορικές, γραπτές, και αυτές ανά τους αιώνες από διάφορους ιερατικούς, προφητικούς κύκλους, κυρίως ιερατικούς, έγινε η συλλογή τους και φτάσαμε στο σημείο αυτό που έχουμε αυτά τα κείμενα. Δεν είναι δηλαδή μια εύκολη δουλειά. Άρα είναι δύσκολο να πούμε αυτό χρονολογείται τότε, εκείνο χρονολογείται σε αυτή την περίοδο. Ξέρουμε αυτό που προείπαμε, ότι χοντρικά ξεκινάμε κάπου το 19ο αιώνα π.Χ. Έχουμε και παραδόσεις οι οποίες έρχονται από το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ. Όταν αυτό καταλύεται από τους Ασσύριους, έρχονται πρόσφυγες, έρχεται το ιερατείο, έρχονται άνθρωποι που φέρνουν τις παραδόσεις τους. Mm-hmm. Και αυτά ενσωματώνονται στα κείμενα τα ιερατικά όπου υπάρχουν στο ναό της Ιερουσαλήμ. Θα τα πούμε αυτά με λεπτομέρειες. Δούμε τώρα λίγο τα βιβλία. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι, καταρχάς έχουμε την Πεντάτευχο, τον νόμο, όπου έχουμε τα 5 πρώτα βιβλία, Γένεση, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμοί και Δευτερονόμιο, όπου εδώ έχουμε τη δημιουργία του κόσμου, τα γεγονότα με τους πατριάρχες, έχουμε επίσης την σκλαβιά, την αιχμαλωσία στην Αίγυπτο, τον Μωυσή ως κεντρική μορφή, την έξοδο, τα γεγονότα της εξόδου, και την είσοδο, και έχουμε και κάποια νομοθετικά κείμενα, δηλαδή
0: το Δευτερονόμιο.
1: Ναι, ναι, το Δευτερονόμιο και το Λεβιτικό, επίσης κάποιοι νόμοι οποίοι αφορούν στους ιερείς, στο ιερατικό κομμάτι, πώς γίνονται οι θυσίες, ποιοι πρέπει να είναι, είναι δηλαδή ένα τέτοιο ζήτημα. Και μετά έχουμε την είσοδο στην γη της Επαγγελίας. Ο Μωυσής δεν έρχεται, η παλιά γενιά δεν έρχεται. Χρονικά, αν θέλουμε αυτά να τα τοποθετήσουμε τα γεγονότα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι Ισραηλίτες μπαίνουν στην γη της Επαγγελίας περίπου το 1200 π.Χ. Είναι μια περίεργη περίοδος με τρομερές ανακατατάξεις σε όλο το χώρο της Εγγύης Ανατολής και της Μεσογείου. Πολλοί λαοί μετακινούνται και μέσα σε όλο αυτό έχουμε και τους Εβραίους ή ένα τμήμα του Ισραήλ, γιατί κάποιοι δεν πήγαν ποτέ στην Αίγυπτο, παρέμειναν στην περιοχή την αρχική, τη λεγόμενη, όπως λέμε αρχαιολογικά, Σύρο-Παλαιστίνη. Υπήρχαν εκεί, κάποιες φυλές κατέβηκαν κάτω. Αυτές οι φυλές εχμαλωτίστηκαν, δούλεψαν εκεί σε συνθήκες σκλαβιάς, και αυτοί είναι και φορείς της λατρείας του Γιαχβέ. Ξέρουν το μοναδικό Θεό που αποκαλύπτεται στο Μωυσή και τον φέρνουν μαζί τους. Έρχονται λοιπόν κάπου εκεί στο 1200 με ηγέτη τον Ιησού του Ναβί. Εδώ έχουμε το βιβλίο. Το Ιησού του Ναβί, ναι, που περιγράφει ακριβώς αυτά τα γεγονότα της εισόδου και πώς κατέκτησαν. Άλλοτε κατέκτησαν, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, άλλοτε ήταν ειρηνική η είσοδος. Και μετά έχουμε τα βιβλία, είναι οι Κριτές, είναι η πρώιμη εποχή. Εδώ να έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε μεταξύ 1200 και 1000 π.Χ. Το 1000 είναι ένα ορόσημο. Έχουμε τη Βασιλεία, ξεκινάει η Βασιλεία με το Σαούλ 1050, κάπου εκεί. Και έχουμε λοιπόν τα βιβλία των Κριτών, της Ρουθ, η περίφημη ιστορία της Ρουθ, της προμάμης του βασιλιά Δαβίδ, είναι την περίοδο των Κριτών, και ακολουθούν τα βιβλία των βασιλείων. Όπου εκεί ξεκινάμε από την βασιλεία του Σαούλ και φτάνουμε μέχρι και το 586 με το τέταρτο βιβλίο των βασιλειών, ή δεύτερο βιβλίο Σαμουήλ, γιατί είναι αλλιώς η αρρύθμιση με το εβραϊκό και αλλιώς η αρρύθμιση, αλλά εμείς στην Εκκλησία και οι Ορθόδοξοι το λέμε Δέλτα Βασιλειών. Και φτάνουμε μέχρι το 586, όπου οι Βαβυλώνοι επιτίθενται στο βασίλειο του Ιούδα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και την καταλύουν. Εκεί τελειώνουν αυτά τα ιστορικά. Έχουμε και κάποια άλλα μικρά ιστορικά, όπως είναι η Εστήρ, η Ιουδίθ, το Βίτ, και φτάνουμε μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια με τους Μακαβαίους.
0: Ο Έσδρας.
1: Έτσι. Ο Έσδρας, πολύ σωστά. Έσδρας Νεεμίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και φτάνουμε μετά μέχρι εκεί, μέχρι τους Μακαβαίους. Τα υπόλοιπα βιβλία έχουμε τα ποιητικά και έχουμε και τους προφήτες. Έχουμε τα ποιητικά που είναι οι ψαλμοί, βεβαίως.
0: Δηλαδή.
1: Έχουμε τον Εκκλησιαστή επίσης. Έχουμε τη Σοφιολογική Γραμματεία, όπου έχουμε τη λεγόμενη το απόσταγμα της σοφίας της εβραϊκής εκείνη την εποχή, και όχι μόνο. Εκκλησιαστή, Σοφία Σιράχ, Σοφία. Και ποιητικά επίσης, όπως είπα πριν, το Άσμα Ασμάτων. Και κάτι ίσως ξεχνάω τώρα, Παροιμίες Σολομώντα, ναι.
0: Παροιμίες Σολομώντα,
1: σωστά.
0: Ακριβώς, Εκκλησιαστής, τον είπαμε.
1: Τον είπαμε, και πάμε στους προφήτες, βέβαια. Ακολουθούν οι προφήτες, όπου εκεί έχουμε τους μεγάλους προφήτες και έχουμε και τους 12 μικρούς, έτσι, το 12 πρόφητο. Οι μεγάλοι τους ξέρουμε, Ισαΐας, Ιερεμίας, Ιεζεκίλ, και έχουμε και τον Δανιήλ, τον οποίο, έτσι να το πω κάπως πληροφοριακά, η σύγχρονη έρευνα τον κατατάσσει και στους προφήτες, αλλά Ο Δανιήλ είναι τελευταίος, κάνει ένα άνοιγμα προς την αποκαλυπτική γραμματεία. Περισσότεροι σύγχρονοι μελετητές τον θεωρούν ως έναν αποκαλυπτικό προφήτη. Γιατί εγκαινιάζει με τα οράματά του, με όλη αυτή την...
0: Αυτό που θα έρθει στην Καινή Διαθήκη.
1: Ναι, ναι, και λίγο πριν, αυτό το μεσοδιάστημα.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό που λέμε μεσοδιαθηκική γραμματεία, ναι, πριν την Καινή Διαθήκη και μεταξύ, δηλαδή παλαιάς και καινής, έχει πολύ αποκαλυπτικά κείμενα, πολλά αποκαλυπτικά. Διψάει ο κόσμος για αυτά τότε.
0: Αυτό,
1: ναι. Και είναι ο Δανίλη, θα λέγαμε ότι είναι ο τελευταίος των προφητών έτσι, χρονικά, αλλά περισσότερο ρέπει πλέον προς την αποκαλυπτική γραμματεία. Αυτά είναι τα βιβλία μας που έχουμε.
0: Όλα αυτά τα βιβλία τώρα, πού γράφτηκαν, δηλαδή πώς κινείται ο Ισραηλιτικός λαός, ποιο είναι το ιστορικό του και στην ουσία γεωγραφικό του, θα έλεγα, πλαίσιο.
1: Ναι. Από τα αρχαία χρόνια τώρα κινείται, θα λέγαμε, στο χώρο της... της λεγόμενης Σιροπαλαιστίνης, έτσι λέμε, είναι ο όρος αρχαιολογικός που χρησιμοποιούμε σήμερα στα αγγλικά. Γαλλικά είναι αυτό που λέγανε Levant ή Levant, δεν χρησιμοποιείται πλέον.
0: Το Levantes,
1: είναι, ναι, ναι, είναι αδόκιμο. Αλλά φανταστείτε ότι είναι τα κράτη που σήμερα περιλαμβάνουν το σύγχρονο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη, η Συρία, ο Λίβανος, η Ιορδανία και η Αίγυπτος βέβαια. Δεν είναι Levant Σιροπαλαιστίνη, αλλά είναι από κάτω. Και ας πάμε και λίγο πιο δεξιά στο χάρτη, όπου έχουμε τη Μεσοποταμία, στο σύγχρονο Ιράκ. Όλη αυτή η περιοχή, η Βαβυλώνα που λέμε, είναι στο σύγχρονο Ιράκ, έτσι. Γιατί την είπαμε πολλές φορές με την αιχμαλωσία. Και ας το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Χρονικά, αν θέλουμε, ας αφήσουμε τώρα τη γένεση που έγινε όποτε έγινε και περιγράφει τα γεγονότα της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου. Ας ξεκινήσουμε από τους Πατριάρχες περισσότερο. Ξέρουμε περίπου, στο περίπου, ότι ο Αβραάμ πρέπει να τοποθετηθεί γύρω στο 2000 π.Χ. Εκεί περίπου, για να έχουμε ένα πλαίσιο. Και κινείται τώρα, είναι ένας νομάς. Νομάδες όλοι αυτοί.
0: Νομάδες ήταν.
1: Παίρνουν τα αλογάκια τους.
0: Ακριβώς.
1: Όχι τις καμήλες τους. Προσέξτε εδώ τώρα. Κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με τη συγγραφή.
0: Άλογα.
1: Ναι, έχουν άλογα, μάλλον γαϊδούρια. Πάντως δεν έχουν καμήλες. Στο 2000 π.Χ. ο Αβραάμ δεν έχει καμήλες, αλλά το βιβλικό κείμενο μέσα λέει καμήλες. Και εδώ τώρα τίθεται το ερώτημα πώς. Γιατί ξέρουμε αρχαιολογικά ότι η εξημέρωση της καμήλας και η χρήση της γίνεται κάπου στο 1000 π.Χ. Πώς γίνεται τώρα ένας άνθρωπος όπως είναι ο Αβραάμ να λέει το βιβλικό κείμενο ότι είχε καμήλες εκεί στις μετακινήσεις του, έρχεται από την Ουρ, πάνω από τη Μεσοποταμία και κατεβαίνει μετά από την κλίση του Θεού. Αυτό δεν μας προβληματίζει. Να, εδώ που λέμε, είναι ιστορικό το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης ή κάνει λάθη, είναι φανταστικό, συμβολικό. Όταν γράφονται τα κείμενα αυτά, γράφονται αργότερα, δεν γράφονται την εποχή του Αβραάμ. Άρα λοιπόν ο βιβλικός συγγραφέας που κάθεται, όχι στο γραφείο το ακριβώς, αλλά εκεί που κάθεται να γράφει στην τέντα του και, και κοιτάει απ' έξω, περνάνε καμήλες, είναι πιο εξημερωμένες. Και γράφει για τον Αβραάμ. Και τι θα χρησιμοποιήσει,
0: μεταφέρει δηλαδή.
1: Πώς είναι στον Όμηρο, που έχουμε αυτούς τους αναχρονισμούς, θα το λέω καλά.
0: Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, όταν θυμάμαι από τα μαθητικά χρόνια που, για τον οπλισμό, ας πούμε, που λέει

0: Λοιπόν, άμα κάνει και κάποια λάθη, τα κάνει. Δεν είναι ούτε σκόπιμο, ούτε δεν δίνει πολύ σημασία. Έχει το πλαίσιο, αυτό που θέλει, και από εκεί και πέρα πρέπει να δώσει το μήνυμα, το θρησκευτικό, το θεολογικό. Και αυτή είναι η αξία της. Mm. Πρέπει να μιλήσει για το Μεσσία, πρέπει να μιλήσει για άλλα πράγματα. Mm. Λοιπόν, χωρίς βέβαια να στερείται ιστορικότητας, έτσι, προς Θεού. Άρα λοιπόν, οι πατριάρχες τοποθετούνται, ξεκινάνε από εκεί, το 2000, μετά το κομβικό σημείο, όπου κινούνται με στο χώρο αυτό που σας είπα της Ιεροπαλαιστίνης, μετακινούνται. Οι ιστορίες τους είναι από εδώ, από εκεί, βόρεια, νότια, Βεθήλ, έχουμε πόλεις, έτσι, Βεθήλ, Ιερουσαλήμ ακόμα δεν είναι αυτό που ξέρουμε αργότερα ως πρωτεύουσα κράτους. Και φτάνουμε κάπου στο 1200, αφού φεύγει μια ομάδα, όπως σας είπα, κάτω στην Αίγυπτο και γίνονται σκλάβοι. Κάποια στιγμή γυρνάνε με τον Μωυσή. Κάπου στο 1200 μπαίνουν στη γη Χαναάν. Και μένουν άλλοι λαοί. Χαναναίοι. Δεν είναι ένα κράτος.
1: Οι οποίοι τους επηρεάζουν βέβαια και πάρα θρησκευτικά.
0: Πολύ. Ναι, ναι, επηρεάζονται. Και πολιτιστικά, θρησκευτικά. Αλλά να σας πω, αυτό που αγνοούν πολύ σήμερα είναι ότι ο αρχαίος Ισραήλ είναι γέννημα θρέμα της περιοχής αυτής, της χανανιτικής πολιτισμικής ομάδας. Έχουμε στο μυαλό μας ότι έρχονται με την έξοδο από κάτω. Προϋπήρχαν όμως, τους βλέπουμε εκεί, βλέπουμε τους πατριάρχες να κινούνται, είναι ο Νόε, είναι τόσοι και τόσοι, έτσι. Είναι στο χώρο αυτό, προϋπήρχαν λοιπόν. Και δεν έφυγαν, αυτό τονίζω, δεν έφυγαν όλοι οι Ισραηλίτες κάτω.
1: Ναι, αυτό είναι και μια απάντηση στο επίκαιρο ερώτημα όλων μας. Τελικά τι έγινε ακριβώς με τους Ισραηλίτες και με τους Παλαιστίνιους?
0: Ποτέ δεν έλειψαν οι Ισραηλίτες εκεί, από εκεί. Οι Άραβες υπάρχουν εκατοντάδες χρόνια επίσης. Αυτό που και τώρα καλό είναι να τα βρούνε με κάποιο τρόπο, γιατί η ειρήνη μην και ο κόσμος πρέπει να προχωρήσει χωρίς αίμα και σκοτωμούς, και μακάρι να υπάρχει αυτή η, έτσι τώρα περνάμε, αλλά και η Παλαιά Διαθήκη δίνει και σύγχρονα μηνύματα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να βρουν έναν τρόπο συμπόρευσης, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν αυτό, αλλά ελπίζω να τους φωτίσει ο Θεός, μάλλον αυτοί να δεχτούν τη φώτιση του Θεού, γιατί ο Θεός πάντα εκεί είναι.
1: Έτσι ακριβώς, εμείς είμαστε.
0: Οπότε και αυτό ανασκαφικά το βλέπουμε, δηλαδή τα σπίτια τους, όλα αυτά μοιάζουν με τους Χαναναίους, έχουν ένα κοινό πολιτιστικό υπόβαθρο. Και τελικά κάπου στα 1000, αφού περνάει η εποχή των Κριτών και λοιπά, έχουμε τη βασιλεία. Κάπου στα 1000 ζητάνε βασιλιά. Και έρχεται ο Σαούλ, μετά ο Δαβίδ, μετά ο Σολομών, και μετά το θάνατο του Σολομών τα σπάνε τα δύο κράτη. Γίνεται μια επανάσταση, οι 10 φυλές του Βορρά κάνουν το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ με πρωτεύουσα τη Σαμάρια, και το Νότιο με την Ιερουσαλήμ του Ιούδα. Το 721 το Βόρειο Βασίλειο καταλύεται από τους Ασσυρίους. Από εκεί φεύγουν κάποιες ομάδες που σας είπα, άλλοι φεύγουν εχμάλωτοι από τους Ασσύριους. Κάποιοι φεύγουν νότια και καταφεύγουν στην Ιερουσαλήμ, στο ήδη υπάρχον βασίλειο του Ιούδα, και φέρουν και τις παραδόσεις τους. Παράδειγμα, οι παραδόσεις, ο αφηγηματικός κύκλος των ιστοριών του Πατριάρχη Ιακώβ είναι βορειοϊσραηλιτικές. Και τα παραδίδουν αυτά. Είναι το ιερατείο, είναι άνθρωποι τέτοιοι. Και τα παραδίδουν στο ιερατείο της Ιερουσαλήμ και τα παίρνουν. Και έτσι γράφονται σιγά σιγά αυτά τα πράγματα. Συντάσσονται, συγγράφονται και συντάσσονται. Αλλάζουν πολλά χέρια και φτιάχνονται σιγά σιγά τα κείμενα. Το 586 το Νότιο Βασίλειο καταλύεται από τους Βαβυλωνίους, τον Αβουχοδονόσορα, τον περίφημο βασιλιά. Φεύγουν εχμάλωτοι πολλοί, μένουν κι άλλοι πίσω, ποτέ δεν αδειάζει ο χώρος. Φεύγουν στη Βαβυλώνα. Και εκεί βλέπουν καινούργια πράγματα και αρχίζουν θεολογικά να ταράζονται και να λένε, μα γιατί φτάσαμε εδώ, τι φταίξαμε, και αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι όλη αυτή η ειδωλολατρεία και ο θρησκευτικός συγκριτισμός και η απήθεια στα μηνύματα των προφητών και του Γιαχφέ τους οδήγησε σε αυτή την ικτρή κατάσταση. Εκεί φαίνεται ότι συγκροτούνται τα περισσότερα κείμενα στην τελική μορφή που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Κάποια φτάνουν μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια. Αλλά εκεί ουσιαστικά βρίσκουν το μονοθεϊσμό επιτέλους. Και με διάταγμα του Κύρου, του Πέρση Βασιλιά, αφού καταλύονται οι Βαβυλώνοι, το 538, αν θυμάμαι καλά, γυρνάνε πίσω και ξαναφτιάχνουν το ναό τους και όλα αυτά. Και φτάνουμε μετά, έρχεται ο Αλέξανδρος, ξέρετε, αυτή είναι η πορεία, οι Ρωμαίοι, ναι, μέχρι, ναι, την τελική καταστροφή του ναού κλπ. Αυτό είναι το γενικό ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και η συγγραφή αυτών των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Πολύ ωραία και ενδιαφέροντα όλα όσα μας εξηγήσατε. Να έρθουμε τώρα στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης αυτό καθ' αυτό. Λέγει ο Κύριος των Δυνάμεων, θα εκδικήσω όσα έκανε ο Αμαλίκ στον Ισραήλ, ότι του αντιστάθηκε στο δρόμο, πήγαινε τώρα και πάταξε τον Αμαλίκ και εξολόθρευσε κάθε τι που έχει και μην τους λυπηθείς, αλλά θανάτωσε και άνδρα και γυναίκα και παιδί και βρέφος που θυλάζει και βόδι και πρόβατο και καμήλα, ιδού η καμήλα τώρα, και γαϊδούρι.

0: Εφόσον ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι αγαθός, γιατί απέτυσε το θάνατο γυναικών, παιδιών και ζώων? Πώς ερμηνεύει η Εκκλησία αυτά τα δύσκολα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης? Πώς γίνεται δηλαδή ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη να εμφανίζεται σκληρός και βίαιος και να είναι ο ίδιος αυτός που στην Καινή Διαθήκη προτρέπει να στρέφουμε το άλλο μάγουλο, να αγαπούμε τους εχθρούς μας, Εκκλησία, να προσευχόμαστε για εκείνους που μας βλάπτουν?
1: Αγαπητή κυρία Γιαναράκη, αυτό το θέμα που θέσατε μόλις τώρα είναι από τα πιο δύσκολα και θα έλεγα και δυσεπίλητα ζητήματα στη μελέτη των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης. Και μάλιστα είναι και ένα ερώτημα το οποίο θέτουν κάποιοι που θέλουν και να πειράξουν κατά κάποιο τρόπο και τους χριστιανούς και να πούν τώρα, μα πώς λατρεύεται ένα τέτοιο Θεό, ο οποίος εδώ παρουσιάζεται σκληρόκαρδος και εκδικητικός κλπ. Θα λέγαμε έτσι μία απλή απάντηση που δίνει και η Εκκλησία μας είναι ότι κάποια ζητήματα τέτοιου τύπου μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από την ηθική διάσταση της εποχής εκείνης και θα λέγαμε ότι εδώ δεν είναι ο κανόνας αυτός, έτσι, αυτό που έγινε τότε. Αν θέλουμε να το εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί εξάλλου η Παλαιά Διαθήκη βρίθη νομικών κειμένων αλλά και άλλων κειμένων οι οποίοι μιλάνε για δικαιοσύνη, για ηθική, για προστασία των φτωχών, για πράγματα τα οποία θέτουν έναν κανόνα ηθικής. Αυτό λοιπόν εδώ πρέπει να το δούμε με άλλο τρόπο, να το μελετήσουμε αυτό το κομμάτι. Και πρέπει να το μελετήσουμε μέσα στο πλαίσιο της εποχής εκείνης που ήταν η ανάγκη να συμβεί. Και δεν σημαίνει ότι ο Θεός διατάζει όλα αυτά να γίνουν. Προσέξτε. Εδώ έχουμε ένα... χαρακτηριστικά είναι ένα δίκαιο του πολέμου της εποχής εκείνης. Δεν είναι μόνο οι Ισραηλίτες που το κάνανε αυτό. Οι Ισραηλίτες υπέστησαν, ας πούμε, από τους Αμαλικίτες, από όλους τους άλλους, όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να επικρατήσουν. Και έχουμε ένα στρατάρχη τότε, ουσιαστικά είναι ο Ιησούς του Ναβί. Και αυτός είναι ο οποίος θα αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα πολεμήσουν. Δεν είναι εύκολο να το αποδεχτούμε, αλλά πρέπει να δούμε τα κείμενα στην εποχή τους. Όπως βλέπουμε τα κείμενα στην αρχαία Ελλάδα και λέμε, εδώ έχουμε τη δουλεία. Σήμερα τη δεχόμαστε, φυσικά όχι, ούτε ο χριστιανισμός τη δέχεται. Αλλά πρέπει να κατανοήσει πώς λειτουργούσαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης και πώς επιβίωναν. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Λέμε ότι είναι σκληρός ο Θεός και σκληρόκαρδος και ναι, είναι ένας Θεός ζηλωτής ο Θεός Γιαχβέ. Το βλέπουμε από τα κείμενα. Τι σημαίνει ζηλιάρης ζηλωτής, έτσι να το πούμε πιο λαϊκά και περιπεκτικά. Αλλά είναι ένας εθνικός Θεός. Είναι ο Θεός που τους οδηγεί συνεχώς τους Ισραηλίτες και συνεχώς τους δείχνει το καλό και το ηθικό και πού πρέπει να πάνε και πώς πρέπει να περπατήσουν. Και τι γίνεται εδώ? Συνεχώς οι Ισραηλίτες αποστατούν. Άρα λοιπόν αυτό που συμβαίνει στους Ισραηλίτες, το κακό κάθε φορά που λέει, αχ, με τιμώρησα, αχ, έγινε ο κατακλυσμός, αχ, αυτό, αχ, εκείνο, αχ, το άλλο, η εξορία κλπ.
0: Ανθρωποποιούν κατά κάποιο τρόπο το Θεό.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: δεν είναι. Χρησιμοποιούν
0: ανθρωποπαθείς εκφράσεις.
1: Ανθρωποπαθείς, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι δικό τους το πρόβλημα, διότι ο Θεός είπε, κάντε αυτό, σας δίνω τους νόμους και θα το κάνουν. Και προτιμούν να λατρεύουν άλλες θεότητες, προτιμούν να κάνουν άλλες θυσίες, προτιμούν. Όλο συνεχώς την παρεκτροπή και μετά έρχεται η τιμωρία. Άρα η τιμωρία δεν επιβάλλεται από το Θεό ακριβώς. Επιβάλλεται από τους ίδιους. Διότι εδώ έχουμε πάντα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε το εξής τρίπτυχο. Έχουμε την αμαρτία, έχουμε την πτώση και μετά, συγγνώμη, έχουμε την αμαρτία και την πτώση, έχουμε την τιμωρία, είναι το δεύτερο, και μετά έχουμε την αποκατάσταση. Γιατί? Γιατί αν ήταν κακός αυτός ο Θεός και σκληρόκαρδος και όλα αυτά τα αρνητικά που του προσάπτουμε κατά καιρούς, θα τους έπαιρνε πάλι από το χεράκι σαν καλός πατέρας και τους έλεγε, αντελάτε, αφού μετανοούν, συγχωρούνται και τους ξανά αποκαθιστά και όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή ξαναγυρνάνε από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Ξαναπέφτουν, ξανασηκώνεται. Του στέλνει τους προφήτες του. Του στέλνει ακόμα και τον ίδιο το γιο του, το Μεσσία, έτσι, το Χριστό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, άμα ήταν τόσο σκληρόκαρδος, όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ερμηνευτούν ειδικά για να ξαναγυρίσουμε και στο Αμαλικίτη, σε πολύ δύσκολο θέμα. Είναι το λεγόμενο χαράμ. Έτσι λέγεται, υπάρχει μια ειδική ορολογία μέσα στην Παλαιά που δείχνει ακριβώς ότι είναι το δίκαιο του πολέμου. Γιατί πρέπει να επιβιώσουν, πρέπει να επικρατήσουν στη γη της επαγγελίας. Δυστυχώς οι άνθρωποι έτσι λειτουργούσαν εκείνη την εποχή, αλλά φοβούμαι ότι έτσι λειτουργούν και στη σημερινή εποχή, αν κοιτάξουμε τις ειδήσεις γύρω μας.
0: Επειδή αναφέρατε τον Μεσσία, τι είναι αυτή η προσδοκία του Μεσσίας στην Παλαιά Διαθήκη, ο χρησμένος βασιλιάς?
1: Ναι, ο Μεσσίας είναι, καταρχάς είναι μια μετάφραση, αν θέλετε, ελληνικοποίηση, έτσι, της λέξης εξελληνισμός, της λέξης της εβραϊκής Μασιάχ, που σημαίνει και χρησμένος, αυτός που έχει χρηστεί. Στον αρχαίο Ισραήλ, όταν κάποιος γινόταν βασιλιάς ή ιερέας ή προφήτης, έπαιρνε το προφητικό αξίωμα, ερχόταν κάποιος άλλος ιερέας και του...
0: Τον έχρι
1: με λάδι, έτσι, ιερό λάδι, πάνω στο κεφάλι κλπ. Έξω έχουμε και το χρήσμα και όλα αυτά που ξέρουμε εμείς τώρα. Και αυτό του έδινε, ξεκινούσε δηλαδή, έπαιρνε την ευλογία του Θεού, έτσι, και ξεκινούσε από εκεί και πέρα η δημόσια του δράση. Ας πούμε ότι και χρησμένος είναι και ένας βασιλιάς, και ο Δαβίδ θα μπορούσε να θεωρηθεί, είναι ένας Μασιάχ, ένας Μεσσίας, σε εισαγωγικά, μην τον συγχαίρουμε τώρα με τον Χριστό. Γιατί και η λέξη Χριστός τι σημαίνει? Και χρησμένος Χριστός, το όνομά του ήταν Ιησού, έτσι, Ιεσουά. Οπότε σημαίνει αυτό, και χρησμένος. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη της θεολογικής ιδέας του Μεσσία, η οποία ξεκινάει από τα χρόνια της βασιλείας, της Δαβιδικής βασιλείας, και υπάρχει μια αναμονή πλέον στον αρχαίο Ισραήλ ότι θα έρθει κάποιος σταδιακά, και αυτό γίνεται πιο έντονο μετά την κατάλυση της βασιλείας που δεν υπάρχει πια κράτος, γι' αυτό έρχονται και οι προφητείες κλπ. Γιατί έχουν πάρα πολλές προφητείες για αυτό το θέμα, ο οποίος θα έρθει και θα σώσει τον αρχαίο Ισραήλ. Αυτό σιγά σιγά εξελίσσεται, διότι οι Ισραηλίτες περιμένουν ένα πολιτικό βασιλιά. Δεν είναι έτσι, όμως φαίνεται και από τις προφητείες ότι πρόκειται για ένα πνευματικό άτομο. Δεν έρχεται να διοικήσει, να γίνει αυτοκράτορας ή βασιλιάς. Είναι ένας άνθρωπος πνευματικός, το λέω άνθρωπο τώρα τι περιμένουν, γιατί το βλέπουμε, θα γεννηθεί εδώ, θα γεννηθεί εκεί, θα κάνει αυτό, θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά έρχονται και παίρνουν ουσία στο πρόσωπο του Ιησού. Όλα αυτά που λένε οι προφήτες. Θέλω να πω δηλαδή ότι ξεκινάει αρχικά να είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να είναι βασιλικό, θα πρέπει να είναι από τη Δαβιδική δυναστεία, θα πρέπει.
0: Γίνεται λόγος για τον κύριο της δόξης, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι που πραγματικά είναι πνευματικό. Όπως είπατε.
1: Είναι πνευματικό και είναι και, προσέξτε, είναι οικουμενικό. Δεν έρχεται ο Χριστός για να σώσει μόνο τον αρχαίο Ισραήλ. Που από εκεί έτσι ξεκινάνε, από αυτή τη μαγιά, ας πούμε. Είναι οικουμενικό και αυτό συνοψίζεται, αν θέλετε, όταν ο Χριστός λίγο πριν την ανάληψή του λέει στη Γαλιλαία, αν θυμάμαι καλά, λέει πορευθέντες πάντα τα έθνη.
0: Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη.
1: Μαθητές, έτσι, αυτό, αν το θυμάμαι καλά. Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη. Αυτό είναι. Δεν είναι ωραίο πώς ξεκινάει από τη δημιουργία του κόσμου, από τη γέννηση, για να καταλήξουμε μέχρι τα έσχατα μέσα από το Άγιο Πνεύμα που συνοδεύει πια εμάς, αφού έχουμε την ανάληψη του Χριστού και ολοκληρώνει το έργο του επί γης, για να οδηγηθούμε σε μια πορεία τώρα με στις 2000 και κάτι χρόνια, μέχρι πότε θα έρθει εκείνη η ημέρα δεν ξέρουμε, που θα τελειώσει αυτό, πώς το ξέρουμε, και θα ξανάρθει ο Ιησούς, αλλά όλο αυτό ξεδιπλώνεται μέσα σε όλα αυτά τα βιβλία. Ξεκινάει δηλαδή από την Παλαιά Διαθήκη και καταλήγει μέχρι την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό λέω χαρακτηριστικά και στους φοιτητές μου πολλές φορές ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι αναπόσπαστα δεμένες μεταξύ τους βιβλία. Είναι σαν να κλειδώνει, κοιτάξτε, να έχουμε το ένα και το άλλο, και σαν να κλειδώνει μία με την άλλη. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχουν στην σύγχρονη έρευνα και πολλές αντιρρήσεις, τις έχω ακούσει δηλαδή από μελετητές και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, έχουν διατυπωθεί κυρίως από καινοδιαθηκολόγους, ότι έλα μωρέ τώρα και χωρίς την Παλαιά Διαθήκη.
0: Αυτό ναι, που είπαμε και στην αρχή, ναι, ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε.
1: Θα ζούσε, ωραία, εντάξει, να σας πούμε, να πω το εξής. Okay, να το δεχτούμε. Η Παλαιά Διαθήκη δεν θα χρειαζόταν, θα ήταν μόνο εκείνη η Διαθήκη. Και δεν μου λέτε τώρα, όταν ο Χριστός έρχεται να κάνει την δημόσια του, να ξεκινήσει τη δημόσια του δράση και τι πηγαίνει είτε στη συναγωγή, τι διαβάζει? Έτσι. Όταν πάει στη συναγωγή, τι διαβάζει? Διαβάζει την προφητεία από τον Ισαΐα.
0: Αυτό.
1: Και λέει ότι, να, κύριοι, κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι, ήρθα. Και αυτός είμαι.
0: Ουκ ήλθον, καταργήσε τον νόμο,
1: ναι,
0: αλλά πληρώσει αυτό.
1: Πληρώσει, ναι.
0: Ήθελε να εκπληρώσει, διαβάζοντας, όπως είπατε, το ιερό κείμενο, να δείξει ότι, ξέρετε, να, τώρα εκπληρώνονται αυτές οι προφητείες στο πρόσωπό μου.
1: Εγώ είμαι ο Μεσσίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είτε το καταλαβαίνετε, είτε όχι, άλλο αυτό τώρα. Αν θέλετε να ανοίξετε, όχι τα μάτια σας, αλλά εγώ είμαι. Καταλάβατε, οπότε αν ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποιεί το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, για το οποίο μιλάνε κυρίως κατεξοχήν προφήτες, αλλά όχι μόνο, έχουμε όλα αυτά που έχουμε, είναι προτυπώσεις ουσιαστικά από τους πατριάρχες, από τα γεγονότα που έχουν συμβεί, είναι προτυπώσεις αυτών που θα γίνουν. Και ως εκ τούτου Άρα πώς γίνεται να, το ένα κείμενο, αν θέλετε ερευνητικά, ναι, μπορώ να σας πω ότι η Παλαιά Διαθήκη μπορεί να σταθεί μόνη της και η Καινή Διαθήκη ερευνητικά μπορεί να σταθεί μόνη της. Αν θέλω να το δω φιλολογικά, ξέρετε με άλλο, τα πολιτιστικά κλπ. Αν θέλω θεολογικά, τι θα κάνω, αφού μιλάμε για την αποκάλυψη του Θεού.
0: Εξάλλου, χριστολογική είναι περισσότερο η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης
1: από την Εκκλησία. Ναι, από την Ορθόδοξη και όχι μόνο την Ορθόδοξη, αλλά τώρα επειδή θα μιλάμε
0: ναι,
1: για.
0: Μιλάμε ναι, ακριβώς ναι. Για τη δική μας. Σωστά. Είπατε κάποια στιγμή ότι όταν καταλήφθηκε το βασίλειο του Ισραήλ, το ιερατείο, δηλαδή στην ουσία ανάμεσα στους πρόσφυγες mm-hmm. που έφυγαν από το Βόρειο Ισραήλ και πήγαν στο Νότιο, ήταν και το ιερατείο, το οποίο βέβαια κατέφυγε και στο ναό του Σολομώντος. Και ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος αυτού του ναού και παράλληλα, επειδή γνωρίζω ότι την μεταδακτορική σας έρευνα έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα των θυσιών στο βιβλικό και εξωβιβλικό χώρο. Ποιος είναι και ο ρόλος του συστήματος των θυσιών στη ζωή του Ισραηλιτικού λαού?
1: Λοιπόν, πραγματικά ναι, ο ναός της Ιερουσαλήμ, του Σολομώντα, έτσι, γιατί από εκεί, από το βασιλιά αυτό δημιουργείται, είναι, θα λέγαμε, η καρδιά της Ισραηλιτικής θρησκείας. Βέβαια, η καρδιά είναι ο νόμος, έτσι, αλλά ο νόμος και ο Χριστός λέει μάλιστα ότι είναι ο νόμος του αγάπα το Θεό σου και αγάπα τον πλησίον σου. Αλλά η καρδιά με την έννοια η δραστηριότητα όλη εκεί υπάρχει. Είναι το κεντρικό σημείο στο οποίο λατρεύεται ο Θεός Ιαχβέ. Και μάλιστα εδώ έχουμε το εξής, ότι δεν είναι ο μοναδικός ναός στην όλη την πορεία του αρχαίου Ισραήλ. Μέχρι και την εποχή του βασιλιά Ιωσία, δυστυχώς ή ευτυχώς, υπήρχαν και άλλα ιερατεία. Ιερατεία και ιερά. Ιερά δηλαδή με τα δικά τους τα προσωπικά ιερατεία σε όλη την περιοχή του αρχαίου Ισραήλ. Είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα, ξέρουμε ότι ακόμα υπήρχαν και ναοί. Ανασκαφικά τους έχουμε βρει. Επίσης ξέρουμε, τελευταία που ίσως δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, κάπου 6.000 μέτρα, 6 χιλιόμετρα περίπου από την Ιερουσαλήμ σήμερα, έχει ανασκαφεί, σε σωστική ανασκαφή βρέθηκε ένας ναός ισραηλιτικός, ο οποίος λειτουργούσε την ίδια περίοδο με τον ναό του Σολομώντα. Για το οποίο θέλω και κάποια πράγματα να γράψω κάποια στιγμή και να το παρουσιάσω και στο ελληνικό κοινό. Και έχουμε και τα ερωτήματα εδώ. Πώς γίνεται να έχουμε ένα τέτοιο ναό τόσο κοντά σε γυτνίαση με το μοναδικό αυτό ιερό του ναού του Σολομώντα? Φαίνεται λοιπόν ότι μέχρι την εποχή του βασιλιά Ιωσία, είμαστε κάπου στο 603, κάπου εκεί, υπολογίστε περίπου εκεί, που έρχεται ο Ιωσίας, αυτός είναι ο οποίος λέει τέρμα όλα αυτά τα ιερά. Και έχουμε μόνο ένα μοναδικό ιερό και αυτό είναι του Σολομώντα. Εκεί λοιπόν είναι η καρδιά, θα λέγαμε, γιατί εκεί γίνεται το Πάσχα, ο εορτασμός του Πάσχα κάθε χρόνο, οφείλουν να κάνουν εκεί τον εορτασμό, είναι οι θυσίες οι οποίες γίνονται καθημερινά, ξέρετε, οι θυσίες οι οποίες γίνονταν στον αρχαίο Ισραήλ, οι προσφορές δηλαδή των πιστών, είτε πρόβατα, βόδια, ό,τι τέλος πάντων έφερναν και ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του καθενός και τι ήταν τα έθιμα. Οι θυσίες ήταν πάρα πολύ ένα έθιμο ζωτικής σημασίας, ένας θεσμός. Βέβαια αυτό σταματάει με την κατάλυση του ναού. Φανταστείτε αν δεν υπήρχε τότε κατάλυση και συνέχιζε να υπάρχει ο ναός του Σολομώντα μέχρι σήμερα. Φαντάζεστε αν θα είχαμε ακόμα τέτοιου είδους θυσίες ζώων. Για φανταστείτε το. Άρα λοιπόν, καμιά φορά σκέφτομαι και λέω ίσως καλώς καμωμένο ήταν, γιατί όλες αυτές οι θυσίες τελικά αντικαταστάθηκαν, ας πούμε, από την ανέμακτη και μάλλον πρώτα από την αιματηρή του ίδιου του Χριστού και μετά έχουμε βέβαια
0: την ανέμακτη που ακολουθεί.
1: Ακριβώς. Φανταστείτε όμως να συνέβαινε αυτό μέχρι σήμερα. Οι θυσίες λοιπόν όμως είναι, και υπάρχει και ολόκληρος κανονισμός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στα βιβλία, πώς πρέπει να γίνονται οι θυσίες, από ποιους πρέπει να προσφέρονται, την καθαρότητα που πρέπει να υπάρχει, την καθαρότητα του ζώου να μην έχει ούτε κάποια προβλήματα, έναν ανάπηρο, να έχει κάποιο στίγμα. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι θυσίες που γίνονταν, δυστυχώς. Και εδώ περνάμε σε αυτό που προλογίσεις, που είπατε πριν, που υπήρξε και θέμα έρευνας του μεταδιδακτορικού μου, ήταν οι θυσίες των παιδιών στον αρχαίο Ισραήλ. Και το ίδιο το βιβλικό κείμενο κατά καιρούς φαίνεται ότι μας δείχνει, όχι φαίνεται, είναι σίγουρο ότι γίνονταν όχι σε πολύ μεγάλη έκταση ίσως, αλλά κάποιοι Ισραηλίτες και μάλιστα και βασιλιάδες, ξέρουμε δύο περιπτώσεις, ο Άχαζ και ο Μανασής, οι οποίοι θυσίαζαν τα πρωτότοκά τους παιδιά. Υπήρχαν και Ισραηλίτες καθημερινοί οι οποίοι έκαναν το ίδιο. Αυτό δεν γινόταν στο ναό, γινόταν σε ένα συγκεκριμένο τόπο, το λεγόμενο το ΦΕΤ της Ιερουσαλήμ. Αυτός ήταν ένας τόπος που, κοιτάξτε τώρα τι περίεργο που είναι, είναι ο τόπος, το χωράφι αν θέλετε, δεν έχει σωθεί τίποτα από αυτά πια, γιατί ο Ιωσίας ο βασιλιάς όταν ήρθε τα γκρέμισε όλα, τα κατέλυσε και αυτά γίνανε νεκροταφεία εκεί στην περιοχή. Είναι ο τόπος όπου εκεί κρεμάστηκε ο Ιούδας, ο αγρός του Κεραμαίος που λέει, κοιτάξτε τώρα να δείτε, και υπάρχει και ένα μοναστήρι εδώ ορθόδοξο σήμερα εκεί, νομίζω το Αγίου Σάββα, δεν θυμάμαι τώρα καλά αν το λέω σωστά, αλλά θέλω να σας πω είναι ο ίδιος τόπος. Εκεί υπήρχε λοιπόν το λεγόμενο το ΦΕΤ, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από εμάς τους ερευνητές για τους τόπους θυσίας των παιδιών. Είναι ξένο έθιμο, να πάλι εδώ η επίδραση από τους άλλους λαούς, είναι μάλλον φοινικικό, το ξέρουμε πολύ καλά ανασκαφικά από την Τινησί, από την Καρχιδόνα, που εκεί το κάνανε οι Καρχιδόνοι κατά κόρον. Φαίνεται λοιπόν το κάνανε και οι Ισραηλίτες. Να λοιπόν μια ακόμη παρεκτροπή, την οποία έρχονται οι προφήτες και τη στυλιτεύουν. Και συνεχώς και ο Ισαΐας ακόμα μιλάει. Και άλλοι προφήτες.
0: Στη θυσία του Αβραάμ, γιατί σώζεται ο Ισαάκ?
1: Σώζεται, πρέπει να σωθεί. Γιατί ο Θεός δεν θέλει αυτή τη. Δοκιμάζει, τον δοκιμάζει, να δει που θα φτάσει. Αλλά τον Αβραάμ, αλλά δεν το θέλει. Δεν το θέλει. Δεν θα το, δεν, αυτό είναι ότι. Και αυτό είναι μια, αυτό που λέμε, μια ιστορία αιτιολογικού χαρακτήρα. Γιατί έχουμε και τέτοιες ιστορίες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και διδακτικές, έτσι. Όπου ακριβώς αυτό θέλει να μας δείξει. Γιατί λέγεται αυτή η ιστορία, υπενθυμίζεται στους Ισραηλίτες. Γιατί κυρίες και κύριοι, δεν θέλει ο Θεός τέτοιες θυσίες. Δεν θέλει παιδιά. Και από ό,τι φαίνεται, δεν θέλει και άλλες θυσίες στην πορεία. Υπάρχουν προφήτες, ο Αμός. Αναφέρει, δεν θέλω θυσίες, δεν θέλω θυμιάματα. Δικαιοσύνη θέλω, να αγαπάτε το Θεό με την καρδιά σας. Αυτό είναι που στυλιτεύουν και οι προφήτες. Έρχεται και γίνεται τυπολατρία όλο αυτό το θέμα. Α, σου λέει ο Ισραηλιτισμός, ωραία, θα προσφέρω τα 10 βόδια, θα δώσω και 2 περιστέρια, θα καταβάλω και τον οβολό μου και είμαι εντάξει. Και την ίδια στιγμή πάει, πορνεύει, μιχεύει, χτυπάει το γείτονά του, του κλέβει χρήματα. Το κάνανε και βασιλιάδες. Και έρχονται οι προφήτες και λένε: όχι, όχι, όχι, δεν θέλω λατρείες τέτοιες. Ο Θεός δηλαδή το λέει, ναι, έτσι, εξ ονόματος Θεού μιλάνε οι προφήτες. Δεν θέλω, λέει, θυσίες, έλεος θέλω. Θέλω να υπάρχει έλεος στην κοινωνική δικαιοσύνη. Κάτω τον 8ο αιώνα π.Χ. που έχουμε, όσοι είναι τον ένα, το έχουμε τον Αμός, τον Μιχαία, τον Ισαΐα. Είναι ένας χαμός. Η κοινωνική αδικία έχει φτάσει. Και ξεκινάει και από τους βασιλιάδες, έτσι. Από εκεί ξεκινάει. Και αυτό, ευτυχώς που υπήρχαν οι προφήτες. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβεί τίποτα από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εκείνη την εποχή. Προς το καλό δηλαδή, και να κρατηθεί ο Ισραήλ σε μια πορεία μονοθεϊστική. Αλλιώς δεν.
0: Αγαπητή κυρία Παπαναστασοπούλου, θέλουμε με τις ώρες να καθόμαστε εδώ και να σας ακούμε, αλλά δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος μας είναι αμήλικτος.
1: Κυρία Γεναράκη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την όμορφη κουβέντα μας. Ούτε κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συζήτηση, για το χρόνο σας και τις γνώσεις που μοιραστήκατε απλόχερα με το κοινό μας. Η δική σας συμβολή στην κατανόηση της ιστορίας, της σημασίας και του πολιτισμού που αναδεικνύουν τα Ιερά Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι ανεκτίμητη. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο σπουδαίο επιστημονικό και διδακτικό σας έργο, να είστε πάντα καλά, να συνεχίσετε να εμπνέετε τους φοιτητές σας και να μας χαρίζετε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας. Να ευχαριστήσουμε και τον Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, όπως ακούσαμε σήμερα από την κυρία Παπαναστασοπούλου, η Παλαιά Διαθήκη παραμένει ένα ζωντανό, αναπόσπαστο κείμενο. Για τον Ιουδαϊσμό είναι η Τωρά, νόμος, η διδασκαλία και η ιστορία του λαού τους. Για εμάς τους χριστιανούς είναι η ρίζα της πίστης μας, το σχολείο που μας οδήγησε στον Χριστό, ο οποίος δεν ήρθε για να καταργήσει, αλλά για να εκπληρώσει τον νόμο και τους προφήτες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί την Παλαιά Διαθήκη ως φάρο που φωτίζει την πορεία προς την Καινή Διαθήκη. Μέσα από τις σελίδες της βλέπουμε την υπομονή και την αγάπη του Θεού, την εξέλιξη της αποκάλυψής του και την προετοιμασία για τη μεγαλύτερη πράξη αγάπης, την ενσάρκωση. Η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης δεν γίνεται επιστημονικά, ούτε εθνικά, ούτε μέσα από τη φιλοσοφία και τη θρησκεολογία, αλλά μέσα από τη χριστολογική και εκκλησιολογική ερμηνευτική διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι την ερμηνεύουν μέσα από την αποκάλυψη του Θεού και την εμπειρία. Και είναι αυτή που καταγράφεται στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και στην Υμνογραφία της Εκκλησίας. Και κλείνουμε με τα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η Καινή Διαθήκη εις την Παλαιάν κρύπτεται και η Παλαιά Διαθήκη εις την Καινήν φανερούται. Χαίρετε!
2: Στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

θυμωμένο αρκουδάκι της Γλυκερίας Γκρέκου σε εικονογράφηση της Λιάνας Δανεζάκη από τις εκδόσεις ΑΕΤΗΣ.

Πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Αυτό το μέλι δεν το θέλω για πρωινό. Φώναξε ο μπαμπάς Αρκούδος νευριασμένος και, χτυπώντας το βαρύ του χέρι πάνω στο ξύλινο τραπέζι της κουζίνας, αναποδογύρισε την κούπα με το μέλι. «Αμάν πια! Βαρέθηκα τα νεύρα σου!» απάντησε η μαμά Αρκούδα και άρχισε να συμμαζεύει το μέλι που έσταζε στο πάτωμα. «Και εσύ, ακόμα δεν ετοιμάσχες για το σχολείο? Έλα, τελείωνε! Τι κοιτάς έτσι?» είπε στο γιο του τον Αρκούδο. «Πάλι θα αργήσεις! Τελείωνε! Πάμε!» Χθες βράδυ όμως του επέτρεψες να δει τηλεόραση ως αργά. Και σου το έλεγα, κλείσε το χαζοκούτι. Το πρωί το παιδί δεν θα ξυπνάει για το σχολείο», μουρμούρισε η μαμά μέσα από τα δόντια της. Εκείνος πήρε τα εργαλεία της δουλειάς του, φόρεσε το καπέλο του και φεύγοντας έκλεισε την πόρτα με τόση δύναμη ώστε η χελώνα που περνούσε έξω από το σπιτικό τους άρχισε να τρέχει. Και ο λαγός, ο γείτονας που πότιζε τον κήπο του, έμεινε ακίνητος σαν άγαλμα. Ο Μάκης, το μικρό αρκουδάκι, παράτησε την επανάληψη στην ορθογραφία γιατί η καρδούλα του έμοιαζε με τρικυμισμένη θάλασσα. «Πάλι λάθος θα κάνω σήμερα. Ποτέ δεν θα πάρω άριστα εγώ», σκέφτηκε λυπημένο. Στο δρόμο για το σχολείο συναντάει κι άλλα αρκουδάκια. Αλλά όταν νιώθει θυμωμένος, προτιμά να περπατά μόνος. Τα χέρια του σχηματίζουν μικρές γροθιές. Τα μάτια του στριφογυρίζουν πέρα δόθε. Το τρίχωμά του είναι ανασηκωμένο. Τα ρουθούνια του ανοιγοκλίνουν. Εκεί, στην είσοδο του σχολείου, κάτω από τη γέρικη βελανιδιά, υπάρχει ένα σκουπιδοτενεγές. Πλησιάζει και ταγκ! Δίνει μια γερή κλωτσιά με το πόδι του. Τα σκουπίδια σκόρπισαν στο χώμα. Ούτε και ο ίδιος κατάλαβε γιατί το έκανε αυτό. «Τι κάνεις εκεί?» ακούστηκε η φωνή του Αλέκου, του συμμαθητή του. «Θα το πω στο διευθυντή». «Ε, και σκασίλα μου», λέει ο Μάκης.

Λίγο αργότερα, η δασκάλα διαβάζει φωναχτά και οι μαθητές γράφουν την ορθογραφία τους. Ο Μάκης έχει πελαγώσει. «Με πόσα σίγμα γράφεται η μέλισσα?» ρωτάει ψιθυριστά το συμμαθητή του τον Πάνο. «Με 5-6», του λέει εκείνος γελώντας κοροϊδευτικά. Οι γέλια ξεσπάνε στα γυροθρανία. «Ησυχία! Τι γίνεται εκεί κάτω?» «Ο Μάκης, κυρία, με ενοχλεί», απαντάει ο συμμαθητής του. «Πάλι εσύ, Μάκη? Πήγαινε έξω αμέσως και αύριο να έρθεις με τους γονείς σου». «Μα, κυρία», ψέλισε εκείνος, «εγώ δεν ακούω τίποτε. Πήγαινε έξω». Με την καρδούλα του και πάλι, σαν τρικυμισμένη θάλασσα, προχωρά προς την έξοδο. Όλοι τώρα το κοιτάζουν, όλοι τον προσέχουν. Κάτι είναι κι αυτό. Πήγαινε, έρχεται στον διάδρομο σαν αγρίμιστο κλουβί. Νιώθει μόνος και θυμωμένος. Νιώθει ένα τίποτα. Όλα τα μπράβο για τους άλλους, τίποτα για εκείνον. Και εκείνη η μέλισσα, αν γραφόταν με ένα σίγμα, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί. Θέλει να εξηγήσει τη δασκάλα του πως δεν έφταιγε μόνο αυτός, αλλά τι νόημα έχει? Σιγά μην τον πίστευε. Λες και δεν τον ξέρει. Πάντα αυτός φταίει. Ό,τι και να γίνει, αυτός φταίει. Με το χέρι του δίνει μια πουνιά στον τοίχο. Πονάει, αλλά δεν τον νοιάζει. Αφού δεν μπορεί να φτιάχνει, θα γκρεμίζει. Αφού δεν του μάθε κάποιος να είναι τρυφερός, θα γίνει βίαιος. Ντριν! Χτυπάει το κουδούνι για διάλειμμα. Οι συμμαθητές ξεχνιούνται στην αυλή του σχολείου. Ο Μάκης στέκεται στο τυχάκι που είναι δίπλα στην τάξη του. Νιώθει κουρασμένος. Πόσο θα ήθελε να παίξει, να γελάσει όπως τα άλλα παιδιά. Βαρέθηκε να δέρνει και να κάνει φασαρίες, αλλά πάλι σκέφτεται πως τέτοιες στιγμές νιώθει δυνατός. Είναι οι μόνες στιγμές που του δίνουν σημασία οι άλλοι. Νιώθει πως δεν μπορεί να πετύχει σχεδόν τίποτα χωρίς να μαλώσει. Όπως ο Άκης είναι πρώτος στα μαθηματικά, η Κάτια στη γλώσσα, η Μελίνα στην ιστορία, ο Τάκης στη γεωγραφία, ο Πάνος στη γυμναστική. Αυτός θα είναι πρώτος στην πουνιά. Νάτος ο Πάνος κατεβαίνει τα σκαλιά. Τώρα θα δει αυτός να μάθει να μην κοροϊδεύει. Τον πλησιάζει και του δίνει μια δυνατή σπροξιά. Τον ρίχνει κάτω. Ο Πάνος σηκώνεται. Ο Μάκης χυμάει πάνω του και του αστράφεται ένα χαστούκι. Ο Πάνος δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Μια μπουνιά στη μούρη τον ξαναρίχνει στη γη. Γύρω στην ίδια κερκίδα. «Μάκης, Μάκης», φωνάζουν γύρω του. «Άντε Πάνο, χτύπα τον», παροτρύνουν κάποιοι άλλοι. Σφαλιάρες, μπουνιές, προξήματα, μύτες που ανοίγουν. Χαμός γίνεται. Ξαφνικά, «σταματήστε αμέσως, τι γίνεται εκεί?» Ο γυμναστής καταφέρνει να τους χωρίσει. «Στο διευθυντή αμέσως»,

Μεσημέριασε. Άλλη μια μέρα στο σχολείο έφτασε στο τέλος της. Τα αρκουδάκια με τις τσάντες στους ώμους τους αποχαιρετιούνται και φεύγουν για το σπιτικό τους. «Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο!» «Γεια, γεια, τα λέμε!» Ο Μάκης δεν θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Σκέφτεται τι θα πει πάλι στους γονείς του. Ο διευθυντής το δήλωσε: «Αύριο να έρθεις με τον κηδεμόνα σου». Περπατάει αγέροχος. Τα χείλη του είναι σφιχτά. Στα μάτια του οι άλλοι βλέπουν το θρίαμβο. Του δώσε και κατάλαβε του πάνω. Για άλλη μια φορά είναι ο πρωταθλητής της μπουνιάς. Αλλά δεν νιώθει χαρούμενος. Εκεί στο σταυροδρόμι αποφασίζει να αλλάξει το δρόμο της επιστροφής. Θα ακολουθήσει το μονοπάτι που περνάει μέσα από το δάσος με τις φελανιδιές για να φτάσει στο σπίτι του. Μέσα στο δάσος όλα αλλάζουν. Εδώ δεν τον βλέπει κανείς. Δεν χρειάζεται να δείχνει δυνατός. Κάνει τούμπα στο χορτάρι. Κυνηγάει πεταλούδες. Μυρίζει αγριολούλουδα. Ξαπλώνει στη γη με τα χέρια στο προσκεφάλι και κλείνει τα μάτια του. Παίρνει βαθιές εισπνοές και με τις ανάσες του βγάζει όλο το θυμό που έχει μέσα του. Με ένα χοπ σηκώνεται όρθιος. Δίπλα στο δεξί του πόδι ένας χρυσομπούρπουλας περπατάει αμέριμνος. Χωρίς να το σκεφτεί απλώνει το πόδι του να τον πατήσει. Το τραβάει αμέσως. Αμέσως μετά σκύβει με τα χοντρά του δάχτυλα, τον πιάνει και ζουζου τον αφήνει να πετάξει ψηλά.

κάτι πρέπει να κάνουμε για το γιο σας, κύριε Αρκούδε. Συνεχώς δημιουργεί προβλήματα στο σχολείο. Κάθε τρεις και λίγο δέρνει κάποιον. Καταλαβαίνετε, κάτι πρέπει να γίνει. Όλοι κάνουν παράπονα για τη συμπεριφορά του Μάκη, είπε σοβαρά ο διευθυντής. Ο Μάκης κατεβάζει το βλέμμα και παίζει με τα δάχτυλά του που τρέμουν. Θέλει να φύγει, να εξαφανιστεί. Ο πατέρας του έχει γίνει ηφαίστειο από τα νεύρα του. Βράζει από το θυμό του. Το πρόσωπό του έχει γίνει κόκκινο σαν πατζάρι. Μια κοιτάζει το Μάκη και μια το διευθυντή. Το ξέρει ο Μάκης. Το έχει δει πολλές φορές αυτό το βλέμμα. Έξω από το γραφείο του διευθυντή, ο μπαμπάς Αρκούδος τρέμει από την ταραχή του. Αρπάζει το Μάκη με τη βία από τον ώμο και τον σπρώχνει στον τοίχο. «Τι θα γίνει με σένα, ρε ζήλη με κάνες πάλι», του λέει και του αστράφτει ένα χαστούκι μπροστά στα μάτια των συμμαθητών του. «Να ανοίξει η γη να το καταπιεί», αυτό ήθελε ο Μάκης, τίποτα άλλο. Και αφού αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει, έγινε ο ίδιος αστραπή και έτρεξε να εξαφανιστεί στον πάνω όροφο. Στην πρώτη πόρτα που βρήκε ανοιχτή, χώθηκε μέσα. Ήταν η αίθουσα της μουσικής. Η καρδιά του ήταν για άλλη μια φορά σαν τρικυμισμένη θάλασσα. Τα χέρια του δεν τα όριζε. Ήθελε να χτυπήσει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Και μπροστά του βρήκε ένα τύμπανο. Άρχισε να το βαράει σαν τρελός. Στην αρχή ακούγονταν μόνο χτυπήματα. Μετά από λίγο όμως, τα χτυπήματα απέκτησαν ρυθμό. Ο ρυθμός έγινε μουσική. Μια όμορφη μουσική. Η τρικυμισμένη θάλασσα γαλήνεψε. Πόσο κράτησε αυτό? Ξαφνικά χειροκροτήματα ακούστηκαν από πίσω και... «Μπράβο, μπράβο Μάκη, είσαι καταπληκτικός! Πού το έκρυβες τέτοιο ταλέντο?» Μέσα στην ταραχή του δεν είχε προσέξει πως στην αίθουσα βρισκόταν ο δάσκαλος της μουσικής. Η ματιά του συνάντησε το βλέμμα του μουσικού. Δεν θυμάται να τον κοιτάζει με αυτόν τον τρόπο κανείς άλλος. Με το βλέμμα της καρδιάς, με θαυμασμό. «Μπράβο Μάκη! Αρχίζουμε δουλειά αμέσως. Θα γίνεις ο τυμπανιστής της ορχήστρας του σχολείου. Εσύ μας έλειπες για να αρχίσουμε πρόβες. Τι λες?»

το μπράβο του μουσικού έκανε ένα μικρό θαύμα. Από τη μέρα που έγινε ο τυμπανιστής του σχολείου, ο κόσμος του Μάκη μεταμορφώθηκε. Όταν το ανακοίνωσε στον μπαμπά Αρκούδο, εκείνος στην αρχή τον κοίταξε δύσπιστα. «Εσύ τυμπανιστής της ορχήστρας? Κοίτα να δεις», είπε σηκώντας το φρύδι του, αλλά μετά χαμογέλασε. Η μαμά Αρκούδα φρόντιζε να κοιμάται νωρίς ο κανακάρης της για να είναι ξεκούραστος στις πρόβες. Οι συμμαθητές του σιγά σιγά έπαψαν τον κοροϊδέα μου και να το φοβούνται. Η Μελίνα, η συμμαθήτριά του, τον κρυφοκοίταζε με θαυμασμό όταν χτυπούσε τα τύμπανα. Ο Μάκης έβγαλε τη μάσκα του σκληρού Αρκούδου και άφησε να φανούν τα τρυφερά ματάκια του. Η καρδούλα του τώρα μοιάζει σαν θάλασσα με λίγα κυματάκια που, πού και πού, και όταν πάει να σηκώσει τρικυμία, εκείνος γνωρίζει πώς να τη γαλινεύει. Χτυπάει τα τύμπανά του που του έκαναν δώρο οι γονείς του.

Σήμερα η ορχήστρα του σχολείου δίνει την πρώτη συναυλία. Όλοι τώρα τον κοιτάζουν, όλοι τον προσέχουν. Εκείνος είναι περήφανος και χαρούμενος που επιτέλους χτυπάει με την ψυχή του τα τύμπανα και όχι τους άλλους.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Πρώτον, υπηαγωγείο Αγίας Μαρίνας. Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων, σας τραγουδάμε το παιδικό τραγούδι «Φρούτα, φρούτ».

0: φρούτα, φρούτα, φρούτα. Φρούτα, φρούτα, φρούτα, φρούτα, φρούτα, φρούτα, φρούτ.
1: Φρούτα,
2: φρούτα, φρούτα, φρούτα, φρούτα,
1: φρούτ.
0: Χειροκρότημα.

Για την αξία του να ζούμε ισότιμα και δημοκρατικά. Για την ευτυχία την προσωπική, την οικογενειακή, αλλά και τη συντροφική. Γιατί κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Γιατί την αλήθεια μας πρέπει όλοι να την κυνηγάμε χωρίς δισταγμό.

0: όλες και όλοι είμαστε άξιοι σεβασμού και οι ανάγκες μας πρέπει να ικανοποιούνται χωρίς εγωισμό. Κανείς δεν είναι ανώτερος και αρχηγός. Μέσα στο σπίτι μας μοιραζόμαστε, νοιαζόμαστε, συνεισφέρουμε και φερόμαστε με αλληλοσεβασμό.
1: Γιατί θαύματα γίνονται!
2: Ναι, είναι δυνατόν!
0: Μια κοινωνία ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης

0: παιδιά, ακούστε! Για να ευδοκιμήσει το δέντρο της ισότητας και να μείνει αγέροχο για πολλά πολλά χρόνια, χρειάζεται ρίζες βαθιές, που είναι απαραίτητο να τις στρέφουμε καθημερινά με...
1: Κύριε!

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεκτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μια όμορφη καινούρια εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς έτσι ήταν η μέρα σας, πώς ξεκίνησε ξανά το σχολείο σας, που μέσα από τις δραστηριότητες, τα μαθήματα και τα διαγωνίσματα, μα και αυτοί και εκείνα τα παιδιά που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες. Εύχομαι αυτή η ώρα, αν μας ακούει κάποιο παιδί, να είναι μία ώρα ανατροφοδότησης, μία ώρα ανανέωσης και μία ώρα χαλάρωσης και για τους μαθητές και για τους γονείς και για όσους μας ακούνε, είτε μέσα από τη δουλειά τους, μέσα από το κινητό τους, μέσα από τον υπολογιστή τους, μέσα από το αυτοκίνητό τους, πηγαίνοντας κάπου, κάποια εξόρμηση, κάποια εκδρομή, να φτάσετε όμορφα και καλά στον προορισμό σας. Όλοι όσοι λοιπόν μας ακούνε, να πούμε ότι είμαστε συντονισμένοι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης στους 99 και 7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε την ιστορία μας. Η ιστορία μας είναι από την Εγώ Πόλη στην Εσύπολη της Μυρσίνης Βιγκοπούλου, από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά, και είμαστε στο σημείο που ο Πείσμονας φιλοξενείται στην Εσύπολη. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται παρακάτω με τον άνεμο της Εγώ Πόλης.

Σήμερα ήταν μια πολύ χαρούμενη μέρα με την οικογένεια της Γαλήνης. Η αδελφή της μητέρας της, ύστερα από 12 χρόνια γάμου, απέκτησε κοριτσάκι. Αυτός Σέκαν ήταν οικειολόγος που η κυρά Καλή έφυγε το πρωί τόσο βιαστική από το σπίτι. Γύρισε κατά το μεσημέρι. Ο κύριος Υπομένων είχε γυρίσει νωρίτερα και μαζί με τα παιδιά έφτιαξαν ένα ωραίο γλυκό για να γιορτάσουν το γεγονός. Όλοι ήταν χαρούμενοι και κανείς δεν έδειξε να θυμάται τίποτα από τον πρωινό θύμο του πείσμονα. Έτσι και εκείνος απέφυγε να δώσει εξηγήσεις. Όταν η Γαλήνη του προτείνει να πάνε βόλτα, δέχτηκε με χαρά. Ξεκίνησαν οι δυο τους. Ήταν μεσημέρι. Ο πείσμονας το θεώρησε ευκαιρία να ρωτήσει τη φίλη του για κάτι που από καιρό τον απασχολούσε. «Όταν είδα στην Εζίπολη, έμαθα ότι κάποιο από τα παιδιά εδώ τρέχει τόσο γρήγορα που το φωνάζουν άνεμο. Είναι αλήθεια?» Η Γαλήνη ξαφνιάζεται και απαντά λίγο διστακτικά. «Ναι, αλήθεια είναι». «Ποιος είναι?» «Δεν βαριέσαι, όλα τα παιδιά τρέχουν γρήγορα. Εγώ θέλω να το γνωρίσω και να αναμετρηθώ μαζί του. Τι θα έλεγες να οργανώσουμε αγώνες δρόμου?» «Και αν σε νικήσει?» «Δεν πρόκειται να με νικήσει». «Μην είσαι τόσο σίγουρος, ας υποθέσουμε ότι τερματίζει πρώτος και σε νικάει. Θα χαρείς?» Ο πείσμονας κοντοστέκεται. «Όχι και να χαρώ. Μάλλον δεν θα μου αρέσει καθόλου να με νικήσει μπροστά σε όλα τα παιδιά». «Εάν πάλι νικήσεις εσύ, τι θα κερδίσεις?» «Εκτός που όλοι θα με ζητοκραυγάζουν, θα πάρω κι εγώ τον τίτλο «Ο άνεμος της Εγώπολης». «Και τι με αυτό?» «Η μητέρα μου λέει να αποφεύγουμε τα πολλά μπράβο και τα ζήτω, γιατί κάνουν τον άνθρωπο υπερήφανο». «Μα όταν τρέχετε ή παίζετε, δεν νικάει πάντα κάποιος?» «Φυσικά. Αλλά σκοπός μας είναι να χαρούμε το παιχνίδι. Δεν μας νοιάζει ποιος θα νικήσει. Έτσι ούτε αυτός που χάνει στενοχωριέται, ούτε αυτός που νίκησε υπερηφανεύεται». «Εμένα όμως μου αρέσουν οι αγώνες δρόμου». «Και εμένα μου αρέσει να τρέχω. Αλήθεια, τι καθόμαστε? Θέλεις να τρέξουμε?» «Θέλω». «Ωραία λοιπόν, ας χαρούμε αυτό που αγαπάμε». Αρχίζουν να τρέχουν. Στην αρχή πάνε δίπλα-δίπλα με αργό και σταθερό ρυθμό. Διασχίζουν την Εσίπολη και βγαίνουν προς τα χωράφια. Όταν φτάνουν στο ποτάμι, η Γαλήνη προτείνει να σταματήσουν για λίγο. Πίνουν νερό και ξεκουράζονται. «Πρώτη μου φορά τρέχω, γιατί μ' αρέσει και όχι για να νικήσω», λέει ο πείσμονας. «Δεν είναι όμορφα? Όταν τρέχεις αργά και με ρυθμό, τη χαίρεσαι τη φύση. Ακόμη και ο άνεμος δεν σε δέρνει, αλλά σου χαϊδεύει το πρόσωπο». «Θέλεις να τρέξουμε κατά μήκος του ποταμού?» «Ναι, ας πηγαίνουμε όμως ακόμη πιο αργά, γιατί είναι γεμάτο πέτρες». Αρχίζουν το τρέξιμο αργά και ρυθμικά. Το ποτάμι τρέχει δίπλα του σκελαριστό. Ο πείσμονας χαμογελάει στη Γαλήνη. Καθώς τη βλέπει τόσο αδύνατη να τρέχει, του θυμίζει φτερό στον άνεμο. Σε λίγο επιταχύνει το βήμα του και εκείνη. Για να είναι δίπλα του, κάνει το ίδιο. Ο πείσμονας επιταχύνει κι άλλο. Το μικρό κορίτσι πάλι είναι δίπλα του. Όσο κι αν τρέχει ο πείσμονας, πάντα τη βλέπει στο πλευρό του. «Όχι, δα σκέφτεται, να μην μπορώ να περάσω αυτό το κλαράκι». Αρχίζει να τρέχει πιο γρήγορα και βάζει τη δυνατά του να την περάσει. Λίγο πιο κάτω πρέπει να στρίψουν πίσω από κάτι μεγάλα βράχια. Εδώ είναι η μεγάλη του ευκαιρία. Θέλοντας να την προσπεράσει, παίρνει τη στροφή τόσο κλειστά που σχεδόν μπαίνει μπροστά της. Εκείνη, για να μην πέσει πάνω του, δίνει ένα τίναγμα στο πλάι και πέφτει πάνω στα βράχια. «Γαλήνη! Γαλήνη!» Όσο και να φωνάζει, εκείνη δεν ακούει. Είναι ανέστητη πάνω στο βράχο και ένα κόκκινο ριάκι από αίμα κυλάει στο μέτωπό της. Ο πείσμονας σκύβει πάνω της και προσπαθεί να τη συνεφέρει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Το αίμα συνεχίζει να τρέχει. Μέσα στην απόγνωσή του φωνάζει δυνατά «Βοήθεια! Βοήθεια! Βοήθεια!» Η απάντηση είναι ο αντίλαλος της δικής του φωνής. Τη σηκώνει στα χέρια του και προχωρεί προς το νερό. «Σε ζήκωσα, Γαλήνη, σε ζήκωσα!» Τα μάτια του βουρκώνουν.
Δάκρυα πολλά και ζεστά κατρακύλουν μέσα στο λαιμό του. Την ακουμπάει στην άκρη του ποταμού και αρχίζει να της ρίχνει δροσερό νερό. Βγάζει τη ζώνη από το φόρεμά της και της δένει το κεφάλι. Το αίμα λιγοστεύει. «Γαλήνη, άνοιξε τα μάτια σου, άνοιξε τα μάτια σου να δεις το βίλο σου τον εγωίσταρο που ήθελε πρωτιά και νίκες». Της τρίβει τα χέρια, της μιλάει και κλαίει. «Σήκωσε το γέρι σου, Γαλήνη, σήκωσε το γέρι σου, δώσ' μου όχι ένα αλλά 10 γαστούκια, όχι 10 αλλά 20 και 100. Κάντο, γιατί αξίζω πολλά γαστούκια, πάρα πολλά γαστούκια», έλεγε ο πείσμονας. Τότε, μέσα στο κλάμα και την απόγνωσή του, θυμάται το θεό της μικρής φίλης του. Αυτόν το θεό που βρίσκεται και στον ουρανό, αλλά και παντού. Όπως είναι γονατιστός, σηκώνει το βλέμμα του προς τον ουρανό και αρχίζει να του μιλάει. «Θεέ μου, εσύ που όλα τα βλέπεις και όλα τα ακούς, εσύ γνωρίζεις τις σκέψεις μας και τις καλές και τις κακές. Ξέρεις με πόση πονηριά πήγα να νικήσω. Κανείς δεν μπορεί να σου κρυφτεί. Βλέπεις όμως και πόσο μετάνιωσα για το κακό που έκανα στην καλύτερη μου φίλη. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, κάν την καλά. Μόνο εσύ μπορείς να τη σώσεις. Σου υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να διορθωθώ. Ποτέ πια δεν θα ζητώ νίκες και πρωτεία με δόλιο τρόπο. Το μόνο που σε παρακαλώ είναι να κάνεις καλά τη Γαλήνη». Μιλάει και κλαίει. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή του που κλαίει από αγάπη και πόνο. Και όσο κλαίει, τόσο πέφτουν από τα μάτια του εκείνα τα λεπτά λέπια που έχουν όλοι οι εγωπολίτες. Παρόλα τα δάκρυά του όμως, αρχίζει να τα βλέπει όλο πιο φωτεινά. Ακόμη και το προσωπάκι της Γαλήνης που είναι λερωμένο από τα αίματα και αυτό του φαίνεται ότι λάμπει. Για μια στιγμή τη βλέπει να νοικοκλίνει τα βλέφαρά της. «Γαλήνη, ζεις, ζεις, είσαι καλά, πες μου μόνο μια κουβεντούλα, σε παρακαλώ». Εκείνη σηκώνει αργά το χέρι της και το ακουμπάει πάνω στο δικό του. Χαρούμενος σηκώνει τα χέρια του στον ουρανό. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, τώρα κατάλαβα ότι είσαι Θεός όλων των ανθρώπων. Εσύ δεν κάνεις διακρίσεις, ακόμα και εμένα. Τον εγωίσταρο, με συγχώρεσες και με άκουσες και πάλι όμως ζητάω τη βοήθειά σου. Δώσε μου κουράγιο και δύναμη να πάω τη Γαλήνη μέχρι το σπίτι της». Σιγά σιγά και με προσοχή τη σηκώνει στα χέρια του και αρχίζει να περπατά πάνω στις πέτρες. Ο δρόμος είναι δύσκολος και η μικρή του φίλη, αν και κλαράκι, είναι αρκετά βαριά. Αυτή είναι η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του. Κι όμως σήμερα νιώθει για πρώτη φορά την παρουσία του Θεού. Δεν είναι πια μόνος του. Προχωρεί και τον σκέφτεται. Μιλάει μαζί του κάθε στιγμή. Αυτό τον γεμίζει ελπίδα και θάρρος. Κάνει κάποιες στάσεις και πάλι συνεχίζει. Είναι η μόνη φορά που δεν σκέφτεται τον εαυτό του. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η ζωή της Γαλήνης. Η καρδιά του χτυπάει δυνατά. Ο ιδρώτας τρέχει. Τα πόδια του μερικές φορές λυγίζουν και φοβάται μισοριαστεί κάτω. Συνεχώς ζητάει τη θεία βοήθεια και συνεχίζει. Κάποια στιγμή βλέπει από μακριά τα πρώτα σπίτια. Δύο άντρες που δουλεύουν σε ένα χωράφι εκεί κοντά τον βλέπουν και τρέχουν γρήγορα προς το μέρος του. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου», ψιθυρίζει και κάθεται κάτω. «Ήξερες ότι δεν αντέχα άλλο και έστειλες βοήθεια. Τώρα κατάλαβα ότι χωρίς εσένα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα».

Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, βλέπουμε τον Φίσμονα μέσα από αυτή την περιπέτεια της Γαλήνης να φεύγει σιγά σιγά ο εγωισμός του, να παρακαλά και τον ίδιο το Θεό και να νιώθει την παρουσία του. Και σιγά σιγά βλέπουμε την αλλαγή του μικρού Φίσμονα μέσα στην Εσύπολη. Για να δούμε και τη συνέχεια την επόμενη φορά. Τώρα να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Ένας από τους πιο κοινούς πειρασμούς, ο οποίος μας οδηγεί στις μεγάλες συμφορές, είναι ο πειρασμός των λέξεων. Όλοι έτσι κάνουν. Λέων Τολστόι. Έρχεται, ήρθε, θα έρθει. Άραγε, ποιο είναι το περιεχόμενο της μοναδικής και ανεπανάληπτης βίβλου? Χωρίς να προβούμε σε μακροσκελείς αναλύσεις, θα μπορούσαμε επιγραμματικά να πούμε τα εξής. Ο Χριστός. Ναι, όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής, από το πρώτο ως το τελευταίο, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να μιλούν για τον Χριστό. Ο Χριστός πραγματικά είναι το Α και το Ω. Είναι το κέντρο και ο άξονας, γύρω από τον οποίο περιστρέφεται ολόκληρη η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν ακούγεται τίποτα άλλο, παρά τούτη η παρήγορη φωνή. Έρχεται ο λυτρωτής του κόσμου. Ναι, με την ελπίδα αυτή ζούσαν όλες οι γενιές του αρχαίου κόσμου. Ο λυτρωτής ήταν η μεγάλη προσδοκία τους. Σε αυτόν που θα ερχόταν είχαν αποθέσει τις ελπίδες τους. Σχιαγραφείται η εικόνα του και όσο περνούν οι αιώνες, αυτή γίνεται ολοένα και πιο ευκρινής. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει πλέον τούτο το χαρμόσυνο μήνυμα. Ήρθε ο λυτρωτής του κόσμου, λαοί και έθνη όπου γη συγχαρείτε. Προσκυνήστε τον, δεχτείτε τον ως προσωπικό και μοναδικό σας σωτήρα. Στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ακούγεται συγκλονιστική τούτη φωνή. Θα έρθει και πάλι ο Χριστός, για να κρίνει ζώντες και νεκρούς, την ανθρωπότητα ολόκληρη. Ναι, παρελθόν, παρόν και μέλλον, κέντρο έχουν το λυτρωτή. Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη, Χριστός και στην Καινή Διαθήκη. Χριστός παντού και πάντοτε. Για τον Χριστό μιλούν άγγελοι, πατριάρχες, βασίλεις, προφήτες, αγράμματοι ψαράδες και βοσκοί. Όλοι ανεξαιρέτως. Να, το μυστικό της Αγίας Γραφής, της επιτυχίας, της απήχησης, της θεοπνευστίας, της λύτρωσης, της σοφίας. Ο Χριστός. Τίποτα δεν κάνει τόσο χαρούμενη τη ζωή μας όσο η ευχαρίστηση που αισθανόμαστε στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία συντηρείται η χαρά των χαρούμενων ανθρώπων. Στην Εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των στενοχωρημένων, η ευχαρίστηση των λυπημένων, η ανακούφιση των ταλαιπωρημένων, η ανάπαυση των κουρασμένων. «Ελάτε κοντά μου», λέγει ο Κύριος, «όλοι κουρασμένοι και αποκαμωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι πιο αγαπητό από αυτή τη φωνή θα μπορούσε να υπάρξει? Τι γλυκύτερο από αυτή την πρόσκληση? Ο Κύριος σε προσκαλεί στην Εκκλησία για τρυφή πνευματική. Σε προτρέπει για ανάπαυση και όχι για κόπους. Σε μεταφέρει από τα βάσανα στην ανάπαυση, σηκώνοντας το βάρος των αμαρτιών σου. Η πνευματική τρυφή θεραπεύει την αθυμία και η ευφροσύνη γιατρεύει τη λύπη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Στη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε τη συνέχεια από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα από το βιβλίο της Εξόδου, την πορεία προς την έρημο. Την προηγούμενη φορά είχαμε δει την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και σήμερα θα δούμε τι γίνεται σε αυτή την όμορφη πορεία. Πήρε λοιπόν το όνομά του η έξοδος από αυτή τη θαυμαστή έξοδος των Εβραίων, το βιβλίο της Εξόδου δηλαδή, που την παρακολουθούσαμε την προηγούμενη φορά. Είδαμε πως κατόρθωσαν να βγουν από τη χώρα των Αιγυπτίων που για πολλά χρόνια σκληρά τους βασάνισαν για να περάσουν στην Ερυθρά θάλασσα. Οι περιπέτειές τους όμως δεν τελείωσαν. Μπροστά τους απλωνόταν μια τεράστια έρημος. Έπρεπε να τη διασχίσουν για να φτάσουν στη Χαναάν, στη γη της Επαγγελίας, στη χώρα δηλαδή που είχε υποσχεθεί ο Θεός στον Αβραάμ και στο γένος του. Σας έχει συμβεί να διψάτε πολύ, τόσο πολύ που δεν μπορείτε να σκεφτείτε τίποτε άλλο εκτός από το νερό? Λοιπόν, επί τρεις μέρες οι Ισραηλίτες περπατούσαν στην κάψα της ερήμου και δεν έβρισκαν πουθενά νερό να πιούν. Η δίψα τους είχε γίνει αφόρητη. Γι' αυτό, όταν από μακριά είδαν μια πηγή, την πηγή Μερά, έτρεξαν σαν τα διψασμένα ελάφια για να ξεδιψάσουν. Όμως, τι απογοήτευση! Το νερό ήταν πικρό, αδύνατο να το πιούν. Στράφηκαν όλοι στον Μωυσή και είπαν το παράπονό τους: «Τι θα πιούμε?» Και ο Μωυσής στρέφεται προς τον Θεό, προσεύχεται. Προσεύχεται με πίστη δυνατή. Έχει εμπιστοσύνη στην δύναμη και στην αγάπη του Θεού. Δεν ήταν γι' αυτόν δύσκολο να δώσει νερό στον διψασμένο λαό. Πραγματικά, παίρνει εντολή από τον Θεό να βάλει μέσα στο νερό της πηγής ένα κομμάτι ξύλου. Και το θαύμα έγινε. Το νερό από κατάπικρο γίνεται πόσιμο. Πίνει ο λαός και ξεδιψάει και δοξολογεί τον Θεό για την παντοδυναμία και τη στοργή του. Πέρασαν από τότε σχεδόν 2 μήνες. Τα τρόφιμα άρχισαν να λιγοστεύουν. Γύρω παντού ερημιά. Πού να βρεθούν τρόφιμα για τόσους ανθρώπους? Λίγο ψύχησαν οι Ισραηλίτες. Κλονίστηκε πάλι η εμπιστοσύνη τους στον Θεό. Πώς να πούν όμως εκείνον τα παράπονά τους? Τα βάζουν με τον Μωυσή και τον Αρών. Μακάρι να πεθαίναμε στην Αίγυπτο, εκεί που είχαμε άφθονο το κρέας και χορταίναμε το ψωμί, παρά που μας φέρατε εδώ στην έρημο για να πεθάνουμε όλοι από την πείνα», μουρμούριζαν συνεχώς. Ξέχασαν πόσο σκληρά τους βασάνιζαν οι Αιγύπτιοι, πως είχε γίνει αβάσταχτη η ζωή τους στη χώρα της δουλείας. Ο Θεός όμως, παιδιά, για άλλη μια φορά θα τους δείξει την αγάπη του. Μέσα από τη Νεφέλη, ένα μεγάλο σύννεφο δηλαδή, που καθημερινά τους καθοδηγούσε και τους προστάτευε για να μην τους καίει ο ήλιος, ακούγεται η φωνή του: «Απόψε θα φάτε κρέας και αύριο το πρωί θα χορτάσετε ψωμί. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας». Είχε αρχίσει να βραδιάζει. Εκεί όπου είχαν στήσει τις σκηνές τους, οι Ισραηλίτες κατέφτασε ένα κοπάδι με αμέτρητα πουλιά, με ορτίκια που έχουν πολύ νόστιμο κρέας. Πετούσαν χαμηλά και μπόρεσαν έτσι πολύ εύκολα να τα πιάσουν. Ήταν τόσα πολλά, ώστε έφτασαν για να φάνε όλοι και να χορτάσουν. Το πρωί της άλλης μέρας, μια άλλη έκπληξη, δώρο θεϊκό, τους περίμενε. Γύρω από τις σκηνές τους, είδαν κάτι παράξενες λευκές νυφάδες. Δεν ήταν χιόνι, δεν ήταν πάχνη. Απορριμμένοι ρωτούσαν οι Ισραηλίτες στη γλώσσα τους: «Μάνα, μάνα», που σημαίνει «Τι είναι αυτό?». Ο Μωυσής τότε τους εξήγησε: «Είναι το ψωμί που σας δίνει ο Θεός να φάτε. Η εντολή του είναι να μαζέψετε από αυτό ο καθένας όσο χρειάζεται, ανάλογα με τον αριθμό των προσώπων που έχει μέσα στη σκηνή του». Τι υπέροχο δώρο ήταν αυτό που έστειλε ο Θεός στο λαό του. Τους έδειξε με αυτό τον καταπληκτικό τρόπο, παιδιά, ότι φροντίζει για αυτούς σαν στοργικός πατέρας. 40 ολόκληρα χρόνια οι Ισραηλίτες στην έρημο τρέφονταν με αυτό το ψωμί που τους έστελνε ο Θεός. Ήταν πολύ νόστιμο, σαν γλύκισμα από μέλι.
Το ονόμασαν μάνα από την ερώτηση που ήρθε στα χείλη τους όταν το αντίκρισαν για πρώτη φορά. Κάθε μέρα είχαν όσο ακριβώς χρειάζονταν για να χορτάσουν. Δεν χρειαζόταν να μαζεύουν για την επόμενη μέρα, αφού ο Θεός τους το έστειλε καθημερινά. Μόνο την Παρασκευή, σύμφωνα με δική του εντολή, μάζευαν και για το Σάββατο που ήταν αργία. Καταπληκτικά ήταν τα θαύματα λοιπόν, παιδιά, που έκανε ο Θεός στην έρημο για το λαό του. Σκεφτείτε ότι 40 ολόκληρα χρόνια έτρεφε με το μάνα έναν ολόκληρο λαό. Δεν χρειάστηκε τίποτε άλλο για τη συντήρησή του. Αρκούσε αυτό το ψωμί από τον ουρανό για να μην πεθάνει κανείς από την πείνα στην αχανή έρημο. Τι ωραία θα ήταν να έστελνε και σήμερα ο Θεός το μάνα. Πόσοι άνθρωποι θα χόρτεναν πάνω στη γη. Βέβαια, και το ψωμί που τρώει όλη η ανθρωπότητα, ένα θαύμα της αγάπης του Θεού είναι. Ο Θεός δίνει το σιτάρι, όπως και τα τόσα άλλα αγαθά που μας τρέφουν. Αλλά να σας πω, παιδιά, και ένα μεγάλο μυστικό. Ο Θεός στέλνει και σήμερα το μάνα. Το στέλνει αιώνες τώρα, όχι για να θρέψει το σώμα μας που κάποτε θα πεθάνει, αλλά για να θρέψει την ψυχή μας, η οποία ζει αιώνια, δεν πεθαίνει ποτέ. Και το στέλνει όχι μόνο σε έναν τόπο όπως τότε στην έρημο, αλλά σε κάθε γωνιά της γης. Μα θα μου πείτε, δεν ακούσαμε εμείς ποτέ να πέφτει κάπου το μάνα, δεν το είδαμε ποτέ. Υπάρχει στα αλήθεια? Ναι, καλά μου παιδιά, υπάρχει. Αυτό το ουράνιο μάνα θα το βρούμε μέσα σε κάθε ορθόδοξο ναό την Κυριακή και κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία. Βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα, μέσα στο Δισκοπότηρο. Αυτό είναι το ουράνιο μάνα που μας χαρίζει την αιώνια ζωή, η Θεία Κοινωνία.

0: σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού. Μέσα στο δισκοπότηρο βρίσκεται ολοζώντανος ο Χριστός. Κάθε φορά που κοινωνούμε, τον παίρνουμε μέσα μας και γινόμαστε ένα μαζί του. Μας τρέφει και μας αγιάζει με τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτό είναι θαύμα μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα που έκανε ο Θεός στην έρημο για τους Ισραηλίτες. Ο άπειρος Θεός που δεν το χωράει όλη η γη και ο ουρανός καταδέχεται να γίνει τόσο μικρός ώστε να χωρά σε ένα δισκοπότηρο και μέσα στην καρδιά μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα όλων των εποχών. Ή πώς ξέρετε, παιδιά, να μου πείτε πότε για πρώτη φορά έκανε αυτό το θαύμα ο Χριστός? Στο μυστικό δείπνο, λίγο πριν τον συλλάβουν, ενώ καθόταν στο τραπέζι με τους μαθητές του, πήρε το ψωμί και το κρασί, τα ευλόγησε και τα πρόσφερε λέγοντας: «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρ εστί το αίμα μου». Τότε κοινώνησαν για πρώτη φορά οι Απόστολοι. Από τότε μέχρι σήμερα, σε κάθε Θεία Λειτουργία, ο Χριστός με τα πιο απλά δώρα, το ψωμί και το κρασί, που αγιάζονται και γίνονται η Θεία Κοινωνία, προσφέρεται για να τραφεί όχι μόνο ένας λαός, αλλά οι πιστοί όλων των αιώνων. Και εμείς, παιδιά, παίρνουμε αυτή τη θεϊκή τροφή κάθε φορά που πλησιάζουμε στο Άγιο Δισκοπότηρο για να μεταλάβουμε. Κοινωνούμε και παίρνουμε μέσα μας τον ίδιο τον Χριστό. Είναι πολύ ιερή αυτή η στιγμή. Γι' αυτό είναι ανάγκη να μάθουμε πώς να κοινωνούμε σωστά και βλαβικά. Όταν ο ιερέας, κρατώντας το Άγιο Ποτήριο, μας καλεί λέγοντας με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε, προχωρούμε πρώτον σιωπηλά. Επίσης, όταν πλησιάζει η σειρά μας, κάνουμε τον σταυρό μας. Μπροστά στο δισκοπότηρο, κρατούμε με προσοχή το μάκτρο, το πανί δηλαδή, το κόκκινο. Κλείνουμε λίγο προς τα πίσω το κεφάλι και ανοίγουμε καλά το στόμα μας. Μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και στο τέλος παίρνουμε το ανίδωρο και επιστρέφουμε πάλι στη θέση μας με την καρδιά μας γεμάτη ευχαριστία στον Θεό. Ευλογημένα είναι τα παιδιά που κοινωνούν τακτικά και σωστά. Η χάρη και η ευλογία του Θεού διαποτίζει όλη τη ζωή τους. Η Θεία Κοινωνία είναι μάνα του ουρανού, το σώμα και το αίμα του ίδιου του Χριστού. Έτσι λοιπόν, καλά μου παιδιά, μικρή και μεγάλη μου φίλη, όλοι να προστρέχουμε στο Άγιο Ποτήριο που είναι η ζωή η αθάνατη, για να μπορεί να μένει η ψυχή μας ενωμένη με το Θεό και έτσι να μπορούμε κι εμείς να αισθανόμαστε λίγο παραπάνω την ευλογία, τη χάρη του και μέσα από την κοινωνία να μας δίνει δύναμη ο Θεός να μπορούμε να νικούμε οποιαδήποτε δυσκολία, πειρασμό, αλλά και χαρά, αγωνία που μπορεί να έχουμε μέσα στην εβδομάδα μας. Να μας δίνει δύναμη στα μαθήματά μας, στο φωτισμό μας και γενικά ό,τι έχουμε ανάγκη ο Θεός να μας ενισχύει με το σώμα και το αίμα Του. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά, παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο, στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Το δεύτερο το Σάββατο, μετά από αυτό του Πάσχα, ο Ιησούς επέρναγε μέσα παγρός παρμένο. Οι μαθητές του κόβανε του χωραφιού τα στάχια και με τα χέρια τάτριβαν και τρώγανε τους σπόρους. Τότε κάποιοι τους είπανε από τους Φαρισαίους, «Κάτι που απαγορεύεται να γίνεται από τον νόμο, του Σάββατου την Άγια και ιερή ημέρα, γιατί εσείς το κάνετε, γιατί δεν το τηρείτε?» Και ο Ιησούς απάντηση στους Φαρισαίους δίνει, «Ούτε αυτό από τη Γραφή δεν έχετε διαβάσει, που έκανε και ο Δαβίδ καθώς είχε πεινάσει, τόσο ο ίδιος μα και αυτοί που βρίσκονταν μαζί του. Μπήκε στον οίκο του Θεού και πήρε για να φάει και έδωσε και στους άνδρες του τις πρόθεσεις τους άρτους, που αυτό δεν επιτρέπεται επίσης από τον νόμο, αφού μονάχα οι ιερείς μπορούν να τους φάνε». Και είπε καταλήγοντας πως ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και αυτή τη μέρα του Σαββάτου.

Ο Κύριος θεράπευσε τη μέρα του Σαββάτου. Και ένα άλλο Σάββατο ο Ιησούς εμπήκε μέσα εις τη συναγωγή και δίδασκε τον κόσμο. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος που το δεξί του χέρι κρεμόταν από τον ώμο του όλο παραλυμένο. Οι γραμματείς προσέχανε μαζί και οι Φαρισαίοι να δουν αν θα θεράπευε κανέναν το Σαββάτο, να βρούνε μία αφορμή να τον κατηγορήσουν. Ο Ιησούς που γνώριζε τους διαλογισμούς τους είπε σε αυτόν τον άνθρωπο με το ξερό το χέρι: «Σήκω επάνω, άνθρωπε, και στάσου εδώ στη μέση». Εκείνος σηκώθηκε και μέσα στη μέση εστάθη. Και ο Ιησούς στους γραμματείς λέει και Φαρισαίους: «Σας κάνω ένα ερώτημα. Τι επιτρέπει ο νόμος να κάνει ένας άνθρωπος τη μέρα του Σαββάτου? Να κάνει μήπως το καλό ή το κακό να κάνει? Μήπως να σώσει μια ζωή, μήπως να την αφήσει?» Και αφού τους πάντες κοίταξε που βρίσκονταν τριγύρω, στράφηκε στον παράλυτο ο Ιησούς και λέει: «Το χέρι το παράλυτο, άνθρωπε, σήκωσέ το». Και το έκανε και έγινε το χέρι του σαν τάλο. Τότε αυτοί νευρίασαν και λέγαν μεταξύ τους το τι κατά του Ιησού θα έπρεπε να κάνουν.

Ο Ιησούς εξέλεξε τους 12 Αποστόλους. Τις μέρες κείνες ο Ιησούς ανέβηκε στο όρος και ήθελε να προσευχηθεί εις το βουνό επάνω και προσευχόταν στο Θεό ολόκληρη τη νύχτα. Και σαν ξημέρωσε αυγή εφώναξε κοντά του τους μαθητές του και από αυτούς τους 12 διαλέγει και τους οποίους έπειτα κάλεσε Αποστόλους. Τον Σίμωνα που στο εξής Πέτρο τον ονομάζει και τον Ανδρέα που ήτανε ο αδελφός του Πέτρου. Κάλεσε τον Ιάκωβο, καλεί τον Ιωάννη. Εκάλεσε τον Φίλιππο και τον Βαρθολομαίο. Εκάλεσε και τον Θωμά, κάλεσε τον Ματθαίο. Κάλεσε τον Ιάκωβο που ήταν ο γιος του Αλφαίου. Εκάλεσε τον Σίμωνα που Ζηλωτή τον λέγαν. Καλεί τον Ιούδα που ήτανε ο γιος του Ιακώβου και τον Ιούδα που γνωστός ήταν ως Ισκαριώτης και που έμελε αργότερα να γίνει αυτού προδότης.

Ιησούς εδίδασκε και έκανε θεραπείες. Ο Ιησούς κατέβηκε μαζί και οι μαθητές του από το βουνό και στάθηκε σε μία πεδιάδα. Πλήθος μεγάλο ήτανε εκεί των μαθητών του. Ήτανε και λαός πολλής από όλη την Ιουδαία, από τα Ιεροσόλυμα, καθώς και από τις πόλεις που ήταν στα παράλια της Τύρου και Σιδώνας, και όλοι επήγανε εκεί εκείνον να ακούσουν, μα και να βρούνε γιατριά από τις ασθένειές τους. Κι όσοι από ακάθαρτα πνεύματα υποφέραν, ήρθαν κι αυτοί και όλοι τους τότε θεραπευτήκαν. Όλος ο κόσμος που ήτανε εκεί τον εζητούσε, να αγγίξει με τα χέρια του εκείνον προσπαθούσε, γιατί μια δύναμη έβγαινε μέσα από εκείνον και όλους τους θεράπευε από τις ασθενειές τους.

τα λόγια των μακαρισμών που είπε στους μαθητές του. Τότε εστράφει ο Ιησούς και λέει στους μαθητές του: «Μακάριοι είστε οι φτωχοί, γιατί είναι δική σας η Βασιλεία του Θεού και ανήκει στην ψυχή σας. Μακάριοι είστε, λέω σας, όσοι πεινάτε τώρα, γιατί σας έφερε ο Θεός του χορτασμού την ώρα. Μακάριοι είστε και εσείς που κλαίτε και θρηνείτε, διότι έφτασε η στιγμή και εσείς που θα χαρείτε. Μακάριοι είστε ακόμη κι αν άνθρωποι σας μισήσουν και απ' έξω από τις συναγωγές σας διώξουν και σας κλείσουν, και αν θα σας χλεβάσουνε και αν θα σας δυσφημίσουν και το όνομά σας αν θα έρθει στιγμή να μαγαρίσουν και εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου ό,τι κι αν γίνει, μες στην ψυχή σας τη χαρά θα πρέπει να αφήνει. Χαρείτε όταν συμβεί αυτό, από χαρά σκυρτίστε. Θα σας πληρώσει ο Θεός και με το παραπάνω για όλα όσα θα ζήσετε στον ουρανό επάνω». Και στους προφήτες έκαναν τα ίδια οι προγονείς τους. «Αλίμονο όμως εσάς που έχετε τον πλούτο, διότι πληρωθήκατε καλά στον κόσμο ετούτο. Αλίμονο και σε εσάς που είσαστε χορτάτοι, αφού της πείνας σύντομα για εσάς η ώρα θα έρθει. Αλίμονο σ' όλους εσάς που τώρα θα γελάτε, διότι θα θρηνήσετε, θα κλαίτε, θα πονάτε. Αλίμονο κι αν οι άνθρωποι όλοι σας επενούνε, στα πρόσωπά σας πρόσκαιροι χαρά θέλουν να δούνε. Γιατί το ίδιο κάνανε κάποτε οι προγονείς τους, σ' όσους προφήτες ψεύτικους ήρθανε στη ζωή τους».

Είπε ο Ιησούς και τους εχθρούς πως πρέπει να αγαπούνε. Όμως εσάς που είστε εδώ και με ακούτε, λέω, να αγαπάτε αληθινά ακόμη και εχθρούς σας, αλλά και όσους σας μισούν να τους ευεργετείτε. Εσείς να δίνετε ευχές σ' όσους σας καταριούνται και πάλι να προσεύχεστε για αυτούς που σας πειράζουν. Κι αν κάποιος το ένα μάγουλο έρθει και σε χτυπήσει και τ' άλλο σου το μάγουλο γύρισε να του δείξεις. Κι αν κάποιος πάρει ρούχο σου, να μην τον εμποδίσεις, μέχρι και το πουκάμισο εσύ να του χαρίσεις. Κι όποιος κάτι σου ζητά, εσύ να του το δίνεις. Κι αν κάποιος πάρει πράγματα που ανήκουν σε σένα, να μην ζητήσεις από αυτόν να σου τα επιστρέψει. Κι ως θέτε εσάς οι άνθρωποι να συμπεριφερθούνε, έτσι ακριβώς κι εσείς σε αυτούς να συμπεριφερθείτε. Γιατί αν αγαπάτε εσείς όσους σας αγαπούνε, ποια χάρη περιμένετε ο Κύριος να σας δώσει? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν όσους τους αγαπούνε. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που εσάς καλό σας κάνουν, ποια χάρη περιμένετε ο Κύριος να σας δώσει? Το ίδιο και οι αμαρτωλοί κάνουν στους όμοιους τους. Και αν δανείζετε σε αυτούς που θα σας επιστρέψουν, ποια χάρη περιμένετε ο Κύριος να σας δώσει? Το ίδιο και οι αμαρτωλοί δανείζουν σε ομοιούς τους, αφού θα περιμένουνε πίσω να τους τα δώσουν. Σ' αντίθεση με όλους αυτούς που είπα παραπάνω, και τους εχθρούς σας θα σας πω ακόμη να αγαπάτε. Κάντε μονάχα το καλό, δανείζετε σε όλους, δίχως να περιμένετε να σας τα επιστρέψουν. Έτσι ο Θεός που είναι καλός και με τους αχαρίστους, ακόμη και με τους κακούς πιότερο από δάφτους, σας λέω να είστε σίγουροι πως θα σας ανταμείψει και την τιμή θα έχετε παιδιά του να σας κάνει. Να είστε λοιπόν ευσπλαχνικοί με όλους τους ανθρώπους, όπως και ο πατέρας σας σπλαχνίζεται τους πάντες.

ανθρώπους να μην κρίνετε, διότι θα κριθείτε. Τους συνανθρώπους σας ποτέ κανείς μην κατακρίνει, διότι τότε ο Θεός σαφώς και σας τα κρίνει. Τους συνανθρώπους σας κανείς να μην καταδικάζει, διότι τότε ο Θεός και σας θα σας δικάζει. Πάντα τους συνανθρώπους σας πρέπει να συγχωρείτε, για να μπορέσετε κι εσείς συγχώρηση να βρείτε. Να δίνετε και ο Θεός τότε και σας θα δώσει. Η δωρεά του πλούσια και τέλεια θα είναι. Θα είναι, σας λέω, άφθονη και ξέχυλη, διότι το μέτρο εκείνο που εσείς θα χρησιμοποιείτε, το ίδιο μέτρο ο Θεός για σας θα χρησιμοποιήσει. Και μία παρομοίωση, είπε ο Ιησούς εκείνους: μπορεί τυφλός έναν τυφλό άλλον να οδηγήσει? Κι οι δυο δεν κινδυνεύουνε να πέσουν στο χαντάκι? Δεν γίνεται ένας μαθητής ανώτερος να είναι και από το δικό του δάσκαλο να βρίσκεται πιο πάνω? Μα αυτός που θα καταρτιστεί τέλεια θα τον φτάσει. Γιατί εσύ παρατηρείς στο μάτι του αδελφού σου ότι υπάρχει ένα μικρό σκουπίδι και δεν νιώθεις ένα δοκάρι ολόκληρο μες στο δικό σου μάτι? Πώς άραγε μπορείς να λες εσύ στον αδελφό σου: άσε με από το μάτι σου να βγάλω το σκουπίδι, όταν ο ίδιος δεν θωρείς ολόκληρο δοκάρι? Υποκριτή, πρώτα εσύ από το δικό σου μάτι να βγάλεις το δοκάρι αυτό που έχεις και σε εμποδίζει, και τότε καθαρά θα δεις, και τότε θα μπορέσεις. Το σκουπιδάκι που έχει μπει στο μάτι του αδελφού σου εύκολα και ανεμπόδιστα εσύ να αφαιρέσεις.

Ετούτο το κριτήριο είναι της καλοσύνης. Δέντρο καλό, καρπό κακό, σας λέω πως δεν κάνει. Και πάλι δέντρο άχρηστο, καλό καρπό δεν βγάνει. Το δέντρο το γνωρίζουμε από τον καρπό που βγάζει. Σίκα δεν θα μαζέψουμε ποτέ από αγκάθια. Και από τους βάτους σίγουρα στα φύλλα δεν τριγούμε. Ο άνθρωπος που είναι καλός, καλό και θα παράγει. Απ' τ' αγαθό το απόθεμα που έχει στην καρδιά του. Και ο άνθρωπος που είναι κακός, κι αυτός κακό παράγει. Απ' το κακό απόθεμα που έχει μες στην καρδιά του. Γιατί το στόμα καθενός, σας λέω πως μιλάει, απ' το περίσσευμα αυτό που έχει στην καρδιά του.

Η αξία της εφαρμογής των λόγων του Κυρίου. Τι με καλείτε Κύριε και Κύριε προσφωνείτε, αφού δεν εφαρμόζετε τα λόγια που σας λέω. Όποιος σε μένα έρχεται και λόγια μου ακούει και τα εφαρμόζει στη ζωή, σας δείχνω με ποιον μοιάζει. Μοιάζει με κάποιον άνθρωπο που για να χτίσει σπίτι έσκαψε και έσκαψε βαθιά θεμέλια για να βάλει σε έδαφος που είναι στέρεο επάνω σε ένα βράχο. Κι όταν στο μέρος έβρεξε και έγινε πλημμύρα και τα νερά του ποταμού πέσαν στο σπίτι επάνω, ασάλευτο παρέμεινε, γιατί ήταν χτισμένο πάνω σε βράχο δυνατό, καλοθεμελιωμένο. Κι όποιος τα λόγια μου αγρικά και δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με κάποιον που χτίσε το σπίτι του στο χώμα, χωρίς θεμέλια και με μιας σαν έπιασε πλημμύρα και τα νερά του ποταμού πάνω στο σπίτι πέσαν, γκρεμίστηκε και έπαθε ζημιά πολύ μεγάλη.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Οι ομάδες που δεν είναι πια στο χάρτη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου του Ηρακλείου, αλλά βρήκαν δικαίως θέση στις αθλητικές ιστορίες, δεν μπορούσαν να χωρέσουν σε μία εκπομπή. Συνεχίζουμε λοιπόν με νέες ομάδες. Ομάδες που εκπροσώπησαν επάξια μεγάλα προάστια της πόλης και σίγουρα θα ήταν εξόχως σημαντικό να επέστρεφαν μια μέρα τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΥ. Έχοντας πριν δύο εβδομάδες ανοίξει τον φάκελο αυτών των ομάδων που δεν είναι πια στα γήπεδα, συνεχίζουμε σήμερα και στο πρώτο μέρος αυτής της νέας εκπομπής φιλοξενούμε τον Δέδαλο, που ήταν η ομάδα του Μασταμπά αλλά με έδρα ουσιαστικά στην περιοχή του Ξηροποτάμου, και τον αθλητικό όμιλο Καμηνίων.
1: Εγώ θα σας πω καταρχήν ότι έφτασα στο Δέδαλο μετά από το χωρισμό μου με τον Εργοτέλη, που θα αναλύσουμε στην πορεία, ας πούμε, για ποιο λόγο σταμάτησα από τον Εργοτέλη. Εγώ το 1970 πήγα στο Δέδαλο, αραβωνιάστηκα με τη γυναίκα μου τότε, η οποία έμενε στο Μασταμπά, και η αλήθεια είναι ότι δεν μου είχε φύγει αυτή η αγάπη για το ποδόσφαιρο, παρόλο που σταμάτησα από τον Εργοτέλη, και θεώρησα ότι έπρεπε κάπου να συνεχίσω να παίζω, γιατί μου άρεσε σαν άθλημα. Πήγα λοιπόν το 1970 στο Δέδαλο, η οποία ήταν μια ομάδα οικογενειακή, ήταν μια ομάδα όπου στις τάξεις αυτοί που διοικήσανε ήταν άνθρωποι απλοί, γνωστοί μεν, αλλά απλοί άνθρωποι, ας πούμε.
2: Γιατί ο Μασταμπάς ήταν και αριστοκρατικό προάστιο.
1: Βέβαια.
2: Ειδικά εκείνα τα χρόνια.
1: Ακριβώς, έτσι. Και ήταν άνθρωποι όμως απλοί. Μπορεί να είχαν οικονομική επιφάνεια, αλλά δεν γίνανε, ξέρεις, ονόματα, μεγάλα ονόματα όπου να ακούγονται ιδιαίτερα. Αλλά ήταν όμως καλοί άνθρωποι και έτσι δημιουργήθηκε μια οικογενειακή ομάδα. Εγώ τα πήγα, είχε ιδρυθεί η ομάδα αυτή με ανθρώπους, ας πούμε, όπως σας είπα προηγούμενα.
2: Θυμάστε κάποια ονόματα?
1: Δεν θυμάμαι πολύ ονόματα, να σας
2: δεν
1: πω.
2: Δεν πειράζει.
1: Θυμάμαι ένα κύριο ο οποίος είχε κάτι σκαυτικά μηχανήματα, αλλά που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, και ήταν και γαμπρός ενός που τον λέγανε Βαγγέλη. Νομίζω ότι είχε πάρει, είχαν συμπεθεριάσει δηλαδή με λίγα λόγια, αλλά η ψυχή του Δεδάλου ήταν ο Κουρέας, ο Γιάννης.
2: Καλοτεράκης.
1: Ο Καλοτεράκης, ο Γιάννης, ακριβώς. Ήταν η ψυχή της ομάδος, διότι οι άλλοι, αν θέλεις, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν κοντά στην ομάδα, αλλά δεν ήταν ψυχάριος όπως ήταν ο Γιάννης. Ο Γιάννης έκανε τα πάντα τελικά στην ομάδα. Και εγώ ήμουν για την εποχή μου, ήμουν μεγαλοπός. Δηλαδή πήγα στο Δέδαλο και ήμουν 30 χρονών. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές τους οποίους συνάντησα ήταν από 18 μέχρι 20 χρονών. Δηλαδή τα έβλεπα πολύ πολύ παιδάκια αυτά. Αλλά προσπάθησα να τα ενθαρρύνω με το βάρος της ηλικίας μου τότε, που ήμουν μεγαλύτερος, και προσπαθούσα σε κάθε παιχνίδι που πηγαίναμε, ειδικά εκτός Ηρακλείου, στα χωριά, να τα ενθαρρύνω. Έπαιζα τελευταίος σέντρα μπακ λίμερο, ναι, και προσπαθούσα και τους φώναζα και τους εμψύχωνα από τη μια μεριά και από την άλλη. Τους καθοδηγούσα πού να πηγαίνουν μέσα στο γήπεδο ανάλογα με τη φάση, ώστε να είναι μέσα στο επίκεντρο που βρίσκεται η μπάλα. Περάσανε από το Δέδαλο μέσα σαν προπονητές. Πέρασε ο Μανώλης ο Τσακυρόγλου. Επέθανε ο Μάρκος, πέρασε ο Μάρκος ο...
2: που έπαιζε Μαραγκουδάκης.
1: Ο Μαραγκουδάκης που έπαιζε στον Όφη. Περάσανε διάφοροι τέτοιοι προπονητές. Πέρασε και ο Μπίτσος ο Βοριάς από το Δέδαλο, όπου μέσα στις τάξεις του Δεδάλου ήταν και οι δυο του γη, και ο Βαγγέλης και ο Τάσος, οι οποίοι ήταν και γειτόνοι μου, και προσπαθούσα να τα ενθαρρύνω τα παιδιά να παίζουν δυνατά, αλλά πάντα τίμια.
3: Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Σαν πιτσιρικάς και εγώ που αγαπούσα το ποδόσφαιρο και ήθελα να παίξω, υπήρχε η ομάδα της γειτονιάς τότε, Αθλητικός Όμιλος Καμηνίων. Όλα τα παιδιά εκεί στη γειτονιά παίξαμε εκεί πέρα, στη δεύτερη ομάδα, μετά στην πρώτη ομάδα και ξεκινήσαμε να κάνουμε την πορεία μας ο καθένας και τα όνειρά μας στο ποδόσφαιρο. Μιλάμε για μια άλλη εποχή, μιλάμε για άλλα χρόνια, μιλάμε για αγνά χρόνια, για το ποδόσφαιρο της Αλάνας, τα ξερά γήπεδα. Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που ήταν ερασιτέχνες, δεν πληρωνόταν κανείς. Παίζαμε όλοι για τη γειτονιά, παίζαμε όλοι για τη φανέλα που λένε. Ένα άλλο ποδόσφαιρο.
4: Ένα άλλο ποδόσφαιρο, αλλά με πολύ δύσκολες συνθήκες. Γιατί πατήσαμε πριν το πλαστικό εδώ, χόρτο. Εκεί τώρα μιλάμε για λάσπες όταν υπήρχε κακός καιρός, για συνθήκες δύσκολες όταν έπεφτες κάτω. Και ειδικά όταν υπήρχε για ένας παίκτης και σένα. Ποιοτικός και τεχνίτης, είχες και σκληρά μαρκαρίσματα, δεν ήταν καθόλου εύκολο, ψινόσουν όμως.
3: Η αλήθεια είναι ότι η αγάπη για το ποδόσφαιρο και η τρέλα εισαγωγικά που είχαμε και εγώ προσωπικά δεν μας έκανε να βλέπουμε εμπόδια, δεν μας έκανε να βλέπουμε δυσκολίες, μας έκανε... Εγώ μόνο όνειρα είχα σαν πιτσιρικάς, ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο, μου άρεσε το ποδόσφαιρο, όταν έπαιζα ένιωθα πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος και δεν έβλεπα τις δυσκολίες που πραγματικά υπήρχαν πολλές, αλλά εγώ δεν τις έβλεπα.
4: Και θέλω να μου θυμηθείς τότε πρόσωπα και καταστάσεις. Τα Καμίνια είναι ποδοσφαιρική γειτονιά και μπορεί η ομάδα αυτή να ήταν στη σκιά του Όφη, αλλά ουσιαστικά είχατε και τον κόσμο του Όφη πολλές φορές στο πλευρό σας. Νομίζω και κόσμο στα γήπεδα και καταστάσεις που οι νεότεροι δεν τις ξέρουν στο τοπικό.
3: Η αλήθεια είναι ότι στα Καμίνια ήταν πραγματικά ποδοσφαιρομάνα. Όλα τα παιδιά εκείνης της εποχής παίζανε ποδόσφαιρο. Εγώ θυμάμαι όταν πήγα στα Καμίνια, νομίζω ο πρόεδρος ήταν ο Ματαλιωτάκης. Μετά ήταν ο Κατσακάς, ο Τσικνάκης, ο τελευταίος πρόεδρος ο Δημήτρης ο Παπαδάκης, ο Μίμης, όπως τον ξέρουν οι περισσότεροι. Ένας άνθρωπος που πραγματικά αφιέρωσε τη ζωή του. Ήταν ένας πραγματικά αγνός και ρομαντικός παράγοντας. Ένας άνθρωπος που εμένα προσωπικά έχω πολύ όμορφες μνήμες και πολύ όμορφες αναμνήσεις και τα πρώτα εφόδια για να κάνω αυτά που έκανα στο ποδόσφαιρο τα πήρα από αυτούς τους ανθρώπους και από το Μίμη. Ένας άνθρωπος που βοήθησε τη γειτονιά του και τα παιδιά της γειτονιάς του να παίξουν ποδόσφαιρο και να μην κάνουν άλλα πράγματα και να μπουν σε άλλες διαδικασίες. Και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά αξίζουν το σεβασμό όλων μας.
4: Νομίζω παίξατε και στις περισσότερες κατηγορίες του τοπικού τότε, δηλαδή περάσατε και από την Α και από τη Β.
3: Τα Καμίνια ήταν Α τοπικό. Εγώ όταν ξεκίνησα το 1984, μόλις έκλεισα τα 14 που μπορούσε να βγάλει δελτίο και έπαιξε. Θυμάμαι το πρώτο μου παιχνίδι ήταν στο γήπεδο Εργοτέλη Καμίνια Διαγόρα Ανώπολης. Και το δεύτερο παιχνίδι σε αυτό εδώ το γήπεδο, στο Νατσαλένιο, Εθνικός Καμίνια. Ήταν ο Εθνικός τότε Α τοπικό. Μιλάμε για καλές ομάδες, μιλάμε για καλούς παίχτες, ποιοτικούς παίχτες, για ένα άλλο ποδόσφαιρο. Αλλά υπήρχε πολύ ταλέντο, στο Α τοπικό υπήρχε πολύ ταλέντο.
1: Είναι ένα παιχνίδι που πήγαμε και παίξαμε στο Τιμπάκι. Το Τιμπάκι στην εποχή του, δεν ξέρω και σήμερα, ήταν πολύ άγριο ας πούμε. Και ποδοσφαιριστές ας πούμε, οι οποίοι παίζανε και γερά, αλλά παίζανε και ανέντιμα. Δηλαδή δεν σκεφτότανε μη τον άλλο το χτυπήσω. Ερασιτέχνης είναι, μπορεί να χάσει και τη δουλειά του. Αυτά τα πράγματα δεν περνούσαν από το μυαλό.
4: Αλλά σε όλα τα χωριά φαντάζομαι.
1: Μπράβο, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ήταν έτσι σκληρά. Το Τιμπάκι λίγο το θυμάμαι λίγο πιο σκληρό ακόμα. Όπου είχαμε προηγηθεί νωρίς 1-0, αν θυμάμαι καλά, το οποίο το κρατούσαμε μέχρι το τέλος. Ο διαιτητής, που δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκείνη την εποχή, δεν σφύριζε τη λήξη του αγώνα και είχε βραδιάσει. Και μόνο όταν ισοφαρίσανε το Τιμπάκι, τότε σφύριξε τη λήξη του αγώνα. και λέω αν είναι δυνατόν. Το τι γινόταν βέβαια από φιλάθλους και από αυτά σε όλα τα χωριά ήταν φοβερό. Το τι λέγανε. Και εγώ σκεφτόμουν και έλεγα, εμείς παρουσιαζόμαστε σαν μια ομάδα όπου τους παρουσιάζουμε θέαμα και αυτοί μας βρίζουν. Για ποιο λόγο. Εγώ δεν είχα κανένα συμφέρον από το δέδαλο οικονομικό. Δηλαδή, θυμάμαι και λέγανε, άμα κερδίσουμε τον Ποσειδώνα, που τον κερδίσαμε μια φορά, θα πάρει, ξέρω εγώ, κάθε ποδοσφαιριστής 50 δραχμές. Εγώ αυτές τις 50 δραχμές δεν τις πήρα ποτέ μου και έλεγα, δίνετε τις στα παιδιά, δώστε τις 50 δραχμές στη δική μου, εγώ δεν τις θέλω. Είχα μια ανεξαρτησία της οικονομικής, όχι καμιά τεράστια όμως, έτσι. Αλλά δεν ήθελα τώρα να παίρνω το 50-άρικο που αν το έδινε όμως στο νεαρό των 18, των 17 χρονών θα χαιρότανε. Και έτσι δεν είχα απολαβεί. Μάλιστα ήταν και μια αιτία, διότι εγώ 39 χρονών που αποφάσισα να σταματήσω για δύο λόγους το ποδόσφαιρο. Ο ένας λόγος ήταν ότι πήγαινα και με βρίζανε κάτι παιδάκια τόσα και με βρίζανε πολύ έντονα. Και λέω, μα τι κάθομαι τώρα και κάνω. Αφού είχα και ένα παρεάκι και πήγαινα και έπαιζα κάθε Σάββατο στον Καρτερό, γιατί να παίζω τώρα 39 χρονών και να με βρίζουν τα παιδάκια. Σκεφτόμουν πολλές φορές να δώσω κανένα σκαμπίλι. Και λέω, άμα δώσω και ένα σκαμπίλι θα χάσω και το δίκιο μου. Και έτσι αποφάσισα να σταματήσω. Αυτός ήταν ένας πραγματικά λόγος. Και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι ήθελα να παίζω ποδόσφαιρο πιο πολλά χρόνια για να το ευχαριστηθώ περισσότερο. Και γι' αυτό σταμάτησα. Γενικά από τα ποδόσφαιρα 65 χρονών.
2: Μέχρι τα 65
1: έπαιζα. Μέχρι τα 65 έπαιζα με καλή φυσική κατάσταση. Δεν είχα πρόβλημα δηλαδή εγώ. Φυσικής κατάστασης ήμουν παιδί αδύνατο, αλλά πολύ δυνατό. Έμπαινα στη φάση, σφιγγόμουν που λένε, έμπαινα στη φάση και έλεγα αν είναι να χτυπήσει ένας, ας χτυπήσει ο άλλος. Γιατί μπήκε. Αυτή ήταν η λογική μου δηλαδή. Αλλά και εμένα δεν χτυπούσα κανένα, ούτε έβριζα κανένα. Παρά τις βρυσίες που δεχόμουν από τους φιλάθλους.
3: Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, ο Ντίνος ο Τζανάκης, ο οποίος είχε έρθει από τη Θύελλα στα Καμίνια, ο οποίος ήταν λάτρης του ποδοσφαίρου, ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο και αυτή την αγάπη του μας τη μετέδιδε και σε εμάς, γιατί τον είχαμε και προπονητή και συμπαίκτη, στην αρχή και προπονητή, με τον αδερφό του τον Τάκη. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, που θυμάμαι έτσι και έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις και πολύ ωραία συναισθήματα για αυτούς τους ανθρώπους. Το τελευταίο κομμάτι των Καμινίων δεν μπορεί παρά να είναι συνδεμένο με το Γιάννη το Φλουρί, το κουμπάρο μου που έφυγε πέρυσι πριν 6 μήνες, 6,5 έχει φύγει. Ένας άνθρωπος που κι αυτός ήταν έτσι ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο, με τη γειτονιά του. Ήταν παίκτης, ήταν προπονητής, βοήθησε την ομάδα της γειτονιάς του όσο μπορούσε περισσότερο. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που και σε κάθε ομάδα, όχι μόνο στα Καμίνια, εκείνα τα χρόνια, σε κάθε ομάδα, δηλαδή, εγώ ακούω μια ομάδα και πάει το μυαλό μου σε πρόσωπα εκείνης της εποχής και τα θυμάμαι με σεβασμό και με όμορφες αναμνήσεις.
4: Πραγματικά, σίγουρος είμαι ότι είχες πετύχει πολλά γκολ και εντυπωσιακά και με τα Καμίνια, το ξέρω. Δεν ξέρω κάποιο αν έχεις μέσα στη μνήμη σου ξεχωριστά για κάποιο λόγο.
3: Θα σας πω μια ιστορία που την έλεγα προχθές στην κόρη μου και στον ανιψιό μου. Έχω βάλει γκολ, η αλήθεια είναι πολλά. Εκείνα τα χρόνια, εντάξει. Θυμάμαι όμως ένα παιχνίδι. Παίζουμε με τα Μάλια στο γήπεδο της Εγώης και είμαι 18 χρονών, δηλαδή μιλάμε 17. Μιλάμε τώρα για 1987-88. Εγώ στα Καμίνια ήμουνα με τον κουμπάρο μου, τον κολλητό μου, τον Μπάμπη του Γιαναδάκη. Μαζί ξεκινήσαμε, είμαστε και ίδια ηλικία. Παίζαμε. Είμαστε λοιπόν το προηγούμενο βράδυ μαζί και του λέω: άμα κερδίσουμε πέναλτι αύριο, θα το κάνω σκαυτό. Μου λέει: μην κάνεις βλακίες, μου λέει: μην κάνεις τέτοια. Είμαστε μικροί, κάνω το κανονικά. Μου λέει: μα του λέω, θα το κάνω σκαυτό. Πραγματικά είμαστε στο 90, χάνουμε 1-0 και κερδίζουμε πέναλτι και το κάνω σκαυτό και το χάνω. Πάει δοκάρι. Να ανοίξει, γίναμε καταπιεί. Ο κουμπάρος μου τον πήρανε τα κλάματα. μας φωνάζανε οι
4: μεγαλύτεροι. Τα κλάματα, ε.
3: Αλλά μέσα από αυτές τις συνθήκες ή μέσα από αυτές τις δυσκολίες, νομίζω ότι όλα παίξαν το ρόλο τους για να κάνουμε μια πορεία στο ποδόσφαιρο. Είχα πει και σε μια πρόσφατη κουβέντα που είχα έτσι με έναν συναδελφό σας ότι εγώ έχω περάσει από όλες τις πίστες. Έχω δει το ποδόσφαιρο από όλες τις μορφές και όλες τις εκφάσεις. Έχω παίξει από β' τοπικό μέχρι α' εθνική. Και μάλιστα όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο στον Εργοτέλη το 2005 από α' εθνική ξαναπήγα στα Καμίνια να κλείσω την καριέρα μου β' τοπικό.
4: Τρομερό.
3: Και έπαιξα 4-5 χρόνια στα Καμίνια έτσι και βοηθούσα την ομάδα της Γειτονιάς μου και τους Τσιρικάδες για να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουν να παίζουν. Οπότε ναι, έχω ευχάριστες αναμνήσεις από την ομάδα των Καμινίων και κυρίως από τους ανθρώπους μας.
4: Και κάτι τελευταίο, επειδή είπες από ότι έχεις δει το ποδόσφαιρο από όλες αυτές τις οπτικές πλευρές, εγώ θα σου θυμίσω για να κλείσουμε με αυτό, γιατί πολλοί κόσμος ούτε αυτό ξέρει από τους νέους. Τα πρωταθλήματα που δίνατε με τις καφετέρειες, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, αλλά και αυτά, για όσοι δεν το ξέρουν, ήταν θεσμός και με κόσμο και παίζατε σαν να ήταν αγώνες Champions League.
3: Ήτανε το μικρό Μουντιάλ κάθε καλοκαίρι στο Ηράκλειο. Ήταν σαν ένα μικρό Μουντιάλ. Μιλάμε για 20-25 καφετέρειες, με πρωτάθλημα κανονικό, με διαιτητές, με ομίλους, με πρωταθλητές, με κυπελούχους, με κτλ. Ήτανε πραγματικά. Κάθε καλοκαίρι όλοι οι ποδοσφαιριστές αυτοί, κυρίως από το τοπικό αλλά και από μεγαλύτερες κατηγορίες, φτιάχναμε τις ομάδες της γειτονιάς μας με καφετέρειες, με διάφορα τέτοια μαγαζιά και ήταν σαν να ήταν ένα μικρό μουντιάλ κάθε καλοκαίρι στα γήπεδα του Ηρακλείου. Πολύ όμορφος αναμνήσεις και από αυτό, την καζούρα την ωραία, με τις πλάκες.
4: Δεν αντέχατε ούτε μια εβδομάδα χωρίς ποδόσφαιρο ουσιαστικά, γι' αυτό γινόταν αυτό.
3: Κοίταξε, πάντα υπήρχαν άνθρωποι στο Ηράκλειο που εγώ εδώ μεγάλωσα και εδώ ζω και ξέρω που ήταν άρρωστοι με το ποδόσφαιρο. Ήταν η ψυχή του σταγμένη εκεί. Ήταν άνθρωποι που το λατρεύαν το ποδόσφαιρο που πραγματικά δεν μπορούσαν να περάσει μια εβδομάδα χωρίς να ασχοληθούν, πέφταν σε κατάθλιψη. Οπότε εφευρίσκανε τρόπους να μαζευόμαστε, να παίζουμε, να περνάμε καλά. Δεν υπήρχαν και άλλες επιλογές, πολλές επιλογές τότε. Οπότε το κάναμε, όσοι το αγαπούσαμε το ποδόσφαιρο, το κάναμε με την καρδιά μας και έχουμε, δόξα τω Θεώ, καλές αναμνήσεις, φίλους, ιστορίες και έτσι αγάπη, αγάπη.
4: Λοιπόν, Γιάννη Καλουτεράκη, εσύ έχεις συνδέσει το όνομά σου με μια ομάδα που δεν υπάρχει πια, ήταν μια ομάδα πάρα πολύ καλή, που έβγαλε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, ο Δέδαλος. Θέλω να μου πεις, ιδρύθηκε το 72. Τα πρώτα χρόνια πώς ήταν, εσύ σχεδόν αμέσως πήγες κοντά στην ομάδα αυτή.
5: Από αμέσως κατευθείαν πήγα, είχα το μαγαζί και πήγα κατευθείαν. Ήμουνα σχεδόν από τους πρώτους. Ήταν μεγάλοι οι άλλοι και μετά πήρανε εμένα επειδή ήξερα από ποδόσφαιρο και με πήρανε. Έχανε κάνει τότε.
4: Εσύ πού είχες εμπειρία από ποδόσφαιρο πιο πριν?
5: Εγώ όταν ήμουν μικρός, 12 χρονών, 11-12, πήγα στον Όφη. Έπαιζα τότε επί το Ιταλό που είχαμε, ένα Ιταλό που είχαμε προπονητή. Τότε ήμουν εκεί πέρα. Έχασα ένα χρόνο, μετά πήγα στο μαγαζί, εμάθανα τη δουλειά, δεν μ' άφηνε οι μπαρμπάδες μου να πάω να παίξω. Οπότε τα παράτησα και άρχισα το ποδόσφαιρο να ασχολούμαι δηλαδή πιο πολύ.
4: Ο Δέδαλος ήταν ομάδα του Μασταμπά που ήταν...
5: Ναι, μόνη αυτή του Μασταμπά, Γνήσια.
4: Ήταν αριστοκρατικό προάστιο.
5: Ναι, μόνο, ναι, ήταν η μόνο. Δεν είχαμε άλλα, είχαμε κι άλλες ομάδες, είχα εγώ, αλλά ο Δέδαλος ήταν Δέδαλος, Μασταμπά. Γνήσιο δηλαδή.
4: Ναι.
5: Και τα παιδιά τα πιο πολλά ήταν σχεδόν από εκεί, είμαστε παλέμαχοι πάλι. Τα χρόνια εκείνα ήταν άστα, δράμα ήταν. Δράμα. Φεύγαμε από εδώ και τους είχα ένα αμάξι τότε ένα πεζό και πηγαίναμε εκεί που είναι οι κατασκηνώσεις. Και το Τζακύρου εκεί βάζει μέσα στα μάξια, βάζει 10-11 άτομα. Και πηγαίναμε εκεί, κάναμε προπόνηση. Ένα χωραφάκι είχε και κάναμε προπόνηση. Δεν είχαμε γήπεδο. Στο Μασταμπά είχε ένα κομματάκι, το κάναμε, μας το πήραμε μετά. Μετά ήρθε ένας πρόεδρος και κάναμε ένα γήπεδάκι, μας το πήρε και το πούλησε και διάφορα άλλα. Ασχοληθήκαμε πολύ.
4: Το γήπεδο στα παλιά κάτε, πώς προέκυψε, πώς έγινε?
5: Στα παλιά κάτε. Είμαστε το 80 σχεδόν, το 80. Ήταν ένα χωράφι μεγάλο, το είχαν μια εταιρεία πάνω. Και τότε μπήκαμε, το καταλάβαμε, να σου πω την αλήθεια. Ήταν ένας γέρος, έκανε διάφορα πράγματα. Κάσαμε εκεί πέρα, παρέα γη, τα σάξαμε. Έκανα τότε, δεν ξέρω πώς βρήκα λεφτά και σάξαμε ένα χωραφάκι ωραίο. Βάλαμε, κάναμε αποδυτήρια, αλλά μετά ήρθε τότε ήταν ο Νικολής που ήταν όπως το λένε και το είπε στην εταιρεία και η εταιρεία μας λέει ή θα το χαλάσετε να μην το στρώσετε για βάζετε αυτά ή θα σας διώξω. Και υποχρεωθήκαμε, το είχαμε και το σάξαμε και παίζαμε με το σαξοσυνάνισμα, το σαξοσυνάνισμα γήπεδο με αυτό παίζαμε. Παίξαμε μια μέρα με τον Ηρακλή, τότε ήταν, πώς το είναι, δεν θυμάμαι πώς το λένε, και μας έκανε παράπονο γιατί έχασε τότε. Ήταν το γήπεδο, ήταν 85-90.
4: Ήθελε να κάνει έσταση.
5: Και έκανε έσταση, όχι πως έχασε το γήπεδο, χάσαμε το γήπεδο. Δηλαδή μας είπαν τότε από τότε, δεν ξαναπαίζω το τέταρτο. Ήταν μικρό ο χώρος, ήταν 80-85. Αλλά το είχε πάρει ο άλλος έτσι λόξα, και φαινόταν μεγάλο. Μετά που μας έκανε, μετά την ιστορία μας έκανε αυτό και χάσαμε δηλαδή να έχουμε γήπεδο.
4: Είναι αλήθεια πως παίξανε στο Δέδαλο μαζί ο Νίκο Τζόρτζογλου με τον Στράτο Γεωργιάδη? Θέλω να μου θυμηθείς.
5: Ο Τζόρτζογλου έπαιξε, ο Γεωργιάδης έπαιξε μετά. Ο
4: Τζόρτζογλου δεν παίξαν συμπαίκτες.
5: Δεν θυμάμαι, δεν πιστεύω να παίξει, γιατί ο Τζόρτζογλου έπαιζε από μικρός. Από το πριν πάει στο, είχε πάει στο Ασίμι, δεν ξέρω, και μετά έρθει σε εμάς. Και καθώς στο Δέδαλο ο Τζόρτζογλου. Ο Τζόρτζογλου έκανε πολλά χρόνια.
4: Ο Στράτος
5: ήρθε μετά, έπαιξε. Κάνα 2-3 χρόνια έπαιξε ο Στράτος. Όπως και ο Τσακίρουλου έπαιξε. Μαζί έπαιξε και άλλοι πολλοί παίκτες. Παλιοί παίκτες. Νερολοδουδάκης, Σκανδαλάκης.
4: Ονόματα μεγάλα.
5: Μεγάλα ονόματα είχαν παίξει. Μεγάλα ονόματα είχαν παίξει.
4: Όπως και ο Μανώλης ο Καινουριάκης.
5: Ο Καινουριάκης έπαιξε και μετά πήγε στο αυτό. Είχαν παίξει και άλλοι παίκτες. Ο Σταυρακάκης που σου είπα.
4: Ο Βασίλης.
5: Και είχα πάει και πολλά παιδιά από τον Όφη και τον Τζαΐν τον ένα και τον άλλο Τζαΐνι και πολλούς άλλους. Δηλαδή το μυαλό μου τώρα δεν... Μετά τη...
4: Και ο σημερινός αντιδήμαρχος Ηρακλείου ο Γιάννης Τσαπάκης έπαιξε.
5: Ναι, και ο Γιάννης Τσαπάκης έπαιξε. Καλός παίκτης, αλλά ήταν αργός λιγάκι, αλλά καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Την μπάλα την ήξερε. Πολύ καλά. Αλλά ήταν λίγο... Έπαιξε ο γιος μου. Έπαιξε ο Άκης, έπαιξε ο Δημήτρης, έπαιξε ο Ανδρέας.
4: Όλοι.
5: Όλη την οικογένεια. Ο Άκης έκανε και το τσιγούλιο πολλές φορές.
6: Σίγουρα αυτές οι ομάδες λείπουν από το τοπικό ποδόσφαιρο του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο ανέκαθεν είχε ένα υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Είναι πρόβλημα αυτές οι ομάδες να λείπουν αυτή τη στιγμή. Σίγουρα το μεγάλο κόστος συντήρησης δεν βοηθάει για να υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Έχουν μειωθεί ομάδες
4: και
6: τα γήπεδα. Εγώ την εποχή που έπαιζα τα περισσότερα ήταν ξερά. Έτυχα στη μετάβαση που γινόταν από πλαστικό μετά. Αλλά εμάς μας φαινόταν, δηλαδή η μετάβαση από το ξερό στο πλαστικό μας φαινόταν ότι παίζαμε σε χαλί μετά, σε...
4: Σωστά.
6: Ήταν μεγάλη διαφορά.
4: Θέλω να μου θυμηθείς και τις δύο ομάδες που έπαιξες και δεν υπάρχουν σήμερα, γιατί έπαιξες και στον Μπόισον και στον Ερασιτέχνη Όφη. Πρώτα χρονικά έπαιξες στον Δέδαλο ή στον Εθνικό?
6: Πρώτα στον Δέδαλο. Πρώτα με τον Γιούρι Φρουδάκη, τον Μανώλη προπονητή. Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω αίτητη είχαμε τερματίσει. Και οι παίχτες όλοι ήταν και το Διοικητικό Συμβούλιο με το και ο Πρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο αξιόλογοι άνθρωποι. Καταρχήν οι συμπαίχτες μου ακόμα τους βλέπω και γενικά από όλες τις ομάδες, όχι μόνο από το Δέδαλο, και νιώθω ότι δεν πέρασε μια μέρα οπότε βρεθούμε, οπότε είμαστε μαζί. Το ίδιο και αυτοί. Συνήθως αυτοί που έχουν παίξει μαζί, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ ή άλλα αθλήματα, νομίζω ότι δένονται και είναι οικογένεια.
4: Σωστά. Και παίξανε και γνωστοί παίκτες στο Δέδαλο που κάνανε, κάποιοι από αυτούς είχαν κάνει καριέρα ήδη σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Ήταν κάποια γνωστά ονόματα. Δεν ξέρω αν μπορείς να θυμηθείς.
6: Κοίταξε, μας ήταν ο Τσαΐνης, ήταν ο Πέτρος, ήταν ο Τζίκας, ο Κώστας, ήταν ο Κεφαλογιάννης, ο Μιχάλης, ήταν ο Κατσακός, ο Λευτέρης, ο Χερέτης, ο Μανώλης, ποιος άλλος.
4: Να πούμε ότι ο Δέδαλος είχε μια ιδιαίτερη έδρα, πολλοί δεν το θυμούνται. Ένα γήπεδο που δεν υπάρχει ουσιαστικά τώρα, στην περιοχή του Ξηροπόταμου, αν το λέω σωστά.
6: Ναι, στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη ήταν. Τώρα εκεί, από ό,τι βλέπω, φιλοξενεί τη Λαϊκή και φιλοξενούνται και κάποια σχολεία.
4: Σαν έδρα πώς ήταν, ήταν λίγο πιο μικρό γήπεδο. Δεν ξέρω. Εντάξει. Αν το είχατε συνηθίσει εσείς και δυσκόλευε τους αντιπάλους.
6: Εντάξει, εμείς το είχαμε μάθει. Είχαμε μάθει το χώρο, είχαμε μάθει. Και βρισκόμασταν μεταξύ μας. Αλλά νομίζω ότι μας άρεσε. Ήταν μέσα στο Ηράκλειο, το οποίο βόλευε. Και δεν ήταν δηλαδή κάπου εκτός, κάποιο χωριό. Ήταν... Μας βόλευε όλους. Ήταν στο κέντρο της πόλης, οπότε ήταν σε καλό σημείο. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το γήπεδο πλέον.
4: Ήταν ένα γήπεδο που βόλευε, να το πω και έτσι, να μπορούν να το χρησιμοποιούν αρκετές ομάδες.
6: Ναι.
4: Να μην πάνε όλες στον Εργοτέλη και στον ΠΟΑ.
6: Θυμάμαι που έμπαιρνε μέσα η υδροφόρα πριν το παιχνίδι να ρίχνει τα νερό ή να περνάει ένα αυτοκίνητο, να σέρνει πίσω ένα κόσκινο για να στρώσει το χώμα για να τραβήξει τα πετραδάκια. Και μετά για να μην σηκώνεται σκόνη, περνούσε η υδροφόρα και ρίχνε νερό.
5: Ο Μωανός ο Βουδάκης αυτός έφερε πολλούς

0: μας πετάξαν μία πέτρα και πίεσω στα ποδητήρια, που ήταν τα ποδητήρια, ήταν ψηλά λίγο. Και την προλάβαμε και κάναμε έτσι και την γλιτώσαμε. Και είμαστε με τον Τζαΐνι και κάτι διαιτητές μέσα στα ποδητήρια. Και πώς βρέθηκε εκεί ο Κοροβέζος, τότε υπήρχε. Και μου πήρε τα μάξι, μου το κατέβαζε χαμηλά κάτω. Και μετά πήρα και εγώ με τον Τζαΐνι και το βρήκα τα μάξι πιο χάμηλα. Το βρήκα πολύ χαμηλά.
1: Σας φυγαδεύσανε δηλαδή.
0: Με φυγαδεύσανε, ναι, φυγάδα τότε. Είχαμε παίξει.
1: Καμιά μεγάλη νίκη να θυμάσαι, να έχετε πάρει πρωτάθλημα, κάτι.
0: Πρωτάθλημα πήραμε 2-3 φορές, πήραμε καλά πρωταθλήματα.
1: Θα ήταν ένα όνειρό σου να ξαναγίνει μια μέρα ο Δέδαλος, να βρεθούν κάποιοι άλλοι να κάνουν ομάδα? Ο Μασταμπάς δεν έχει ομάδα.
0: Ναι, ξέρεις πόσοι έρχονται από τους παλιούς ποδοσφαιριστές μου στο μαγαζί και μου λέει Γιάννη, και ο Σαρής που είναι απάνω στην Νίκο, που είναι
1: ναι,
0: ο Σαρής. Έρχεται, έλα να βοηθήσουμε εμείς όλοι εδώ και οι παίκτες να κάνουμε μια ομάδα πάλι το Δέδαλο. Όχι καμιά άλλη, λέει, το Δέδαλο. Του λέω ρε παιδιά, ξέρεις πως αγαπάω. Λόγω του τραυματισμού δεν μπορώ, ούτε αμάξια καβαλής, ούτε ο μηχανάκι. Οπότε άδικανε, αμαρτίανε. Εγώ είχα τότε τον Ερνή και έβαζα στο, είχα ένα σουζουκάκι, πόσο βάζει. Ένα σουζουκάκι βάζα 11 παίκτες.
1: 11.
0: 11 πιτσιρικάς και πηγαίναμε σε αγώνες να παίξουμε μπάλα. Κατεβαίναν τα παιδάκια και έβλεπε ο κόσμος και τρελάνανε. 11 παιδάκια σε ένα σουζουκάκι. Δηλαδή είχα πολύ αγάπη, μ' αγαπούσα τα παιδιά πάνω απ' όλα. Τα παιδιά τα αγαπούσαν. Ήθελα τα παιδιά να παίζω με μικρούς. Κάπου είχαμε λίγο με το χτιστάκι. Εγώ ήθελα πιτσιρικάδες, αυτός
1: διαφωνήσατε.
0: Ναι. Αυτό ήθελα εγώ, πιτσιρικάδες. Δεν μου κάνει την πολύ. Μου κάνει στις ψιλοχάρες. Στις μεγάλες χάρες δεν μου τις κάνει. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλός προπονητής, καλός άνθρωπος. Αλλά εμείς τώρα δεν τα πολύ βρίσκαμε.
1: Γιάννη μου.
0: Του τα άφησα εγώ. Μετά το 11 του λέω, και τώρα πριν 5 χρόνια, του λέω Στελάκι μου, πάρ' τα δελτία και κάνε τα ό,τι θέλει. Εμένα ξεχάσε.
2: Το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής θα ξεκινήσουμε με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού στο Ηράκλειο και παλέμαχο ποδοσφαιριστή με πολλούς σταθμούς, Γιάννη Τσαπάκη. Θα συνεχίσουμε με τον προπονητή και παιδαγωγό Λεωνίδα Τιτουμιχελάκη, που θυμήθηκε τα πρώτα προπονητικά χρόνια στον Δέδαλο, αλλά και τον πόρο με τον οποίο έζησε σε χωριστές στιγμές, ενώ για τη συγκεκριμένη ομάδα που μέσα σε λίγα χρόνια έφτασε από τη μικρότερη τοπική κατηγορία μέχρι και την τρίτη εθνική, μας μίλησε και ο δημοσιογράφος Τάσος Βαρδάκης, ο άνθρωπος που έζησε περισσότερο από τον καθένα, τον αείμνηστο πρόεδρο Γιάννη Ασαριωτάκη. Τέλος, σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα θυμηθούμε αποσπάσματα προηγούμενης σεζόν από το καμάρι της προσφυγικής Αγίας Τριάδας Ηρακλείου, τον Εθνικό, ένα από τα πρώτα σωματεία μέλη της ΕΨΥ που δυστυχώς παραμένει ανενεργό.
3: Και στις προπονήσεις, στα πειράγματα και στους αγώνες. Εντάξει, είναι πάρα πολλές στιγμές που έχω ζήσει και με το Δέδαλο και με άλλες ομάδες. Εντάξει, νομίζω ότι δεν περιγράφονται με λόγια. Είναι στιγμές που...
1: Καταλαβαίνω.
3: Είναι αναμνήσεις, είναι στιγμές, είναι...
1: Για τον Εθνικό Ηρακλείου, που είναι μια ιστορική ομάδα επίσης και δεν υπάρχει σήμερα, πώς βρέθηκες εκεί, τι καταστάσεις έζησες?
3: Για τον Εθνικό ήταν τότε ο Λούσκας προπονητής, ο Γιάννης. Με είχε δει, μου ζήτησε εγώ... Δούλευα κιόλας, είχα μια επιχείρηση. Μου ζήτησε να βοηθήσω την ομάδα. Πήγα εκεί πέρα. Πολύ καλή παίχτης και εκεί. Καλός προπονητής. Καλό κλίμα. Τότε το γήπεδο χρησιμοποιούσαμε του Εραστέχνη. Αυτό που δεν χρησιμοποιείται πλέον. Είναι πίσω από το Carrefour στην Αμουδάρα. Το παλιό γήπεδο του Εραστέχνη. Και εκεί ωραίες αναμνήσεις και εκεί ωραία πράγματα. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι παίρναμε ένα αυτοκίνητο του Προέδρου του Λίτινα, ένα κάμπριο, ένα Fiat Punto κάμπριο, και χειμώνας τώρα το ανοίγαμε εμείς. Ο μόνος που είχα δίπλωμα ήμουν εγώ. Το ανοίγαμε και χειμώνας μπαίναμε μέσα 8-10 άτομα, πηγαίναμε στους αγώνες. Ωραίες αναμνήσεις και εκεί.
1: Κόσμος ερχόταν τα χρόνια εκείνα στο τοπικό που έπαιζες?
3: Ερχότανε, ναι.
1: Σου λείπει αυτή η περίοδος, Γιάννη Τσαπάκη? Δηλαδή, σίγουρα τώρα

0: σε ένα τελείως διαφορετικό ρόλο, αλλά νομίζω αυτά τα χρόνια...
1: Ναι, σίγουρα ήταν ωραία χρόνια και ωραίες αναμνήσεις και εμπειρίες. Όποτε μπαίνω στο γήπεδο, ζηλεύω. Καμιά φορά πάω το γιο μου έτσι που πάει σε αγώνες και μπαίνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ζηλεύω που δεν παίζω ακόμα έτσι αγώνες. Πάμε βέβαια με τους φίλους, κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα και παίζουμε έτσι στα καλτσέτο και σε... μεταξύ μας, οπότε κρατάω έτσι μια επαφή ακόμα.
0: Σωστά. Έπαιξες και σε μια ομάδα που επίσης δεν υπάρχει, σε γειτονικό κοντινό χωριό, τον Κεραυνό Πενταμοβίου.
1: Ναι, αυτό ήταν η τελευταία χρονιά που σταμάτησα. Μου ζήτησαν εκεί τα... Είναι το χωριό μου από εκεί πέρα, είναι το χωριό της μητέρας μου. Μου ζήτησαν εκεί πέρα η βοήθεια. Οι φίλοι μου, οι συμπαίκτες τότε. Και προσφέρθηκα, ήμουνα περίπου 35-37 και εντάξει, είχα ακόμα τη θέληση, έπαιξα μια χρονιά εκεί, τους βοήθησα, βγήκαμε αμέσως κατηγορία, ξεκίνησε η ομάδα, βγήκαμε αμέσως, ήταν όλοι πάλι παίχτες που είχαμε παίξει μεταξύ μας, από το χωριό βρισκόμασταν οι φίλοι που μαζευτήκαν, κάνανε μια παρέα και κατεβήκαμε και πήραμε αμέσως το πρωτάθλημα, βγήκαμε κατηγορία.
0: Τέλος, ως αντιδήμαρχος Ηρακλείου, θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα στους παράγοντες, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται παράγοντες, δεν είναι εύκολο, που είναι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στις ομάδες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, αν θέλεις κάτι να πεις, έτσι, αν αισθάνεσαι κάτι εκεί.
1: Σίγουρα, πρέπει κάποιος για να το κάνει αυτό, πρέπει να έχει μεράκι και πρέπει να αγαπάει το ποδόσφαιρο, να αγαπάει τον αθλητισμό. Καταλαβαίνω, οι οικονομικές δυσκολίες είναι πολλές και δύσκολες, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι να βοηθάνε και τα παιδιά, τα νέα, να βοηθάνε και την πόλη και τον αθλητισμό της πόλης. Εμείς σαν Δήμος Ηρακλείου αυτή τη στιγμή έχουμε άδεια γήπεδα, δηλαδή όπως είναι αυτό το Αγίου Μύρωνας που έχει σταματήσει ομάδα, έχουμε τον Ασιτών, έχουμε κάμποσα γήπεδα τα οποία είναι άδεια. Θα μπορούσαν εκεί πέρα να πάνε κάποιες ομάδες που να υπάρχει, να δώσουν ζωή και στη κοινωνία την τοπική εκεί και στα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, να τους δώσουν δυνατότητα να είναι δίπλα τους, έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο.
2: Σίγουρα, Γιώργο, ο πόρος που έβαλε τη σφραγίδα του, έστω και σύντομα, στο Ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο, χάρη σε έναν άνθρωπο, τον Γιάννη τον Ασαριωτάκη, τον συλλοβάτη του, τον ηγέτη του, ο οποίος ήθελε να προβάλλει το προάστιό του όχι μόνο σε όλη την Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, τα κατάφερε. Ο πόρος που έγινε γνωστός για τα ποδοσφαιρικά του κατορθώματα, με τη σφραγίδα, επαναλαμβάνω, του ηγέτη του, Γιάννη του Ασαριωτάκη, τον έμαθε όλη η χώρα. Έπαιξε, αρχικά έκανε τα άλματα από τις χαμηλές κατηγορίες, τοπικές κατηγορίες προς την τρίτη εθνική κατηγορία και έκανε και εξαιρετικές πορείες στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θυμάμαι τη χρονιά που τερμάτισε στην τρίτη θέση μαζί με τον ΑΟΑΝ, με πολύ καλό ποδόσφαιρο, με μεγάλες νίκες, με εξαιρετικές πορείες, παρουσίες και με μια ομάδα, Γιώργο, που στην ουσία δεν είχε ούτε γήπεδο, ούτε εγκαταστάσεις, ούτε πολύ κόσμο. Χάρη στις προσπάθειες του ηγέτη του, Γιάννη του Ασαριωτάκη, κατόρθωσε να γίνει γνωστή σε όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα και μάλιστα και να καθιερωθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια σε αυτήν.

0: μία από τις μέρες που θυμάμαι είναι τα πανηγύρια για την ιστορική άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ήταν το διάστημα που πήγα εγώ στην ομάδα που με κάλεσε ο Γιάννης ο Σαριωτάκης να μιλήσουμε και να συζητήσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας μας. Τα πανηγύρια στην πλατεία του Πόρου. Πόσο χαρούμενος ήταν ο κόσμος και ο Γιάννης ο Σαριωτάκης για αυτό το πρώτο επίτευγμα. Την άνοδο της ομάδας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Υπήρχαν, Γιώργο, ακολούθησε μετά το Super Cup με τον ΠΟΑ στο γήπεδο της Δαμάστας, όπου ο Πόρος προηγήθηκε, αλλά ο ΠΟΑ κατόρθωσε με την εμπειρία του να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει το Super Cup. Πάρα πολύ καλή, θυμάμαι τα παιχνίδια, τις νίκες στην τρίτη εθνική κατηγορία επί αντιπάλων, Γιώργο, που και με βαριά φανέλα και με χρόνια παρουσία στις εθνικές κατηγορίες. Βέβαια θυμάμαι και το λάθος δυστυχώς που έγινε στο μάτς με την Αγία Παρασκευή στην πρεμιέρα, που ο Πόρος κατόρθωσε να κερδίσει πανάξια μέσα στο γήπεδο, αλλά λόγω ενός λάθους που έγινε έχασε το μάτς στα χαρτιά, μια πανάξια νίκη μέσα στο γήπεδο και το αφαιρέθηκαν και τρεις βαθμοί. Αν ζούσε ο Γιάννης Σαριωτάκης, η τρίτη εθνική κατηγορία δεν θα ήταν η μόνη κατηγορία που θα αγωνιζόταν ο Πόρος. Θεωρώ ότι θα αργά ή γρήγορα θα έκανε και το άλμα για την Super League 2. Ήταν ένα από τα οράματα και ένας από τους στόχους και ένα από τα όνειρα του Γιάννη του Σαριωτάκη, παρότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο. Παρότι χρειαζόταν να δαπανηθούν ακόμη περισσότερα χρήματα, παρότι χρειαζόταν να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις, θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα πετύχει και αυτό το στόχο ο πρόεδρος.
1: Κάποια στιγμή κάποιοι παράγοντες που ήταν εκεί έφυγαν από την ομάδα και έμεινε ο καλύτερο έτσι ο Γιάννης πρόεδρος. Τότε ήταν η χρονιά που ανέλαβα και εγώ την ομάδα του Δεδάλου στο 1α τοπική κατηγορία. Ήταν κάποια χρόνια εκεί στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη, στο ξερό γήπεδο που εκεί ήταν η έδρα της ομάδος. Θυμάμαι ότι είχα παιδιά τα οποία ήταν από τον Ερμή, τη θηγατρική ομάδα, παιδιά σε μικρή ηλικία. Και μάλιστα κάναμε τότε μια καταπληκτική πορεία στο Α τοπικό. Τις επόμενες χρονιές είμαστε στην από κάτω κατηγορία, στην Α2, γιατί επειδή το πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, υποβαστήκαμε, αλλά μετά την επόμενη χρονιά, με παιδιά πολύ μικρά σε ηλικία, κατορθώσαμε και βγήκαμε πάλι την κατηγορία και εδραιωθήκαμε μετά στο Α τοπικό.
2: Και αν θυμάμαι καλά, είχες καθιερώσει σε αυτή την ομάδα να μην αμείβονται οι ποδοσφαιριστές, έτσι να παίζουν, όπως λέμε, για τη φανέλα, για το προάστιο, και με τη λογική ότι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν θα πρέπει να υπάρχουν αμοιβές.
1: Ναι, τότε ήμασταν πρωτοπόροι σε αυτό. Βέβαια, την πρώτη χρονιά, τη χρονιά εκείνη το πληρώσαμε. Διότι ο Δέδαλος την προηγούμενη χρονιά ήταν Α τοπικό σχηματιστή, τρίτο-τέταρτο. Αλλά επειδή έφυγαν άνθρωποι με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, δεν μπορούσαμε να δίνουμε χρήματα και τότε μπήκαμε στο μοντέλο αυτό με 9 παιδιά μικρά. Είπα ότι υποβιβαστήκαμε κατηγορία, αλλά την επόμενη χρονιά τα ίδια παιδιά που είχαν βελτιωθεί πάρα πολύ, γιατί τα είχα στην θηγατρική ομάδα στον Ερμή, κατορθώσαμε και κάναμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στην Α2 και μετά βγήκαμε κανονικά στο Α τοπικό που μείναμε τα επόμενα χρόνια.
2: Σίγουρα θα χρειαζόταν αυτή η ομάδα να υπάρχει σήμερα. Νομίζω θα είχε θέση.
1: Νομίζω και θεωρώ, επειδή κάνουμε κουβέντες, επειδή μένουμε στο Μασταμπά όλοι, υπάρχουν κάποιοι παλιοί παράγοντες οι οποίοι θέλουν να την επανιδρύσουν, γιατί απευθύνεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο προάστιο του Ηρακλείου, με μεγάλη ιστορία, και θα έλεγα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να όλοι οι παλιοί ποδοσφαιριστές που είναι εκεί και κάποιοι παλιοί παράγοντες να την επανειδρύσουν στην ομάδα. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό το προάστιο.
2: Άλλο ένα προάστιο, άλλη μια ομάδα που εργάστηκες ήταν ο Πόρος, με τον οποίο πανηγύρισες άνοδο στην τρίτη εθνική. Ήταν ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Μια ομάδα που για λίγα χρόνια λειτουργήσε, δυστυχώς και αυτή δεν υπάρχει σήμερα.
1: Ναι, και εκεί ήταν μια σπουδαία εμπειρία, γιατί κατορθώσαμε, ήταν ένα όραμα του συγχωρεμένου του Σαριωτάκη, του κ. Σαριωτάκη, να βγάλει την ομάδα κατηγορία. Εκείνη τη χρονιά επέλεξε εμένα προπονητή και με πολύ μεγάλη προσπάθεια και κόπο κατορθώσαμε τελικά και βγάλαμε την ομάδα κατηγορία. Βγήκαμε στο Α τοπικό Και μάλιστα βγήκαμε, συγγνώμη, ναι, στο αλφα, από το αλφα τοπικό στη γάμα εθνική. Και μάλιστα κάναμε μια χρονιά εκεί, νομίζω αξιοπρεπέστατη στη γάμα εθνική κατηγορία με την ομάδα αυτή. Ήταν ένα όραμα εκεί του, ξαναλέω, του κυρίου Σαριωτάκη να ανέβει αυτή η ομάδα κατηγορίες. Υπήρχαν πολλές δυσκολίες διότι δεν είχαμε γήπεδο, δεν είχαμε μια φυσική έδρα, που νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα που θέλει να διατηρηθεί. Αλλά με τις προσπάθειες που έκανε αυτός κυρίως στο οικονομικό τομέα, κατόρθωσε και έκανε αυτό το σπουδαίο επίτευγμα. Κάθε χρόνο η ομάδα ανέβαινε μια κατηγορία.
2: Είναι κάτι που θα το θυμάσαι σίγουρα.
1: Ναι, σίγουρα, διότι ό,τι είναι, έχει να κάνει με ανωδική πορεία, πρωταθλήματα και αυτά, νομίζω ότι είναι, αυτό μένει πάρα πολύ. Το ίδιο είχε συμβεί και με τον Αθεστίον από έναν προπονητή που είχαμε άνοδο στο Α τοπικό. Μετά, κατευθείαν μετά από 3 χρόνια, πήγα στον Πόρο που κατορθώσαμε εκεί και βγάλαμε την ομάδα στην Καμαθητική. Που αυτό ήταν, νομίζω, τα πιο σπουδαία επιτεύγματα.
0: Εδώ ήταν μια οικογένεια αυτή η ομάδα. Την ξέραμε όλοι στο Ηράκλειο. Είχε αξιόλογους ανθρώπους. Και μπορώ να πω ότι ακόμα και τώρα μας βοήθησε από τα πρώτα βήματα και το σύλλογο το περιβαλλοντικό και πηγαίναμε και κάναμε τα συνέδρια, τις μαζόξεις μας, να το πω έτσι, στα γραφεία του Εθνικού που είχε παραχωρηθεί μία μικρή στη Χανιόπορτα, ακριβώς εκεί, είχε ένα μικρό διαμερισματάκι μικρό, το οποίο μας παραχώρησε ο ίδιος ο Εθνικός και κάναμε τα συμβούλια μας. Θέλω να σας πω ότι είμαστε κι εμείς από αυτούς οι οποίοι πιστεύαμε και πιστεύουμε ακόμα ότι αυτή η ομάδα πραγματικά πρέπει να συνεχίσει.
3: Όλα τα παιδιά εδώ πηγαίναμε στο τρίτο δημοτικό. Η Αγία Τριάδα και ξύντα, βγάλαμε το τρίτο το δημοτικό. Όλοι μαζί τα παιδιά. Και ερχόμαστε εδώ από κάτω, είχε μια λάνα και παίζαμε μπάλα 5-5, 6-6. Ο Γιανακάης, ο Μανολιό, πηγαίναν μαζί σχολείο, Πεντίκες, κάτι άλλα παιδιά από εδώ που είναι. Ο Βαρδαλαχάκης, ο Χρήστος, που έπαιξε στον Εργοτέλη. Έχει βγάλει από εδώ πέρα πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Τώρα, αυτή τη στιγμή, διαβάζω, ο Εθνικός δεν υπάρχει. Είναι το Ηράκλειο, η Εγώη, που έπαιξα στην Εγώη 8 χρόνια. Δεν υπάρχει. 11-0, το χτες διάβασα μια εφημερίδα, 11-0. Αεκριτών, λέει, το γήπεδο τους το πήρανε. Ομάδα που έπαιζα και πήραμε πρωτάθλημα. Ηράκλειο και κύπελο. Ιστορικές ομάδες του Ηράκλειου δεν υπάρχουν. Ο Εθνικός, η Εγώη, ο Ποσειδώνας, διαβάζω, 7-0. Δηλαδή, πού έχει πάει, το πήγε στα χωριά το ποδόσφαιρο.
4: Ο Αλήρης ήταν ένας παίκτης φαινόμενο. Πολύ καλός παίκτης και τον κυνηγούσαν και άλλες ομάδες να τον πάρουν. Αλλά παίξαμε μαζί μπάλα, παίξαμε 6-7 χρόνια μπάλα μαζί. Ήταν πολύ καλός ο Αργύρης, πολύ καλός παίκτης. Ήταν ένα center back, μπορώ να σου πω, από τα πρώτα μες στην Ελλάδα. Αυτός βέβαια πήγε και πάνω, έπαιξε και πάνω ο Αργύρης.
5: Εκεί που είναι τώρα το Μητέρα, το μαευτήριο, ήταν η Χωράφα, έτσι τη λέγανε. Εκεί είχε μια σχετική μεγάλη αλάνα και παίζαμε ποδόσφαιρο.
6: Αυτό ήταν ένας χώρος ο οποίος ανήκε στη Σουρτένωση, το οποίο ήταν ανεκμετάλλευτο, ήταν αυτός ο χώρος. Όταν έπαιζε ο Εθνικός ή έκανε προπόνηση, έπαιζε ο Εθνικός, γειτονιά με γειτονιά που παίζανε εδώ, στον Μπεντένι γύρω-γύρω μπορεί να έχει 500 άτομα, 800 άτομα. Στον Μπεντέν, γύρω-γύρω και καθόταν.
7: Δηλαδή μετά που έμαθα εγώ ότι η ομάδα διάλυσε και δεν είχε την οικονομική δυνατότητα ή δεν ξέρω τι ήταν αυτό που η ομάδα δεν λαμβάνει μέρος στα πρωταθλήματα, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Δεν έπρεπε αυτή η ομάδα να είναι έτσι. Και θα έκανα και μία έκκληση στη γειτονιά, στον κόσμο του Ηρακλείου. Μπορεί να βρεθεί κάποιος που να θυμηθεί τις ρίζες του και να έρθει εδώ να ξεκινήσει αυτό το σωματείο να δουλεύει, γιατί ήταν ένα σωματείο το οποίο εκτός από ποδόσφαιρο δίδασε και άλλα πράγματα. Μέσα από το Σουλιωτάκι, το Βολανάκι, το Μπατσέ και όλους αυτούς που ήταν αναμεγουργημένοι στα κοινά.
5: Αν σε περίπτωση που θα υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιους ανθρώπους για την ανασύσταση της ομάδας και την επαναλειτουργία της, οπωσδήποτε θα είμαι αργός και καλός, όπως πάντα.
2: Οπότε, να κλείσω με αυτό, η Αγιά Τριάδα και ο Εθνικός, τι σημαίνουν για σας?
5: Η Αγία Τριάδα και ο Εθνικός είναι το μέρος που γεννήθηκα, το μέρος που μεγάλωσα, το μέρος που ανδρώθηκα και ο Εθνικός ήταν η ομάδα που ακολουθούσα από παιδί 7 ετών.
8: Ξαναλέω, τίποτα δεν είναι αδύνατο αρκεί να το θέλουμε. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά, είτε παλιοί ποδοσφαιριστές, είτε άτομα που συμμετείχαν παλιά στο συμβούλιο, που θέλουν να ξαναγίνει η ομάδα. Όταν θέλεις κάτι, το βρίσκεις μπροστά σου. Αυτό είναι το μότο μου, αυτό πιστεύω.
9: Εγώ θα ευχηθώ, μια ευχή θα κάνω, η ομάδα κάποια στιγμή να ξαναπαρουσιαστεί στα τοπικά δρομένα, γιατί όπως είπα και στην αρχή, έχει ανάγκη. Και αν χρειαστεί και τη βοήθειά μας, θα την έχει πάντα. Το είναι σίγουρο. Και είναι πάρα πολλά παιδιά που ξέρω που μιλάμε ότι και το θέλουν και είναι και πρόθυμα να βοηθήσουν. Το θέμα είναι η σπίθα. Να ξανανάψει σπίθα, αυτό είναι πιο σημαντικό. Να βρεθεί σπίθα για να γίνει φωτιά.
7: Οι κύκλοι κλείνουν, αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο να ξανανοίξει ένα καινούριο κύκλο. Θα είμαι πολύ χαρούμενο αν ο Εθνικός επανειδρυθεί και ξαναρχίσει να συμμετάσχει στις τοπικές κατηγορίες. Και με την πάροδο του χρόνου όλα έρχονται.
10: Για τον επίλογο αυτής της εκπομπής σας έχουμε μια μικρή έκπληξη. Ο Γιώργος Πίτσος, που όταν παντρεύτηκε βρέθηκε από τη Φορτέτσα στον Πεντεβή, μαζί με τον Γιώργο Χανιωτάκη, τον Γιώργο Βασιλάκη, τον Βαγγέλη Μαθιουδάκη και τον Κώστα Μιμίκο, δημιούργησαν μια νέα ομάδα από ένα προάστιο με πολλούς Μικρασιάτες πρόσφυγες επίσης και με επίκεντρο τις εργατικές κατοικίες, παλιές και νέες. Τον αθλητικό όμιλο Πεντεβή. Ήδη στο προάστιο αυτό ζούσε από τη δεκαετία του 60 ο πρώτος κριτικός που έπαιξε στην Εθνική Ελλάδος, ο Δημήτρης Βάβουλας, με ρίζες από τα Βουρλά. Μάλιστα, ο γιος του Γιώργου Βασιλάκη, Γιάννης, ήταν από τα πρώτα παιδιά της ομάδας που πήραν μεταγραφή και συγκεκριμένα στον πολύ ισχυρό στις αρχές της δεκαετίας του 80, Ηρόδοτο. Αλλά και ο Γιώργος Βλαστός, που τη δεκαετία του 80 έγινε ο πρώτος σκόρερ του Όφη σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, ενώ είχε την τιμή να είναι εκ των αρχηγών το 1987 της πρώτης κριτικής ομάδας που πήρε κύπελλο Ελλάδος και της μοναδικής μέχρι σήμερα. Ο αθλητικός όμιλος Μπεντεβή ή Μπεντεβιακός, όπως τον έλεγαν οι φιλαθλοί του, χαριτολογώντας, ανέδειξε έναν από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακες στο σύγχρονο ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Κώστα Χανιωτάκη, που έγινε διεθνής και έφτασε μια ανάσα από το πρώτο Μουντιάλ που πήγε η Ελλάδα, αυτό του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για την ομάδα του Μπεντεβή μας μίλησαν εκτός από τον Γιώργο Πίτσο, ο Νίκος Μαθιουδάκης που αγωνίστηκε συμπαίχτης στους Κεανοκίτρινους μαζί με τον πατέρα του Βαγγέλη, αλλά και ο Μανώλης Ροβίτης που έκανε αναφορά και για τις ομάδες που συγχωνεύτηκαν για τη δημιουργία του Ποσειδώνα, τον Άρη Πατελών και την προοδευτική Πόρου.
7: Μετά το 79 που έφυγα, πήγαμε το 80 και με τον πατέρα του γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Και μου λέει ο πατέρας, θα κάνουμε μια ομάδα. Λέω, την κάνουμε. Και πήρηκαν το Χανιωτάκι, τον Γιώργο, μαζί με δύο-τρεις άλλους, εγώ ο πατέρας, ο Μαθιουδάκης, ο Βαγγέλης, και ιδρύσαμε τον Πεντεβιακό. Και μαζέψαμε κάτι κοπέλια από εκεί, τον Νίκο, τον Μαθιουδάκη, βρήκαμε όλα τα κοπέλια και ξεκινήσαμε από τη γάμα κατηγορία. Σιγά σιγά στα δύο χρόνια προωθηθήκαμε. Ύστερα με τα παράτησα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έβγαλα τερματοφύλακα τον Κώστα του Χανιωτάκη. Τον προπονούσα εγώ. Και επειδή δούλευα στο Καζανάκι, είχαμε πέσει ξένα μάτς σε ένα χωριό και ήταν ήρωα. Και το είχαν γράψει στις εφημερίδες. Και έτσι το είχαν καταλάβει ο Κώστας ο Καζανάκη στο γραφείο του. Γιατί στο Καζανάκι δούλευα 30-40 χρόνια. Και μου λέει, εσύ είσαι ένα καλό τερματοφύλακα. Τον Κώστα του Χανιωτάκη. Μου λέει, άμα τον εδώ, τουλάχιστον τον εδώ θέλω να τον κάνει επαγγελματία. Όχι, τον κάνω, λέει, αεραστέχνη. Λέω, δεν στο δίνω.
4: Με τα πολλά τον έδωσα τον Όφη, τον δώσαμε, τον έκανε επαγγελματία, τον έδωσε τον Ιωρό το 2 χρόνια, γύρισε ο Κώστας τον Όφη και από εκεί έγινε ο καλύτερος δυματοφύλακας στην Ελλάδα. Τον είχε γυρέψει τότε ο Ολυμπιακός, θυμάμαι γιατί εμείς κάναμε πολύ παρέα με τον Κώστα και με τον πατέρα του, 180 εκατομμύρια τότε και δεν πήγε, έκασε στον Όφη με 80 εκατομμύρια επειδή είχε μια κοπέλα η οποία δεν ήθελε να φύγει και επόμενε στον Όφη. Αυτό ήταν. Από τον Πεντεβή σταμάτησα 40 χρονών, 42, παίζαμε με τον πατέρα σου. Ο πατέρας έπαιζε στα χαφ, εγώ έπαιζε άμυνα και την προωθήσαμε την ομάδα, ύστερα την παρατήσαμε και τη δώσανε το αυτό του, το έδωσε στο Εργοτέλη.
11: Του Κώστα, του Χανιωτάκη, του χτυπούσες πέναλτι στην προπόνηση?
4: Του χτυπούσα. Δεν μπορούσα να μην πιάσει πέναλτι. Γιατί θυμάμαι τον Κώστα, τον Χανιωτάκη, ήταν ένα. Εκεί που είναι τα σχολεία, ήταν μια αλάνα μεγάλη και είχαν πάει και είχαν αδειάσει πυρήνα. Και επειδή δεν ήταν σκληρό το γήπεδο κάτω, του είχα απλώσει την πυρήνα κάτω και του πετούσα την μπάλα του μια και από την άλλη και έπαιζε στην πυρήνα πάνω και πήγαινε στο σπίτι και μου λέει η μάνα του, «Βρεσί, αυτός έρχεται, λέει, κάθε μέρα και κάνει τον μπάνιο και μου το γεμίζει, λέει, πυρήνα. Πού τον έβαλε τον κάθε πόνηση?» Και του λέω, «Έτσι, έτσι». Και από τότε ήταν πραγματικά ένας από τους καλύτερους θερματοφύλακες στην Ελλάδα, ο Κώστας. Και ξεκίνησε από τον Πεντεβιακό. Γιατί ο Πεντεβί ήταν καλή ομάδα. Πήραμε και άλλους παίκτες ύστερα, πήραμε τον αδερφό μου, τον συγχωρεμένο τον Σταύρο, πήραμε και άλλη ομάδα και κάναμε μια καλή ομαδίτσα. Ύστερα τα παρατήσαμε εγώ, ο πατέρας μου, ο Μαχιουδάκης. Μεγαλώσαμε, την αναλάβαν άλλη την ομάδα και το Μητρό το δώσανε στον Εργοτέλη. Και είναι τα Κανάρια. Τα Κανάρια είναι το Μητρό του Πεντεβιακού.
12: Ο αθλητικός όμιλος Πεντεβί. Η ομάδα της γειτονιάς μας.
11: Της γειτονιάς μας και ο πατέρας σου ήταν ήδη στην ομάδα.
12: Μαζί ξεκινήσαμε το 1981, σαν παίκτες και οι δυο. Ο πατέρας μου αγωνιζόταν παλαιότερα στον Κόρυβο Αγίου Παρασιών και στη συνέχεια με την ίδρυση της ομάδας αγωνίστηκε και αυτό στην ομάδα του Πεντεβί. Αυτό ήταν τότε 33 χρονών και εγώ ήμουν 16.
11: Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια, πού είχατε έδρα, νομίζω εδώ στο ΠΟΑ.
12: Η ομάδα ιδρύθηκε το 1981, όπως σας είπα προηγουμένως, από μια ομάδα ατόμων που τότε εκείνη την εποχή συχνάζανε στην καφετέρια της Στάνη. Το ζαχαροπλαστείο, το ξακουστό ζαχαροπλαστείο της περιοχής.
11: Ιστορικό.
12: Τότε αποφάσισαν μια ομάδα ατόμων να ιδρύσουν την ομάδα για να στηρίξουν εμάς τα παιδιά της περιοχής που μας άρεσε το ποδόσφαιρο και εκείνο το διάστημα πηγαίναμε μόνο στις αλάνες που υπήρχαν στην περιοχή της Κυπούπολης, εκεί που βρίσκονται σήμερα τα σχολικά συγκροτήματα, το τρίτο γυμνάσιο και το επαγγελματικό λύκειο. Με την ίδρυση της ομάδος είχαμε έδρα το γήπεδο του ΠΟΑ. Πόρεσανε παιδιά και από άλλες γειτονιές πέραν του προαστίου του δικού μας και ήρθανε στην ομάδα μας. Με την πάροδο του χρόνου είχαμε και προσθήκες από άλλους, με ποδοσφαιριστές από άλλα σωματεία που είχαν παίξει παλαιότερα, όπως ήταν η Νινοκή, όπως ήταν η Άικα Τσαμπά, όπως ήταν ο Ποσειδώνας. Ποδοσφαιριστές που ενίσχυσαν την ομάδα μας και κάναμε μια αξιοπρεπή πορεία, θα έλεγα, για μια δεκαετία περίπου.
11: Βέβαια,
12: τότε βέβαια είχαμε και...
11: Όταν δεν έχεις δικό σου γήπεδο, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι πάντα δύσκολο.
12: Ναι, είχαμε... Το τεράστιο πρόβλημα ήταν το γηπεδικό. Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε προπόνηση στο γήπεδο των Λαχανών. Που πηγαίναμε μπαίνοντας μέσα σε μια κλούβα που είχε τότε ο πρόεδρος της ομάδας, ο Χανιωτάκης ο Γιώργος, που είχε τα σούπερ μάρκετ του Γαλαξίας. Κάναμε προπόνηση στο γήπεδο της Μινωικής, του Πανεπιστημίου δηλαδή σήμερα. Ήταν πολύ δύσκολα και στη χωράφα που ήταν στην Κυπούπολη. Εκεί ήταν τις περισσότερες φορές. Δεν υπήρχε χώρος για να προπονηθούμε. Παρ' όλα αυτά όμως κάναμε μια αξιοπρεπή πορεία. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες που ήταν όπως ήταν ο Κουσόνας εκείνη την εποχή, ο Πάου Κουσόνας, ήταν ο Αλμυρός, ήταν ο Αστέρας Μυρτιάς, ήταν ο Ρωμανός.
11: Ομάδες που περισσότερο.
12: Ο Ολυμπιακός Χερσονήσου που είχαν. Οι ομάδες αυτές πέρα το ότι είχαν τα γήπεδα, είχαν και τη στήριξη του κόσμου τους. Ενώ εμείς κάτι τέτοιο δεν το είχαμε ως προάστιο. Ούτε οικονομικά, ούτε με
11: ήταν
12: την παρουσία.
11: Ήταν ολόκληρα χωριά από πίσω.
12: Ναι, ήταν ολόκληρα χωριά.
11: Εντάξει, σίγουρα όταν μιλάμε για Μεντεβή, οι παλιοί θα θυμούνται ότι αναδείξατε, είπες ήδη για τον πατέρα του, τον πρόεδρο, όταν μια ομάδα είχε αναδείξει τερματοφύλακα που φτάνει στην Εθνική Ελλάδος.
12: Ναι, ήταν αυτή τη στιγμή. Ήταν ο Κώστας Γανιωτάκης, ξεκίνησε από την ομάδα τη δικιά μας. Ξεκινήσαμε μαζί. Το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στην ομάδα ήταν σε αυτό εδώ το γήπεδο με τον ΠΑΟΚ Κουσόνα. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εκείνη την περίοδο. Ο Κώστας στη συνέχεια μεταγράφηκε στο Νόφι. Πήγε ως επαγγελματίας εκεί και στην πορεία δόθηκε στον Ηρόδοτο. Μετά γύρισε στην ομάδα και διέπρεψε. Όπως και άλλα παιδιά που στη συνέχεια έφυγαν από την ομάδα και πήγαν σε άλλες ομάδες που αγωνιζόταν σε μεγαλύτερες κατηγορίες.
11: Μανώλη, πριν σε πάω στο Μπεντεβί, ήσουν από Πιτσιρικάς, αλλά νομίζω πρόλαβες, γιατί το ποδόσφαιρο στα Ανατολικά Προάστια έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Πριν την ίδρυση του Ποσειδώνα, ήταν δύο ομάδες, ο Άρης Παντελόν.
13: Η Προοδευτική Πόρου και ο Άρης Παντελόν.
11: Τι θυμάσαι από
13: αυτό. Στον Άρη Παντελόν γεννάνε από τους συντηρητές και παίχτες ο πατέρας μου. Θυμάμαι πολλά, ξέρω πολλές ιστορίες. Στο μαγαζί έχω ακόμα πολλές φωτογραφίες από αυτές τις ομάδες. Το 1963 έγινε η συγχώνευση. Αυτές οι δύο ομάδες γίνανε ο Ποσειδώνας, ο γνωστός Ποσειδώνας, ο οποίος μέχρι την Γάμα Εθνική μεγαλούργησε, έγινε.
11: Αυτό που μου λες σημαίνει ότι Πατέλες και Πόρος, αν και γειτονικά προάστια, δεν είχατε ποτέ κόντρα μεταξύ σας.
13: Όχι, ίσα ίσα. Με τον Ποσειδώνα είμαστε όλοι κοντά. Υπήρχε και κόσμος και δυνάμει. Ποσειδώνας όπου πήγαινε είχε τότε 2.000 ανθρώπους, 3.000 ανθρώπους. Μετά τον Όφησο να ήταν η μεγαλύτερη δύναμη του Ηρακλείου.
11: Όταν ήταν οι ομάδες αυτές χωριστά, τι θυμάσαι, ήσουν
13: αυτά μικρός, δεν τα θυμάμαι. Τα έχω ακούσει από τον πατέρα μου, από παλιούς ανθρώπους που είχαν στο καφενείο πελάτες. Υπήρχε, εντάξει, ήταν η Προοδευτική και ο Ποσειδώνας. Υπήρχε μια αντιπαλότητα. Όταν έγινε ο Ποσειδώνας, πια δεν ζήκανε. Είπα, τέλειωσε ο Πόρος.
11: Και έμεινε μόνο η Θύελλα χωριστά.
13: Η Θύελλα ήταν μετά και αυτή η καλή ομάδα. Με νέα παιδιά, με παιδιά από τη Χρυσοπηγή, από τις Πατέλες και αυτή. Υπήρξε και η Θύελλα. Δύο-τρεις άνθρωποι την κρατήσαν μέχρι δεκαετία των 90, νομίζω. Ήταν μια δυνατή ομάδα και η Θύελλα.
11: Δυνατή ομάδα.
13: Απλώς αυτές οι ομάδες δεν είχαν γήπεδο. Ίσως αυτό ήταν το μεγάλο του μειονέκτημα.
11: Δεν είχε γήπεδο ούτε ο Ποσειδώνας.
13: Δηλαδή ούτε ο Ποσειδώνας είχε, ούτε η Θύελλα. Είχε πολλές ομάδες αστείες. Ούτε ο Κεραυνός Παντελόνι είχε, ούτε η Προοδευτική Πόρου που λέμε. Μεταγενέστερα έγινε και ο Πόρος και αυτός. Ούτε γήπεδο ούτε τίποτα. Πιστεύω ότι το σπίτι ήταν το χειρότερο από τις ομάδες. Δεν υπήρχε ένα σπίτι.
11: Το περίεργο και το στενάχωρο της ιστορίας είναι ότι η περιοχή σας, τα Ανατολικά Προάστια, Πατέλες, Πόρος κλπ. Είχαν απίστευτα πολλές αλάνες και χωράφια και εκτάσεις και όμως δεν αξιοποιήθηκε τίποτα.
13: Ίσως να κάνανε λάθη οι παλαιότεροι. Θέλανε να κάνουμε ένα γήπεδο στην κεντρική πλατεία του Πατελό. Ούτε παραπάνω θέλανε να πάμε, ούτε παρακάτω. Υπήρχε μια αντιπαλότητα, υπήρχαν και ίδιες κόντρες. Λάθη γίνανε γενικά.
11: Η σημερινή Κυπούπολη, ας πούμε, είναι γεμάτη κόπεδα ακόμα και τώρα.
13: Ξεκινήσαν στην Κυπούπολη να κάνουν γήπεδο, όταν ήμουν από Πιτσιρικάς. Απλώς ξεκινήσαν αργά, πήγαν να κάνουν σχολές μετά. Έγινε, από πολλούς έγινε κάποια προσπάθεια.
12: Εάν τα γήπεδα ήταν τα τωρινά ήταν όλα με φυσικό χόρτο, θα έλεγα ναι, θα συμφωνούσα μαζί σας. Γιατί ο τραυματισμός στο ξερό γήπεδο ήταν μόνο όταν έπεφτες κάτω και έβερνες τα πόδια σου. Αλλά η αγάπη για το ποδόσφαιρο σε έκανε να μην το σκέφτεσαι αυτό. Δεν υπήρχαν όμως οι τραυματισμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα γόνατα. Δεν υπήρχαν οι τραυματισμοί που υπάρχουν στα κάτω άκρα. Δηλαδή στους αστραχάλους και αυτά.
11: Είπες ήδη για την κλούβα με την οποία πηγαίνατε στα παιχνίδια. Νομίζω είχατε και αποδυτήρια στον Μπεντεβί σε ένα σημείο απέναντι.
12: Απέναντι από όταν ιδρύθηκε η ομάδα, βρήκαμε ένα παλιό κτίριο απέναντι ακριβώς από τη Στάνη, όπου εκεί κάναμε και τα αποδυτήρια και τα γραφεία της ομάδας.
11: Προσπαθούσατε να οργανωθείτε.
12: Προσπαθούσαμε να οργανωθούμε.
11: Και θέλω να μου θυμηθείς τέλος ένα περιστατικό, έναν αγώνα, μια στιγμή, ένα γκολ. Οτιδήποτε ή και παράξενο να είναι και και κάτι όμορφο να είναι που να το πανηγυρίσατε. Είχατε κάνει και κάποιες εκδρομές και μακριά από το Ηράκλειο.
12: Ναι, είχαμε πάει και στη Σιτία, είχαμε παίξει εκεί με την ομάδα, με την Αναγέννηση, όχι με την Αναγέννηση, με τον Κεραυνό Σιτίας. Κάναμε διάφορες εκδρομές, πηγαίναμε στο Λασίθι και είχαμε παίξει πιο παλιά με την ομάδα του Ψυχρού. Ήταν πολύ όμορφες στιγμές, μπορώ να πω. Οι όμορφες στιγμές ήταν πολύ περισσότερες από τις κακές. Μια χαρακτηριστική που θα μείνει χαραγμένη για πάντα στο μυαλό μου ήταν κάποια επεισόδια που είχαν συμβεί εδώ, σε αυτό εδώ το γήπεδο, όταν αγωνιστήκαμε είχαμε ένα αγώνα με τον ΠΑΟΚ Κουσόνας, που εκείνη τη χρονιά διεκδικούσαμε εμείς το πρωτάθλημα μαζί με τον ΠΑΟΚ Κουσόνας, και μετά το αποτέλεσμα αυτό, που στην ουσία μας έδινε εμάς η δυνατότητα της ανόδου, έγιναν τρομερά επεισόδια που αυτά μένουν χαραγμένα στιγμή μας. Εύχομαι να μην είναι.
11: Και ήσουν ήδη αστυνομικός τότε.
12: Όχι, δεν ήμουνα.
11: Α, δεν ήσουν.
12: Δεν ήμουνα. Ήμουνα ακόμα, ούτε στο στρατό δεν είχα πάει.
11: Α, ήσουν μικρός.
12: Ήμουνα μικρός, 18 χρονών. Έπαιζα. Σας είπα, 17 χρονών, 16 χρονών έπαιξα στην πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Στην ομάδα του Πεντεβιδί, δεν υπήρχε πρώτη ή δεύτερη, στην ομάδα του
11: Πεντεβιδί. Και ένα γκολ τέλος δικός που να σου
12: πει. Ένα γκολ δικό μου ήταν από εδώ, από τη σέντρα, ένα φάουλ που έκανα και το έβαλα στην ομάδα του χωριού μου, στον Αστέρα Μητήρα.
13: Δεκαετία του 80-90, Πεντεβί ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Τα παιδιά τα πιο πολλά ήταν από τον Πεντεβί. Έβγαλε καλούς παίκτες, από τον Όφη μέχρι τον Γιώργο τότε στον Πολλούς. Πολλούς καλούς παίκτες. Εντάξει, και ο Πεντεβίς ήταν, είμαστε 2-3 Πατελιανοί, όλοι που ήταν τον Πεντεβί. 2 Φορτετσάνοι θα ήταν, 3 Πατελιανοί. Εγώ με Λυκόνης ο Γιάννης, ο Σταυράκης ο Γιώργος. 3 παιδιά από τη Φορτέτσα, όλοι άλλοι ήταν τον Πεντεβί. Το οποίο υπήρχαν πολλά τα φελέντα και εντάξει, ήταν καλή ομάδα. Εκείνη τη δεκαετία πιστεύω ότι προσφέραμε κάτι. Προσφέραμε κάτι. Και πολλοί παίξαν σε ανώτερες κατηγορίες.
11: Όταν πήγες εσύ στο Μπεντεβί, ήδη ο Χαλιωτάκης είχε...
13: Με τον Κώστα παίξαμε μαζί. Την ίδια χρονιά ξεκινήσαμε, την πρώτη χρονιά. Μαζί παίξαμε. Ο Κώστας ξεκίνησε δεξιμπακ. Το οποίο σε κάποια φάση την πρώτη χρονιά τον κάνατε μαγαφύλακα. Και έγινε ο Κώστας που ξέρω, εντάξει, στην Ευρώπη έπαιξε.
11: Βέβαια.
13: Ο Κώστας, εντάξει, μια ιστορία μόνος.
11: Φαινόταν από μικρός.
13: Φαινόταν από μικρός, το δούλεψε κιόλας. Ήταν το παιδί που είχε μυαλό. 14-15 χρόνια δούλευε ο Κώστας. Ο Κώστας δούλεψε, ότι έκανε το χέρι της με κόπηση θυσίας. Ο Κώστας ήταν γεννημένος για να, όπως ο Βλαστός, για να γίνει ποδοσφαιριστές. Όλο το βάρος το ρίξανε στην μπάλα.
11: Και δικαιώθηκαν, έτσι.
13: Μια και μιλάμε για τον Πεντεβί, θέλω να σου πω κάτι. Θέλω αυτή την εκπομπή να αναφέρωσουμε στα παιδιά που φύγανε. Τον Χρήστο τον Γιαννιδάκη, τον Σταύρο τον Πίτσο, τον Μιχάλη τον Κανάκη, τον Μανώλη τον Μιλιαρά. Καλοί παίχτες, καλά παιδιά, φύγανε πολύ πρόωρα. Τον Αντώνη τον Αραβατσούγλου. Από εκείνη την ομάδα έχουν φύγει πολλά παιδιά. Δυστυχώς και νέα παιδιά. Και έχουμε χάσει πάρα πολλά παιδιά.
11: Ξέρω ότι, ξαναλέω, ότι έχει καλή μνήμη. Θέλω να μου θυμηθεί κάποια περιστατικά. Είτε κάποιον αγώνα τον έχει συνδέσει με μια μεγάλη νίκη, είτε με κάποιο περίεργο. Γινόταν εκείνα τα χρόνια ευτράπελα, όπως λέμε.
13: Εγώ το ευχάριστο Τζίνα που σκέφτομαι συνέχεια ήταν όλα τα γήπεδα γεμάτα. Παίζαμε εδώ με κανένα χωριό, με μικρή ομάδα και γέμισε το γήπεδο. Το ευχάριστο που μου είχε μείνει στη μνήμη, δεν θα σου πω ένα παιχνίδι, ένα σκορ, ότι αυτό το γήπεδο ήταν γεμάτο. Ο κόσμος στο ποδόσφαιρο το βλέπει γιορτή, αυτό μου άρεσε.
11: Και χωρίς καθίσματα εδώ που ήταν ακόμα πιο πολύ.
13: Εδώ χωρίς καθίσματα. Καταρχήν ήταν ξερά αυτά τα γήπεδα, έτσι. Εμείς αυτά τα πλαστικά δεν τα προλάβαμε. Εμείς πάντα μας το ξέρω εδώ πέρα, αλλά ακούμες. Εδώ κάναμε τάκλι στο... στην πέτρα πάνω. Παίξαμε, αλλά το ευχαριστώ ότι το ποδόσφαιρο το βλέπαν γιορτή. Και έτσι αυτά είναι γεμάτη πάντα. Παίζαμε με χωριό και γέμισε το γήπεδο.
11: Ακόμα και β' τοπικό.
13: Και β' τοπικό, ναι. Γέμισε το γήπεδο. Και ερχόταν κι άλλοι. Δηλαδή, ο άλλος ήταν Κυριακή, πάω στο γήπεδο. Μπορεί να μην ήταν ούτε από τη μία ομάδα ούτε από την άλλη. Πάω στο γήπεδο, ήταν μια απόλαυση, μια γιορτή. Το ευχάριστο που μου είχε μείνει είναι τώρα αλφα-εθνική δεν έχει τόσο κόσμο. Το τοπικό του Ηρακλείου με την αλφα-εθνική τώρα σε όλες τις ομάδες δορυφόρους, σε πληροφόρη ήταν πολύ καλύτερο. Και γέμιζε το γήπεδο.
11: Επειδή έχεις και καφενείο, ισχύει, γιατί προφανώς τα τραγούδια γίνονται μέσα από τη ζωή. Υπάρχει από παλιά το τραγούδι που λέει από νωρίς τις Κυριακές στα καφενεία και στερα γήπεδο.
13: Όντως.
11: Έτσι ήταν η ζωή
13: του. Καυγά, όντως ήταν. Ποιο καυγάς ήταν μισθός. Μπορεί εδώ πέρα τώρα να παίζαμε κλωτσές μπουνιές, μπορεί να κάναμε... Το βράδυ είμαστε όλοι παρέα. είτε στο καφενείο, είτε στην πόρτα μας, κεραστούμε τις μπύρες μας, τον καφέ μας. Ακόμα και με τις διατές λογοφέραμε την έπιση. Το ποδοσφαιρό ήταν πιο σκληρό, δεν ήταν κάρτες τόσο εύκολες. Το βράδυ είμαστε μια παρέα όλοι, είτε με διατητές, είτε με παράγοντες, είτε με τον αντίπαλο. Οπότε, το ποδοσφαιρό ήταν γιορτή τότε.
11: Δεν κράτωσα δεκακία.
13: Όχι, 90 λεπτά αντίπαλοι μας.
11: Είναι και μια εποχή, να κλείσω με αυτό, που δεν υπήρχε. Η τηλεόραση δεν έδειχνε τοπικό ποδόσφαιρο εκείνα τα χρόνια, ειδικά αυτά.
13: Καθόλου ποδόσφαιρο, γι' αυτό είχε μείνει.
11: Δεν υπήρχαν τα site, μόνο περιμένατε ίσως μια εφημερίδα κάποια στιγμή να γράψει το όνομά σας, ας πούμε.
13: Όντως, όντως. Να, εκεί πέρα μαθαίναμε τα αποτελέσματα από τις άλλες ομάδες. Περιμέναμε τις εφημερίδες στο πιτσί, στο βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες. Αγαπητές ακροάτριες και ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 10 το πρωί ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Κύριος Ευγένιος θα τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη της νέας ραδιοφωνικής χρονιάς 2026-2027 που θα μεταδοθεί ζωντανά και θα ευλογήσει το καινούργιο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του σταθμού μας.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιότητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία. 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυκες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Εδεσιμολογιωτάτου, πατρός Ευαγγέλου Παχιγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, στην αίθουσα της ενορίας μας, παραπλεύρος του Ιερού Ναού. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, στις 5, για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θερινού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 18:00 μετά μεσημβρία.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

γάμος του Μιχάλη. Ήρθε και το Πάσχα του καλοκαιριού, η μέρα της Παναγίας. Ο Παπαγιάννης, λίαν πρωί, χτύπησε την καμπάνα της εκκλησίας. Έκανε με μεγάλη χαρά τη λειτουργία και έβγαλε έναν πύρινο λόγο. «Αγαπητοί μου χριστιανοί, τιμούμε σήμερον τη μάνα μας την Παναγιά. Και είναι μάνα μας, γιατί είμαστε όλοι αδελφοί του Κυρίου. Είμαστε κατ' υιοθεσίαν παιδιά του Θεού του Ζώντος. Ταύτα λέγει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ω, πως η πηγή της ζωής πεθαίνοντας πηγαίνει προς τη ζωή. Ω, πως την ιερή ψυχή, καθώς αποχωρίζεται από το σώμα που δέχτηκε τον Θεό, την υποδέχεται με τα ίδια του τα χέρια ο Δημιουργός του Παντός, τιμώντας καθώς πρέπει εκείνην που, ενώ κατά την φύση της ήταν δούλη, σύμφωνα με το ανεξερεύνητο πέλαγος της φιλανθρωπίας του και κατά το σχέδιό του, την έκανε μητέρα του και σαρκώθηκε αληθινά και όχι ψεύτικα. Παρακολουθούσαν, όπως λέει η παράδοση, τα παριστάμενα τάγματα των αγγέλων και περίμεναν τον αποχωρισμό σου από τους ανθρώπους. Σε μετέφεραν από την γη στον ουρανό άγγελοι μαζί με αρχαγγέλους. Βλέποντας την άνοδό σου, τρόμαξαν τα ακάθαρτα πνεύματα που βρίσκονται μεταξύ γης και ουρανού. Κατά τη διάβασή σου αυτή, ο μεν αέρας ευλογείται, ο δε εθέρας ψηλά αγιάζεται. Χαίροντας υποδέχεται ο ουρανός την ψυχή σου. Εσένα με ιερούς ύμνους και ολόφωτες λαμπάδες χαρούμενης γιορτής σε προϋπαντούνε οι ουράνιες δυνάμεις. Εκεί σε περιτριγυρίζουν οι εξουσίες, σε δοξολογούν οι αρχές, σε ανυμνούν οι θρόνοι. Χαίρονται απορώντας τα χερουβίμ, δοξάζουν τα σεραφίμ. Εσένα που έγινες η φυσική μητέρα του Κυρίου μας, χάρη στην πραγματική φιλανθρωπία του. Γιατί δεν ανέβηκες ως τον ουρανό όπως ο Ηλίας, ούτε ανυρπάγεις μέχρι τον τρίτο ουρανό όπως ο Παύλος, αλλά έφτασες ως τον ίδιο τον βασιλικό θρόνο του Υιού σου, όπου τον βλέπεις με τα μάτια σου και χαίρεσαι και στέκεις δίπλα του με πολύ και ανίποτη παρησία. Είσαι για τους αγγέλους και όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις άφατη ευφροσύνη, για τους πατριάρχες χαρά χωρίς τέλος, για τους δικαίους ανεκλάλητη ευχαρίστηση, για τους προφήτες διαρκής αγαλίαση. Τον κόσμο ευλογείς, τα σύμπαντα αγιάζεις. Για τους αποκαμωμένους είσαι ανάσα, για τους πενθούντες παρηγοριά, για τους αρρώστους γιατριά, για τους θαλασσοδαρμένους λιμάνι, για τους αμαρτωλούς συγχώρεση, για τους θλιμμένους καλοσυνάτο στήριγμα και για όσους σε αναζητούν η πρόθυμη βοήθεια. Και συμπληρώνω κι εγώ, χωριανή μου, πως και για μας τους κριτικούς που περάσαμε τόσα χρόνια σκλαβιάς, η έτοιμη βοήθεια και προστασία μας ήταν η Παναγία. Και τώρα είναι που είμαστε μια ανάσα από τη λευτεριά μας, με τη βοήθεια βέβαια και των άξιων τέκνων της πατρίδας μας, όπως είναι ο Μαθιός και ο Σύφης Μανουσογεωργάκης, οι οπλαρχηγοί μας και οι υπόλοιποι από τον τόπο μας που πολέμησαν για τη λευτεριά, τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώσον ημάς, Κύριε. Ύστερα, από άμβονος, είπε πως η πομπή για το γάμο του γιού του στην Πόμπια θα ξεκινήσει την Κυριακή 17 του Αυγούστου μετά τη λειτουργία από το προάβλιο του ναού και κάλεσε όσους χωριανούς δεν είχαν ειδοποιηθεί από τον καλεστή να παρευρεθούν. Σαν τέλεψε η λειτουργία, παρέθεσε τράπεζα με ψάρια ψητά και άλλα εδέσματα που ήταν όμως νηστίσιμα, καθώς συνέπεσε η μέρα να είναι Παρασκευή. Κάθισαν φίλοι και γνωστοί όλοι 20 άτομα. Το ίδιο βράδυ στην Πόμπια, στο σπίτι της Νύφης, μαζεύτηκαν οι κοπελιές του χωριού και κατάστεναν τα πρικιά. Τα ετοίμαζαν για να τα μεταφέρουν στο σπίτι που θα στέγαζε το ζευγάρι. Όταν τελείωσαν, φόρτωσαν τα υφαντά, τα κεντήματα και τα πλεχτά σε άλογα και με τη συνοδεία λιράρι τα πήγαν στο σπίτι των Μελόνυμφων. Από όλων τα χείλη,
Ακούστηκαν ευχές σαν έστρωσαν το κρεβάτι, όπου θα κοιμόταν η νύφη με το γαμπρό, με τα κεντητά σεντόνια και τα υπόλοιπα. «Έλα να πιούμε ένα κρασί με τη μεγάλη κούπα, ας είναι καλορίζικη τσινύφης μας η προύκα. Ρίζι να τσιπετάξετε απάνω στα πρικιάτζι, για να ριζοβλαστώσουνε και τα παιδόγκονάτζι». Πριν νυχτώσει την ίδια μέρα, ήρθε η Πελαγία, η αδελφή του γαμπρού, με τον άντρα της από το τυμπάκι. Έμοιαζε καταπληκτικά με τη μάνα της την Παπαδιά, ίδια μαλλιά, ίδια χείλη, τα ίδια πράσινα μάτια. Το Σάββατο, παραμονή του γάμου, ήρθε και ο Μανούσος, ο μεγάλος γιος του παπά, από τον Κρουσόνα με σφαχτάρια και τυροκομικά. Μαζί του, η γυναίκα του και το σόι της, όλοι μαζί 10 άτομα. Το βραδάκι κατέφτασαν και τα αδέλφια του Σταυρουλογιώργη, ο Ηράκλης και ο Μινάς, με άλλα σφαχτά. Ο ίδιος ήταν ακόμα στο Μαλεβίζι με τους μισούς άντρες του, περιμένοντας τις εξελίξεις. Σαν ξημέρωσε η Κυριακή και τέλεψε η λειτουργιά στην εκκλησία, άρχισαν να μαζεύονται οι χωριανοί και οι καλεσμένοι. Ήρθαν και από άλλα διπλανά χωριά και περίμεναν στο προάβλιο για την αναχώρηση μαζί με τον γαμπρό. Ήρθε και ο καπετανοδημήτρης από την οδηγήτρια, αφού τον είχε καλέσει ο παπάς για τον γάμο πριν πάει εκεί. Τον Μιχάλη τον είχαν στολίσει και ξυρίσει οι φίλοι του και στεκόταν όμορφος και χαμογελαστός, περιμένοντας να αναχωρήσει με τους υπόλοιπους για το κοντινό χωριό της νύφης. Οι πρώτοι που αναχώρησαν για την Πόμπια ήταν ο Σύφης, που θα γινόταν και κουμπάρος με τον Μαθιό. Μαζί τους τα αδέλφια του Σταυρουλογιώργη και μερικοί νέοι του χωριού που δεν είχαν ακόμα παντρευτεί. Ήθελαν να πάνε στο χωριό της νύφης πρώτοι για να τις πούν τα ευχάριστα, σύμφωνα με το έθιμο, πως ο γαμπρός δεν αθέτησε την υπόσχεσή του και έρχεται σε λίγο για να την παντρευτεί. Αυτοί αποτελούσαν το λεγόμενο ψίκι. Σαν έφτασαν, πρώτος ο Σύφης χτύπησε την πόρτα και η νύφη, που περίμενε στολισμένη από τις φίλες της, του άνοιξε και άκουσε το ευχάριστο νέο. Τότε του έδωσε μία κουλούρα ξομπλιαστή με όμορφα περίτεχνα ξόμπλια που είχε ζυμωθεί τις προηγούμενες μέρες από τις νοικοκυρές του χωριού. Πήγε και στο άλογο και του πέρασε στο κεφάλι ένα άσπρο κεντητό μαντίλι με κρόσια. Και ακολούθησε τον Σύφη και τους υπόλοιπους με τη συνοδεία της για την εκκλησία, εκεί που θα γινόταν το μυστήριο. Ο Σύφης, ως πρώτος του χορού, της είπε και μία μαντινάδα: «Νύφη, το ζάλο σου άνοιξε, γιατί ο γαμπρός νημένη, να του τη δώσει στην καρδιά με πέπλο στολισμένη». Κι ύστερα έλεγαν όλοι μαζί: «Ανοίξετε το ζάλο σας να δείτε το γαμπρό μας. Τέτοιο σγουρό βασιλικό δεν έχει στο χωριό μας». Σε μία στροφή του χωριού πριν την εκκλησία περίμενε ο γαμπρός την νύφη μαζί με τους καλεσμένους τους δικούς του. Μόλις συναντήθηκαν και έδωσαν το ερωτικό φιλί, άρχισαν οι πυροβολισμοί, στην αρχή τρεις συμβολίζοντας την Αγία Τριάδα. Τους περισσότερους έριξαν ο Ηράκλης με τον Μινά, τα αδέλφια του Σταυρουλογιώργη, που δεν ήθελαν να ξεχάσουν τη μυρωδιά του μπαρουτιού και τον ήχο της σφαίρας. Ο πατέρας του γαμπρού από δίπλα ευλόγησε λέγοντας: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ακολούθησαν ζητοκραυγές και χειροκροτήματα. Σαν πέρασαν στην εκκλησία, άλλες μαντινάδες ακούστηκαν: «Άνοιξε πόρτα της εκκλησιάς, πόρτα του παραδείσου, να κατεβούν οι άγγελοι την νύφη να βλοήσουν. Ω Παναγία Δέσποινα με τον μονογενή σου, στα ντρόινο που γίνεται να δώσεις την ευχή σου». Ο Παπαγιάννης δεν προλάβαινε να σκουπίζει τα μάτια του. Το ίδιο και η Παπαδιά. Σαν βλογήθηκε το αντρόγινο και του ευχήθηκαν οι καλεσμένοι, άρχισε το γλέντι στην πλατεία. Φαγητά για 1000 άτομα είχαν ετοιμαστεί και τα τραπέζια με τις τάβλες είχαν γεμίσει τον χώρο. Δύο λιράριδες, ονομαστοί της περιοχής, είχαν αρχίσει να παίζουν σκοπούς μόλις βγήκε από την εκκλησία το ζευγάρι. Οι νεόνυμφοι πέρασαν πρώτα από το σπίτι τους και ο γαμπρός χάραξε έναν σταυρό στην πόρτα και η νύφη, αφού έχισε μέλι, έσπασε ένα ρόδι για να γίνει ο γάμος γλυκό σαν το μέλι και καρπερός σαν το ρόδι.
Ένα τραπέζι μεγάλο είχε στρωθεί και για τους στρατιώτες του Κόρακα που τον συνόδευαν, αφού ήταν ο ίδιος από αυτό το χωριό και τον τελευταίο καιρό έμενε πότε στον Σίβα και πότε στην Πόμπια. Αυτοί πέρασαν από την εκκλησία με τον αρχηγό τους και ευχήθηκαν στους δύο νέους βίων ανθόσπαρτων. Πολλοί ήταν γνωστοί με τον Μιχάλη αλλά και με τα αδέλφια αφού είχαν πολεμήσει μαζί στις Αρχάνες. Ο Μανολιός που ήρθε με τη γυναίκα του ήταν πιο σοβαρός από όλους. Δεν είχε ανοίξει το στόμα του ούτε έστω και για μία μαντινάδα. Έδωσε τις ευχές του και ακολουθούσε την ψηλή συμβία του με ύφος πετυχημένου επιχειρηματία. Ο καπετανοδημήτρης πίσω του συνόδευε τη χείρα πεθερά του Μανώλη και συμπλήρωνε την παρέα. Σαν να ήταν μια οικογένεια. Όμως, σαν προχώρησε το γλέντι και άρχισαν να ρέουν τα κρασιά και οι ρακές, άρχισε και ο Μανολιός να βγαίνει από το καβούκι του. Στην αρχή χτυπούσε παλαμάκια. Μετά άρχισε τα όπα. Κι ύστερα, αφού απαγκιστρώθηκε από το χέρι της γυναίκας του, που τον κρατούσε σφιχτά, πήγε μπροστά στους λιράριδες και άρχισε τις μαντινάδες. «Εξέφυγα από την ψηλή που με είχε μαγκανίσει. Να πω για το αντρόγινο 1000 χρόνια να ζήσει. Να ζήσετε σαν τα βουνά Τσικρίτης που έχουν χιόνια. Και εύχομαι να κάνετε πολλά παιδιά και γκόνια. Να ζήσετε σαν τα βουνά Μιχάλη και Ελπίδα, που τόσες αρετές πολλές σ' άλλη καμιά δεν είδα». Χτυπούσε με τα χέρια τα στιβάνια του και σκεφτόταν την επόμενη μαντινάδα. Μα ήρθε η γυναίκα του και με διακριτικό τρόπο τον αγκάλιασε και κάτι του ψιθύρισε στο αυτί. Και αυτός, αφού χαιρέτησε τον κόσμο που τον χειροκροτούσε, κάθισε σαν καλό παιδί στο τραπέζι του, μην μπορώντας να κάνει αλλιώς. Φαίνεται νωρίς άρχισαν τα όργανα του έγγαμου βίου του. Ήθελε και ψηλή γυναίκα που τον περνούσε 10 πύχες. Σηκώθηκε το ζευγάρι και χόρεψε με τον κουμπάρο και την κουμπάρα, τη Μαρίνα, την αραβωνιαστικιά του Σύφη. Και τους χειροκρότησαν όλοι. Η κριτική ομορφιά σε όλο της το μεγαλείο. Ύστερα κάλεσαν και το Μαθιό με την Ερήνη, όπως την φώναξαν, για να μην ακουστεί άσχημα στον κόσμο το παλιό της όνομα. Όμως ο Μαθιός, που την έλεγε πάντα με το όνομα που την αγάπησε, της είπε δυνατά, αδιαφορώντας για το τι θα πει ο κόσμος: «Έλα, Νεριμάν, να χορέψουμε». Χόρεψαν σούστα τα ζευγάρια και ύστερα συρτά. Οι κοπελιές έκλεψαν την παράσταση. Η Νεριμάν όμως είχε κάτι το διαφορετικό. Είχε τραβήξει όλον τα βλέμματα. Η Καθημάς Ανατολή συνάντησε την Κρήτη. Ένας πιο αργός ρυθμός και ένα φιδίσιο κορμί μαγνήτησε τα βλέμματα. Σαν τέλειωσε ο χορός, τράβηξε τον Μαθιό σιγανά προς το τραπέζι τους, μη θέλοντας να είναι το επίκεντρο και να επισκιάζει την ύφη. Χόρεψαν οι παπάδες, χόρεψαν και οι στρατιώτες με τον αρχηγό τους και το γλέντι είχε φτάσει στο αποκορύφωμα. Μόλις όμως ο ήλιος άρχισε να κρύβεται πίσω από το βουνό, άρχισε να δει και αυτό σιγά σιγά. Ένας ακόμη γάμος είχε τελειώσει, γράφοντας με χρυσά γράμματα ένα ευχάριστο τέλος. Ο Σύφης με τον Μαθιό και οι υπόλοιποι γύρισαν στο Πετροκεφάλι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι, αναμένοντας τώρα και τους δικούς τους γάμους που δεν θα αργούσαν να γίνουν.

Η χειροτονία. Στη σπηλιά με τα θαύματα, οι ένικοι ανήμεναν τη μέρα που ο Ιγνάτιος θα έπαιρνε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης και θα γινόταν ιεροδιάκονος και ιερομόναχος στη συνέχεια. Ο δεσπότης και ασκητής Αγαθάγγελος συμφώνησε με τον γέροντα να γίνει την Κυριακή μετά της Παναγίας. Γιόρτασαν τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού οι δύο ασκητάδες με πανηγυρική θεία λειτουργία. Είχαν έρθει από την περιοχή και 5 ασκητές, αλλά όχι ο Αγαθάγγελος. Σαν τέλειωσε η ακολουθία, κάθισαν στην τράπεζα και έφαγαν το λιτό μα νόστιμο φαγητό που ο γέροντας είχε ετοιμάσει με τον Ιγνάτιο. Πανηγυρικό το κλίμα και έπιασαν συζητήσεις πνευματικές. Στην παρέα ήταν και ο Σιλουανός, ο κοντός καλόγερος με τα θαμνώδη γένια. Θέλοντας να ενισχύσει τον Ιγνάτιο στην πνευματική του ζωή και στα ιερατικά καθήκοντα που θα ακολουθούσαν, άρχισε να διηγείται διάφορες ιστορίες που έζησε στις μικρές εκκλησίες σε τούτα τα βουνά. «Πάντα παρόν ο Θεός μας, αδελφοί μου, ποτέ δεν μας άφησε. Ιγνάτιε, αδελφέ μας, ο Χριστός σε προώρησε για λειτουργό Του. Θα ζήσεις άπειρες πνευματικές στιγμές στο ιερό θυσιαστήριό Του. Πάντα θα σε στηρίζει η Παναγία μας και σε αυτήν να καταφεύγεις σε κάθε δυσκολία. Οι προσευχές όλων μας θα σε συνοδεύουν. Να εύχεσαι και για μας, ούτως ώστε ο ένας να στηρίζει τον άλλον για να είναι πάντα ο Κύριος παρόν». Άκουσε τις ευχές και των άλλων μοναχών, του Νικάνορα, του Αλίπιου, του Ιλαρίωνα και του Φιλόθεου, σαν να είχε πάρει ο καθένας τη μυρωδιά των βοτάνων του τόπου. Άλλος μύριζε φασκόμηλο, άλλος τη μάρη, άλλος μαλωτήρα, όπως λέγεται στην τοπική διάλεκτο το τσάι του βουνού, και άλλος του δίκταμου, ο θαμνογέννης Σιλουανός όλων αυτών. Τούτοι οι Άγιοι ασκητές είχαν γίνει ένα με το τοπίο και ό,τι περιέχει η χλωρίδα του. Σαν έφυγαν, ο γέροντας πήγε στο κελί του και προσευχήθηκε θερμά να τα φέρει ο Θεός όλα καλά και να γίνει η χειροτονία χωρίς εμπόδια. «Ας έχομαι, Χριστέ μου, όσα χρειάζονται για να σε δοξάζομαι και να σε λειτουργούμε. Με ρίμνησε και για τον δούλο σου Ιγνάτιο, όπως μέχρι σήμερον έκανες. Ας έχει τα απαραίτητα για τη χειροτονία, πρεσβείες της Θεοτόκου και των Αγίων σου». Την επόμενη ήρθαν δύο ασκητές και έφεραν μία ιερατική στολή που οικονομία Θεού ποιος ξέρει πως βρέθηκε στα χέρια τους. «Γέροντα, από τα ψηλά σπηλιάρια», του είπε ένας που λεγόταν Αναστάσιος, εννοώντας ότι η στολή ήταν από τους ασκητές που μένουν στις πιο ψηλές και απότομες σπηλιές του άγριου τόπου. «Τα υπόλοιπα του ιερέα θα τα φέρει ο γέροντας Μάρκος. Έτσι μας είπε και παράγγειλε να σου πούμε πως εύχεται να γίνει γρήγορα και η δεύτερη χειροτονία». «Θα γίνει, να του πείτε, αν θέλει ο Θεός, στην αρχή της συνδίκτου, την 1η του Σεπτέμβρη, που είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Θα χαρούμε να τον ξαναδούμε και να μας δώσει την ευλογία του. Μου δώκε και λίγο λιβάνι και κεριά να σε δώκω», του είπε ο άλλος που είχε μία διαφορετική προφορά και λεγόταν Μακάριος. «Ας είναι ευλογημένο», του είπε ο γέροντας και τα πήρε. Έφυγαν οι ασκητάδες και πέρασε η μέρα με την προετοιμασία για την αυριανή τελετή. Τακτοποίησαν οι δύο ένικοι τον χώρο και καθάρισαν την εκκλησία, τις εικόνες και το ιερό βήμα με περίσσια όρεξη. Ύστερα, μετά τον Εσπερινό, προσευχήθηκαν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, κάνοντας μετάνοιες και αποσύρθηκαν στα κελιά τους. Το βράδυ ο Ιγνάτιος, σαν έκλεισε τα μάτια του, βρέθηκε σε μία ολόλαμπρη πολιτεία και θαύμαζε τα παλάτια της και την ανεκλάλητη ομορφιά της. Περπατούσε ανάμεσα σε ανθρώπους φωτεινούς και χαρούμενους. Τότε είδε τη μάνα του να στέκεται σε μία πόρτα σαν να τον περίμενε.
Πιο ψηλά στο παραθύρι ήταν ο πατέρας του και ο παππούς του. «Μάνα μου!» κράβγασε και έτρεξε κοντά της. «Παιδί μου, αγγελί μου, τώρα είσαι ο Ιγνάτιος του Θεού. Για το χατήρι σου κοίταξε που μας έβαλε ο Θεός, να τον υπηρετήσεις με όλη σου την καρδιά και την αγάπη». Ύστερα κοίταξε ψηλά και είδε τον Χριστό σαν ήλιο να σκεπάζει με το φως του τα πάντα. Είχε τόση γλυκύτητα το πρόσωπό του, ώστε παρακαλούσε να μείνει για πάντα εκεί. Μα χάθηκαν όλα ξαφνικά και ξύπνησε, αν και δεν ήταν σίγουρος πως είχε κοιμηθεί. Σαν να είχε ταξιδέψει η ψυχή του και ξαναγύρισε. Ένιωσε όμως εκείνη τη γλύκα που κι άλλες φορές την είχε νιώσει όποτε τον είχε επισκεφθεί η χάρη του Θεού. Δεν είχε όρεξη πια για ύπνο, μα ήθελε να πέσει στα γόνατα και να ευχαριστήσει τον Δημιουργό για την τόση μεγάλη τιμή που του είχε κάνει, νιώθοντας πως δεν ήταν άξιος για αυτήν. Μέχρι το πρωί προσευχόταν με δάκρυα πολλά και με λόγια όμορφα που ερχόταν στο νου του. «Κύριε Ιησού Χριστέ μου, ο Υιός του Πατρός, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ευλογημένος και δοξασμένος είσαι εσύ και υπερήμνητος και υπερενετός, το θεϊκό απάβγασμα και το γλυκύ αποτύπωμα του Θεού Πατρός, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, το κάλος το μακάριο. Δόξασε ο Θεός, ο μεγάλος και φοβερός, που σε τρέμουν τα σύμπαντα, που όλα σε ευλαβούνται, που δίνεις χαρά στα πέρατα. Η αγάπη η αθάνατη του Πατέρα, το πολύκαρπο κλαδί το φορτωμένο με όλες τις ευεργεσίες, του παρακλήτου η ανάπαυση, ο Θεός μου και άνθρωπος, η ωραιότητα των ωραίων, ο Άγιος και ο Μακάριος, ο Αχώρητος και Ακατάληπτος. Δόξα σε σένα, Κύριε ο Θεός μου. Δόξα σε ο Θεός που συντηρείς ολόκληρη την κτήση, την ορατή και την αόρατη, που συγκρατείς και κυβερνάς και τρέφεις και ποτίζεις τα γέννητα αναρρύθμιτα των έργων και των δημιουργημάτων σου. Σε υμνώ και σε δοξάζω, αιώνιε Θεέ, λόγε, με τον άναρχο πατέρα σου και το ζωοποιόν σου πνεύμα, ήρθες, Κύριε, στο ελάχιστο πλάσμα σου, εσύ ο γλυκής και ωραίος. Ήρθες και έφρανες τον δούλο σου, η ζωή, η χαρά, η ευωδία των τιμίων αγγέλων. Κύριε, θυμίσου με στη δόξα σου, θυμίσου με στην ομορφιά του παραδείσου, θυμίσου με στον ουρανό όταν θα ψάλλονται τα άσματα των ασμάτων, ο καθήμενος. Θυμίσουμε στον ουρανό όταν θα ψάλλονται τα άσματα των ασμάτων, ο καθήμενος σε χερουβίμ και σεραφείμ. Κάνε με, Κύριε, άξιο να λειτουργώ στο θυσιαστήριό σου. Κύριε, με δάκρυα στο ζητώ, δείξε μου έλεος, Χριστέ μου, Κύριε Ιησού. Όσο θα έχω μέσα μου πνοή, μη φύγεις από δίπλα μου. Έχισε ποταμούς δακρύων μέχρι το πρωί, που ο γέροντας, περνώντας έξω από το κελί του, τον βρήκε στα γόνατα. Πόσο χαιρόταν όταν τον έβλεπε σε αυτήν την κατάσταση. Τον έβλεπε ανακατεμένο με το φως και ήξερε εξ αρχής πως τον είχε διαλέξει η Παναγία και αυτή ποτέ δεν έκανε λάθος. «Ετοιμάσου, παιδί μου, σπουδαία μέρα σήμερα», του είπε. Σηκώθηκε ο αγγελής και ασπάστηκε το χέρι του γέροντά του και αυτός τον ασπάστηκε στο κεφάλι. Μόλις κατέβηκαν στο ναό και προσκύνησαν τις εικόνες, άρχισαν να έρχονται οι ασκητές. Όπως όταν έγινε μοναχός, επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό. Σε λίγο έφτασε και ο αγαθάγγελος. Τον καλωσόρισαν όλοι και έτρεξαν να του φιλήσουν το χέρι, μα αυτός από συνήθεια το τραβούσε πίσω. Έκανε μετάνοια στον γέροντα πιάνοντάς του το χέρι για να το ασπαστεί, μα δεν τον άφησε. «Ας αρχίξω με, αδερφή μου», είπε και ξεκίνησε με το ευλογητός και τα υπόλοιπα του όρθρου και κατόπιν της Θείας Λειτουργίας. Οι ασκητές ήταν στο ψαλτήρι και σαν άγγελοι έστελναν ύμνους στον Θεό.
Μαζί με τον Δεσπότη Αγαθάγγελο συλλειτουργούσαν ο γέροντος Ονούφριος με άλλον έναν ιερομόναχο, τον Ανανία. Στο τέλος, με την εκφώνηση «Και έστε τα ελέη», οδήγησαν τον Ιγνάτιο μπροστά στον Αγαθάγγελο που έστεκε στην ωραία πύλη και εκείνος του διάβασε διάφορες ευχές. Ύστερα, σαν του έβαλε το ωράριο και τα επιμάνικα στο κάθε ένα, αναφωνούσε «Άξιος». Όλοι οι παρευρισκόμενοι αναφωνούσαν πάλι «Άξιος» και οι ψάλτες τρεις φορές το έψαλαν το «Άξιος». Ύστερα ο Αγαθάγγελος τον έστρεψε προς τους ασκητές και είπε «Αυτή η αλίωση στις δεξιάς του Κυρίου». Αμέσως μετά ακούστηκε «Της Θεός Μέγας όσο Θεός ημών». Στο τέλος ο Ιγνάτιος αναφώνησε το «Ορθή μεταλαβώντες», αφού μαζί με τους υπόλοιπους λειτουργούς συμμετείχε των αχράντων μυστηρίων για πρώτη φορά ως ιερωμένος. Ο μικρός αγγελής τώρα ήταν διάκονος και μετά από λίγες μέρες θα γινόταν ιερέας. Θα γινόταν λειτουργός του Χριστού που τόσο αγαπούσε από παιδί. Και δεν πέρασαν πολλές μέρες γι' αυτό. Ήρθε η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό όπως και στη χειροτονία του σε ιεροδιάκονο, μόνο που αυτήν τη φορά ήρθαν περισσότεροι. Γέμισε το κρυφό μοναστήρι με τους ασκητάδες της περιοχής. Ο ασκητής Μάρκος ήρθε λίαν πρωί, βαθιά νύχτα ήταν ακόμα, όταν οι δύο ένικοι κατεβαίνοντας για το μεσονυκτικό τον βρήκαν να προσεύχεται ήδη στο ναό. Είχε φέρει και τα υπόλοιπα άμφια που χρειάζονταν για τη χειροτονία. Όταν τον είδε ο γέροντας, άστραψε το πρόσωπό του. Αμέσως πήρε μεγάλη χαρά συναντώντας αυτόν τον κορυφαίο ασκητή. Σαν να τον ακολουθούσε η Θεία Χάρη όπου και να πήγαινε. Φως, χαρά, ευωδία αναδυόταν από μέσα του. Παρηγορητικός ο λόγος του, αγαπητική η διάθεσή του, όμορφη η παρουσία του. Ένα χαμόγελο άνθιζε πάντα στα χείλη του που το μετέδιδε και στους γύρω του. Σε αυτόν τον γέροντα έβλεπες όλες τις χάρες μαζεμένες. Όχι ότι στους άλλους δεν υπήρχαν, αλλά στον ίδιο ήταν σε υπερβολικό βαθμό. Ίσως επειδή ζούσε κάθε τόσο με πνευματικές και υπερκόσμιες καταστάσεις, να κατοικούσε μέσα του μόνιμα το Άγιο Πνεύμα και να πληρούσε όλα τα γύρω του. Φαίνεται ότι είχε συμπαθήσει τον Ιγνάτιο από τότε που τον συνάντησε, ή μπορεί και πριν τον συναντήσει να είχε πληροφορία άνωθεν. Ήρθε και ο ασκητής επίσκοπος Αγαθάγγελος και ξεκίνησε η ακολουθία. Τώρα συλλειτουργούσαν αρκετοί ιερομόναχοι. 5 είχαν πλαισιώσει τον Δεσπότη. Ο μέλλον πρεσβύτερος Ιγνάτιος, μετά το Χερουβικό, ήρθε με τη συνοδεία 2 ιερομονάχων μπροστά στον αρχιερέα που τον ευλόγησε. Ύστερα υποβασταζόμενος από τους 2 πρεσβυτέρους, έκαναν 3 φορές το γύρο της Αγίας Τραπέζης και προσκύνησε τα 4 σημεία της. Από τους ψάλτες ασκητές ακουγόταν το «Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες» και το «Ισαΐα χόρευε». Και πάλι ερχόμενος μπροστά στον αρχιερέα έκανε μετάνοια και πήρε ευλογία ασπαζόμενο στο χέρι του και στη συνέχεια τις εικόνες του τέμπλου. Έβαλε το χέρι του Αγαθάγγελος πάνω στο κεφάλι του χειροτονούμενου, λέγοντας ευχές και παρακαλώντας τον Άναρχο Θεό να δώσει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος στο νέο πρεσβύτερο, ώστε να γίνει άξιος να παραστέκεται στο θυσιαστήριο και να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του. Ακούστηκε πάλι το «Άξιος» κάθε φορά που ο δεσπότης του φορούσε κάποιο κομμάτι από τα προβλεπόμενα της ιερατικής στολής, αφού είχε γονατίσει μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Μετά το «Επιτραχύλιο», τη «Ζώνη» και το «Φελώνιο» και το «Άξιος» των παρακολουθούντων ασκητών, τον έστρεψε προς αυτούς λέγοντας «Αυτή η αλίωση στις δεξιάς του υψίστου». Ακούστηκε 3 φορές το «Της Θεός Μέγας όσο Θεός ημών». Κι ύστερα, ασπαζόμενος και ευλογούμενος ο νέος ιερομόναχος, πήρε τον Άγιον Άρτον πρώτος από τους παρευρισκομένους. Σαν τελείωσε η ακολουθία,
Όλοι πέρασαν και του ευχήθηκαν, ασπαζόμενοι το χέρι του, καθώς είχε ακόμα την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, θέλοντας να πάρουν λίγη από τη χάρη. Ο μικρός ένικος τώρα ήταν πρεσβύτερος και λειτουργός του Θεού. Ο γέροντάς του ήταν φανερό πως βρισκόταν ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Πολλά δάκρυα έριξε σε όλη τη διάρκεια της χειροτονίας. Πολλές ευχές βγήκαν νοερά από μέσα του. Δεν σταματούσε να ευχαριστεί και να δοξάζει τον Θεό γι' αυτό. «Νίνα πολύ εις τον δούλο σου, δέσποτα», ψιθύριζε κάθε τόσο. Τώρα μπορούσε να πεθάνει, αφού ο Θεός δεν εγκατέλειψε τούτο το ιερό μέρος χωρίς λειτουργό και εισάκουσε τις προσευχές του. Αξίωσε τον ταπεινό του συνοδοιπόρο να γίνει πρεσβύτερος. Δίπλα στον Ιγνάτιο δεχόταν και αυτός τις ευχές των ασκητάδων και έλαμπε από χαρά. Κεράσματα πολλά και πλούσια υπήρχαν σήμερα. Έφεραν ερχόμενος και ο καθένας από λίγα. Πόσο ευλογημένα όλα! Πόση χάρη απλόχερα έπεσε από τον ουρανό! Ένας ασκητής που δεν ήταν γνωστός, ψηλός και επιβλητικός γέροντας, επέβλεπε και βοηθούσε την όλη διαδικασία. Μέχρι και κρασί είχε προβλέψει να υπάρχει. Έφερνε ακούραστα ό,τι του ζητούσαν. Κανείς δεν ήξερε το όνομά του. Πάτερ τον φώναζαν σαν ήθελαν κάτι. Όταν τέλειωσε η όλη διαδικασία, ο γέροντας τον αναζήτησε για να τον ευχαριστήσει. Δεν ήξερε το όνομά του, αν και του φαινόταν οικείος πολύ. Όμως πουθενά

σαν όλα να τα καταλάβαινε, αλλά να μην τα ανέλυε στο μυαλό του. Μυστήρια πράγματα. Πρώτος ήρθε ο ασκητής Μάρκος, τελευταίος έφυγε, υποσχόμενος πως θα έρχεται τακτικά στη λειτουργία που θα κάνει ο νέος ιερομόναχος. Ο αγαθάγγελος είχε φύγει πιο πριν, σαν να ντρεπόταν που τον είχαν όλοι πρωτοτιμόμενο, σαν να μην ήθελε την τιμή από ανθρώπους, αλλά μονάχα από τον Θεό. Ο γερόντας Μάρκος ήθελε μάλλον να του μιλήσει, αφού κατάλαβε ότι τον απασχολούσε αυτό το ζήτημα. Τον παρακάλεσε να περάσει από μία σπηλιά στα ψηλότερα, όπου υπήρχε ένας πολύ άγιος γέροντας, για να πάρει την ευχή του. «Νάρθεις να σε πάω. Έχει κι αυτός αρχή ιεροσύνη», του είπε. «Μα έχουν περάσει τα χρόνια του και δεν μπορεί να μετακινηθεί. Να πάρεις την ευλογία του και να αφαιθεί στο έλεος του Θεού χωρίς να λυπάσαι». Σαν έμειναν οι δύο ένικοι της σπηλιάς μόνοι, ο γέροντας, πριν αποσυρθεί στο μικρό του κελάκι, σταύρωσε τον Ιγνάτιο λέγοντας: «Ο Θεός να σε ευλογεί, παιδί μου». Ύστερα και οι δυο τους πήγαν στα κελιά τους μέχρι να έρθει η ώρα του Εσπερινού.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Σταυρός, 17ος 18ος αιώνας, σκήτη Αγίας Άνης, ξύλο, χωρίς τη μεταλλική βάση. Πρόκειται για χαρακτηριστικό δείγμα της αγιορείτικης μικρογλυπτικής και παράλληλα του σεβασμού και θαυμασμού των αγιορειτών για τα κοιμήλια τους. Πράγματι, ο σταυρός αυτός, που μέχρι τα τελευταία χρόνια ήταν τοποθετημένο στο δεξιό προσκυνητάρι του Κυριακού, πρέπει να έγινε από κάποιον άγνωστο μας μοναχό της Κήτης, στην οποία τουλάχιστον από το 17ο αιώνα και μετά επιδίδονταν στην κατασκευή ξυλόγλυπτων έργων. Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο ξυλογλύπτης μιμήθηκε με απόλυτη σχεδόν ακρίβεια, τουλάχιστον ως προς το σχήμα, ένα από τα πιο σημαντικά και σεβάσμια αγιορείτικα κοιμήλια. Συγκεκριμένα, τον γνωστό βυζαντινό ξύλινο σταυρό με μικρογραφίες της μονής του Αγίου Παύλου. Αυτός διαιρείται σε διάφορα, τα οποία φέρουν σε περγαμηνή μικρογραφίες που καλύπτονται με χοντρές πλάκες γιαγιού και επιπλέον κοσμείται με πολύτιμους λίθους, μαργαριτάρια και ασημένια φύλλα με σειρματερή διακόσμηση. Ο σταυρός της Κήτης της Αγίας Άνης, όπως και της μονής του Αγίου Παύλου, είναι ανισοσκελής και στη διασταύρωση των κεραιών σχηματίζει ένα τετράγωνο από όπου ξεκινούν οι τέσσερις κεραίες του. Κάθε κεραία αποτελείται από ένα διάχωρο σε σχήμα τραπεζοειδές που ανοίγει προς τα έξω. Στη συνέχεια έχει ένα μικρό διάχωρο, ρομβοειδές, στα κατακόρυφα σκέλη και τριγωνικό στα οριζόντια και απολύγει σε δίσκο. Οι τρεις επάνω κεραίες φέρουν στην κορυφή του δίσκου και στα πλάγια στις άκρες μικρών στελεχών από τρεις μικρότερους δίσκους, ενώ η κάτω κεραία φέρει δύο μικρούς δίσκους σε στελέχη, επαναλαμβάνει το τραπεζοειδές μεγάλου διάχορου και απολύγει σε ένα μακρόστενο μικρότερο εξαγωνικό. Τα διάχορα κεντρικά τετράγωνα, τραπεζοειδή, ρομβοειδή, τριγωνικά, εξαγωνικά και κυκλικά, κοσμούνται με μικροξυλόγλυπτες αρκετά έξεργες παραστάσεις. Στη μία πλευρά εικονίζεται στο κεντρικό διάχορο η γέννηση και στα υπόλοιπα ο Ευαγγελισμός, η Παπαντή, η Βάφτιση, η Μεταμόρφωση, τα εισόδια της Θεοτόκου και άλλες παραστάσεις. Στην άλλη πλευρά στο κεντρικό διάχορο εικονίζεται η Σταύρωση και στα υπόλοιπα η Ανάσταση του Λαζάρου, ο Θρήνος, η Ανάσταση του Χριστού, η Ανάληψη, η Φιλοξενία και η Θυσία του Αβραάμ και άλλες. Συνολικά στις δύο πλευρές υπάρχουν 52 παραστάσεις. Στα μικρά κυκλικά ή τριγωνικά διάχορα απεικονίζονται μεμονωμένοι άγγελοι, άγιοι, προφήτες και απόστολοι. Εκτός από το 12ο, το εικονογραφικό πρόγραμμα συμπληρώνεται με παραστάσεις από τα θαύματα, τα πάθη, τα μετά την Ανάσταση, καθώς και με σκηνές της Παλαιάς Διαθήκης, του βίου της Θεοτόκου και μαρτύρια Αγίων. Όλα τα διάχορα φέρουν πλαίσια με απλά σκηνοειδή ή ζυγζακωτά κοσμήματα, ενέσω πολλά προστίθονται ρόμβοι στη σειρά και στα κεντρικά τετράγωνα υπάρχει ταινία με ανάγλυφα εξαπτέρυγα. Το ξυλόγλυπτο είναι κάπως απλοϊκό. Συχνά οι διατυπώσεις του είναι συνοπτικές, με αφέλεια, ποικίλεται με γραφικά στοιχεία και χαρακτηρίζεται από το φόβο του κενού. Έτσι, που και τις κατά κανόνα ολιγοπρόσωπες συνθέσεις, όταν το επιτρέπει ο χώρος, τις μετασχηματίζει σε πολυπρόσωπες. Δημόθυρα, έτος 1700,
περίπου, μονίκου του λουμουσίου, ξύλο, αριστερό θυρόφυλλο 132 επί 31 εκατοστά, δεξιό 132 επί 31,5 εκατοστά. Έχουν μεικτή, γραπτή και γλυπτή διακόσμηση. Το συμπαγές κύριο σώμα των δύο θυροφύλων σχηματίζει επάνω τόξο διπλής καμπυλότητας και η διάτρητη επίστεψή τους έχει μορφή ημικυκλική. Ο διαχωριστικός σταθμός κοσμείται με στρεπτό φυλλοφόρο βλαστό και απολύγει σε δισκάριο που περικλεί σε διάτρητη τεχνική σταυρό, σχηματοποιημένα τριαντάφυλλα και τη γνωστή στην ξυλογλυπτική σύνθεση της θυσίας του Χριστού ως Περπελεκάν. Ο πελεκάνος τρυπάει με το ράμφος το στήθος του, τα πελεκανόπουλα πίνουν το αίμα του και χαμηλά κλείνει η παράσταση με δύο μεγάλα φίδια. Το συμπαγές κύριο τμήμα κάθε θυρόφυλου συγκροτείται από τρία διάχωρα που πλαισιώνονται από ταινίες με κοκκιδωτό κόσμημα και στρεπτούς φυλλοφόρους βλαστούς. Τα κάτω διάχωρα γεμίζουν με άνθη και φάγε τεσσάρων πτηνών και δύο ανθοδοχεία. Στο μέσο, στρεπτοί κύονες με βαθμιδωτές βάσεις και σχηματοποιημένα κορεθιάζοντα κυονόκρανα στηρίζουν ημικυκλικά τόξα και σχηματίζουν πλαίσια για τις ζωγραφικές μορφές του Γαβριήλ και της Παναγίας. Ακολουθούν δύο ταινίες τις οποίες αναγράφονται με εξόγλυφα γράμματα. Χαίρε και χαριτωμένη και ο Κύριος μετασού. Στα επάνω διάχωρα σε δύο εικονίδια περιστάνονται δύο ζεύγοι προφητών, αριστερά ο Δαβίδ και ο Μωυσής και δεξιά ο Σολομών και ο Ισαΐας. Στη διάτρητη επίστεψη τέλος ελίσσονται ευλαστοί με χυμώδη φύλλα, στις άκρες υψώνονται δύο σχηματοποιημένα κυπαρίσια και το σύνολο απολύγει σε δύο πτηνά που ραμφίζουν σχηματοποιημένα σταφύλια. Το ξυλόγλυπτο ως προς την τεχνοτροπία παραμένει στις σχηματοποιήσεις και το στυλιζάρισμα του 17ου αιώνα, ενώ η τεχνική του προαναγγέλει έξεργες διατυπώσεις του πρώτου μισού του 18ου αιώνα. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα βημόθυρα χρησιμοποιήθηκαν και σε δεύτερη χρήση, όπως δείχνει η προσθήκη στο κάτω μέρος ταινίας με διάτρητους σταυρούς.

Τμήματα ξυλόγλυπτου τέμπλου, έτος 1760, Μονή Σίμωνος Πέτρας, κελί του Αγίου Γεωργίου του Καλαθά στις Καριές. Προέρχονται από το κελί του Αγίου Γεωργίου του Καλαθά στις Καριές, στο οποίο έγιναν μεγάλες κλίμακας ανακαινήσεις και τμήματα της επίπλωσης του Ναϊδρίου του, μεταφέρθηκαν στη Μονή Σίμωνος Πέτρας, στην οποία ανήκει. Τα βημόθυρα σήμερα βρίσκονται στο σκευοφυλάκιο της Μονής, ενώ τα αποστολικά παρέμειναν στις Καριές και τοποθετήθηκαν στο επιστήλιο του παρεκκλησίου του αντιπροσωπείου της. Τα βημόθυρα έχουν μεικτή, γραπτή και γλυπτή διακόσμηση. Κάθε θυρόφυλλο αποτελείται από δύο τμήματα. Ένα συμπαγές κάτω τμήμα με ανάγλυφη διακόσμηση και τρία εικονίδια και ένα επάνω στο οποίο το ανάγλυφο είναι διάτριτο και φέρει ένα εικονίδιο. Ο διαχωριστικός σταθμός κοσμείται με τριαντάφυλλα, το ένα μετά το άλλο και τρίφυλλα ανάμεσά τους, και απολύγει σε δίσκο με την παράσταση του Χριστού. Το επάνω διάτριτο τμήμα κοσμείται με πολυέλικτους βλαστούς, φύλλα, σχηματοποιημένα τριαντάφυλλα, πουγιά και τα εικονίδια του Γαβρίλα αριστερά και της Παναγίας δεξιά. Τα κάτω τμήματα χωρίζονται σε τέσσερα διάχωρα, σχεδόν τετράγωνα, κοσμημένα με χυμώδη φύλλα και την εικόνα ενός Αγίου σε διπλό τοξωτό πλαίσιο, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Χρυσοστόμου, του Αγίου Ιακώβου και του Αγίου Αμβροσίου. Πιο ψηλά ακολουθούν δύο στενόμακρα διάχωρα με λυσόμενο βλαστό, πολύφυλλα τριαντάφυλλα και τα εικονίδια του προφήτου Δαβίδ και Ισαΐα. Το συμπαγές τμήμα απολύγει σε μία στενή ζώνη με σχηματοποιημένο κυματοειδή βλαστό. Τα αποστολικά, δύο στενές ανάγλυφες ζώνες σε χαμηλό ανάγλυφο και τα τοξωτά πλαίσια των εικόνων με ένα ρόδακα ανάμεσα στα τόξα αποτελούν τη λιτή ξυλόγλυπτη διακόσμηση. Ενδιαφέρουσες όμως είναι οι δύο επιγραφές που βρίσκονται σε ξεχωριστούς πίνακες στα δύο άκρα. Αριστερά υπάρχει η επιγραφή «Εγένετο το παρόν δια εξόδου του κυρ Χατζησίμων και των τέκνων», και δεξιά «Δέησις των δούλων του Θεού Ιακώβου ιερομονάχου Αβωσίου μοναχού 1760». Στο κέντρο οι εικόνες της δέησης, στα πλάγια οι Απόστολοι και στα άκρα, πριν από τις δύο επιγραφές, αριστερά ο Άγιος Γεώργιος και δεξιά ο Άγιος Χαράλαμπος. Η τοποθέτηση των δύο Αγίων στο επιστήλιο δείχνει ότι στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου του Καλαθά ετοιμάτωκε ο Άγιος Χαράλαμπος. Εξάλλου, η επιλογή των παραστάσεων του Αγίου Ιακώβου και Αμβροσίου στα Βημόθυρα φανερώνει ότι ήταν επιθυμία των μοναχών που αναφέρονται στην επιγραφή. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διάτρητη τεχνική, που δεν περιορίζεται μόνο στην επίστεψη των βημοθύρων, αλλά καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα κάθε θυρόφυλου, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, γενικεύεται από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα σε ολόκληρο το τέμπλο, παράλληλα με την επικράτηση του νεοελληνικού μπαρόκου. Ωστόσο, στο κάτω μη διάτριτο τμήμα των βημοθύρων και στα ανάγλυφα μέρη των αποστολικών στο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου του Καλαθά, το ανάγλυφο δεν έχει απελευθερωθεί ακόμη εντελώς από την τεχνική του πρώτου μισού του 18ου αιώνα.

Μικροτεχνία και εντυτική. Βυζαντινή μικροτεχνία. Λίγοι πολιτισμοί άφησαν δείγματα μικροτεχνίας τόσο υψηλής ποιότητας όσο ο Βυζαντινός, παρά το γεγονός ότι λόγω της ταραγμένης ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δεν έγινε δυνατό να διασωθεί πάρα πολύ μικρό ποσοστό αυτής της παραγωγής. Ευτυχώς, οι γραπτές πηγές συμπληρώνουν τις γνώσεις μας, περιγράφοντας μερικά από τα πλέον εντυπωσιακά έργα κάθε περίοδου. Οι Βυζαντινοί συγγραφείς, όπως ο Παύλος Σιλεντιάριος, ο Γεώργιος Κεντρινός ή ο Αυτοκράτορ Κωνσταντίνος ο Περφυριογέννητος, ποιητές όπως ο Μανουήλ Φιλής και επισκέπτες του Βυζαντίου από τη Δύση κυρίως, μιλούν στα κείμενά τους για τον πλούτο που ήταν συγκεντρωμένο σε ναούς και παλάθια, ιδίως της Κωνσταντινούπολης. Ο πλούτος αυτός αφορούσε κατά κύριο λόγο πολύτιμα έργα μικροτεχνίας και χρυσοήφαντα υφάσματα, τα οποία αργότερα διαρπάγησαν από ναούς, παλάθια και μονές κατά τη διάρκεια επιδρομών και καταλήψεων των μεγάλων αστικών κέντρων της Αυτοκρατορίας και κυρίως της Βασιλεύουσας. Είναι γνωστό ότι οι καταστροφικές αλώσεις της Κωνσταντινούπολης τόσο το 1204 από τους Σταυροφόρους όσο και το 1453 από τους Τούρκους εξαφάνισαν το μεγαλύτερο μέρος των περίφημων θησαυρών της, που είτε μεταφέρθηκαν στη Δύση για να κοσμήσουν ναούς και παλάθια των κατακτητών, είτε έγιωσαν κυρίως τα αντικείμενα από χρυσό και αργυρό για να ξαναχρησιμοποιηθεί το μέταλλό τους. Όσοι από τους θησαυρούς αυτούς σώθηκαν στον ελληνικό χώρο ήταν γιατί είχαν κρυφτεί, θαυτοί από τους ιδιοκτήτες τους, όπως οι θησαυροί της Κύπρου και της Μυτιλίνης, ή γιατί διαφυλάχθηκαν σε κάποιες μονές και κυρίως στις μονές του Αγίου Όρους, που κατόρθωσαν παρά τις λαιλασίες να διατηρήσουν μέρος του παλαιού τους πλούτου. Τον πλούτο αυτών των μονών και των εκκλησιών στο Βυζάντιο τον γνωρίζουμε από τα τυπικά τους με ενσωματωμένα βρέβια, δηλαδή καταλόγους της κινητής ή ακίνητης περιουσίας μίας μονής, που περιέχουν δωρεές ιδιωτών προς τις μονές ή τους ναούς και περιγράφουν κάποτε με λεπτομέρειες τα δωρηθέντα αντικείμενα και μάλιστα σε πολλά αντίγραφα, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος τυχών απολειών. Από τα βρέβια γίνεται επίσης αντιληπτό ότι αξιολογικά οι Βυζαντινοί θεωρούσαν τα αφιερώματα ιερών σκευών πολυτιμότερα των άλλων κινητών δωρεών, όπως οι εικόνες ή τα χειρόγραφα. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι μεγάλο μέρος από τα αντικείμενα αυτού του είδους που σώζονται στις μονές του Αγίου Όρους προέρχεται από δωρεές αυτοκρατόρων ή της άρχουσας τάξεως του Βυζαντίου. Πρόκειται για ενδείξεις ευλαβίας που συχνά συνοδεύονται από αφιερωματικές επιγραφές, όπως το Άγιον Ποτήριον και το Δισκάριον του Δεσπότου Ιωαννίνων Θωμά Πρελούμπου 1348-1355 στη Μονή Βατοπεδίου και στη Μονή Μεγής της Λαύρας, ή επενδύσεις εικόνων αφιερωμένες από τον ηγούμενό της Θεοστήρικτο 12ος αιώνας ή την Άννα Καντακουζινή Παλαιολογίνα, σύζυγο του Μανουήλ του Τρίτου του Κομνηνού, αυτοκράτορα της Τραπεζούντος 1390-1412 στη Μονή Βατοπεδίου. Τα περισσότερα από τα έργα αυτά ήταν κατασκευασμένα για τις ανάγκες των εκκλησιών των μονών, όπως τα ιερά σκεύη ή αργυρεπίχρυσες επενδύσεις εικόνων, ιερών βιβλίων και σταυρών. Υπάρχουν όμως και αφιερώματα που είχαν αρχικό προορισμό τις ανάγκες της άρχουσας τάξεως και που αργότερα δωρήθηκαν στις μονές,
όπως μεγάλο μέρος εικονιδίων από ελέφαντα και στεατίτη ή εγκολπίων από ίασπη, σαρδόνιχα ή πολύτιμο μέταλλο. Τα έργα αυτά συχνά κατασκευασμένα, όπως και τα πολύτιμα μεταξωτά υφάσματα, κατά αποκλειστικότητα από τα αυτοκρατορικά εργαστήρια, υπήρξαν προϊόντα ειδικής προστασίας από το κράτος. Η προστασία αυτή τους εξασφαλίζει, παράλληλα με τον περιορισμό των εξαγωγών, ελεγχόμενη ποιοτικά παραγωγή, γεγονός που τους προσδίδει ξεχωριστή αξία. Έτσι, τα έργα της βυζαντινής μικροτεχνίας χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης, ώστε να αποθησαυρίζονται ακόμα και στη Δύση. Η αξία τους έγκυται κυρίως στην ασυνήθιστη τεχνική τους τελειότητα, συνδυασμένη με υψηλό αισθητικό επίπεδο που ακολουθεί τα καλλιτεχνικά ρεύματα της σύγχρονης του μεγάλης τέχνης. Το χαρακτήρα του βαρύτιμου στα έργα τέχνης μικροτεχνίας δεν προσδίδουν τόσο τα πολύτιμα υλικά, όσο ο ξεκάθαρος και περίτεχνος τρόπος επεξεργασίας τους, που τα κάνει να ξεχωρίζουν από τα σύγχρονά τους έργα χρυσοχοΐας ή ένθετης τεχνικής και να γίνονται πρότυπα για τις γειτονικές στο Βυζάντιο χώρες του Βορρά και της Δύσης. Στις μονές του Αγίου Όρους δεν σώζονται έργα μικροτεχνίας παλαιοχριστιανικής περίοδου, αλλά μόνο της Μακεδονικής, της Κομνήνιας και της Παλαιολόγιας Αναγέννησης. Τα έργα του 10ου και 11ου αιώνα της λεγόμενης Μακεδονικής Αναγέννησης, όπως το εικονίδιο από στεατίτη του Αγίου Γεωργίου στη Μονή Βατοπεδίου, βημόθυρο του Πρωτάτου με ελεφάντινη διακόσμηση, Παναγιάριο από Ίασπιν της Μονής Χιλανδαρίου και άλλα, χαρακτηρίζονται από συνειδητή ανάκληση στοιχείων της κλασικής ελληνικής παράδοσης. Τυχόν διαφοροποιήσεις στην έκφραση και την απόδοση του κλασικού σε έργα της ίδιας περίοδου μπορούν να αποδοθούν τόσο στη χρήση διαφορετικών προτύπων, όσο και σε διαφορετική προσέγγιση της κλασικής κληρονομιάς από κάθε δημιουργό. Ο ουμανισμός της περίοδου των Μακεδόνων έχει επιτύχει πάντως ομοιογένεια τέτοια, ώστε να μπορούν να γίνουν επιτυχείς συγκρίσεις μεταξύ ελεφάντινων και ζωγραφικών έργων ή σμάλτων και μικρογραφιών. Στην περίοδο των Παλαιολόγων 1363-1453, από όπου προέρχονται και τα περισσότερα από τα διασωθέντα έργα στις μονές του Αγίου Όρους, διατηρούνται στη μικροτεχνία τα στοιχεία της κλασικής κληρονομιάς, αλλά έχουν παρισφρήσει και στοιχεία ή τεχνικές από την τέχνη των χωρών που περιβάλλουν το Βυζάντιο ανατολικά και κυρίως δυτικά σε μία προσπάθεια ανανέωσης. Έτσι, αποδίδονται καθιερωμένα θέματα στην ορθόδοξη εικονογραφία με τεχνικές σμάλτου συνηθισμένες στην Ιταλία ή ακόμα προστίθενται γοθικής εμπνεύσεως κοσμήματα σε έργα που το σχήμα και η λοιπή τους διακόσμηση είναι καθαρά κλασικού χαρακτήρα. Ακόμη χρησιμοποιούνται θέματα ανατολικής προελεύσεως, όπως τα ζώα σε εραλδική σύνθεση, σαν εξωτικού χαρακτήρα κοσμήματα. Στο Άγιον Όρος διασώζονται αντιπροσωπευτικά δείγματα της βυζαντινής μικροτεχνίας από διάφορα υλικά, όπως ελέφαντας, στεατίτης, κόκαλο, ημιπολύτιμη λίθη, πολύτιμα μέταλλα, ξύλο και άλλα, που είναι διακοσμημένα με ποικίλες τεχνικές, όπως το έξεργο και διάτριτο ανάγλυφο, η εγχάραξη, το σμάλτο, η δαμασκηνουργία, το νίελο και άλλα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί ακροατές, στις δύο προηγούμενες εκπομπές μιλήσαμε για τη δύναμη της μετάνοιας και ότι έχουμε ανάγκη πνευματικού οδηγού, δηλαδή εξομολόγου. Σήμερα στην εκπομπή μας αυτή θα πούμε τι λέει ο Γέροντας Παΐσιος για την εργασία που κάνει ο πνευματικός στις ψυχές. «Σαν μαραγκός», λέει ο Γέροντας, «σαν μαραγκός δούλευα και στριμμένα, κακοπελέκητα δηλαδή ξύλα. Χρειαζόταν όμως υπομονή, γιατί αυτά τα στριμμένα, τα πλανίζεις από εδώ, σηκώνουν αντιξυλιά, τα πλανίζεις από εκεί και σηκώνουν πάλι αντιξυλιά. Τα έτριβα λοιπόν με το διπλό λεπίδι από τη μια μεριά κόντρα, τα έτριβα λίγο από την άλλη και έτσι τα έφερνα σε λογαριασμό. Γίνονταν μάλιστα πολύ όμορφα. Θέλω να πω και οι άνθρωποι που έχουν δύσκολο χαρακτήρα έχουν μέσα τους δυνάμεις και αν αφαιθούν να τους δουλέψεις μπορούν να κάνουν άλματα στην πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται να διαθέσεις αρκετό χρόνο. Ύστερα, ποτέ δεν χρησιμοποιούσα μεγάλες πρόκες για να σφίξω δυο στραβές σανίδες, αλλά πρώτα τις πλάνιζα, τις έφερνα σε λογαριασμό και τις ένωνα με ένα καρφάκι. Δεν διζόριζα για να σφίξουν, γιατί όταν τις στραβές σανίδες προσπαθούμε να τις κάνουμε να εφαρμόσουν με μεγάλες πρόκες θα σκιστούν και πάλι θα βγουν από τη ζορισμένη εφαρμογή τους, οπότε τι καταλάβαμε?
1: Δηλαδή όταν έχει κανείς να κάνει με ψυχές χρειάζεται διάκριση και ξανά διάκριση.
0: Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει μια συνταγή, ένας κανόνας. Η κάθε ψυχή έχει τη δική της ποιότητα και χωρητικότητα. Υπάρχουν δοχεία με μεγάλη χωρητικότητα και δοχεία με μικρή χωρητικότητα. Άλλα είναι πλαστικά και δεν αντέχουν πολύ και άλλα είναι μεταλλικά και αντέχουν. Όταν ο πνευματικός γνωρίσει την ποιότητα και τη χωρητικότητα της ψυχής, ενεργεί ανάλογα με τις δυνατότητες και με την κληρονομικότητα που έχει και με την πρόοδο που έχει κάνει. Η συμπεριφορά του είναι ανάλογη με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξομολογούμενος, με την αμαρτία που έκανε και ένα σωρό άλλα. Επίσης, θέλει προσοχή να μην βασίζεται κανείς σε αυτό που βλέπει εξωτερικά σε έναν άνθρωπο και να μην πιστεύει εύκολα αυτά που του λένε και βγάζει συμπεράσματα. Μερικές σανίδες, ενώ φαίνονται κατάγερες απ' έξω, μέσα είναι όλο ίνες. Όταν πλανιστεί το χνούδι που έχουν απ' έξω, τότε δείχνουν τι είναι. Άλλες πάλι, ενώ απ' έξω φαίνονται άχρηστες, μέσα είναι γερές και ανθεκτικές. Ο χειρισμός της ψυχής, αγαπητοί, είναι λεπτός. Στις συνταγές δεν πρέπει να γίνονται λάθη. Ο κάθε οργανισμός, βλέπετε, έχει ανάγκη από τη βιταμίνη που του λείπει και η κάθε πάθηση από τα ανάλογα φάρμακα.
1: Υπάρχουν πολλοί που λένε πως δεν τους αναπαύει ο πνευματικός τους. Τι λέει γι' αυτό ο Γέροντας?
0: Για να μην αναπαύεται κάποιος, μήπως στέει και ο ίδιος? Μήπως ζητά να τον αναπαύει ο πνευματικός στο θέλημά του? Κάποιος, ας υποθέσουμε, αδιαφορεί για την οικογένειά του και έχουν συνέχεια φασαρίες και τσακώματα με τη γυναίκα του. Θέλει να τη χωρίσει και έρχεται και μου κάνει παράπονα με την απέτηση να πάρω το μέρος του για να διαλύσει την οικογένειά του. Αν του πω «εσύ φταίς για όλα», αν δεν συναισθανθεί την ενοχή του θα πει ότι δεν τον ανέπαυσα. Λένε δηλαδή μερικοί «δεν με ανέπαυσε ο πνευματικός», γιατί δεν τους λέει να κάνουν αυτό που θέλουν. Αν ο πνευματικός δικαιολογεί τα πάθη του κάθε ενός, μπορεί να τους αναπαύσει όλους, αλλά δεν βοηθούνται έτσι οι άνθρωποι. Γιατί αν είναι να αναπαύουμε τον καθένα στα πάθη του, τότε ας αναπαύσουμε και το διάβολο. Σκοπός είναι πώς θα αναπαυθούμε στον παράδεισο, όχι πώς θα αναπαυθούμε στη γη. Για να μπορέσει να βοηθήσει ο πνευματικός δύο ανθρώπους που έχουν την οποιαδήποτε σχέση, πρέπει να έχει επικοινωνία και με τους δύο. Ύστερα να βάλει τον καθένα στη θέση του, να μην δικαιώσει κανένα. Να πει στον καθένα τα κουσούρια του, οπότε πελεκέται το ένα στραβό, πελεκέται και το άλλο και έτσι συμφωνούν και συνεννοούνται.
1: Λένε, κύριε Γιάννη, πως κάποτε ένας νεαρός αναστατωμένος και απελπισμένος πήγε στο γέροντα Παΐσιο και του είπε «Γέροντα, δεν πρόκειται να διορθωθώ. Μου είπε ο πνευματικός μου πως αυτά που κάνω είναι κληρονομικά. Εκείνος τι του απάντησε?»
0: Η περίπτωση αφορά και πολλούς από μας. Ο γέροντας γι' αυτό λέει «Όταν μου πει κάποιος πως έχει πολλά προβλήματα, του λέω «Αυτό συμβαίνει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Για να αλλάξεις πρέπει να κάνεις εκείνο και εκείνο». Έχει λόγο χάρη κάποιος ένα λογισμό που τον βασανίζει και δεν κοιμάται. Παίρνει χάπια για το στομάχι του ή το κεφάλι του και έρχεται και μου λέει «Να κόψω τα χάπια». Όχι, του λέω, να μην κόψεις τα χάπια. Να πετάξεις το λογισμό που σε βασανίζει και ύστερα να τα κόψεις. Αν δεν πετάξεις το λογισμό, έτσι θα πας, θα ταλαιπωρείσαι. Γιατί τι θα ωφελήσει να κόψει τα χάπια όταν κρατάει μέσα του το λογισμό που τον βασανίζει? Το πράγμα θέλει πολύ προσοχή. Κάνει κάποιος ένα σφάλμα και πέφτει στην απελπισία. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να τον παρηγορήσεις, αλλά για να μην βλαφτεί χρειάζεται και το δικό του φιλότιμο. Μια φορά ήρθε και με βρήκε ένα νέο παιδί απελπισμένο, γιατί έπεφτε σε σαρκική αμαρτία και δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτό το πάθος. Είχε πάει σε δυο πνευματικούς που προσπάθησαν με αυστηρό τρόπο να το βοηθήσουν να καταλάβει ότι είναι βαρύ αυτό που κάνει. Το παιδί απελπίστηκε. «Αφού ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι αμαρτία», είπε, «και δεν μπορώ να το σταματήσω και να διορθωθώ. Θα κόψω κάθε σχέση μου με το Θεό». Όταν άκουσα το πρόβλημά του, το πόνεσα το καημένο και του είπα «Κοίταξε, ευλογημένο, ποτέ να μην ξεκινάς τον αγώνα σου από αυτά που δεν μπορείς να κάνεις, αλλά από αυτά που μπορείς να κάνεις. Για να δούμε τι μπορείς να κάνεις και να αρχίσεις από αυτά. Μπορείς να εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή?» «Μπορώ», μου λέει. «Μπορείς να νηστεύεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή?» «Μπορώ, πάτερ». «Μπορεί να δίνεις ελεημοσύνη, να επισκέπτεσαι αρρώστους και να τους βοηθάς?» «Μπορώ». «Μπορείς να προσεύχεσαι κάθε μέρα όμως, έστω κι αν αμάρτησες και να λες «Θεέ μου, σώσε την ψυχή μου»?» «Ναι, γέροντα», μου λέει. «Άρχισε λοιπόν», του λέω, «από σήμερα να κάνεις όλα αυτά που μπορείς και ο παντοδύναμος Θεός θα κάνει το ένα που δεν μπορείς». Το καημένο ηρέμησε και συνέχεια έλεγε «Σε ευχαριστώ, πάτερ. Είχε βλέπεις φιλότιμο και ο καλός Θεός το βοήθησε».

0: Είναι γεγονός πως η ανοχή και η αγάπη κάνουν τον ανεδί πιο ανεδί, τον κακό πιο κακό. Η καλοσύνη δηλαδή βλάπτει τον αμετανόητο.
1: Όταν βλέπω, λέει ο γέροντας, όταν βλέπω ότι μια ψυχή είναι ευαίσθητη ή συγκλονίζεται ολόκληρη από τη συνέστηση του σφάλματός της, τι να πω. Τότε την παρηγορώ για να μην πέσει στην απελπισία. Η περίπτωση χρειάζεται να δείξεις καλοσύνη. Όταν όμως βλέπω πέτρα την καρδιά, τότε μιλώ αυστηρά για να την ταρακουνήσω. Αν ένας προχωράει προς τον γκρεμό και του λέω «Προχώρα, πολύ καλά πας, δεν κάνω έγκλημα». Το κακό με μερικούς είναι που δεν πιστεύουν όταν τους λες να μην ανησυχούν και βασανίζονται. Μπορεί κάποιος να αμαρτάνει, αλλά αν μετανοεί, κλαίει, ζητάει συγχώρηση, αγωνίζεται να διορθωθεί, τότε υπάρχει αναγνώριση και πρέπει και ο πνευματικός να συγχωράει. Αν όμως δεν μετανοεί και συνεχίζει την τακτική του, δεν μπορεί αυτός που έχει την ευθύνη της ψυχής του να γελάει. Η καλοσύνη τον αμετανόητο τον βλάπτει.
0: Είναι δυνατόν? Πρέπει κανείς να κρύβει μια αμαρτία του από τον πνευματικό του?
1: Ναι, αλλά και αν ξέρει ο πνευματικός την αμαρτία του ή κάτι καταλαβαίνει, δεν συμφέρει, ούτε θα τον ωφελήσει να του το πει. Πολλές φορές βλέπω στον αγώνα του άλλου κάτι. Καταλαβαίνω ή ξέρω τι έχει κάνει. Όμως από σεβασμό δεν του λέω τίποτε, αν δεν μου το πει ο ίδιος. Το θεωρώ εκβιασμό, ατιμία να του το πω, τη στιγμή που εκείνος δεν θέλει μόνος του να το φανερώσει. Είναι λεπτό το θέμα, γιατί θα τον ρεζιλέψεις. Πώς να βιάσεις τον άλλο? Υπάρχει ελευθερία και την ελευθερία του άλλου πρέπει να τη σεβόμαστε. Αν βέβαια δω ότι κινδυνεύει και δεν πρόκειται να βοηθηθεί από αλλού ή ότι έχει άγνοια και κάπου θα σπάσει τα μούτρα του, θα καταστραφεί, τότε θα κοιτάξω με τρόπο να του το πω. Είναι καλύτερα να δίνεις στον άλλο να καταλαβαίνει που φταίει, εφόσον το ζητήσει, και να χτυπά μόνος του τον παλαιό του άνθρωπο, γιατί έτσι πονά λιγότερο. Βλέπεις, και ένα παιδάκι όταν πέσει μόνο του και χτυπήσει, κλαίει λιγότερο από ό,τι κλαίει αν πέσει γιατί το έσπρωξε ένα άλλο παιδί. Για να πει κανείς τον άλλο να κάνει κάτι, πρέπει αυτός που θα το ακούσει να είναι ταπεινός και αυτός που θα το πει να είναι 10 φορές πιο ταπεινός και να προσπαθεί να το εφαρμόζει αυτό που θα πει. Θα κάνω 1,5 εγώ για να πω στον άλλο να κάνει 1 και πάλι θα σκεφτώ αν το πω. Δεν βοηθάει να κάνεις στον άλλο το δάσκαλο και να τον ελέγξεις για τις συνήθειές του αν εκείνος δεν σου δώσει το δικαίωμα. Είναι σαν να μπει κάποιος στο κελί μου και να μου αλλάξει τα πράγματα, να μου βάλει το κανδύλι εδώ, το κρεβάτι εκεί, να κρεμάσει το κομποστίνι αλλού χωρίς να με ρωτήσει.
0: Πρέπει, κύριε Γαριφαλάκη, ο πνευματικός να αγαπάει πολύ τον εξομολογούμενο, έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια, ο καλός πνευματικός αγαπάει και πονάει κάθε ψυχή, γιατί γνωρίζει τη μεγάλη αξία της. Τη βοηθάει στη μετάνοια, την ξαλαφρώνει με την εξομολόγηση, την ελευθερώνει από το άγχος και την οδηγεί στον παράδεισο. Ο πνευματικός ονομάζεται πατήρ και πρέπει να δείξει με τη μεγάλη αγάπη του πως είναι αληθινός πατέρας. Γι' αυτό έρχεται στη θέση του εξομολογούμενου και ζει τον πόνο του και πολλές φορές ο εξομολογούμενος βλέπει στο πρόσωπό του ζωγραφισμένο το δικό του πόνο. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερα στην εποχή μας που οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από λίγο δροσερό νερό και όχι από δυνατό ξύδι. Ο καλός πνευματικός είναι αποφασισμένος να πάει ακόμη και στην κόλαση για την αγάπη των πνευματικών παιδιών του.

0: Πόσο λυπάμαι που η ώρα πέρασε. Θα μας πείτε, Γιρεζάνη, τα μηνύματα και αυτής της εκπομπής?
1: Ναι, ακούστε τα. Πρέπει να διώξουμε από μέσα μας τους κακούς λογισμούς για να μην ταλαιπωρούμαστε. Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε όταν αμαρτάνομαι, αφού υπάρχει εκκλησία, πνευματικός, μετάνοια και εξομολόγηση. Πρέπει να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου και μόνο όταν δούμε πώς κινδυνεύει να επεμβαίνουμε στα τη ζωής του. Και ο καλός πνευματικός είναι αποφασισμένος να πάει ακόμη και στην κόλαση για την αγάπη των πνευματικών του παιδιών. Αξίζει και εμείς να τον σεβόμαστε και να τον αγαπάμε. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ τελειώσαμε και για απόψε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία που βοήθησε με τον τρόπο της για να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή. Ας έχουμε την ευλογία, την ευχή του Γέροντα. Καλό σας βράδυ.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, άλλη μια εκπομπή του Πνευματικού Φάρου. Μελετούμε τα κείμενα του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Θεοδόρου, του Σαββαΐτου, του Μεγάλου Ασκητού Επισκόπου Εδέσης. Εκείνος που μάχεται να αποκόψει τα πάθη και τις πονηρές επιθυμίες που τον πολεμούν και τον παρενοχλούν, ας πάρει μαζί του στη μάχη για συμμάχους ικανούς στρατιώτες, εννοώ την ταπείνωση της ψυχής, τον κόπο του σώματος και κάθε άλλη άσκηση και ταλαιπωρία και την αποθλιμμένη καρδιά με πολλά δάκρυα προσευχή, καθώς λέει ο Δαβίδ. Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου. Και πάλι, μην παραβλέψεις τα δάκρυά μου. Ακόμη, έγιναν σε μένα άρτος και μοναδική τροφή μου νύχτα και ημέρα τα δάκρυα που χύνω συνεχώς και το νερό που πίνω το αναμειγνύω με τα δάκρυα των λυγμών μου. Ο αντίδικος της ζωής μας, ο διάβολος, με πολλούς λογισμούς που μας υποβάλλει, προσπαθεί να παρουσιάσει τις αμαρτίες μας σαν μικρά πτέσματα και πολλές φορές τις καλύπτει με τη λυσμοσύνη για να αδρανούμε σχετικά με τους σκόπους της ασκήσεώς μας και να μην αναλογιζόμαστε τη φθορά που μας προκαλούν οι αμαρτίες μας. Εμείς όμως, αδελφοί μου, να μην λυσμονούμε τις αμαρτίες μας και αν ακόμα συγχωρήθηκαν με τη μετάνοιά μας, αλλά πάντοτε να τις θυμόμαστε και να μην πάβουμε να πενθούμε για αυτές, ώστε αφού αποκτήσουμε συγκάτοικό μας την αγαθή ταπείνωση, να ξεφύγουμε από τα δεσμά της χενοδοξίας και της υπερηφάνειας. Να μην νομίζει κανείς ότι με τη δική του δύναμη υποφέρει τους πνευματικούς κόπους και κατορθώνει την αρετή, διότι αίτιος όλων των κακών σε μας είναι ο Θεός, όπως και αντίθετα, αίτιος όλων των κακών που συμβαίνουν στην ψυχή μας είναι ο απατεώνας διάβολος. Για όσα καλά λοιπόν διαπράττεις, πρόσφερε την ευχαρισία σου στον αίτιο, στο Θεό, όσα κακά σε ενοχλούν, να τα αποδίδεις στον αρχηγό τους, στο διάβολο. Όποιος κατάφερε να συζέψει την πρακτική άσκηση της αρετής με τη Θεία Γνώση, γίνεται γεωργός αξιέπαινος, διότι ποτίζει το χωράφι της ψυχής του από δύο διαβιέστατες πεντακάθαρες πηγές. Η Θεία Γνώση υψώνει το νου με τη θεωρία των ανώτερων. Η δε πρακτική άσκηση της αρετής νεκρώνει στην καρδιά το γήινο φρόνημα, δηλαδή την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία. Αφού δεν νεκρωθούν αυτά, φυτρώνουν τα άνθη των αρετών, τα οποία καρποφορούν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, τη χριστοήθεια, την αγαθοσύνη, την πίστη, την πραότητα και την εγκράτεια. Και τότε ο Σόφρον αυτός Γεωργός, αφού σταυρώσει το σαρκικό φρόνημα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες, θα πει μαζί με τον Απόστολο Παύλο, τον Θεοφόρο Κήρυκα, «Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Τη ζωή την οποία ζω στο σώμα μου, τη ζω με πίστη στον Υιό του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου». Πρέπει να μην λυσμονείς, φιλόχριστε, και τούτου. Όταν κάποιο πάθος βρει τόπο μέσα σου και ριζώσει με τη συνήθεια, φέρει στον ίδιο τόπο και άλλα πάθη. Κι αν φαίνεται ότι συγκρούονται μεταξύ τους τα πάθη και οι δημιουργοί τους οι δαίμονες, όμως σύμφωνα όλοι επιζητούν τη δική μας απώλεια. Εκείνος που αγωνίζει

αλλά ακόμη καθόμαστε στον ποταμό της Βαβυλώνας και ταλαιπωρούμαστε φτιάχνοντας πλήνθος στην Αίγυπτο και δεν είδαμε ακόμη τη γη της Επαγγελίας, τη μακαρία Βασιλεία του Θεού. Αφού δεν ξεντηθήκαμε ακόμη τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος φτύρεται από τις πονηρές επιθυμίες, αφού δεν φορέσαμε την εικόνα του επουρανίου, αλλά φορούμε ακόμη την εικόνα του χωρικού. Δεν υπάρχει λοιπόν αφορμή για να καυχιόμαστε, αλλά μάλλον οφείλουμε να δακρύουμε, παρακαλώντας τον δυνατό Θεό να μας σώσει από την καταπιεστική δουλεία του νοητού Φαραώ του Διαβόλου, ελευθερώνοντάς μας από την τυραννία του, και να μας οδηγήσει στην αγαθή γη της Επαγγελίας, για να αναπαυθούμε στον αγιασμένο τόπο του Θεού και να βρεθούμε στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Υψίστου. Η επιτυχία των αγαθών αυτών που υπερβαίνουν την ανθρώπινη σκέψη δεν οφείλεται στα δικά μας έργα, ως ανταπόδοση επειδή πράξαμε έργα δικαιοσύνης, αλλά στο αμέτρητο έλεος του Θεού. Ας μην πάψουμε λοιπόν να χύνουμε τα δάκρυά μας νύχτα και ημέρα, σύμφωνα με τον ψαλμοδό που λέει «Απέκαμα από τους στεναγμούς για τις παρεκτροπές μου. Βρέχω κάθε νύχτα το κρεβάτι και το στρώμα μου με τα άφθονα δάκρυά μου». Διότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όσοι σπέρνουν με δάκρυα θερίζουν με αγαλίαση και χαρά. Με κάθε τρόπο διώχνε μακριά σου το πνεύμα της πολυλογίας, διότι μέσα σε αυτό κρύβονται έτοιμα να ξεπροβάλλουν φοβερά πάθη. Από τη μια μεριά το ψεύδος, από την άλλη η θρασίτητα, από εδώ η αστιολογία και η αισχρολογία, από εκεί η μορολογία. Και γενικώς έχει λεχθεί για την πολυλογία το εξής: με την πολυλογία δεν θα αποφύγει κανείς την αμαρτία και αντίθετα ο σιωπηλός άνθρωπος κατέχει το θρόνο της γνώσεως. «Αλλά και θα κριθούμε για τα λόγια τα ανωφελή και περιτά», είπε ο Κύριος, «ώστε η σιωπή αποβαίνει πολύ αναγκαία και ωφέλιμος». Όσους μας κατηγορούν και μας υβρίζουν ή με κάποιο άλλο τρόπο μας φέρονται άσχημα, έχουμε διδαχθεί όχι μόνο να μην ανταποδίδουμε τις κατηγορίες και τις βρισιές ή να τους συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο άσχημο τρόπο, αλλά και να τους συγχωρούμε και να τους ευλογούμε. Διότι όσο εμείς ειρηνεύουμε με τους συνανθρώπους μας, τόσο πολεμούμε και αποδιώκουμε τους δαίμονες. Αντίθετα, όσο μνησικακούμε εναντίον των αδελφών μας και τους πολεμούμε, τόσο ειρηνεύουμε με τους δαίμονες, τους οποίους διδαχθήκαμε να έχουμε τέλειο μίσος και αδιάλαχτο πόλεμο. Απόφευγε να εξουθενώνεις τον πλησίον σου με δόλια γλώσσα, για να μην εξουθενωθείς κι εσύ από τον εξολοθρευτή. Διότι άκουσαν τον προφήτη Δαβίδ να λέει ότι τον εμοχαρή και δόλιο άνθρωπο τον αποστρέφεται ο Κύριος, και ότι ο Κύριος θα εξολοθρεύσει όλα τα χείλη που είναι δόλια και κάθε γλώσσα υπερήφανη. Ομοίως απόφευγε να επιπλήττεις τον αδελφό σου για τα παραπτώματά του, για να μην ξεπέσεις από την αγάπη και τη χριστοήθεια. Διότι εκείνος που δεν δείχνει στον αδελφό του αγάπη δεν γνώρισε το Θεό. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, καθώς μας το διακηρύττει ο Ιωάννης, ο Υιός της Βροντής, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Διότι, λέει πάλι ο Ιωάννης, όπως ο Χριστός, ο Σωτήρας μας, θυσίασε τη ζωή του για χάρη μας, έτσι και εμείς οφείλουμε να θυσιάζουμε τη ζωή μας για χάρη των αδελφών μας. Δίκαια η αγάπη έχει ονομαστεί Μητρόπολη των Αρετών και συγκεφαλαίωση του νόμου και των προφητών. Ας επιδείξουμε λοιπόν στον πνευματικό μας αγώνα κάθε προσπάθεια, έως ότου επιτύχουμε την αγάπη. Και ας αποτινάξουμε μέσω αυτής την τυραννία των παθών και ας υψωθούμε στους ουρανούς πετώντας ανάλαφρα με τα φτερά των αρετών. Και τότε θα δούμε τον Θεό όσο είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση.

Αφού ο Θεός είναι αγάπη, όποιος έχει την αγάπη έχει το Θεό μέσα του. Όταν όμως απουσιάζει από εμάς η αγάπη, τίποτε δεν είναι για μας ωφέλιμο, ούτε μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε το Θεό. Διότι λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος πως αν κανείς πει ότι αγαπά το Θεό ενώ μισεί τον αδελφό του είναι ψεύστης. Και πάλι, ποτέ δεν είδε κανείς το Θεό. Εάν όμως αγαπάμε ο ένας τον άλλο, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του έγινε τέλεια μέσα μας. Από όλα αυτά γίνεται φανερό ότι η αγάπη περιέχει όλα τα αγαθά και βρίσκεται στην κορυφή όλων όσα αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Και δεν υπάρχει κάποια αρετή με την οποία να συμφιλιώνεται ο άνθρωπος με το Θεό και να ενώνεται μαζί του, που δεν εξαρτάται από την αγάπη και δεν περικλείεται μέσα σε αυτήν για να τη συνέχει και να τη διατηρεί με τρόπο ανέκφραστο. Ας μην θεωρούμε την επίσκεψη των αδερφών μας ως ενόχληση και αφορμή για να διακόπτουμε την πνευματική μας εργασία, για να μην ξεπέσουμε από την αγάπη. Μήτε να τους φιλοξενούμε σαν να τους κάνουμε χάρη, αλλά να τους φιλοξενούμε σαν να δεχόμαστε εμείς οι ίδιοι τη χάρη και αισθανόμενη υποχρέωση γι' αυτό, με ζεστή καρδιά και χαρά, καθώς μας υπέδειξε ο Πατριάρχης Αβραάμ. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Θεολόγος μας διδάσκει λέγοντας: «Παιδιά μου, να μην αγαπάμε με τα λόγια, ούτε με τη γλώσσα, αλλά με τα έργα και αληθινά». Ο Πατριάρχης Αβραάμ, θεωρώντας τη φιλοξενία σπουδαιότατο έργο, καθόταν στη σκηνή του, προσκαλώντας όλους τους οδοιπόρους και προσφέροντας τη φιλοξενία του σε όλους αδιακρίτως, είτε ήταν ασεβείς είτε βάρβαροι. Γι' αυτό και αξιώθηκε να φιλοξενήσει προσφέροντας εκείνο το θαυμαστό συμπόσιο στους αγγέλους και στον δεσπότη των όλων. Και εμείς λοιπόν ας φροντίσουμε με κάθε προθυμία και σπουδή να εστερνιστούμε το πνεύμα αυτό της φιλοξενίας για να υποδεχτούμε όχι μόνο αγγέλους αλλά τον ίδιο το Θεό. Διότι λέει ο Κύριος, εφόσον προσφέρατε τούτη την αγαθοεργία και τη φιλοξενία σε ένα από τους ελάχιστους αδελφούς μου, είναι σαν να την προσφέρατε σε μένα. Είναι καλό λοιπόν να ευεργετούμε τους πάντες, ιδίως εκείνους που δεν δύνανται να μας ανταμείψουν γι' αυτό. Εκείνον που δεν τον κατηγορεί πλέον η καρδιά του, η συνείδησή του για αθέτηση ή παραμέληση εντολής του Θεού ή για παραδοχή μες στην καρδιά κακού λογισμού και πονηράς επιθυμίας, αυτός μπορεί πράγματι να έχει καθαρίσει την καρδιά του και να είναι άξιος να ακούσει το μακάρι καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θα δουν το Θεό. Ας αγωνιζόμαστε ώστε να επιτύχουμε την καθοδήγηση των αισθήσεών μας με τη λογική και μάλιστα τους οφθαλμούς, τα αυτιά και τη γλώσσα, για να βλέπουμε, να ακούμε και να μιλάμε πλέον όχι με εμπάθεια, αλλά για ωφέλειά μας. Διότι κανένα άλλο αισθητήριο όργανο δεν ρέπει ευκολότερα στην αμαρτία όσο αυτά τα τρία, όταν δεν καθοδηγούνται από τη λογική. Και αντίθετα, κανένα άλλο όργανο δεν είναι πιο κατάλληλο από αυτά για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία, όταν τα κατευθύνει και τα διευθύνει η λογική όπως πρέπει. Όταν όμως τα αισθητήρια αυτά όργανα αταχτούν, δεν είναι υποταγμένα στη λογική, τότε και η όσφρηση εκτυλίνεται και η αφή κινείται απερίσκεπτα και αναρρύθμιτο πλήθος παθών ισχωρούν μέσα μας. Και πάλι όταν αυτά καθοδηγούνται από τη λογική με ευταξία, πολύ ειρήνη και σταθερή γαλήνη κυβερνά τον άνθρωπο. Το πολύτιμο μύρο και όταν ακόμη είναι κλεισμένο μέσα σε δοχείο, ευωδιάζει τον αέρα γύρω του και γεμίζει με ευχαρίστηση όχι μόνο όσους βρίσκονται κοντά σε αυτό, αλλά και όσους στέκονται μακρύτερα. Κατά τον ίδιο τρόπο και η ευωδία της ενάρετης και θεοφιλούς ψυχής αναδίδεται από το σώμα με όλες τις αισθήσεις και φανερώνει την αρετή με την οποία κοσμείται. Διότι ποιος βλέποντας τη γλώσσα να μην λέει τίποτε κακό και ανάρμοστο, αλλά κάθε καλό και ωφέλιμο, τους οφθαλμούς να είναι συναισθαλμένοι, την ακοή να μην δέχεται τα ανάρμοστα τραγούδια και λόγια, τα πόδια να βαδίζουν με κοσμιότητα, το πρόσωπο να μην φαίνεται αστείο από το γέλιο, αλλά σοβαρό και έτοιμο για δάκρυα και πένθος. Ποιος βλέποντας όλα αυτά δεν θα αντιληφθεί την ευωδία των αρετών που υπάρχει μέσα σε αυτή την ψυχή? Γι' αυτό και λέει ο Σωτήρας μας: «Έτσι ας λάμψει το φως των αρετών σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά έργα σας και να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα σας». Εκείνη την οποία ο Χριστός και Θεός μας τα Ευαγγέλια ανέφερε ως στενή οδό, αυτήν πάλι την εκάλεσε ως καλό ζυγό και ελαφρό φορτίο. Πώς λοιπόν και τα δύο εκφράζουν το ίδιο πράγμα, την κατά Χριστόν πνευματική ζωή, αφού φαίνονται ότι είναι αντίθετα μεταξύ τους?
Οπωσδήποτε, επειδή για την ανθρώπινη φύση είναι σκληρή και ανηφορική αυτή η οδός, για την προαίρεση όμως όσων την κατορθώνουν και για τις καλές ελπίδες της είναι ποθητή και πολύ αγαπητή και προσφέρει στις ψυχές που αγαπούν την αρετή μεγάλη χαρά, μάλλον παραθλίψη. Γι' αυτό μπορεί κανείς να δει ότι εκείνοι που επέλεξαν τη στενή και τεθλιμμένη οδό βαδίζουν με μεγαλύτερη προθυμία από εκείνους που αντίθετα επέλεξαν την ευρύχωρη και πλατιά. Δώσε προσοχή όμως και σε αυτό που λέει ο μακάριος Λουκάς, ότι οι Απόστολοι, αφού μαστιγώθηκαν, ανεχώρησαν από το συνέδριο των Ιουδαίων χαίροντες. Και σίγουρα δεν είναι τέτοια η φύση της μαστιγώσεως, διότι η μαστίγωση δεν προξενεί ειδονή και χαρά, αλλά οδύνει και πόνο. Εάν όμως το μαστίγωμα για χάρη του Χριστού προκάλεσε αυτή τη χαρά, θα είναι παράδοξο αν και οι άλλες κακοπάθειες και ταλαιπωρίες του σώματος για χάρη του Χριστού πάλι προκαλέσουν το ίδιο αυτό αποτέλεσμα. Όταν βρισκόμαστε κάτω από την τυραννία και την καταδυνάστευση των παθών, απορούμε πολλές φορές γιατί υποφέρουμε από αυτά. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν σε εμάς τέτοιες αιχμαλωσίες επειδή απομακρυνόμαστε από τη θεωρία του Θεού. Εάν όμως προσηλώσει κανείς το νου του χωρίς περισπασμού στον Δεσπότη και Θεό μας, είναι αξιόπιστος ο Σωτήρας των όλων να ελευθερώσει αυτή την ψυχή από την αιχμαλωσία όλων των παθών. Σύμφωνα με όσα λέει ο προφήτης, έβλεπα τον Κύριο πάντοτε κοντά μου να στέκεται στα δεξιά μου για να μην κλονιστώ. Υπάρχει κάτι γλυκύτερο και ασφαλέστερο από το να έχει κανείς τον Κύριο στα δεξιά του, να τον σκέπει και να τον φρουρεί και να μην τον αφήνει να κλονιστεί? Το να συμβεί και σε εμάς αυτό, να έχουμε δηλαδή τον Κύριο πάντα στα δεξιά μας, εξαρτάται από εμάς.

Σωστά είπαν οι πατέρες και δεν χωράει η αντίρρηση ότι ο άνθρωπος δεν βρίσκει την ψυχική ανάπαυση και ηρεμία διαφορετικά εάν δεν βάλει μέσα στην ψυχή του τούτη τη σκέψη ότι μόνον αυτός ο ίδιος και ο Θεός υπάρχουν στον κόσμο και δεν περιπλανιέται ο νους του σε άλλα πράγματα παρά μόνον εκείνον αποθεί, σε εκείνον μόνο να μένει προσκολλημένος. Τότε πραγματικά ο άνθρωπος θα βρει την ψυχική ανάπαυση και την ελευθερία από την τυραννία των παθών. Διότι λέει η Αγία Γραφή, προσκολλήθηκε με πόθο η ψυχή μου σε σένα. Συ δε με το δεξιό σου χέρι με κράτησε και με βοήθησε. Η φιλαυτία και η φιλιδονία και η φιλοδοξία διώχνουν από την ψυχή τη μνήμη του Θεού. Η φιλαυτία είναι γεννήτρια πολλών κακών. Όταν δε λείπει μέσα από την καρδιά η μνήμη του Θεού, αρχίζει μέσα μας η ταραχή των παθών. Όποιος ξερίζωσε από την καρδιά του τη φιλαυτία, εύκολα θα υπερισχύσει και στα υπόλοιπα πάθη με τη βοήθεια του Κυρίου. Διότι από τη φιλαυτία γεννιούνται και η οργή και η λύπη και η μνησικακία και η φιλιδονία και η θρασίτητα. Και όποιος νικήθηκε από τη φιλαυτία εχμαλωτίζεται και από τα υπόλοιπα πάθη. Όταν λέγουμε φιλαυτία εννοούμε την εμπαθή διάθεση και φιλία προς το σώμα και την εκπλήρωση των εμπαθών σαρκικών θελημάτων. Ό,τι αγαπά κανείς, με τούτο επιθυμεί να βρίσκεται σε κάθε στιγμή αχωρίστος και αδιαλείπτος και αποφεύγει όλα όσα τον εμποδίζουν από την αγαπητική συνομιλία και συναναστροφή με αυτό. Ομοίως και όποιος αγαπά τον Θεό, επιθυμεί με πόθο σε κάθε στιγμή να συνομιλεί και συναναστρέφεται με αυτόν. Αυτό το κατορθώνουμε με την καθαρά προσευχή την οποία φροντίσουμε να επιτύχουμε με όλη μας τη δύναμη, διότι αυτή μας κάνει οικείους με τον Δεσπότη Χριστό. Πρέπει λοιπόν και για μας να ισχύει αυτό που λέει ο προφήτης. Θεέ μου, Θεέ μου, σε σένα προσεύχομαι από πολύ πρωί. Σε δίψασε και σε πόθησε η ψυχή μου. Διότι με πόθο προσεύχεται από πολύ πρωί στο Θεό όποιος απεμάκρυνε το νου του από κάθε κακία και πληγώθηκε από το θείο έρωτα. Από την εγκράτεια και την ταπείνωση γεννιέται η απάθεια και από την πίστη θεία γνώση. Από αυτά η ψυχή προκόβει στη διάκριση και την αγάπη. Όταν δε εκολποθεί τη θεία αγάπη, ανέρχεται ανεμπόδιστα με τα φτερά της καθαράς προσευχής προς το ύψος της θείας θεωρίας, έως ότου φτάσει στην πλήρη γνώση του Υιού του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και γίνει τέλειος άνδρας στο μέτρο του τελείου αναστήματος του Χριστού. Με την εξάσκηση της πρακτικής αρετής υποδουλώνεται η πονηρή επιθυμία και χαλιναγωγείται ο θυμός. Με τη θεία γνώση και τη θεωρία ο νους, αποκτώντας τα κατάλληλα φτερά, ανυψώνεται πάνω από την ύλη και κατευθύνεται στον Θεό, επιτυγχάνοντας την αληθινή μακαριότητα. Ο πρώτος αγώνας μας πρέπει να γίνεται εναντίον των παθών, να τα ελαττώσουμε στην αρχή και έπειτα να τα ξεριζώσουμε εντελώς από την καρδιά μας. Ο δεύτερος αγώνας στρέφεται στην απόκτηση των αρετών, για να μην αφήσουμε κενή και άπραχτη την ψυχή μας. Τρίτος αγώνας του πνευματικού σταδίου είναι να φυλάσσουμε με προσοχή τους καρπούς των αρετών και των πνευματικών μας κόπων, διότι έχουμε λάβει την προσταγή όχι μόνο να εργαζόμαστε με κόπο, αλλά και να φυλάσσουμε άγρυπνα όσα αποκτούμε. Να είστε πάντα έτοιμοι, έχοντας στη μέση σας ζωσμένη και τα λιχνάρια σας αναμένα, λέει ο Κύριος. Ζώνη καλή για τη μέση, με την οποία μπορούμε να είμαστε ελαφροί και ευκίνητοι, είναι η εγκράτεια που προέρχεται από την ταπεινή καρδιά. Εγκράτεια εννοώ την αποχή από όλα τα πάθη. Φως του πνευματικού λιχναριού είναι η καθαρά προσευχή και η τέλεια αγάπη. Όσοι λοιπόν ετοίμασαν τον εαυτό τους με την εγκράτεια, την καθαρά προσευχή και την τέλεια αγάπη, είναι όντως όμοιοι με τους ανθρώπους εκείνους που προσδοκούν την έλευση του Κυρίου τους, οι οποίοι, όταν έρθει ο Κύριος και κρούσει τη θύρα της καρδιάς τους, θα του ανοίξουν αμέσως και αφού εισέλθει εκείνος μαζί με τον Πατέρα του και το Άγιο Πνεύμα, θα κατοικήσει εντός τους. Μακάρι είναι λοιπόν οι δούλοι εκείνοι τους οποίους όταν έρθει ο Κύριος θα βρει να έχουν ετοιμάσει κατά αυτόν τον τρόπο την καρδιά τους. Πρέπει ο χριστιανός ως Υιός με όλη του την καρδιά και με όλη του τη διάνοια να αγαπά το Θεό. Ως δούλος να ευλαβείται και να υπακούει σε Αυτόν και με φόβο και τρόμο να τηρεί τις εντολές Του. Να είναι κατά το Πνεύμα θερμός, ενδεδειμένος με την πανοπλία του Αγίου Πνεύματος, να προσδοκά την απόλαυση της αιώνιας ζωής και να πράττει χωρίς καμία παράληψη τα διατεταγμένα. Να έχει νύψει και να φυλάσει την καρδιά του από την προσβολή των πονηρών λογισμών και να επιτελεί τη Θεία Μελέτη με αγαθές σκέψεις.
να εξετάζει καθημερινά τον εαυτό του για τους πονηρούς λογισμούς που είχε και τις κακές πράξεις που έκανε διορθώνοντάς τα. Για όσα καλά έπραξε να μην υπερηφανεύεται, αλλά να θεωρεί τον εαυτό του αχρίο δούλο και ότι υστερεί ακόμα πάρα πολύ έως ότου εκπληρώσει εκείνα που χρωστά. Να ευχαριστεί τον Άγιο Θεό από τα βάθη της καρδιάς του και να αποδίδει σε εκείνον τη χάρη των καλών που κατορθώνει και να μην κάνει τίποτε κινούμενος από κενοδοξία ή ανθρωπαρέχεια, αλλά να κάνει τα πάντα στα κρυφά και να επιζητεί τον έπαινο μόνο από το Θεό. Προπάντων και πάνω απ' όλα να έχει περιφραγμένη την ψυχή του με την ορθόδοξη πίστη, σύμφωνα με τα θεία δόγματα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, που διατυπώθηκαν από τους Θεοκήρυκες Αποστόλους και τους Αγίους Πατέρες. Διότι εκείνοι που ζουν σαν πραγματικοί χριστιανοί θα βρουν μεγάλη ανταπόδοση, ζωή αιώνια, κατοικία ασάλευτη κοντά στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ομοούσια και τρισυπόστατη θεότητα. Στο τέλος ενός λόγου, λέει ο Εκκλησιαστής, εκτίθεται το συμπέρασμα που στην προκειμένη περίπτωση είναι το εξής: να φοβάσαι το Θεό και να τηρείς τις εντολές Του. Σε αυτό συγκεφαλαιώνεται όλος ο άνθρωπος. Μας υποδεικνύει ο Εκκλησιαστής τον βασικότερο αλλά και συντομότερο δρόμο της σωτηρίας μας, το φόβο του Θεού και την τηρήση των εντολών Του. Δεν μιλάμε για το φόβο που απειλεί με τιμωρία στην κόλαση, αλλά τον τέλειο φόβο που οδηγεί και εμάς στην τελειότητα, τον οποίο οφείλουμε να έχουμε για τη στοργική αγάπη εκείνου που τον τοποθέτησε μέσα μας. Διότι αν αποφεύγουμε τις αμαρτίες εξαιτίας του φόβου της κολάσεως, είναι φανερό πως αν δεν υπήρχε ο φόβος της τιμωρίας, θα αμαρτάναμε, αφού η προαίρεσή μας, η θέληση, ρέπει προς την αμαρτία. Αν όμως απέχουμε από την αμαρτία όχι εξαιτίας της απειλής της κολάσεως, αλλά επειδή τη μισήσαμε, τότε εργαζόμαστε τις αρετές από αγάπη προς τον Κύριο και Δεσπότη μας, φοβούμενοι μη τυχόν απομακρυνθούμε από Αυτόν. Επομένως, όταν φοβόμαστε μήπως παραβλέψουμε κάποια εντολή, αυτός ο φόβος είναι αγνός και γίνεται για το καλό μας και εξαγνίζει τις ψυχές μας και ισοδυναμεί με την τέλεια αγάπη. Όποιος λοιπόν διακατέχεται από αυτόν τον φόβο και τηρεί τις εντολές του Θεού, αυτός είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος, ο τέλειος που δεν του λείπει τίποτε. Αφού λοιπόν εστερνιστούμε τις νουρθεσίες αυτές, ας φοβηθούμε το Θεό και ας στηρίσουμε τις εντολές Του, για να γίνουμε τέλειοι και ολοκληρωμένοι στις αρετές, με φρόνημα ταπεινό και συντετριμένη καρδιά, λέγοντας συνεχώς την ευχή του Θείου και μεγάλου ασκητού Αρσενίου προς τον Κύριο. «Θεέ μου, μη με εγκαταλείπεις τον αμαρτωλό. Κανένα καλό δεν επίησα ενώπιόν Σου, αλλά κάνε με την ευφυλαχνία και τη χάρη Σου να βάλω αρχή. Διότι ολόκληρη η σωτηρία μας εξαρτάται από την ευφυλαχνία και τη φιλανθρωπία του Θεού. Αυτό η δόξα και το κράτος και η προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.»

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ερχόμενος εκ την Ιουδή συνειδών δεσπόσας περινών, υμνούμεν του Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματιον. Άξιος εν πάση περίσημνης και φορές εσύ, εσύ, εσύ, Θεού ζωήν οδηγούς,

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενίου.
1: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων διακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Ελέησον, ελέησον, ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εγγύες πέρα τα αυτιά να μαρτύει τους φυλακτήρα ημάς. Και ευλογητός, Κύριε ο Θεός, των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου σε αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το νέο σοφή μας, καθάπερ ελπίσα με νεύσε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, η δέσπα συνέπισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήγες. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό.

εις των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθος. Συγγνώμην και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων.

0: Νίν απολύεις των δούλων σου Δέσποτε κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας. Κύριε, ηλάς τες αμαρτίες μου, δέσποτες χώρες ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεστε στις ενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω

0: Αμήν, στερεός, ο Κύριος Θεός, την Αγία Κεμόν, των Χριστών Ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, συν δι' Αγία σου Εκκλησία και την πόλη τάφνη σε όλα σε όλων. Αμήν.
1: Δόξα σοι, Χριστέ, ο Θεός ημών δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης και των συν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Ιεροθέου, πρώτου Επισκόπου Αθηνών, ούκε τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες. Αγαπητές ακροάτριες και ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 10 το πρωί ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Κύριος Ευγένιος θα τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη της νέας ραδιοφωνικής χρονιάς 2026-2027 που θα μεταδοθεί ζωντανά και θα ευλογήσει το καινούργιο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του σταθμού μας.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιότητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, από την Βενετία, 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυκες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, εδεσιμολογιωτάτου, πατρός Ευαγγέλου Παχυγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θρηνού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 3 Οκτωβρίου. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Σαν σήμερα, το 1226, πεθαίνει ο Φραγκίσκος της Ασίζης κατά κόσμων Τζιοβάνι Μπερναρντόνε, Άγιος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκανών. Θεωρείται προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος.
1: Το 1866 θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.
0: Το 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Χαλέπας μεταξύ Κρητών Επαναστατών και Τούρκων, με την οποία οι Κρήτες αποκτούν τα πρώτα επίσημα προνόμια αυτοδιοικήσεως, που ουσιαστικά ισοδυναμούν με καθεστώς ημιαυτονομίας.
1: Σαν σήμερα το 1919, ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στην Ξάνθη, όπου τον υποδέχονται με φρενίτιδα ενθουσιασμού οι κάτοικοι, ενώ οι Βούλγαροι αρχίζουν να αποχωρούν χωρίς επεισόδια.
0: Το 1926 ανοίγει τις πύλες της η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1977 θα μετονομαστεί σε Χελέξπο.

Το 1944 οι Ναζί, κατά την αποχώρησή τους από την Πελοπόννησο, ανατινάζουν τη διόρυγα της Κορίνθου, αφού πρώτα ρίχνουν μέσα βαγόνια τρένου γεμάτα με Ιταλούς εχμαλώτους, με αποτέλεσμα να καταπέσουν 60.000 κυβικά μέτρα χώμα.

Σαν σήμερα, το 1990, η Δυτική και η Ανατολική Γερμανία ενοποιούνται και επίσημα μετά από 45 χρόνια ψυχρού πολέμου και χωρισμού. Η ημέρα αυτή γίνεται ομοσπονδιακή γιορτή.

ό,τι πρέπει οι χωριανοί να μάθουν, να κατέχουν, το διαλαλούσε δυνατά υπόψη να το έχουν. Ο Ντελάλης ή Κυρίκας ή Διαλαλητής. Όπου υπήρχε χωριό υπήρχε και Ντελάλης. Πολύ σκυρή φωνή είχενε, μακρόσυρτη καθάρια, εφώναζε ενημέρωνε όλους τους χωριανούς του ότι καινούριο γίνονταν και πρέπει να το μάθουν. Εγύριζε όλο το χωριό, από γειτονιά σε σπίτι και διαλαλούσε δυνατά ό,τι του υπαγορεύαν. Ο φωτογράφος ήφταξε στου Γιώργη τον Ντουκιάνη, κόπιασε με τη μηχανή κι όλους σας ανημένη. Όλοι σας τη δικολογιά, παππούδες και κοπέλια, δά σας εβάλει μέσα αυτό σε μια φωτογραφία. Μαχώρια αν θέλει ο κάθαης φωτογραφίες βγάνει. Θόρια του λέει έπαε ξάνιζε το πουλάκι. Ακόμη παίρνει και μικές φωτογραφίες, τσι μεγενθύνει όσο θες και σας κορνιζάρει. Άλλη φορά εφώναζε, ευροντοδιαλαλούσε. Ακούτε δά να σας επώ ο πρόεδρος Μινάσας ότι θα αρχίξει αύριο να έχει οδοποιία. Θα σκάψω με ποτοσαμί απ' την πηγή από κάτω μακρύ χαντάκι για να μπει κουτούτο για να φέρνει νερό μες στη δεξαμενή να τρέχει ποτσιβρίσες. Ήβαζε την παλάμη του δίπλα από το στόμα γη και τσιδιό και μια βολά αλάργο να πηγαίνει ο ήχος απου ήβγαινε μέσα από τα σωθικά του. Η πληρωμή που παίρνε πολλά φτηνιάρικη ήταν. Εμπόριανε ένα-δυο κρασά αρακή να τον κεράσουν στον καφενέ κι ολόχαρος πάντα τον εκείνος.

σέρνει το γαϊδουράκι του με φόρτωμα κοφίνια, γεμάτο ζαρζαβατικά, φρέσικα κι όλο φτύνια. Ο Μανάβης. Απ' τα παλιά επαγγέλματα ήτανε κι ο Μανάβης, πλανόδιος μικροπολιτής που τα χωριά γυρνούσε. Είχε στο γαϊδουράκι του κοφίνια φορτωμένα, γεμάτα ζαρζαβατικά φρούτα και μια ντενέκα. Σ' όποια χωριά δε βάνανε και δεν καλλιεργούσαν, περβόλια για δεν είχανε νερό να τα ποτίζουν, σ' αυτά ο Μανάβης πήγαινε και εκαλοπουλούσε πάντοτε τη μαναβική απούχε στα κοφίνια. Σαν ήμπαινε η άνοιξη και βγαίναν οι ντομάτες, κολοκυθάκια, πιπεριές, αγκούρια, αγκινάρες, οι μελιτζάνες, τα κουκιά, τα βλήτα και καρότα, πατάτες, μπάμια, σέλινο, φασούλια, τα μαρούλια και ό,τι φρούτο πρώιμο τόχαινε στα κοφίνια. Ζήγιζε με το τερεζί που είχαινε τη χούφτα, λεκάνη από μέταλλο και τρεις αλυσιδούλες, είχε μια κινητή εγκοπή και ράβδο από κάτω. Πάνω της γράφει τα κιλά γραμμές μικές μεγάλες, λαβή από πάνω παπόκια την γράφει ο Μανάβης. Το γαϊδουράκι ήσερνε από το χαλινάρι και αρχήνιξε και φώναζε για τη μαναβική του. Μόλις εμπήκε στο χωριό να τον ακούσουν όλοι. Άνοιγαν οι αυλόπορτες και βγαίναν οι κεράδες να δουν και να αγοράσουν τα ψώνια της εβδομάδος. Ό,τι κι αν του ζητούσανε τα έβαζε στη χούφτα. Ευθύωνε το τερεζί εκαλοζήγιζέντα. Συνήθως η συναλλαγή γινόταν με το λάδι. Μες στο χωνί το φχέρενε κι ήμπαινε στην τενέκα. Όλα τα ζαρζαβατικά ήταν φρεσκοκομμένα, καθάρια δίχω λείπασμα, ούτε ήταν αραντισμένα. Κοπράκια πύρι είχανε και πεντανό στημάταν. Αγαπητός συχωριανές, πιστός στα ραντεβού του, μα πάντα τον περίμεναν με ανυπομονησία και ψώνιζαν χωρίς ποτέ να κάνουνε παζάρι. Το Χριστουγέννο τις γιορτές επούλιαν ο Μανάβης μανταρινοπορτάκαλα, λάχανα, κουνουπίδια. Ήτανε δύσκολη δουλειά. Χειμώνα, καλοκαίρι, στο δρόμο ευρισκότανε για να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους με τα τυπικά, μα και αυτός να ζήσει.

Όσα δεν έχω τρόφιμα στο σπίτι να φυλάσω, τα έχει ο Μπακάλης ευτυχώς για να τα αγοράσω. Ο Μπακάλης. Μέχρι πιο πριν και στις αρχές προπερασμένου αιώνα, σ' όλες τις Κρήτες στα χωριά ετρώγαν ό,τι βγάζαν, που οι ίδιοι τα παρήγαγαν και τάχαν στερεμένα μέσα στις αποθήκεντος, καλά προφυλαγμένα. Όσπρια, δημητριακά, ελιές, κρασί και λάδι, διάφορα τυροκομικά κρέατα που εφτιάχναν, απάκι, τα λουκάνικα, σίγλινα σε κουρούπια. Και ακόμη τα κυπευτικά, τα λιγοστά, τα φρούτα. Ανοίχτηκαν αμαξωτοί και η επικοινωνία γινόταν με αυτοκίνητα και άλλαξε η ζωή τους. Πουλούσαν δημητριακά σταφίδα και το λάδι και από εις αγοράζανε ό,τι είχαν ανάγκη. Και τσάκε το επάγγελμα προήρθε του Μπακάλι. Έφερνε τρόφιμα πολλά που στο χωριό δεν είχαν και ανάλογα τα πουλιανε με χρήματα γυλάδι, στάρι, κρυθάρι, ζήτα γη και με αυγά ακόμη. Τα τρόφιμα που ήφερνε και στο χωριό πουλούσε ήταν ρύζι, τα παστά, ζάχαρη, μακαρούνια, καφές, κοσέρβες διάφορες, μπισκότα, καραμέλες, μέλι, πελτέ, μπαχαρικά, σπίρτο, τσικαλμαλίνες και καθαρό πετρέλαιο πανάβανε τσιλάμπες. Λουκούμια για τον καφενέ, βανίλια και φιστίκι, χύμα το ούζο και κονιάκ, σουμάδα, κανελάδα. Μαστίχες κι όλον το γλυκό που ήταν οι σοκολάτες. Συνήθως τρεις ζυγαριές απούχε ο Μπακάλης. Η πλάστιγκα που ζύγιζε πολύ βαριά φορτία, ο καμπανός σιωβεζινές απούχενε δύο χούφτες. Στη μια εμπαίναν τα κιλά, γραμμάρια κι άλλη, ήταν μεγάλη και βαθιά, που μπαίνανε τα ψώνια και ακόμη την ελέγανε η πιο πολύ παλάντζα. Όλα τα τρόφιμά βάζε μέσα σε χαρτοσακούλες, αλλά και σε λαδόκολες, ανάλογα τα ψώνια. Αν το χωριό ήταν μικρό, ένα μπακάλι κόχε, αλλά στα μεγαλύτερα υπήρχαν δύο και τρία. Την ταχυνή το μαγαζί ίνιζε ο Μπακάλης και όλη τη μέρα δούλευε για να εξυπηρετήσει την πελετία απούχαινε και ερχότανε το βράδυ. Με το μοροσκοτίνιασμα το πετραμάξι ανάβει για να μπορεί και με το φως συναλλαγές να κάνει. Και μόνο κάθε Κυριακή το μαγαζί εκράτα κλειστό, γιατί στην εκκλησά αριστερόταν ψάλτης. Να κάτσει να ξεκουραστεί και ερχόταν η Δευτέρα να ξαναπιάσει τη δουλειά του δίνε μου και πάρε.

παίρνει τη γύρι, το κερί, την πρόπολη, το μέλι και το βασιλικό πολτό, Θεέ μου, ποιος δεν τα θέλει. Ο μελισσοκόμος ή μελισσουργός. Στην Κρήτη η αυτοφυής πλούσια η πανίδα την ευνοεί το κλίμα της που ποικιλόμορφη. Αυτό και σαν συνέπεια από τα αρχαία χρόνια να θεί σε όλο το νησί η μελισσοκομεία. Στα πάρεργα επαγγέλματα που υπήρχαν στην Κρήτη και ένα από τα αρχαιότερα είναι ο μελισσοκόμος. Κύριο μέσο είχαν πάντοτε τη γυψέλη από διαμορφωνότανε μέσα εις τους αιώνες και πήρε τη σημερινή μορφή της η κυψέλη. Δύο λογιόταν τότε σαν στην Κρήτη οι κυψέλες. Μικιό πιθάρι βάνανε, το κάνανε κυψέλη, πύλιν πλάκα στρογγυλή, το σκέπαζε από πάνω. Μελισσοβράχι το έλεγαν κι είχε στο κάτω μέρος τρύπα από οι μέλισσες ποκιά εμπαινοβιένα. Στο πάνω μέρος του βραχιού ξύλα τοποθετούσαν, πελεκιτά λεπτά γερά, μικρόχανε αυλάκι, παραλληλόγραμμάτανε κι ανάλογα εβάζαν, από κανόνια τα έλεγαν όλοι μελισσοκόμοι. Κομμάτι στερεώνανε στο μεσακό κανόνι, κυρίθρας από είχενε μέσα σε αυτή το γόνο, κι από εις μέσα ύβαναν και κάθιζε το σμήνος. Απ' την κυψέλη που πήραν κυρίθρα με το γόνο, δίπλα-δίπλα την έβαζαν στη νέα την κυψέλη. Οι τρύπεστος απέναντι, κι έτσι εμπαινοβιέναν, οι μέλισσες ελεύθερα από τη μια στην άλλη, αλλιώς το σμήνο θα φεύγε, οι μέλισσες τσιπρώτης. Διάλεγαν μια εργάτρια στη νέα την κυψέλη, την έκαναν βασίλισσα και αμέσως την ταΐζαν με το βασιλικό πολτό και άρχιζε τη δουλειά της. Αυγά αμέσως γένανε, αφού οι κυφίνες πρώτα τη γονιμοποιούσανε και αύξανε το σμήνος. Κάθε κυψέλη είχανε και τη βασίλισσά της. Άλλοι κυψέλη είχανε από πλεχτό κοφίνι που μέσα κι όξο τόχριζαν κοπρά από τα βούγια. Καπάκι προστατευτικό το σκέπαζε από πάνω και τα κανόνια του βάζαν να γίνουν οι κυρίθρες. Κομμάτι πάλι βάνανε κυρίθρα με το γόνο και σμήνος από μέλισσες στο μεσακό κανόνι. Στο κάτω μέρος είχαινε τρύπα που μπαινοβιέναν από εκιά οι μέλισσες που το έλεγαν πορτάκι. Μελισσοκόφινο αυτό όλοι το ονοματίζαν. Ετότες ο μελισσουργός προβλήματα δεν είχε, ασθένειες γη φάρμακα, ούτε τάιζ έτζης. Το μόνο απου κάνανε πάντα για προστασία, εσφάζανε μια όρνηθα, την κόβαν κομματάκια. Μέσα στο μελισσόκηπο, σε βίσαλα απάνω, εβάναν τα κομμάτια της σε διάφορα σημεία, που πάνω μπόλικο ψακί απάνω στα κομμάτια. Οι σφίγγες από τη μυρωδιά απούβγανε το κρέας, μα και οι σβούροι προπαντός μόλις τρώγαν το κρέας, δε λόγω εψοφούσανε κι οι μέλισσες γλιτώνα. Αν δεν το έκαναν τσιωνά, τσι μέλισσες σκοτώνα. Ο τριγητής γινότανε Αύγουστο γη Σεπτέμβρη, όπως γίνεται σήμερα και σπάνια το Μάη. Απ' τα κανόνια άφηνε την πίτα που νομίζει πως φτάνανε στι μέλισσες για να ξεχειμονιάσουν. Τσιπίτες παίρνει αμάλαγες που ήταν γεμάτες μέλι, στο σπίτι του τσιπήγαινε για επεξεργασία. Τσιμάλαζε πολύ καλά να σπάσουν τα κελιά τους και από μέσα τσίβαζε σε μεγαλοκοφίνι. Από κάτω μελοπίθαρο ήβανε για να τρέχει, αργά το μέλι καθαρό μέχρι όλο να σουρώσει. Κοφίνι μελοπίθαρο τα σκέπαζε από πάνω με το μελισσοσέντονο μέσα να μην περνούνε σκόνες, αράχνες, τα μυαρά μύγες και μελιτάκι. Ο ντενεκαλοσύρωνε ήπαιρνε τσιχυρίθρες που ήταν όλες ποκερί που η μέλισσα παράγει. Τσίβραζε μέσα σε νερό σε σίγλα γη καζάνι και όλο το μέλι ήβγαινε από τα σπαστά κελιά τους. Αμέσως πάνω στο νερό, αφού πιο αλαφρύ ήταν, έπλεγε όλο το κερί και μόλις τα κρυώσει το έπαιρνε ο μελισσουργός και τα κρυβοπουλούσε. Σε μια κουρούπα το ζουμί που βράσαν οι κυρίθρες το φκέρεσε, το σκέπασε, μαυρότανε το χρώμα.
Χούμελι το ονομάζανε, πολύ γλυκό στη γεύση. Την έτρωγαν με το ψωμί ή με το παξιμάδι που μέσα το βουτούσανε απόλαυση μεγάλη και ακόμη το περίχυναν πάνω στις τηγανίτες. Ποκιά ευγήκη παραμιά που λένε την ακόμη, πως λαχταρά τη Χούμελι μελισουργός κι αν είναι. Το μέλι και την πρόπολη κερί μα και τη γύρι και το βασιλικό πολτό ξαφέρι το γευμάτων ήπαιρνε ο μελισουργός μέσα από την κυψέλη. Συνήθως ζει η μέλισσα 35 μέρες και όλο ανανεώνονται αφού η βασίλισσά τους γεννά συνέχεια αυγά. Αυτή είναι η δουλειά της. 4 χρόνια ή πιο πολύ μπορεί αυτή να ζήσει με το βασιλικό πορτό που οι μέλισσες τη θρέφουν. Πολλά καθήκοντα άλλαζε η μέλισσα όσο ζούσε. Εδούλευε συνέχεια, σταματημό δεν είχε. Από καθαριότητα, φτιάξιμο τσικυρίθρας, να γίνει ανοιχνεύτρια, νερό να κουβαλήσει, να φέρει γύρι και μετά την επεξεργασία να αποθηκεύσει στα κελιά το μέλι στην κυρίθρα. Τάισμα της βασίλισσας ετάιζε το γόνο και στρατιώτης φύλακα και άλλα πολλά ακόμη. Τα εργαλεία που συχνά εχρησιμοποιούσε όταν ερχόταν σε επαφή αυτός με την κυψέλη του ήταν απαραίτητα κοντά του να τα έχει. Το καπνιστήρι που αλλιώς ήβγαζε και επέτα εζάλιζε τσιμέλισσες να μην τον ετζιμπούνε. Που καβαλίνες ή βουτσές βάναν στο καπνιστήρι. Ξερές και ακόμα δροσερό κέντρο ή κυπαρίσι και βγαίνε μπόλικος καπνός τούφες πυκνές επέτα. Για προστασία είχανε ακόμη άλλα 3. Μουριόνι που ήταν διχτυωτό, κνησάρα και πυρούνα.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

σήμαντο. Ανάμεσα από τους καπνούς και από τις φλόγες, αναπαμένος στην κορυφή της πυρκαγιάς, κρατώ αμόλευτο, δροσερό γαλήνιο, τον καρπό της φωτιάς.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Προς Κορινθίους, δεύτερη επιστολή, κεφάλαιο έκτο, Λοιπόν, για να δούμε λίγο το κείμενο αυτό, το οποίο νομίζω ότι θα αποδειχθεί και κάπως επίκαιρο. Συνεργούντες δε και παρακαλούμεν μη εις καιρόν την χάριν του Θεού, δέξαστε ημάς. Σας παρακαλούμε, λέει, εμείς οι οποίοι συνεργούμε μετά του Θεού, συνεργαζόμαστε με το Θεό για χάρη σας, σας παρακαλούμε αυτή η χάρη, λέει, την οποία λάβατε από Θεού, να μην πάει στο κενό. Να μην πάει στο κενό, να μην πάει χαμένη, θα λέγαμε εμείς. Ποια είναι αυτή η χάρις? Είναι η χάρις αυτή εδώ της συνάξεως. Είναι η χάρις αυτή της λειτουργίας από την οποία προερχόμαστε όλοι. Είναι η χάρις των μυστηρίων. Είναι η χάρις της Θείας Ευχαριστίας. Είναι η χάρις της εξομολόγησης, έτσι. Είναι η χάρις της προσευχής. Είναι η χάρις την οποία δίνει ο Θεός σε όλους όσους πράγματι κάποια στιγμή τον πλησιάζουν. Κάποια στιγμή τον πλησιάζουνε. Και έρχεται λοιπόν εξαιτίας της εγκύτητας αυτής, έρχεται η χάρις. Όταν έρθει η χάρις, ο άνθρωπος έχει μια εσωτερική μέσα του χαρά, μια ελαφράδα, μια κατάσταση, πώς το λένε, ευθυμίας, έτσι, τουλάχιστον. Έχει, αν είναι μεγάλη χάρις, έχει μεγάλα πράγματα άλλα. Έτσι, καρποί του πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότης, εγκράτεια, αυτή όλη η ευτυχία. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση η οποία από μόνη της δεν είναι, θα λέγαμε, σωτηρία. Είναι ένα μικρό κεφάλαιο το οποίο δίνεται για να εργαστούμε με αυτό. Μπορεί ο άνθρωπος αυτό το κεφάλαιο να το ξοδέψει άσχημα. Σε άλλο σημείο των επιστολών, θα θυμάστε, ο Απόστολος Παύλος που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, λέει, μην χρησιμοποιείτε την ελευθερία και τη χάρη αυτή του Θεού για να κάνετε αμαρτίες. Μπορεί κανείς να χαλαρώσει, να νομίσει ότι έφτασε κάπου, να νομίσει ότι αυτό είναι η χαρά της ζωής και στο σημείο αυτό να πάψει να αντιμετωπίσει

πώς το λένε, για να μαζέψουν κόσμο. Τα λαϊκά πανηγύρια. Ήταν μια αυθόρμητη κίνηση. Έβγαινε στην οργή τη γιορτή του Αγίου και μετά άρχισε χορός, φαγητό κλπ. Αυτό το πράγμα, αν μείνει σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο που λειτουργεί η σχέση μετά του Θεού, η ευχαριστιακή, είναι καθαρή χαρά, ευτυχία. Αν όμως το ξεπεράσει αυτό, μπορεί να φτάσει να κάνει κανείς φόνες, δεν είναι, να κάνει κανείς εγκλήματα μες στη διάρκεια του γλεντιού. Λοιπόν, η χαρά αυτή, παράδειγμα σας λέω, είναι κάτι το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί, χρειάζεται ένα feedback να γίνει, ούτως ώστε ο άνθρωπος να βαθύνει τη σχέση του μετά του Θεού. Να γιορτάσει αυτή την εγκύτητα που του δίνει ο Θεός, να νιώσει την παρουσία του Θεού στη ζωή του, ναι, αλλά αυτό το πράγμα να το χρησιμοποιήσει για να βαθύνει τη σχέση του ταυτόχρονα. Όχι να μείνει σε αυτό και να το καταναλώσει. Σαν να είναι, ξέρω εγώ, απλώς μια εφημερή χαρά ανάμεσα σε άλλες εφημερές χαρές. Να βαθύνει τη σχέση του με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Να το χρησιμοποιήσει για να καταλάβει ότι ο Θεός είναι πιστός, είναι πραγματικός, είναι παρόν εκεί. Και με τον τρόπο αυτό πάντοτε. Πώς θα το πω, συνυπάρχει με τον άνθρωπο, έτσι. Δίνει στον άνθρωπο δηλαδή ένα χώρο και μια δυνατότητα να ζήσει ο άνθρωπος, έτσι. Το ανοίγει λοιπόν, το κάνει αυτό το άνοιγμα ο Θεός, αλλά η χάρη σε αυτή να μην πέσει στο κενό, να μην πέσει στο κενό. Μηδεμίαν εν μηδενή δόντες προσκοπήν ή να μην μου μυθεί η διακονία. Και άμα γίνει τότε, λέει, τότε θα αρχίσουμε να εμποδίζουμε τον άλλον. Και όλη αυτή η διακονία, όλη αυτή η ιεραποστολή θα βρωμήσει, δηλαδή θα φανεί ότι είμαστε άνθρωποι φύλαυτοι και κλεισμένοι στον εαυτό μας στην πραγματικότητα. Προσέξτε, η χάρη του Θεού είναι κάτι που λαμβάνεται. Τη δίνει ο Θεός. Σε ορισμένες στιγμές της ζωής μας, ακόμα και οι πιο δύσκολοι άνθρωποι έχουν λάβει χάρη Θεού ή θα λάβουν χάρη Θεού. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε μετά. Έτσι, είναι γεμάτο το Ευαγγέλιο από τέτοιες περιπτώσεις. Πάρετε παράδειγμα τους 10 λεπρούς. Έτσι, οι 10 λεπροί έλαβαν χάρη. Τι χάρη, τεράστια χάρη. Εκείνη τη στιγμή που είναι καταδικασμένοι σε θάνατο και σε κοινωνική και ψυχολογική απομόνωση, έτσι, σε ένα φρικτό δε θάνατο, να σαπίσουν ολόκληροι, έρχεται η χάρη του Θεού, έρχεται ο Χριστός και σου λέει: είστε καλά τώρα. Τι την έκαναν τη χάρη αυτή. Πήγαν αναλάζοντας να κοιτάξουν, έτσι, να απολαύσουν ό,τι δεν πρόλαβαν να απολαύσουν, ότι χάσανε τα χρόνια αυτά της αρρώστιας. Και ένας γυρίζει πίσω και λέει: λοιπόν, εγώ δεν φεύγω από εδώ. Αυτό το οποίο έγινε για μένα είναι συγκλονιστικό και αλλάζει το πεπρωμένο της ζωής μου. Δεν μπορώ πλέον εγώ να είμαι όπως ήμουν. Αυτού σε αυτόν τον άνθρωπο η χάρη δεν πήγε στο κενό. Στους άλλους η χάρη μπορεί να πούμε ότι πήγε στο κενό. Κανένας από αυτούς δεν γίνεται Απόστολος ή ακόλουθος του Χριστού. Για σκεφτείτε λίγο. Λαμβάνουμε λοιπόν όλοι μας χάρη κάποια στιγμή. Σημασία έχει τι την κάνουμε αυτή τη χάρη. Την καταναλύσκουμε επί τόπου σαν τους 10 λεπρούς και φεύγουμε. Ή χρησιμοποιεί τη χάρη σε αυτή σαν αρχή μιας σχέσης. Εάν γίνει αρχή μιας σχέσης και η χάρη θα πληθύνει και η σχέση αυτή θα οδηγήσει σε, πώς το λένε, μεγαλύτερη καρποφορία και μένα τον ίδιο και άλλους μέσω μου. Γι' αυτό καμιά φορά βλέπετε ότι ο Θεός παρακαλούμε κάτι να μας δώσει και δεν το δίνει. Και λέμε γιατί δεν το δίνεις. Δεν το δίνει διότι μερικές φορές υπάρχει αυτή τόση ιδιοτέλεια πίσω από αυτό που ζητάμε. Που αντί να ωφεληθούμε θα βλαφτούμε στο τέλος. Έτσι δεν είναι. Ποιος δεν παίρνει ένα λαχείο και λέει Θεέ μου να κερδίσω. Μα σε συμφέρει να κερδίσεις. Εάν κερδίσεις τι θα τα κάνεις αυτά τα οποία θα πάρεις. Έτσι. Πόσοι από εμάς είμαστε ικανοί στη διαχείριση είτε του μεγάλου πλούτου είτε της μεγάλης φτώχειας. Και οι δυο, και τα δύο είναι δύσκολα. Και το ένα και το άλλο. Πιστέψτε με. Λοιπόν, και δεν λέει για τους φτωχούς, λέει για τους πλουσίους. Και είναι τα λόγια τα οποία λέει ο Χριστός, ότι πολύ δύσκολα θα μπουν οι πλούσιοι στη βασιλεία του Θεού και λοιπά. Και καλύτερα μπαίνει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά ένας πλούσιος στη βασιλεία του Θεού. Οι πλούσιοι έλαβαν μια χάρη. Έλαβαν μια χάρη, είναι και αυτό μια χάρη είναι και αυτό. Έτσι δεν είναι. Αυτό που λένε, μου ήρθαν τα πράγματα δεξιά. Βοήθησε ο Θεός. Λένε μερικοί άλλοι, λένε εγώ το έκανα μόνος μου. Λες και μόνος του ήταν υγιής, μόνος του κατάφερε να είναι. Να στέκεται στα πόδια του και μόνος κατάφερε τα πάντα. Πάση περιπτώσει, είτε έτσι είτε αλλιώς, έλαβαν μια χάρη. Πού πάει αυτή η χάρη. Βλέπετε σήμερα που ο τόπος βουλιάζει, οι άνθρωποι που έχουν, αντί να είναι οι πρώτοι που δίνουν, είναι οι τελευταίοι που δεν δίνουν.
Και αυτό σημαίνει

0: ότι η χάρις πήγε στο κενό σε αυτούς. Το αργύριό σου συνσύ ή εις απώλειον. Έτσι, να πάει να χαθεί και το χρήμα σου και εσύ μαζί. Αλλά να απαντήσει οι νηστώντες εαυτούς ως Θεού διάκονοι. Τι θα πει Θεού διάκονοι όμως εδώ. Εν απαντήσει οι νηστώντες εαυτούς ως Θεού διάκονοι. Δείχνοντας ότι είστε διάκονοι υπηρέτες Θεού. Ο οποίος έχει λάβει τη χάρη είναι υπηρέτης του Θεού. Όχι γιατί το Θεός το θέλει, αλλά γιατί αυτός το θέλει. Όταν λαμβάνω χάρη, στη συνέχεια θέλω να υπηρετώ το Θεό. Γιατί βλέπω ότι είναι αγαθός. Γιατί βλέπω ότι είναι ελεήμων. Γιατί βλέπω ότι είναι αληθινός. Γιατί βλέπω ότι είναι φιλάνθρωπος. Θέλω λοιπόν να είμαι διάκονος. Φυσιολογικά έρχεται αυτό. Γεννιέται μέσα στον άνθρωπο. Αν δείτε άνθρωπο που να υπηρετεί τους άλλους, σκεφτείτε ότι αυτός έλαβε ευλογία από το Θεό. Διότι αν δεν λάβεις την ευλογία αυτή, δεν μπορείς να είσαι φιλάνθρωπος κι εσύ. Να είσαι κι εσύ δηλαδή ευγνώμων προς το Θεό και φιλάνθρωπος προς αυτούς τους οποίους ο ίδιος αγαπά. Έτσι. Ως Θεού διάκονοι. Και αμέσως παρακάτω αρχίζουν τρόπον τινά να εκτίθενται τα ιδιώματα τα οποία έχει ένας τέτοιος διάκονος του Θεού. Εν υπομονή πολύ. Το πρώτο που λέει είναι υπομονή. Και παράξενο αυτό το πράγμα, γιατί είναι το κεφάλαιο η υπομονή. Εγώ θα λέγω ότι αυτός που έχει χάρη φαίνεται από την υπομονή που έχει. Όταν ακούς άνθρωπο να λέει κάνω υπομονή και βλέπεις τι κάνει υπομονή, σκέψου ότι αυτός ο άνθρωπος έχει λάβει χάρη Θεού. Γιατί η υπομονή ακριβώς αυτό σημαίνει. Ότι περιμένει ο άνθρωπος ακριβώς να μιλήσει ο Θεός, όπως λέμε. Να μιλήσει ο Θεός. Έτσι. Θα έχω υπομονή. Έχει χάρη σημαίνει ότι έχει υπομονή. Σημαίνει ότι έχει συναντήσει το Θεό ξανά μέσα στις δυσκολίες. Υπομονή έχεις όταν έχεις πάει στο χαράκωμα, στην πρώτη γραμμή και έχεις δει το θαύμα του Θεού. Έχεις δει το Θεό, την προστασία, την προνοιά του. 1, 2, 10 φορές. Και μετά γεννιέται υπομονή. Είναι μακαρία κατάσταση. Γύρω όλοι λυγούνε, λίγο όλοι δυσκολεύονται, φοβούνται, κάνουν. Εσύ όμως έχεις δει την πρόνοια του Θεού. Έτσι δεν είναι. Έχεις λάβει τη χάρη. Βλέπετε πως είναι όλα αυτά συνδεδεμένα. Και γεννιέται μετά φυσιολογικά η κατάσταση της υπομονής. Υπομονή δηλαδή στις θλίψεις. Γιατί διότι ο Θεός έδειξε ότι είναι πιστός. Έδειξε ότι είναι παρόν. Είναι παρόν ο Θεός. Σήμερα χάνουν την ελπίδα τους πολλοί άνθρωποι διότι δεν έχουν πίστη. Χάνουμε την ελπίδα μας, δεν έχουμε καμιά πίστη. Δεν έχουμε καμιά. Βέβαια, χάνονται όλοι, βουλιάζουν και η δυσκολία όταν δεν έχεις πίστη γίνεται ακόμα χειρότερη. Τότε είναι βαριά. Αν έχουν υπομονή και οι άνθρωποι, δεν είναι βαριές οι δυσκολίες. Δεν είναι βαριές οι δυσκολίες. Αν όμως λείψει η υπομονή, οι δυσκολίες είναι βαρύτατες. Βαρύτατες. Ο πόνος είναι βαρύς. Έτσι, ακόμα κι αν εξωτερικά κρατάει πολύ λίγο. Έτσι. Γι' αυτό στην κόλαση τα πράγματα θα είναι άσχημα, ό,τι και αν είναι αυτό. Η κόλαση είναι μια υποκειμενική κατάσταση, δεν είναι του Θεού. Δεν κολλάζει ο Θεός. Εγώ θα έλεγα ότι η κόλαση είναι έλλειψη υπομονής. Αυτό είναι που κάνει την κόλαση να είναι κόλαση, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρει διαζύγιο από τη χάρη. Και από εκεί και πέρα αρχίζει ο πόνος. Όταν δεν υπάρχει καμία αίσθηση της χάρη τους. Αρχίζει ο πόνος. Επειδή ταυτόχρονα δεν μπορείς να τα κάνεις όπως θες εσύ. Έτσι. Τα πάντα είναι ενάντια στη θέλησή σου πλέον. Και αυτό είναι πόνος. Γιατί όλα είναι ενάντια στη θέλησή μου. Όποιος έχει υπομονή, τα πράγματα δεν είναι ενάντια στη θέλησή του. Έτσι δεν είναι. Τι κάνει η θέλησή του, περιμένει. Περιμένει. Κάνει την υπομονή. Δεν συγκρούεται με τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Όταν δεν έχω υπομονή, συνέχεια συγκρούομαι. Έτσι δεν είναι. Φέρτο. Κάντο. Δείξτο. Πώς. Πέσε. Κάνε. Φτάλε. Κάνε. Γιατί διότι δεν υπάρχει υπομονή. Η θέληση συγκρούεται συνέχεια. Δεν περιμένει να μιλήσει ο Θεός, όπως μου λέγει αυτή η Αγία Ψυχή. Πραγματικά. Λοιπόν. Εν θλίψες εν. Εν ανάγκες. Εν στενοχωρίες. Εν πληγές. Εν φυλακές. Δεν περιμένουν πολλά σπουδαία πράγματα τον άνθρωπο που εργάζεται τη χάρη του Θεού. Μην νομίζουμε ότι η ζωή γι' αυτό θα είναι ορθά ανοιχτή. Και τα πάντα θα τον περιμένουν με δάφνες. Θλίψεις θα τον περιμένουν. Ανάγκες, στενοχωρίες, πληγές, χτυπήματα, αρρώστιες, φυλακές. Είχαμε και τη φυλάκιση τότε. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπόδικος, συνεχώς. Δεν είναι κάποιος ο οποίος, πώς το λένε, απολαμβάνει τη ζωή σε καθημερινή βάση. Είναι κάποιος ο οποίος διώκεται. Ενακαταστασίες. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Τρέξε από εδώ, τρέξε από εκεί. Να γλιτώσεις από εδώ, να πας εκεί που έχουν ανάγκη. Εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες. Και εδώ δεν λέει μόνο τους εξωτερικούς, λέει και τους εσωτερικούς κόπους. Και αγρυπνίες που επιβάλλουμε και στον εαυτό μας, εν νηστείες που ακολουθούμε. Βλέπετε λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού, η χάρις του Θεού μάλλον, εργάζεται με όλα αυτά. Ψέξτε εδώ. Μέσα από όλα αυτά. Σε αυτά θα την εφαρμόσεις τη χάρη. Εκεί θα φανεί η χάρη. Έτσι θα δουλέψεις με τη χάρη. Μπαίνοντας σε αυτά τα πράγματα, μπαίνοντας, θα πεις ούτως ή άλλως. Σε αυτά τα πράγματα λοιπόν μέσα είναι που η χάρη θα καρποφορήσει. Ταυτόχρονα όμως, επειδή ακριβώς υπάρχει η χάρη σε αυτή, όλες αυτές οι ακαταστασίες, όλες αυτές τις θλίψεις, όλη αυτή η διωγμή γίνονται εναγνότητοι. Εδώ η αγνότητα είναι κάτι βαθύτερο, είναι η καθαρή προαίρεση. Έτσι, με καθαρότητα, ο άνθρωπος τα κάνει όλα για το Θεό, όταν έχει τη χάρη. Κάνει για το Θεό τα πράγματα, γι' αυτό και δεν είναι, ας πούμε, φιλόδοξος, κενόδοξος καιρό, άδειος. Είναι γεμάτος πάντοτε. Δεν περιμένει να του πεις μπράβο. Το μπράβο αυτό το έχει μέσα του. Έχει μέσα του τον έπαιρνε από Θεού. Έτσι. Εν γνώση, γιατί όλα αυτά γεννάνε γνώση. Τη γνώση των πραγμάτων του Θεού και τη γνώση των πραγμάτων του κόσμου. Γνωρίζει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει. Γνωρίζει, αποκτά διάκριση των πνευμάτων. Αποκτά δυνατότητα να κινείται μέσα σε διαφορετικές και δύσκολες καταστάσεις. Δουλεύοντας με τη χάρη. Δουλεύοντας με τη χάρη μέσα στις δυσκολίες. Δεν αρνείται τις δυσκολίες, μπαίνει μέσα σε αυτές. Και με τον τρόπο αυτό αποκτά τη γνώση του Θεού, της προνοίας του. Εν μακροθυμία, εν χριστότητη. Και βεβαίως η γνώση αυτή συνδέεται με τη μακροθυμία. Με το ότι ο άνθρωπος είναι αγαθός, δεν ανταποδίδει το κακό σε κανέναν. Γιατί? Διότι γνωρίζει. Γνωρίζει τα πράγματα, τα βαθύτερα. Γνωρίζει γιατί οι άνθρωποι είναι κακοί, όταν είναι κακοί. Γνωρίζει τις δυσκολίες τους. Γνωρίζει τα διέξοδά τους. Έτσι, η χάρη τον φωτίζει και βλέπει πράγματα που δεν βλέπουμε εμείς. Και εκεί που έρχεται ο άλλος με το ξεγυμνωμένο το μαχαίρι εναντίον του, αυτός δεν βλέπει τον κακόν άνθρωπο, βλέπει τον πονεμένο, τον τραυματισμένο, τον αδιέξοδο άνθρωπο. Βλέπει την άγνοια του ανθρώπου, βλέπει την απελπισία του άνθρωπου. Και μπορεί να τον αγκαλιάσει τον άλλο. Έτσι και μπορεί τον άλλο να τον σώσει τον άλλο. Έτσι είναι ο άνθρωπος του Θεού. Βλέπει πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Και τα βλέπει μέσα στη δυσκολία, μέσα στη μάχη τα βλέπει. Όλο αυτό το κείμενο σαν να λέει ότι η χάρη του Θεού δεν είναι για να περνάτε καλά, αλλά για να πολεμήσετε. Για να μπείτε στη μάχη, όπως είναι όλοι μέσα στη μάχη. Αλλά εσείς εκτός από τους όλους, εκτός από αυτά που έχουν όλοι, θα έχετε και τη χάρη. Θα έχετε τη δυνατότητα να καταλαβαίνετε, να νιώθετε τι ακριβώς συμβαίνει στη μάχη αυτή. Αυτό είναι μεγαλειώδες. Είναι σαν να πολεμάς, ομένου μέσα στο σκοτάδι με μια ξυφολόγχη, σπαθίζοντας τον αέρα και εσύ με ένα τεράστιο προβολέα. Έτσι και που βλέπεις συνεχώς μια φωτοβολίδα να μένει και βλέπεις που είναι οι εχθροί, τι κάνουν οι εχθροί, ποιοι είναι οι φίλοι, τι ακριβώς πρέπει να κάνεις τώρα, πότε να κρυφτείς, πότε να σηκωθείς. Αυτό το πράγμα είναι η τεράστια διαφορά. Εν μακροθυμία λοιπόν, εν Χριστότη, εν πνεύματι Αγίου. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι τα κάνεις τα πάντα εν πνεύματι Αγίου. Αυτό το πράγμα είναι καθαρή ευτυχία. Αν ο χριστιανισμός ήταν νιρβάνα, εγώ τώρα σε αυτό θα το πέταγα. Σας λέω ειλικρινά. Νιρβάνα. απάθεια. Δεν με νοιάζει για τίποτα. Ο χριστιανισμός με πείθει, προσωπικά το λέω αυτό, ακριβώς διότι δεν σε απαλλάσσει από το κακό, ούτε από το θάνατο άμεσα, αλλά σε βάζει να πολεμήσεις με αυτά και με εν πνεύματι Αγίου να τα ξεπεράσεις, να τα υπερβείς. Εν πνεύματι Αγίου. Εν πνεύματι Αγίου. Εν αγάπη εν υποκρίτω. Κοιτάξτε τώρα πώς αρχίζει η άλλη πλευρά, η δόξα του ανθρώπου μες στον κόσμο αυτόν. Εν αγάπη εν υποκρίτω. Εδώ με πολεμούν, με βάλουν τη φυλακή, με κυνηγούν και έχω ανυπόκριτη αγάπη. Μα αυτή είναι η νίκη του Θεού. Η νίκη του Θεού δεν είναι να τιμωρήσω αυτούς όλους εγώ και να τους βάλω πρώτος εγώ φυλακή. Η νίκη του Θεού είναι μέσα σε αυτό το πράγμα να κερδίσεις όλους αυτούς και να κερδίσεις και την αιώνια ζωή σου. Εν αγάπη εν υποκρίτω. Εν λόγω αληθείας. Εν δυνάμει Θεού. Έτσι. Εκεί μέσα φαίνεται η δύναμη του Θεού. Εκεί μέσα ο άνθρωπος γίνεται θαυματουργός. Εκεί μέσα ο άνθρωπος αποκτά την αλήθεια. Ξέρετε τι πράγμα είναι η αλήθεια? Να μιλάει ένας άνθρωπος και να λες ότι αυτό που λέει είναι η αλήθεια. Τι μεγαλύτερο πράγμα από αυτό? Θυμάμαι, είχα ένα συμφοιτητή κάποτε, ο οποίος είχε βρεθεί στη θεολογική σχολή. Λέω είχε βρεθεί διότι δεν ήθελε να περάσει ο άνθρωπος στη θεολογική. Όταν πέρασε λοιπόν στη θεολογική σχολή, άκουγε διάφορα και να λένε. Και τι λιγάκι του αυτή του άρχισε να υδρώνει. Μωρέ, τι λένε εδώ πέρα. Λοιπόν, η ζωή του όμως ήταν χάλια ζωή. Πολύ άτακτη ζωή. Η ζωή ενός ανθρώπου που δεν έχει δει ποτέ Θεού πρόσωπο. Μαύρα και άραχλα όλα. Και έκανε ό,τι έκανε. Κάποια στιγμή λοιπόν λέει, αυτός ο άνθρωπος, αυτό το παιδί, φίλος μου σας είπα ήτανε, και του έλεγα καμιά φορά, μου λέει, άντε εσύ θα καλογερέψεις έτσι πως πας. Τα χάλια σου έχεις, μου λέγε. Εγώ πήγα χτες εκεί και έκανα εκείνο. Εσύ τι έκανες? Πάλι σε καμιά γρυπνία ήσουνα. Λοιπόν, όλα πέρασαν λοιπόν μικρά χρόνια. Αυτός άρχισε λιγάκι να συναισθάνεται. Έπαθε και ορισμένα πράγματα. Οι άγιοι πειρασμοί, έρχονται οι πειρασμοί. Έπαθε και μερικά πράγματα. Και άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνοντας λιγάκι, περνώντας τα έτη. Στο τέταρτο έτος λοιπόν άρχισε να μεταβάλλεται αυτός. Λοιπόν, κάποια στιγμή τον βλέπω, λέει, ρε παιδί μου, λέει, τι έχω κερδίσει μέχρι τώρα, λέει. Μια ζωή, λέει, ένα τίποτα. Τι κάνω, λέει, πέρα. Λοιπόν, τι θα κάνεις, του λέω. Θα πάω στο Άγιον Όρος όπως πας και εσύ, μου λέει. Θα πάω στο Άγιον Όρος. Και το μεταμαζεύει κάποια στιγμή και πάει στο Άγιον Όρος. Όταν γύρισε, ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Τον έβλεπες και έλεγες, τι συνέβη, το ξέρω, τι έπαθε αυτό το παιδί. Άσπρο μαύρο, εντελώς, ένας άλλος άνθρωπος. Και να τα μάτια να τρέχουνε, και να τα αυτά, και να μου λέει, έλα, έλα, να σου πω, έλα, σου πω. Είμαι τώρα, δεν μπορώ, λέει, η ζωή μου έχει κομματιαστεί, έχει σπάσει τα δύο. Γιατί, λέω, έγινε αυτό? Διότι συνάντησε έναν άγιο άνθρωπο, μου λέει. Ποιος ήταν ο άγιος αυτός? Ήταν ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια. Και τι έκανες, λέει, τι έκανα? Τούπα, τούπα, τούπα, τούπα, τούπα, τούπα, λέει, τούπα, αυτά που έργα, τούπα, τούλεγα, τούλεγα. Και μετά, λέει, μου είπε μια φοβερή κουβέντα, μου λέει, ένα Αγίο Πνεύμα, με πέθανε, με άλλαξε τη ζωή μου, κόψε τη ζωή μου. Τι σου είπε, βρε, του λέω, ακούστε, τι του είπε. Του είπε την εξής απλούστατη φράση. Όλα αυτά τα έκανες διότι στη ζωή σου δεν υπήρχε Θεός. Από εδώ και πέρα θα μπει ο Θεός στη ζωή σου. Μια φρασούλα, την οποία όποιος από εσάς την πει σε έναν άλλο, όλος θα πει άντε παράτα με εκεί πέρα. Σας το λέω αυτό για να σας εξηγήσω τι σημαίνει πνεύματι Αγίου και εν λόγω αληθείας. Ο άνθρωπος του Θεού όμως δεν τα είπε μόνο του αυτά τα απλά λόγια. Όλο το πνεύμα το Άγιο που κουβαλούσε αυτή η Αγία μεγάλη ψυχή που ήταν ο παπά Εφραίμ, καταλάβατε, με την προσευχή του, εκείνη τη στιγμή το έριξε πάνω σε αυτό το νεαρό που ήταν έτοιμο. Και εκείνη τη στιγμή μίλησε ο Θεός. Ο Θεός δεν μιλάει δύσκολα. Ο Θεός δεν μιλάει, δεν λέει περίπλοκα πράγματα, του κάνει ανάλυση εκείνη τη στιγμή, ξέρω εγώ, περί των 10 κατηγοριών του όντως. Τι του λέει? Του δίνει μια γεύση της ζωής εν Θεώ, αυτό του έδωσε αυτός. Αυτό σημαίνει λόγος αληθείας, να σου δίνει γεύση της εν Θεώ ζωής, σε ένα δευτερόλεπτο. Του έδειξε αυτό το πράγμα ότι ζούσε το θάνατο, καταλάβατε, αρήτως αυτά γίνονται, ένα Αγίο Πνεύματι. Όσοι έχουν ζήσει τέτοια πράγματα ξέρουν τι λέω. Και του έδωσε και την αίσθηση, ένα Αγίο Πνεύματι, με ένα λόγο. πως είναι άλλη ζωή, είναι Θεός ζωή. Και το παιδάκι παρέλυσε. Παρέλυσε, δεν ήθελε να γυρίσει πια πίσω να κοιτάξει. Δεν ήθελε πια να γυρίσει. Δεν μπορούσε πια. Δεν ήταν δυνατό να ζήσει πλέον τη ζωή που ζούσε. Με ένα λόγο, αλλά λόγο αληθείας. Απλούστατο λόγο. Σας είπα, εσείς τώρα έρθει κάποιος και σας βρει και του πει: έλα μωρέ, δεν πιστεύεις σε Θεό, γιατί θα τα κάνεις αυτά. Σου πει: παράτα με και εσύ και ο Θεός. Δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει την αγιοπνευματική αυτή συμπυκνωμένη δύναμη που είχε αυτός ο λόγος του Αγίου. Καταλάβετε που εκείνη τη στιγμή μιλούσε και ήταν σαν να μιλάει το πνεύμα του Άγιου. Και το πνεύμα του Άγιου ξέρει, διότι δεν μιλάει απλώς. Αλλά ανακοινεί και, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, το λόγο του είναι σου. Ανακοινεί την αιτία της υπάρξεώς σου. Ανακοινεί το σκοπό της υπάρξεώς σου μέσα σου. Έτσι, την αιτία της δημιουργίας σου. Ανακοινεί την αιτία της δημιουργίας σου. Και σε καλεί εκείνη τη στιγμή με δύναμη Θεού. Όπως σε κάλεσε την ανυπαρξία. Έτσι. Και με τον τρόπο αυτόν, το παιδί αυτό πήρε τελείως άλλο δρόμο. Καταλάβατε. Τελείως άλλο δρόμο μετά. Α. Εν δυνάμει Θεού. Έτσι. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού. Έχει δύναμη ο Θεός. Έχει δύναμη ο Θεός. Δια των όπλων της δικαιοσύνης, των δεξιών και των αριστερών. Λοιπόν, ποια είναι τα δεξιά και ποια είναι τα αριστερά? Τα αριστερά είναι τα λυπηρά πράγματα και τα δεξιά είναι οι ευεργεσίες. Έτσι. Και στις δύο περιπτώσεις ο άνθρωπος του Θεού δείχνει την ίδια στάση, την κατά Θεόν στάση. Είτε του έρθουν ευεργεσίες, είτε έρθουν δωρεές, έχει αυτός την ίδια στάση, την κατά Θεόν στάση. Ευχαριστία, δοξολογία, έτσι και συνομιλία μετά του Θεού. Έτσι. Τι μεγάλο πράγμα αυτό. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που πάσχουν σήμερα και μου λένε, με ρωτούν μερικοί, όπως μας ρωτάνε εμάς τους ιερωμένους, τι να κάνω, να απαλλάξει ο Θεός από αυτό. Για να σε απαλλάξει ο Θεός από αυτό, πήγες το ρώτησες ποτέ γιατί το έδωσε, γιατί το άφησε? Γιατί Θεέ μου χρειάζεται αυτή η ασθένεια? Δείξε μου να κάνω αυτό που θες. Και έτσι φεύγει η ασθένεια. Όχι να το πεις για να φύγει η ασθένεια. Τέτοιος χαμένος που μου αξίζει η ασθένεια. Μη μου την πάρεις, αν θες εσύ πάρ' την, αλλά εγώ δεν με ενδιαφέρει να την πάρεις τώρα. Μου ενδιαφέρει να μάθω γιατί η αγάπη σου επέτρεψε αυτό σε μένα. Τι πρέπει εγώ να μάθω πίσω από αυτό? Και εκεί μετά παθαίνεις ένα φοβερό πράγμα και έρχεται μια αποκάλυψη. Και βλέπεις πράγματα που δεν έβλεπες προηγουμένως. Και χρειαζόταν να έρθει η ασθένεια για να τα δεις. Και η δυσκολία. Έτσι και αυτή η μεγάλη δυσκολία που έχει έρθει όλο σε όλο τον τόπο τώρα, χρειαζόταν να έρθει. Για να δούμε πού πηγαίναμε. Είχε μια τεράστια κατρακύλα. Ελληνισμός σημαίνει κατρακύλα. Μια τεράστια τσουλήφρα. Πού πηγαίναν όλοι προς μια μεγάλη δεξαμενή να πέσουν μέσα. Και νομίζετε ότι αυτό είναι. Όλοι στην τσουλήθρα. Και επειδή βλέπαν όλοι ότι κανείς δεν κάνει αλλιώς, ανεβαίναν όλοι και πιο πολύ στην τσουλήθρα. Ξέρετε, θα ανεβαίναμε όλοι στο τέλος. Θα πηγαίναμε όλοι στην τσουλήθρα. Που όλοι στην τσουλήθρα πάνε, δια το πληθυνθήνε την ανομία, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Η πληθής της ανομίας φέρνει και μια πτώση γενική. Γι' αυτό ο Θεός σταματά κάποια στιγμή την ανομία. Πώς τη σταματά? Θυμηθείτε πριν από χρόνια, λεγόμενη σεξουαλική επανάσταση, τα δικά μου χρόνια. Όλοι λέγανε, πού, η γενιά της αποχαλήνωσης. Ήρθε το AIDS, πού, φρένο, πού είναι. Καταλάβατε. Βάζει ο Θεός φρένα κατά καιρούς. Και δεν τα βάζει τα φρένα γιατί είναι κακός. Τα βάζει γιατί σε θέλει ολόκληρο, σοβαρό, έτσι. Δεν σε θέλει διαλύσει. Διαλύεσαι έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Διαλύεσαι. Πρέπει τα σημερινά τα παιδιά να πάρει ευχή να πάρει. Τα σημερινά τα παιδιά. Και έχουν μέσα τους μια διάλυση. Είναι πολύ πικρία το λέω. Δεν έχουν τη σφριγγυλότητα της νεότητας. Είναι διαλυμένα από τα πάθη. Είναι 20 χρονών και είναι σαν να είναι 50, 60, 70, ξέρω κι εγώ. Δεν έχουν όρεξη για ζωή, για δουλειά, για τίποτα. Κάνονται εκεί και περιμένουν. Τι περιμένουν? Τι περιμένουν? Δεν καταλαβαίνω. Γι' αυτό ο Θεός, βλέπετε, επιτρέπει για να συνέλθουμε μερικά πράγματα. Προσέξτε, είναι ηθικό το. Ηθική κατάρρευσή μας. Είναι ότι διελήθη ο κοινωνικός ιστός. Το λέω και το έχω ξαναπεί αυτό. διαλύθηκε ο κοινωνικός ιστός. Οι άνθρωποι αρχίσαν να κλέβουν ένα τον άλλο. Και δεν κατάλαβα ότι αν όλοι κλέβουμε όλους, τελικά θα είμαστε όλοι φτωχοί. Έτσι δεν είναι. Αν εγώ κλέβω εσάς και εσείς κλέβετε όλοι εμένα, δεν θα είμαι φτωχός στο τέλος. Αφού κλέβουμε ένα τον άλλο, στο τέλος θα φτωχοί. Δεν είμαστε όλοι φτωχοί. Φοβερό πράγμα. Τελεία αγνόηση του άλλου. Τελεία αγνόηση. Βάζουν λεφτά στα χέρια σαν τρελοί και υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών τους. Όχι των παιδιών του γείτονα. Τα δικά σου παιδιά βρε καημένα θα πάνε εργάτες αυτή τη στιγμή στη Φιλανδία και στο Τουρκμενιστάν θα πάνε και στην Αφρική θα καταλήξουν. Να ζητάνε να επιζήσουν τα δικά σου τα παιδιά. Εσύ που δεν στην κρίσιμη στιγμή αυτά πρέπει να συγκινηθούν άνθρωποι και να επιστρέψουν πράγματα πίσω στον τόπο αυτό, ναι. Και κανένας δεν συγκινείται. Για να καταλάβετε τι σημαίνει ηθικό πρόβλημα. Τεράστιο ηθικό πρόβλημα. Τεράστιο ηθικό πρόβλημα. Καταλάβατε. Αποκτηνωθήκαμε με μια κουβέντα. Και να το πρόβλημα. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ο άλλος είναι η ζωή μας. Αν αγνοήσεις τον άλλο θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις γιατί όλοι οι άλλοι που αγνοείς, αυτοί οι άλλοι, αγνοώντας ο ένας τον άλλον, ο ένας βλάπτει τον άλλον. Και στη συνέχεια όταν έρθει η ώρα να χρειαστείς και εσύ μια αυτή, δεν έχεις κανένα να σε βοηθήσει, διότι όλους τους άλλους δίπλα σου τους... δεν είναι. Δεν τους έδωσες τρόπο ύπαρκου, δεν τους στήριξες εσύ. Έτσι δεν είναι. Στηρίζω εγώ εσένα και στηρίζεις εσύ εμένα. Ο άλλος είναι η ζωή μας. Έτσι. Για και όλα αυτά, διότι σε εμάς η χάρης πήγε στο κενό. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν λέει, δεν θα είναι όμορφες οι συνθήκες, είναι και μια προφητεία εδώ. Και όλα αυτά τα πράγματα, παρά τη χάρη του Θεού, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά και σε αυτούς οι οποίοι έχουν τη χάρη του Θεού, λέει, θα μάθουν να προχωρούν στον κόσμο αυτόν διαδόξης και ατιμίας. Διαδυσφημίας και εφημίας. Έτσι, και δόξα θα υπάρξει και αδοξία, ατιμία. Ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος ο οποίος ζει όλα αυτά που λέμε ένα Άγιο Πνεύματι, θα γνωρίσει και δόξα στον κόσμο αυτό, θα γνωρίσει και πολλή αδοξία και ατιμία πολύ. Ατιμία. Έτσι. Δια δυσφημίας και εφημίας. Δυσφημία, ξέρετε τι είναι όλοι. Και εφημία, το αντίθετο. Θα τον δυσφημίσουνε, έτσι. Αλλά και θα τον εφημίσουνε συνέστη. Ως πλάνη και αληθής. Ως αν είμαστε για πολλούς άλλους πλανεμένοι και για άλλους, έτσι, αληθινοί. Για άλλους, δηλαδή, άνθρωποι του Θεού και για άλλους άνθρωποι του ψεύδους. Ως αγνοούμενοι και επιγεινοσκόμενοι. Αγνοούμενοι σημαίνει ότι άλλοι μας αγνοούν τελείως. Άντε είναι και αυτοί, τι μας χρειάζονται αυτοί, έτσι. Πάρτε τώρα τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Πορφύρο, αυτούς τους νεότερους Αγίους. Υπάρχουν πολλοί και λένε, τι είναι αυτοί, τέρω εγώ. Μηδέν. Άντε χαζοκαλόγερο, ξέρω εγώ, στα βουνά. Αγνοούμενοι. Και επιγεινοσκόμενοι. Αλλά για πολλούς είναι παρουσία του Θεού στον κόσμο. Κοιτάξτε αυτή η διφυΐα που έχει η βιωτή του ανθρώπου του Θεού. Ως αποθνίσκοντες και ειδού ζώμεν. Φοβερό. Καταδικασμένοι σε θάνατο ήταν στην εποχή εκείνη οι Απόστολοι. Κάθε τόσο, δεν είναι. Ο κάθε τελευταίος νομάρχης εκεί και έπαρχος μπορούσε να τους σκοτώσει. Και ειδού ζώμεν. Έτσι. Ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι. Έχουμε τα βάσανά μας, παρά τα αυτά όμως, έχουμε και την παρηγοριά, τη μεγάλη. Ως λυπούμενοι, αΐ δε χαίροντες. Τι μεγάλο πράγμα αυτό. Λύπη σήμερα έχει πλημμυρίσει τον κόσμο. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, μέσα στη λύπη αυτή, έχει μια χαρά, μια σπίθα χαράς, την οποία κανείς δεν μπορεί να την πάρει. Γι' αυτό και δεν πέφτει ποτέ σε κατάθλιψη. Η πολλή λύπη μπορεί να οδηγεί σε κατάθλιψη τον άνθρωπο. Συνεχής λύπη. Σταγόνας λύπης. Έτσι. Ο άνθρωπος του Θεού Μπορεί να είναι λυπούμενος, αή δε χαίρον. Είναι χαρούμενος για κάποιο λόγο. Αυτό το πράγμα είναι το συγκλονιστικό. Θυμάμαι τον πατέρα Παΐσιο μια ακόμη φορά, πως σε πολύ δύσκολες στιγμές, ένα κομμάτι ασυγκράτητης χαράς μέσα του. Ενώ ήταν λυπημένος εξωτερικά. Έλεγε, ας πούμε, ο τόπος χάει, έλεγε τότε λίγο πριν πεθάνει, ο τόπος κάηκε, έλεγε, το σπίτι κάηκε. Αλλά ο Θεός θα δώσει αμοιβή, έλεγε, σε όποιον ρίξει ένα ποτήρι νερό, έστω πάνω στα καμένα ερείπια. Και ενώ έλεγε το σπίτι κάηκε μέσα του, δεν έβλεπες θάνατο, λύπημε, θανατηρή. Είναι μυστήριο αυτό. Να βλέπεις τον Άδη, πως λέει, κράτη τον νου σου στον Άδη και μία βελτίζει. Να βλέπεις τον Άδη, το κακό το βλέπουν οι Άγιοι. Βλέπουν τον διάβολο. Παλέουν με τον διάβολο μερικές φορές. Δεν είναι. Βλέπουν το κακό. Όμως, δεν βουλιάζουν μες στη λύπη αυτή. Είναι φοβερή αυτή η φράση. Ως λυπούμενοι, αείδε οι χαίροντες. Δεν υπάρχει διάλειμμα στη χαρά. Καμιά λύπη δεν σταματάει τη χαρά. Γιατί είναι αυτή η χαρά, η Αγίο Πνεύμα, τι είναι η χαρά της παρουσίας του Θεού που λέγουμε παραπάνω. Ξέρω το Θεό, το γνωρίζω το Θεό, τον πιάνω το Θεό από τα χέρια έτσι, όπως πιάνω δίπλα τώρα τον πατέρα Μάξιμο. Τον πιάνω το Θεό, ξέρω ότι είναι δίπλα. Αυτό το πράγμα είναι μεγάλη χαρά. Ξέρετε τη μεγάλη χαρά, η μεγαλύτερη από όλες τις χαρές. Όποιος την έχει αυτή τη χαρά έστω και λίγο, δεν μπορεί να τον ακουμπήσει η λύπη στο βάθος του, το συντρίψει. Λυπάται βέβαια. Δεν μπορείς να μην λυπάσαι. Όταν βλέπεις 1000 πράγματα γύρω να γίνονται, λυπάσαι. Άνθρωπος είσαι, γιατί να γίνονται. Κάποια στιγμή η λύπη μάλιστα σε ακουμπάει και λίγο βαθύτερα. Στο βάθος της καρδιάς σου όμως, η χαρά η μεγάλη αυτή, η μικρή και η μεγάλη. Λέω μικρή γιατί είναι πολύ καλά κρυμμένη. Λέω μεγάλη γιατί δεν την νικάει τίποτα. Δεν την νικάει τίποτα. Και αν την έχει αυτή τη χαρά ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας λαός, ποτέ δεν θα χαθεί. Είναι πηγή δημιουργίας. Είναι πηγή. Η πηγή, η καρδιά μέσα έχει ένα κομμάτι χαράς. Και αυτό το κομμάτι της χαράς αρκεί για να ξαναστήσει το σύμπαν. Είναι η χαρά του Θεού αυτή. Την χαρά αυτήν λέει ο Χριστός ουδής αίρια φημών. Κανείς δεν μπορεί να σας την πάρει. Τη χαρά αυτή, προσέξτε. Εάν χάσουμε τη χαρά αυτή, παρατάστα η αβεβαιότητα μέσα στη ψυχή. Όταν έχεις τη χαρά αυτή όμως δεν έχεις αβεβαιότητα. Δεν έχεις αβεβαιότητα πια. Πώς να έχω αβεβαιότητα, δεν κατάλαβα. Σαν να έχω τώρα, ας πούμε, φανταστείτε, να είμαι γιος του βασιλιά της οικουμένης. Πες ότι υπάρχει ένας παγκόσμιος βασιλιάς που δεν υπάρχει και αν υπάρχει θα πρέπει να φύγουμε από τη γη αυτή. Κάποτε, αλλά λέμε να υπήρχε και να είσαι γιος του. Και να είσαι πιο αγαπημένος με σχέση καθημερινή. Τον βλέπεις το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, να μείνεις στο σπίτι, στο παλάτι, μέσα. Τι να σε φοβήσει. Τι να σε φοβήσει. Χάνεται ο κόσμος, ναι, αλλά ο βασιλιάς θα χαθεί τελευταίος. Μα μην χαθεί και καθόλου. Ξέρω εγώ. Οτιδήποτε θέλω, έχω ανά πάσα στιγμή κάποιον και καταφεύγω. Αυτό το πράγμα είναι μια μικρή, πολύ δυνατή χαρά. Πολύ δυνατή όμως. Και αυτή η χαρά τον άνθρωπο τον βγάζει από την κατάθλιψη. Πετάει τα λεξοτανίλ ξαφνικά στο παράθυρο και στέκεται στα πόδια του και γύρω καταιγίδες, φωνές, το λένε όλοι, όχι, δεν υπάρχει για μένα αυτή η καταιγίδα, γιατί δεν υπάρχει για το Θεό η καταιγίδα. Στο Θεό δεν υπάρχει καταιγίδα, σε μένα υπάρχει, αν είναι του Θεού, μια καταιγίδα είναι η ζωή. Αλλά στο Θεό δεν υπάρχει καταιγίδα. Όσο αρπάζομαι λοιπόν από εκεί, τέρμα οι καταιγίδες. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι χρυσός αυτά που λέμε τώρα, είναι χρυσάφι. Αν τα καταλάβει κανείς, είναι χρυσάφι. Ως, τελειώνει εδώ τώρα, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες. Κοιτάξτε τι ωραία. Γιατί είναι έτσι αυτό. Πτωχοί εξωτερικά τι ήταν, τι είχε ο Απόστολος αυτά γραφτά. Ένα ρούχο είχε μόνο, τίποτα άλλο. Φτωχότατος, κυνηγημένος, έτσι, outsider, φτωχός, ταλέπορος, ακαταστασίες, θλίψεις, φυλακίσεις. Φτωχός, πολύ φτωχός. Πολλούς δε πλουτίζοντες. Κάναμε όμως πλούσιους πάρα πολλούς. Κάναμε πλούσιους πάρα πάρα πολλούς, διότι έχουμε τη μικρή αυτή μεγάλη χαρά, έχουμε τη μικρή αυτή μεγάλη γνώση. Και στον βαθμό που την έχουμε, και εμείς είμαστε πλούσιοι και οι άλλοι γίνονται πλούσιοι. Είναι σαν να έχεις το χρυσάφι, πώς το λένε. Πάει ο Χριστός, τώρα έχεις το χρυσό σου. Σε μια συμφορά που θα γίνεται και θα γκρεμίζονται τα πάντα, εσύ θα έχεις μερικές λίρες και αυτές θα σε σώσουν. Και με τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση βέβαια, σαν κτίνος που έχεις γίνει, θα βλέπεις τον γείτονα να πεθαίνει της πείνας και εσύ θα έχεις τη λίρα στο χέρι. Άμα δεν το κάνεις αυτό όμως, να τον βοηθήσεις, αυτός θα σου πάει στο σπίτι. Θα σου πάρει και τη λίρα και σένα μαζί θα σε φάει. Ναι ή όχι. Εκτός αν συμμαζεύουμε ένας για τον άλλον. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Αν μαζεύει κανείς λίρες για μένα, να μου το πει. Διότι εγώ δεν έχω. Τι?
1: Να το πει για να μην τις κλέψετε.
0: Να το πει για να μην τις κλέψω, ναι. Βέβαια. Μπορεί να συμμαζεύουμε ένας για τον άλλον. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Κάνουμε τη ζωή μας και τον κόσμο μας κόλαση. Τον κάνουμε εμείς κόλαση και μετά λέμε ο Θεός φταίει. Πώς φταίει ο Θεός? Έτσι κάνει ο Θεός. Έτσι κάνει ο Θεός. Τι λέει ο Θεός? Τι κάνει ο Θεός? Το αντίθετο κάνει. Βρε, έχει επιδικαίους και αδίκους. Ανατέλει τον ήλιον πονηρούς και αγαθούς. Έτσι κάνει ο Θεός. Τη ζωή μας την κάνουμε μόνοι μας κόλαση. Είναι μια φοβερή εποχή η εποχή μας. Γιατί θα μαθαίνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και τα μαθαίνουμε στην πράξη, όχι με λόγια. Ορίστε. Και τελειώνει βέβαια η φράση. Με αυτή την έκρηξη, αυτή η φράση είναι μια έκρηξη θριάμβου. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Δεν έχουμε τίποτα ρε, αλλά τα έχουμε όλα. Αυτό είναι η δόξα του ανθρώπου, το ξαναλέω. Αυτό είναι η δόξα του ανθρώπου. Αυτό είναι η δόξα του ανθρώπου, εν Θεό όμως. Όχι ο αυτοδοξασμός του ανθρώπου, η δόξα του ανθρώπου. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Στη στιγμή που δεν έχεις τίποτα, λοιπόν όταν έχεις Θεό τα έχεις όλα. Θυμάμαι μια φορά, μια συγγενής μου που έζει τώρα και ήταν Αγία Ψυχούλα, με βρήκε σε μια δύσκολη στιγμή, πολύ δύσκολη, που είχα δικηθεί πάρα πολύ πριν από χρόνια και ήταν όλα μαύρα και κουβέντιαζα μαζί της και της λέω, τώρα αυτή τη στιγμή λέω, δεν έχω τίποτα, μόνο το Θεό. Και γυρίζει και μου λέει, τίποτα το λες αυτό? Έχεις τα πάντα, μου λέει. Και απεδείχθηκε ότι είχα τα πάντα. Απεδείχθηκε, γιατί ο Θεός ήταν επέμβει. Τα μεταβάλλει όλα, ο θάνατος γίνεται ζωή. Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Δεν σταματάει τίποτα τη χάρη του Θεού. Ο Θεός θα σταματήσει. Αν έχω Θεό λοιπόν, και ήμουν νεαρός τότε, πολύ νεαρός. Έτσι, 20 χρόνια πριν συνέβη αυτό. Σας λέω. Δεν έχω, λέω, μόνο το Θεό έχω. Και μου λέει, τίποτα το λες αυτό, παιδάκι μου, λέει. Τίποτα το λες αυτό. Αυτό είναι το πάνω. Αν έχεις πραγματικά Θεό. Αν μπορείς να πεις ότι έχω το Θεό. Δεν μπορώ να πω ότι έχω το Θεό όμως όταν συνέχεια. Δεν είναι λοιπόν το Θεό και κάνω ότι μου κατέβει. Έχω το Θεό όταν είμαι σε έναν δρόμο Θεού. Ναι ή όχι. Δεν είμαι αναμάρτητος, αλλά είμαι σε έναν δρόμο. Τότε μπορώ να πω ότι έχω το Θεό. Ότι βάζω τη ζωή μου κατά κάποιο τρόπο στο φως των δικών του πραγμάτων, ας πούμε. Των δικών του. Εκεί τότε έχω Θεό. Τότε καταλαβαίνω ότι έχω Θεό, μάλιστα. Και τότε ο άνθρωπος κάνει θαύματα, να το ξέρετε. Τότε λες να μην μπες στο αεροπλάνο που είμαι μέσα και δεν μπες στο αεροπλάνο. Τότε μπορείς να το πεις αυτό. Αλλιώς θα πες στο αεροπλάνο. Έχετε βρεθεί ποτέ σε αεροπλάνο που να έχει? Έχετε. Όσοι έχουν βρεθεί ξέρουν ότι μέσα γίνονται όλοι πιστοί μεγάλοι ασκητές γίνονται. Όλοι. Πρώτο ο πιλότος αρχίζει. Έτσι και μέχρι την ώρα όλοι. Καθένας επικαλείται αυτόν που ξέρει. Ξέρετε πως μεταβάλλονται όλοι οι άπιστοι σε πιστούς. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν πρέπει να έχει Θεό. Γιατί να έχει Θεό? Δεν κατάλαβα. Έτσι είναι ο Θεός. Και πάλι βέβαια ο Θεός μπορεί να επέμβει όταν δει ότι έχει πάρει απόφαση. Αν εκείνη τη στιγμή πει ότι εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή, αλλάζω για πάντα. Δείξε μου εσύ αυτή τη στιγμή το έλεος σου τώρα. Και εγώ από εδώ και πέρα θα γίνω ένας άλλος άνθρωπος. Θα επέμβει ο Θεός και τότε. Αλλά άμα του λες, κοίταξε τώρα βοήθα, γιατί βοηθάς. Και μάλιστα και με λίγο τσαμπουκά και του λες, δεν τρέπεσαι λίγο, Θεός εσύ και εμένα με αφήνεις. Και γιατί δηλαδή δεν έχω δικαίωμα και μπλα μπλα μπλα. Τότε πάει τελείως το αεροπλάνο, πάει. Άμα ήταν ο διάβολος πρώτος θα έπαιρνε ευλογίες. Όλα αυτά λέει στο Θεό. Γιατί εσύ και όχι εγώ, γιατί εσύ και όχι εγώ, γιατί εσύ και όχι εγώ. Εσύ φταίς, του λέει. Καταλάβατε τι λέω. Όταν έχει Θεό λοιπόν κανείς, έχει τα πάντα. Και μπορεί εξωτερικά να έχει απώλειες διάφορες και μπορεί εξωτερικά να μην φαίνεται, ξέρω εγώ, επιτυχημένος και κτλ. Έχει όμως αυτά που θέλει. Θυμηθείτε λίγο την περίπτωση εκείνη με τους φόρους, τα δίδραχμα τελούντες, εκεί που λέει που πλησιάζουν στον Χριστό και μαζί με τον Πέτρο και του λέει φόρους, λέει, θα δώσεις και εσύ γραβή. Θα δώσεις και εσύ φόρους. Τι να δώσεις φόρους? Τον δίδραχμα. Και του λέει πήγαινε στη θάλασσα, λέει, πιάσε ένα ψάρι εκεί το πρώτο, θα δεις, έχει ένα τετράδραχμα μέσα. Δώσε για εμάς τους δυο, λέει, άντε. Καταλάβατε. Τι είναι καλύτερο, να έχεις αυτή την παρησία ή μια τέτοια παρησία ή να έχεις ένα βουνό από δίδραχμα τα οποία θα τα υποβλέπει ο καθένας. Ναι ή όχι? Και εσύ ο ίδιος θα φας τη ζωή σου από το άγχος καθόμενος από πάνω για τα φυλάξεις. Γιατί σήμερα και στις τράπεζες να βάλεις, πάει. Δεν ξέρεις πού να πας. Προσέξτε, σας λέω ότι οι τράπεζες κάνουν. Και όχι μόνο οι ελληνικές, και οι ξένες ακόμα. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι όλες έτσι. Πάνε. Και σε μια κρίσιμη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα αντέξει. Ούτε οι αμερικάνικες. Πάτε για το Πεκίνο καλύτερα. Καταλάβατε. Ναι. Οι λογισμοί είναι κάτι το οποίο υπάρχει από την ακαθαρσία της φύσεώς μας μέσα και με το οποίο πολεμούμε. Δεν έχουμε, πατάμε ένα κούμπι να το γυρίσουμε σε απάθεια σε ένα λεπτό. Δεν γίνεται αυτό. Οι λογισμοί θα έρθουν φυσιολογικά και μάλιστα θα έρθουν τόσο περισσότεροι όσο εμείς τους έχουμε δώσει ελευθερία να έρχονται. Έτσι δεν είναι? Ξέρετε εκείνο την ιστορία από το γεροντικό. Που πάει ένας μοναχός, λέει, και πάει στο γέροντα και του λέει, γέροντα, λέει, έχω, λέει, λογισμούς, είχε λογισμούς έντονους λογισμούς να γυρίσω στον κόσμο και βρήκε ο Θεός, λέει, βρήκε ο διάβολος, λέει, φαίνεται μια μικρή πόρτα φύλαχτη, λέει, και μπήκε στο μυαλό μου. Παιδάκι μου, λέει, δεν βρήκε καμιά πόρτα φύλαχτη, τετράπυλος είσαι, του λέει. Τέσσερις πύλες ανοιχτές έχεις. Αν είναι οι πύλες ανοιχτές, περνάνε οι λογισμοί οριζοντίως σε καθέτος. Δεν έχουμε μέσα μας μερικές φορές καταλάβει μερικά πράγματα. Γι' αυτό και ταλαιπωρούμαστε. Δεν λέω φυσιολογικό να ταλαιπωρούμαστε από λογισμούς. Αν όμως οι λογισμοί σε κουνάνε ολόκληρο και δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, σημαίνει ότι η προαίρεσή σου έχει ένα πρόβλημα. Ναι ή όχι? Σημαίνει ότι όχι, δεν λέω για εσάς τώρα. Γενικά λέω. Και για μένα μιλάω. Η προαίρεσή μου έχει ένα πρόβλημα. Αν οι λογισμοί με κουνάνε πάρα πολύ, σημαίνει ότι κατά βάθος δεν θέλω αυτό το οποίο θέλει ο Θεός, αυτό που θέλω δίθεν, νομίζω πως θέλω. Θέλω να είμαι διχασμένος εσωτερικά. Και γι' αυτό οι λογισμοί έχουν ισχύ, έχουν δύναμη. Έτσι. Αν ο άνθρωπος είναι αποφασισμένος, έτσι, οι λογισμοί χάνουν τη δύναμή τους. Πάτε παράδειγμα ένα μοναχό, ας πούμε. Ο μοναχός έχει ένα πρόβλημα, αργείται μερικά πράγματα. Η δύναμη με την οποία τα αρνείται είναι και η δύναμη που τον προστατεύει για τους λογισμούς απέναντι. Καταλάβατε. Αν δεν τα έχει αρνηθεί μέσα του όμως, τελείως. Οι λογισμοί αυτοί θα τον διαλύσουν στο τέλος. Θα αναγκαστεί να παρατήσει και το μοναστήρι πιθανώς. Να βγει στον κόσμο. Οι λογισμοί. Και οι λογισμοί πάλι εξαρτάται από την προαίρεση. Ο μοναχός πάει και λέει: έχω θυσιαστεί τώρα, ας πούμε. Ελιά και Παύλα. Το ότι έχω θυσιαστεί όμως δίνει μια ισχύ στην ψυχή. Εκ προημίου, καταλάβατε. Αν πει ότι ωραία είναι να είμαι με το Θεό, αλλά τι ωραία θα ήταν και να έχω και λίγο, ας πούμε, ελευθερία. Να είμαι μοναχός, ας πούμε, για 5 μήνες, να γίνομαι λαϊκός για 2 μήνες. Ξέρω εγώ. Ωραία θα ήταν να έχουμε και την άλλη όψη του πράγματος. Στο τέλος θα θέλει να γίνει μοναχός για μια μέρα και λαϊκός για 364. Όχι, καταλάβατε τι λέω, Δηλαδή θα αλλάξει τελείως η σύνθεση μέσα των επιθυμιών, διότι η προαίρεση έχει πρόβλημα. Ναι.
2: Για την κάτω ήθελα να ρωτήσω, γιατί μέχρι τώρα δεν διευκρινίστηκε. Είναι το σκηνή το κοντρό που ήταν τα καράβια που έχουν μιλήσει πάνω στην Αγγλική. Είναι το ζώο καμία.
0: Ό,τι και να είναι. Με ανοίξε μια τρύπα με τη βελόνα και βάλτε είτε καμήλα θέλετε είτε σκηνή χοντρό, σε καμιά περίπτωση δεν περνάει.
2: Δεν έχει όμως ερμηνευτεί ακριβώς
0: ανοίξει. Καλά, δεν έχει σημασία, εγώ δεν κάθομαι τώρα να το σκεφτώ. Μπορεί να σημαίνει το ένα και το άλλο. Θέλει να ρίξει το αδύνατον εδώ, ότι αν κατά άνθρωπον ας πούμε, αυτός που έχει τα πλούτη, έχει πάθει κάτι εδώ. Έχει πάθει κάτι εδώ και εδώ. Και αν αυτό το πράγμα δεν το θεραπεύσει, θα τον πάρει ο διάολος, στην κυριολεξία. Και από αυτή τη ζωή ακόμα. Σημασία έχει το νόημα, τώρα ακριβώς. Είπατε κάτι να θέλετε να πείτε.
3: Ναι. Ο κύριος ο
0: Βρέχος. Τι ώρα είναι αυτή.
3: Και ο κύριος θέλησε να πει στον Πιλάτο να μιλήσουν για την αλήθεια. Ο Πιλάτος όμως αρνήθηκε και έστρεψε την πλάτη.
0: Ναι.
3: Αν λοιπόν τα πάντα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δηλαδή ο Πιλάτος, το εγώ θα είχε μαρτυρήσει όπως το κατόδοχο.
0: Ναι. Ο Πιλάτος είναι ένας τυχοδιώκτης.
3: Ναι.
0: Γι' αυτό και όταν το ρωτάει ο Χριστός για η αλήθεια του λέει. Του λέει έτσι όπως θα λέγαμε. Και τι είναι αλήθεια, βρε, του λέει. Και γυρίζει και φεύγει. Καημένε, του λέει. Αλήθεια. Δεν πήρε χαβάρι ακόμα ότι η αλήθεια δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο. Είναι ένας πεσημιστής και ένας τυχοδιώκτης. Μηδενιστής δηλαδή, όπως όλοι οι τυχοδιώκτες. Για να είσαι καλός τυχοδιώκτης, πρέπει να είσαι μηδενιστής. Να μην πιστέψει τίποτα. Και τότε γίνεσαι καλός πολιτικός. Γιατί λες όλα τα ψέματα χωρίς καμία δυσκολία. Η μεγαλύτερη τυχοδιώκτες είναι η πολιτική, να το ξέρετε.
4: Πάντως, Πάτερ Νικόλε, ο πόλεμος που γίνεται φαινομενικά είναι σε επίπεδο οικονομικό, αλλά το πίσω τα κίνητρα είναι καθαρά πνευματικά. Θέλουν να συναστρέψουν τον κόσμο κατευθείαν μόνο στην εφήγεια και να ξεχάσουν μετά τους απαλούς. Ενδεικτικά, να καταλάβετε, διάβαζα στο Ιντερνετ ότι υπάρχει οικογένεια. Ακούστε μια από εσά. Αν η Ελλάδα έχει ένα χρέος 400 δις και η Αμερική 1,3 δις, η οικογένεια της ανήκει στις 503 δολάρια.
0: Σε ποιον?
4: Η οικογένεια Βραϊκή. Άρα ο πόλεμος, να καταλάβετε, είναι να προσανατολίσουν τον κόσμο σε αυτή τη χάρη την οποία συστήσετε προηγουμένως και να το βλέψουν κατευθείαν στις φοβίες τις οικονομικές.
0: Εντάξει, ο διάβολος κάνει καλό χωρίς να το θέλει, το ξέρετε αυτό. Δεν θέλει να κάνει καλό. Ο διάβολος θέλει να σε απελπίσει αυτή τη στιγμή ή να σε κάνει να.
4: Αλλά πιστεύω ότι είναι οργανωμένο όλο αυτό. Κάτι σε δουλειά με την υπομονή. Όχι, είναι χωρίς σκόπο. Δουλειά γρήγορα, δεν είναι γρήγορα.
0: Θέλει μετά δουλειά αυτό πάντα. Άμα μπορεί να δοθεί έτσι, αλλά θέλει μετά δουλειά. Θέλει μετά δουλειά. Δηλαδή, οτιδήποτε δοθεί από Θεού. Στη συνέχεια χρειάζεται να το εργαστούμε. Εγώ εμένα μ' αρέσει η κατάσταση από την άποψη ότι θα μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε μερικά πράγματα. Και πιστεύω βαθιά, να μην σας πω ότι είμαι απαισιόδοξος, διότι δεν είμαι. Αισιόδοξος είμαι. Πιστεύω ότι όταν φτάσουμε σε κάποιο σημείο και καταλάβουμε μερικά πράγματα, θα επέμβει ο Θεός. Θα επέμβει ο Θεός, θα στείλει κατάλληλους ανθρώπους, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω.
3: Πάλι ο λαός είναι στην πρώτη.
0: Λοιπόν, ο Θεός θα επέμβει.
3: Πνευματική δεν πρόκειται να κυβερνήσω ποτέ.
0: Πάντως, όταν υπάρξει μια συνέστηση, είναι όπως τον προσωπικό πειρασμό, ξέρετε. Κάποια στιγμή θα αρθεί ο πειρασμός. Θα αρθεί ο πειρασμός όταν έχουμε φτάσει όλοι μας να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Τι να καταλάβουμε? Ότι η ζωή αυτή έχει πνευματικά και ηθικά θεμέλια. Και ότι όταν τα προσβάλλεις τα θεμέλια αυτά, εκδικούνται. Εκδικούνται. Δεν είναι απλώς να πεις ότι εγώ θα περάσω καλά. Τη ζημιά που κάνει θα τη φας στο πρόσωπο. Ή θα φας τον άλλον τη ζημιά χωρίς την. Όσοι μπορούν και θέλουν μιλάνε. Α, ορίστε, τώρα μιλάμε. Δεν μιλάμε. Αυτά που λέω εγώ τώρα μπαίνουν στο ίντερνετ και τα ακούνε δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ορίστε, η Εκκλησία δεν μιλάει λοιπόν.
5: Κάνω φάκελο, Πάτερ Νικόλα.
0: Μα δεν λέω τίποτα περισσότερο από αυτό που ξέρετε εσείς.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο 26.

Ο Ιερεμίας απειλείται με θάνατο. Στις αρχές της βασιλείας του Ιωακήμ γιου του Ιωσία και βασιλιά του Ιούδα, μου μίλησε ο Κύριος. «Στάσου», μου είπε, «στην αυλή του ναού μου και πες όλα όσα σε προστάζουν να πεις στους κατοίκους των πόλεων του Ιούδα που έρχονται εκεί να προσκυνήσουν. Μην παραλείψεις τίποτα. Ίσως ακούσουν και αφήσουν την κακή ζωή που ζουν. Τότε κι εγώ θα μετανιώσω για την καταστροφή που σχεδιάζω εναντίον τους λόγω των κακών τους πράξεων. Πες τους λοιπόν ότι εγώ ο Κύριος τους λέω. Ακούστε με όταν σας προστάζω να εφαρμόζετε τον νόμο που σας έχω δώσει. Ακούστε τα λόγια των δούλων μου των προφητών που επανειλημμένα σας τους έστειλα, αλλά εσείς δεν δώσατε καμιά προσοχή. Αν δεν υπακούσετε, θα καταστρέψω αυτό το ναό όπως τη Σιλό. Και το όνομα αυτής εδώ της πόλης θα το χρησιμοποιούν όλα τα έθνη της γης όταν θα δίνουν κατάρες». Οι ιερείς, οι προφήτες και όλος ο λαός άκουσαν τον Ιερεμία που έλεγε αυτά τα λόγια στο ναό του Κυρίου. Όταν ο Ιερεμίας τέλειωσε όλα όσα τον είχε διατάξει ο Κύριος, τότε αυτοί τον έπιασαν και του είπαν: «Τώρα θα πεθάνεις. Πώς τόλμησες να πεις ότι ο ναός θα γίνει σαν τη Σιλό και ότι η πόλη αυτή θα ερημωθεί και κανείς δεν θα μένει πια σε αυτήν? Αυτό δεν είναι προφητεία στο όνομα του Κυρίου». Και όλος ο λαός συγκεντρώθηκε εναντίον του Ιερεμία μπροστά εκεί στο ναό του Κυρίου. Όταν οι άρχοντες του βασιλείου του Ιούδα έμαθαν τι συνέβαινε, ανέβηκαν από το παλάτι του βασιλιά και ήρθαν στο ναό και πήραν τις θέσεις τους μπροστά στη νέα πύλη. Τότε οι ιερείς και οι προφήτες κατήγγυλαν στους άρχοντες και σε όλο το λαό: «Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να πεθάνει, γιατί τόλμησε να μιλήσει ως προφήτης εναντίον αυτής της πόλης, όπως ακούσατε κι εσείς με τα αυτιά σας». Τότε ο Ιερεμίας είπε σε όλους αυτούς: «Ο Κύριος με έστειλε να αναγγείλω όλα όσα ακούσατε εναντίον του ναού και αυτής της πόλης. Διορθώστε λοιπόν τώρα τον τρόπο της ζωής σας και της πράξης σας και υπακούστε στον Κύριο το Θεό σας. Τότε θα μετανιώσει και εκείνος για την καταστροφή που απειλεί εναντίον σας. Όσο για μένα, είμαι στη διάθεσή σας. Κάντε μου ό,τι νομίζετε πως είναι δίκαιο και σωστό. Αλλά να ξέρετε καλά ότι αν με σκοτώσετε, θα είστε ένοχοι εσείς, η πόλη αυτή και οι κάτοικοί της. Εγώ είμαι αθώος, γιατί ο Κύριος με έστειλε σε εσάς για να σας προειδοποιήσω». Τότε οι άρχοντες και όλος ο λαός είπαν στους ιερείς και στους προφήτες: «Δεν πρέπει να καταδικαστεί σε θάνατο ο άνθρωπος αυτός. Μας μίλησε στο όνομα του Κυρίου του Θεού μας». Τότε σηκώθηκαν μερικοί από τους πρεσβυτέρους της χώρας και είπαν σε όλη τη σύναξη του λαού: «Ο Μιχαίας ο μοραστήτης είχε προφητέψει τον καιρό που βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Εζεκίας και είχε πει σε όλο το λαό του Ιούδα: ο Κύριος του σύμπαντος λέει ότι η Σιών θα οργωθεί σαν χωράφι, η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός ερήπια και ο λόφος του ναού θα σκεπαστεί από θάμνους. Ο Εζεκίας και οι κάτοικοι του Ιούδα δεν τον σκότωσαν. Υποτάχθηκαν στον Κύριο και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον ευχαριστήσουν. Τότε εκείνος μετάνιωσε για την καταστροφή που είχε εξαγγείλει εναντίον τους. Ενώ εμείς τώρα πάμε να κάνουμε ένα τόσο μεγάλο αμάρτημα σε βάρος μας. Ο Ιωακήμ θανατώνει τον προφήτη Ουρία». Εκείνη την εποχή υπήρχε ακόμη κάποιος που λεγόταν Ουρίας, γιος του Σεμαΐα από την Κυριάθη Αρήμ, που προφήτευε στο όνομα του Κυρίου. Αυτός προφήτευσε ενάντια στην πόλη και στη χώρα αυτή το ίδιο ακριβώς όπως και ο Ιερεμίας. Ο βασιλιάς Ιωακήμ, οι στρατιώτες του και οι άρχοντες έμαθαν τα όσα έλεγε ο Ουρίας. Γι' αυτό ο βασιλιάς γύρευε να τον σκοτώσει. Όταν το άκουσε, ο Ουρίας φοβήθηκε και έφυγε στην Αίγυπτο. Ο βασιλιάς έστειλε τότε στην Αίγυπτο τον Ελιαθάν, γιο του Αχβόρ, και μερικούς άλλους ακόμη για να τον πιάσουν. Αυτοί έφεραν τον Ουρία πίσω στο βασιλιά. Με διαταγή του τον έσφαξαν και έριξαν το πτώμα του στο δημόσιο νεκροταφείο. Τον Ιερεμία όμως τον προστάτευε ο Αχικάμ, γιος του Σαφάν. Αυτός φρόντισε να μην παραδοθεί στα χέρια του λαού και έτσι ο Ιερεμίας γλίτωσε το θάνατο.
Ιερεμίας, κεφάλαιο 27.

Ο Ιερεμίας και ο Ζυγός. Στην αρχή της βασιλείας του Σεδεκία, γιού του Ιωσία και βασιλιά του Ιούδα, ο Κύριος μου είπε: «Φτιάξε ζυγούς με σχοινιά και ξύλα και βάλε τους στον τραχυλό σου. Έπειτα στείλε τους στους βασιλιάδες των Εδωμητών, των Μωαβιτών, των Αμμονιτών, της Τύρου και της Σιδώνας με αγγελιαφόρους που έχουν έρθει στο βασιλιά του Ιούδα Σεδεκία στην Ιερουσαλήμ. Και διάταξέ τους να μεταφέρουν στους κυρίους τους αυτό που εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, έχω να τους πω. Εγώ δημιούργησα τη γη, τους ανθρώπους και τα ζώα που βρίσκονται πάνω σε αυτήν, με τη μεγάλη και ακαταμάχητη δύναμή μου και σ' όποιον θέλω τη δίνω. Τώρα λοιπόν, δίνω όλες αυτές τις χώρες στα χέρια του δούλου μου, του βασιλιά της Βαβυλώνας, Ναβουχοδονόσο. Σ' αυτόν δίνω ακόμα και τα άγρια ζώα για να τον υπηρετούν. Όλα τα έθνη θα υπηρετούν αυτόν και το γιο του και τον εγγονό του, ωσότου έρθει ο καιρός να υποταχθεί και η δική του χώρα σε άλλα έθνη ισχυρά και σε μεγάλους βασιλιάδες που θα τον υποδουλώσουν. Το έθνος ή το βασίλειο που δεν θα υπηρετήσει το βασιλιά της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ και δεν θα υποταχθεί σε αυτόν, θα το τιμωρήσω με πόλεμο, με πείνα και με ασθένειες, ώσπου με τη δύναμη του Ναβουχοδονόσορ να το καταστρέψω τελείως. Εγώ το λέω, ο Κύριος. Όλοι εσείς, μην ακούτε τους προφήτες σας και τους μάντες σας, τους ενυπνιαστές σας, τους ιονοσκόπους σας και τους μάγους σας, που σας λένε ότι δεν θα υποδουλωθείτε στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Αυτοί σας προφητεύουν ψέματα και έτσι θα σας απομακρύνουν από τη χώρα σας. Εγώ θα σας διώξω και θα εξαφανιστείτε. Αλλά το έθνος που θα υποδουλωθεί στο βασιλιά της Βαβυλώνας και θα τον υπηρετήσει, αυτό θα το αφήσω να παραμείνει στη χώρα του. Θα την καλλιεργεί και θα κατοικεί σε αυτήν. Εγώ το λέω, ο Κύριος. Εγώ είπα τα ίδια και στο βασιλιά του Ιούδα Σεδεκία. Υποδουλωθείτε στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Υποταχτείτε σε αυτόν και στο λαό του και θα επιζήσετε. Γιατί θέλετε να πεθάνετε, εσύ και ο λαός σου, στον πόλεμο ή από την πείνα ή τις ασθένειες? Αυτά προειδοποίησε ο Κύριος ότι θα πάθει κάθε έθνος που δεν θα υποταχθεί στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Γι' αυτό μην ακούτε τα λόγια των προφητών που σας λένε ότι δεν θα υπηρετήσετε το βασιλιά της Βαβυλώνας. Αυτοί σας προφητεύουν ψέματα. Δεν τους έστειλα εγώ, λέει ο Κύριος. Από μόνοι τους προφητεύουν ψέματα, επικαλούμενοι το όνομά μου. Γι' αυτό και εγώ θα σας διώξω από εδώ και θα καταστραφείτε μαζί με τους προφήτες που σας προφητεύουν. Τα ίδια είπα και στους ιερείς και σε όλον το λαό. Λέει ο Κύριος, μην ακούτε αυτά που σας λένε οι προφήτες σας,

γιο του Ιωακήμ και βασιλιά του Ιούδα, καθώς και όλους τους ευγενείς του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Αλλά ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: «Οι θησαυροί που έχουν απομείνει στο ναό, στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θα μεταφερθούν στη Βαβυλώνα και θα παραμείνουν εκεί, ως την ημέρα που εγώ θα φροντίσω για αυτά. Τότε θα τα φέρω πίσω και θα τα ξανατοποθετήσω στο χώρο αυτόν». Ιερεμίας, κεφάλαιο 28.

Προφήτες εναντίον του προφήτη. Το ίδιο εκείνο έτος, στην αρχή της βασιλείας του Σεδεκία, βασιλιά του Ιούδα, τον πέμπτο μήνα του τέταρτου έτους, ο προφητείας Ανανίας, γιος του Αζούρ από τη Γαβαών, μου είπε μέσα στο ναό του Κυρίου, μπροστά στους ιερείς και σε όλο το λαό. Ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: «Έσπασα το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας. Δύο χρόνια ακόμα και θα ξαναφέρω στο χώρο αυτόν όλα τα σκεύη του ναού του Κυρίου που τα είχε πάρει ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ από το χώρο αυτόν για να τα μεταφέρει στη Βαβυλώνα. Και θα ξαναφέρω εδώ τον Ιωαχήν γιο του Ιωακήμ και βασιλιά του Ιούδα και όλους τους εχμαλώτους από το βασίλειο του Ιούδα που είχαν μεταφερθεί στη Βαβυλώνα, γιατί θα συντρίψω το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας. Εγώ το λέω, ο Κύριος». Ο προφήτης Ιερεμίας απάντησε στον προφήτη Ανανία μπροστά στους ιερείς και σε όλο το λαό που βρισκόταν στο ναό του Κυρίου. «Μακάρι ο Κύριος να σε ακούσει και να εκπληρώσει τους λόγους που προφήτευσες. Να επαναφέρει στον τόπο αυτό από τη Βαβυλώνα τα σκεύη του ναού του και όλους τους εχμαλώτους. Ωστόσο, άκουσε τι έχω να πω σε σένα και σε όλο το λαό. Οι προφήτες που έζησαν πολύ πριν από μένα και από σένα είχαν προφητέψει για πολλές χώρες και για μεγάλα βασίλεια ότι θα ερχόταν πόλεμος, καταστροφή και ασθένειες. Αλλά ο προφήτης που προλέγει ειρήνη θα αναγνωριστεί ότι είναι προφήτης και ότι τον έχει στείλει πράγματι ο Κύριος μόνον όταν η προφητεία του εκπληρωθεί». Τότε ο προφήτης Ανανίας πήρε το ζυγό από τον τράχυλο του προφήτη Ιερεμία και τον έσπασε. Και είπε μπροστά σε όλο το λαό: «Ο Κύριος λέει: Έτσι θα σπάσω το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ από τον τράχυλο όλων των εθνών ακριβώς σε δύο χρόνια από σήμερα». Και τότε ο προφήτης Ιερεμίας έφυγε. Αργότερα όμως, μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Κύριος του είπε: «Πήγαινε και πες στον Ανανία ότι εγώ ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέω: Εσύ έσπασες τους ξύλινους ζυγούς, αλλά θα τους αντικαταστήσεις με σιδερένιους. Σιδερένιο ζυγό βάζω στον τράχυλο όλων αυτών των εθνών για να υπηρετήσουν το βασιλιά της Βαβυλώνας, τον Ναβουχοδονόσορ. Ακόμη και τα άγρια θηρία θα τον υπηρετήσουν». Ο προφήτης Ιερεμίας είπε στον προφήτη Ανανία: «Άκου λοιπόν, Ανανία, δεν σε έστειλε ο Κύριος, αλλά εσύ κάνεις το λαό αυτόν να πιστεύει σε ψέματα. Γι' αυτό ο Κύριος λέει: Θα σε εξαφανίσω από τη γη. Αυτόν το χρόνο θα πεθάνεις, γιατί επαναστάτησες εναντίον του Κυρίου». Και πράγματι, ο προφήτης Ανανίας πέθανε τον 7ο μήνα εκείνης της χρονιάς. Ιερεμίας, κεφάλαιο 29.

Ο Ιερεμίας στέλνει επιστολή στους αιχμαλώτους. Ο προφήτης Ιερεμίας έστειλε επιστολή από την Ιερουσαλήμ προς τους υπόλοιπους από τους πρεσβυτέρους, τους ιερείς, τους προφήτες και σ' όλον το λαό που ο Ναβουχοδονόσορ τους

και φέρει εχμαλώ τους από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Η επιστολή αυτή γράφτηκε μετά που ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων είχε εκτοπίσει από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα το βασιλιά Ιωαχήν, τη βασιλομήτωρα, τους αξιωματούχους και τους αρχηγούς του βασιλείου του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, καθώς και όλους τους τεχνίτες και τους κατασκευαστές των οχυρωματικών έργων. Ο Ιερεμίας έστειλε την επιστολή με τον Ελασά γιο του Σαφάν και τον Γεμαρία γιο του Χελκία, τους οποίους ο βασιλιάς του Ιούδα Σεδεκίας είχε στείλει πρεσβευτές στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορ στη Βαβυλώνα. Το κείμενο της επιστολής είναι το ακόλουθο. Ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει σε όλους εκείνους που οδηγήθηκαν εχμάλωτοι από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα: «Χτίστε σπίτια και κατοικήστε σε αυτά. Φυτέψτε κήπους και φάτε τους καρπούς τους. Παντρευτείτε και αποκτήστε παιδιά. Παντρέψτε τους γιους σας και τις κόρες σας για να αποκτήσουν και εκείνοι παιδιά και πολλαπλασιαστείτε εκεί. Μη συρρυκνωθείτε. Επιδιώξτε την ευημερία της πόλης στην οποία σας οδήγησα εχμαλώτους και προσευχηθείτε σε μένα για αυτήν, γιατί όταν ευημερεί αυτή, ευημερείτε κι εσείς». Ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: «Μην αφήνετε να σας εξαπατούν οι προφήτες σας που είναι ανάμεσά σας, ούτε οι μάντοι σας. Μη δίνετε προσοχή στα όνειρα που βλέπετε. Αυτοί σας προφητεύουν ψέματα, προσποιούμενοι ότι μιλούν εξ ονόματός μου. Δεν τους έχω στείλει εγώ. Εγώ ο Κύριος σας λέω ότι αφού συμπληρωθούν 70 χρόνια στη Βαβυλώνα, θα φροντίσω για σας. Θα εκπληρώσω την υποχρέωσή μου και θα σας επαναφέρω στον τόπο σας. Ξέρω πολύ καλά τα σχέδια που έχω κάνει για σας. Θέλω την ευημερία σας και όχι την καταστροφή σας. Θέλω να σας χαρίσω το μέλλον που εσείς ελπίζετε. Αν με επικαλεστείτε και έρθετε να προσευχηθείτε σε μένα, εγώ θα σας ακούσω. Αν με ζητήσετε θα με βρείτε. Φτάνει να με αναζητήσετε με όλη σας την καρδιά. Θα με βρείτε και θα αλλάξω την κατάστασή σας. Θα σας συγκεντρώσω από όλα τα έθνη και τις χώρες όπως σας διασκόρπισα και θα σας φέρω πίσω στον τόπο από όπου σας οδήγησα στην αιγμαλωσία. Εγώ το λέω, ο Κύριος. Ισχυρίζεστε ότι ο Κύριος σας έδωσε προφήτες στη Βαβυλώνα. Μάθετε όμως το λόγο του σχετικά με το βασιλιά που κάθεται στο θρόνο του Δαβίδ και με όλον το λαό που κατοικεί σε αυτή την πόλη, δηλαδή τα αδέρφια σας που δεν εχμαλωτίστηκαν μαζί σας. Θα στείλω πάνω τους πόλεμο, πείνα και ασθένειες, λέει ο Κύριος, και θα τους κάνω σαν τα χαλασμένα σίκα που δεν τρώγονται. Θα τους διασκορπίσω σε όλα τα βασίλεια της γης και όσοι θα τους βλέπουν θα τρομάζουν, θα τους χλεβάζουν, θα τους ντροπιάζουν και θα τους καταργούνται. Αυτό θα συμβεί επειδή δεν άκουσαν τα λόγια μου. Τους μιλούσα επανειλημμένα με τους δούλους μου, τους προφήτες, αλλά αυτοί δεν άκουγαν. Ακούστε λοιπόν τώρα τα λόγια μου όλοι εσείς που σας οδήγησα εχμαλώτους από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Σχετικά με τον Άχαβ γιο του Κολαΐα και τον Σεδεκία γιο του Μαασεΐα, που σας προφητεύουν ψέματα προσποιούμενοι ότι μιλούν εξ ονόματος του Κυρίου, ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: «Θα τους παραδώσω στο βασιλιά της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ και θα τους θανατώσει μπροστά σας. Όταν αυτοί που οδηγήθηκαν εχμάλωτοι από το βασίλειο του Ιούδα στη Βαβυλώνα θα θέλουν να καταραστούν κάποιον, θα λένε: ο Κύριος να σε κάνει όπως το Σεδεκία και τον Άχαβ που τους έψησε ζωντανούς ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. Και αυτό θα γίνει επειδή έκαναν πράξεις που ντρόπιασαν το λαό του Ισραήλ. Μίχευαν με τις γυναίκες των συμπατριωτών τους και έλεγαν ψέματα, προσποιούμενοι ότι μιλούν εξ ονόματός μου, ενώ εγώ τίποτα δεν τους είχα διατάξει να πούν. Εγώ τα ξέρω όλα αυτά και είμαι μάρτυρας για όλα», λέει ο Κύριος. Η επιστολή του Σεμαΐα. Ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, έδωσε στον Ιερεμία μήνυμα σχετικά με τον Σεμαΐα τον Εχελαμίτη. Αυτός είχε στείλει στον ιερέα Σοφωνία, γιο του Μαασεΐα, επιστολή που την υπέγραφε ο ίδιος και απευθυνόταν επίσης και σε όλους τους ιερείς και στο λαό της Ιερουσαλήμ. Η επιστολή έλεγε:
Σοφονία. Ο Κύριος έκανε ιερέα στη θέση του ιερέα Ιωδαέ, για να είσαι υπεύθυνος για το ναό και να βάλεις σιδερένια αλυσίδα γύρω από το λαιμό του κάθε μανιακού που προσποιείται τον προφήτη. Τώρα λοιπόν, γιατί δεν έλεγξες τον Ιερεμία από την Αναθώθ που σας κάνει τον προφήτη? Αυτός μας έστειλε ακόμα και επιστολή στη Βαβυλώνα και μας έλεγε ότι η αιχμαλωσία θα διαρκέσει πολύ. Γι' αυτό να χτίσουμε σπίτια και να εγκατασταθούμε εκεί, να φυτέψουμε κήπους και να φάμε τους καρπούς τους. Ο ιερέας Σοφωνίας διάβασε την επιστολή αυτή στον προφήτη Ιερεμία. Τότε ο Κύριος είπε στον Ιερεμία: «Στείλε ειδοποίηση σε όλους τους αιχμαλώτους και πες τους τι έχω αποφασίσει εγώ, Κύριος, σχετικά με το Σεμαΐα. Αυτό σας είπε προφητείες ενώ εγώ δεν τον είχα στείλει και σας έκανε να πιστεύετε σε ψέματα. Γι' αυτό θα τιμωρήσω το Σεμαΐα, τον Εχελαμίτη και τους απογόνους του. Δεν θα έχει απογόνους να κατοικούν ανάμεσα στο λαό αυτόν και δεν θα δει το καλό που θα κάνω εγώ στο λαό μου επειδή επαναστάτησε εναντίον μου. Εγώ ο Κύριος το λέω». Ιερεμίας κεφάλαιο 300.

Υποσχέσεις του Θεού για το Βασίλειο του Ισραήλ. Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ είπε στον Ιερεμία: «Γράψε σε βιβλίο όλα όσα σου είπα, γιατί έρχονται μέρες που θα επαναφέρω τον εχμάλωτο λαό μου, τον Ισραήλ και τον Ιούδα. Θα τους φέρω πίσω στη χώρα που έδωσα στους προγόνους τους και θα την καταλάβουν εκ νέου». Να τι είπε λοιπόν ο Κύριος στον Ιερεμία για τους Ισραηλίτες και για τους κατοίκους του βασιλείου του Ιούδα. Απελευθέρωση μέσα από καταστροφές. Τρόμου φωνές ακούγονται. Φόβος ασίγαστος βασιλεύει. Λοιπόν, σταθείτε μια στιγμή και αναρωτηθείτε. Μπορεί ένας άντρας να γεννήσει παιδί? Βλέπω όμως τους άντρες να κρατούν την κοιλιά τους με τα χέρια τους σαν τη γυναίκα που κυλοπονάει, κι ολονών τα πρόσωπα είναι οχρά. Αλίμον, τι τρομερή θα είναι η μέρα εκείνη. Άλλοι δεν θα είναι σαν κι αυτοί. Θλίψεις καιρός για τους Ισραηλίτες που ωστόσο θα σωθούν. Τη μέρα εκείνη, λέει ο Κύριος του Σύμπαντος, το ζυγό τους από τον τραχυλό τους θα συντρίψω. Θα σπάσω τα δεσμά τους και ξένοι δεν θα τους υποδουλώσουν πια, αλλά θα υπηρετούν τον Κύριο εμένα το Θεό τους και τον απόγονο του βασιλιά Δαβίδ, που θα τον ενθρονίσω εγώ για βασιλιά τους. Εσείς λοιπόν δούλοι μου Ισραηλίτες, μη φοβάστε και μην τρομάζετε. Εγώ θα σας απελευθερώσω εσάς, μα και τους απογόνους σας από το μακρινό τον τόπο, τη χώρα της αιχμαλωσίας σας, και πίσω θα σας ξαναφέρω να αναπαυτείτε και αμέριμνοι να ζήσετε χωρίς κανείς να σας τρομάζει. Εγώ θα είμαι μαζί σας για να σας σώζω. Κι αν καταστρέψω ακόμα όλα τα έθνη όπου σας διασκόρπισα, εσάς δεν θα σας καταστρέψω. Αλλά δεν πρόκειται να σας αφήσω και εντελώς ατιμώρητους. Με δικαιοσύνη θα σας κρίνω. Ο Κύριος θεραπεύει τα τραύματα της Ιερουσαλήμ. «Τα τραύματά σου είναι αθεράπευτα», λέει ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ. «Θανάσιμη είναι η πληγή σου. Κανείς δεν είναι να φροντίσει το τραύμα σου. Τρόπος δεν υπάρχει να θεραπευτείς. Όλοι σου οι εραστές σε ξέχασαν και πια δεν σε αναζητάνε. Σε χτύπησα, είναι αλήθεια, με τιμωρία σκληρή, λες κι ήμουν εχθρός σου, γιατί ήταν πολλές οι ανομίες σου και αμαρτίες σου πλήθος. Γιατί παραπονιέσαι για τα τραύματά σου? Ο πόνος είναι αγιάτρευτος, κι αν τα έκανε όλα αυτά σε σένα, είναι για τις πολλές σου ανομίες, το πλήθος των αμαρτιών σου. Γι' αυτό κι όσοι σε καταβρόχθησαν θα καταφαγωθούν και θα εχμαλωτιστούν. Όλοι οι εχθροί σου, όσοι σε λαιλατούν θα λαιλατηθούνε, κι όσοι τα υπάρχοντά σου αρπάζουνε, θα δουν κι αυτοί τα υπάρχοντά τους να διαρπάζουνε. Αυτοί σε ονόμασαν απόβγητοι. Είπαν για σένα, αυτή είναι η Σιόν, η πόλη που κανείς δεν τη φροντίζει. Γι' αυτό κι εγώ τα τραυματά σου θα γιατρέψω, λέει ο Κύριος, και θα επουλώσω τις πληγές σου. Ανοικοδόμηση και ανακαίνιση του βασιλείου. Ο Κύριος λέει: «Εγώ θα αλλάξω την κατάσταση των οικογενειών των Ισραηλιτών και θα αποκαταστήσω τις κατοικίες τους. Η πόλη θα ξαναχτιστεί πάνω στα ίδια τα ερυπιά της και το παλάτι στην παλιά του θέση. Ο λαός μου τότε θα με δοξολογεί και θα λαλάζει από χαρά. Θα τον πληθύνω και δεν θα έχει φόβο πια να λιγοστέψει. Ένδοξο θα τον κάνω και κανένας δεν θα τολμά να τον περιφρονεί. Οι απόγονοι του Ιακώβ θα ξαναποκτήσουν τα δικαιώματά τους. Η σύναξή τους ενώπιόν μου θα λειτουργεί με ασφάλεια και εγώ θα τιμωρώ όποιον θελήσει να τους αδικήσει. Ο άρχοντάς τους, ο αρχηγός τους θα είναι ένας από αυτούς. Θα του επιτρέψω να με πλησιάζει», λέει ο Κύριος. «Αλήθεια, ποιος θα τολμούσε να με πλησιάσει απρόσκλητος?» Η ισχύ των υποσχέσεων του Θεού. Ο Κύριος λέει: «Θα είστε πάλι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός σας. Είναι του Κυρίου η οργή καθώς ο καταστροφικός ανεμοστρόβιλος. Θα βρει τα κεφάλια των ασεβών. Δεν θα πάψει του Κυρίου ο φοβερός θυμός ως ότου εκπληρώσει τις αποφάσεις του. Και θα το καταλάβετε στις έσχατες τις μέρες». Ιερεμίας, κεφάλαιο 31. Τότε λέει ο Κύριος: «Θα είμαι Θεός όλων των Ισραηλιτικών φυλών και αυτή θα είναι λαός μου.
η επάνωδος των Βορειοϊσραηλιτών από την εξορία. Λέει ο Κύριος, σπλαχνίζομαι στην έρημο αυτούς που γλίτωσαν το θάνατο. Έτσι οι Ισραηλίτες μπορούν να ζουν με ασφάλεια και πάλι. Ο Κύριος έρχεται από μακριά στο λαό του λέγοντας, πάντα σε αγαπούσα, γι' αυτό θα συνεχίσω να σου είμαι πιστός. Θα σε αποκαταστήσω πάλι, Ισραήλ, κόρη μου, θα ξαναχτίσω τις πόλεις σου. Θα ξαναστολιστείς, θα πάρεις τα τυμπανά σου και θα χορέψεις χαρούμενο. Θα φυτέψετε πάλι αμπέλια στα βουνά της Σαμάριας, εκείνοι που θα τα φυτεύουν, οι ίδιοι θα τρώνε και τα σταφύλια τους. Ναι, θα έρθει η μέρα που στα βουνά του Εφραήμ οι παρατηρητές θα φωνάζουν. Σηκωθείτε να ανέβουμε στο όρος Σιών στον Κύριο το Θεό μας. Ο Κύριος λέει, τραγουδήστε χαρούμενα για τους Ισραηλίτες. Φωνάξτε δυνατά για το πρώτο από τα έθνη. Κηρύξτε, ψάλτε και πείτε. Ο Κύριος το λαό του έσωσε αυτούς που απόμειναν από τους Ισραηλίτες. Θα τους φέρω από τις χώρες του βορρά και από τα πέρατα της γης θα τους συνάξω. Μαζί τους και οι τυφλοί, οι κουφοί, οι έγκυες και οι λεχόνες. Όλοι θα επιστρέψουν, θα είναι μεγάλο πλήθος. Θα επιστρέψουν με κλάματα και ηκεσίες και εγώ θα τους οδηγώ. Θα τους φέρω σε κοιλάδες με πολλά νερά μέσα από δρόμους ομαλούς, όπου δεν θα σκοντάφτουν, γιατί εγώ είμαι ο πατέρας των Ισραηλιτών και ο Εφραήμ είναι ο πρωτότοκός μου. Ακούστε έθνη το λόγο του Κυρίου και διαλαλήστε τον ακόμη και στις χώρες τις μακρινές. Αυτός που διασκόρπισε τους Ισραηλίτες, αυτός και θα τους συγκεντρώσει και θα τους προστατέψει όπως το κοπάδι του οδοσκός. Ο Κύριος έσωσε τους απογόνους του Ιακώβ, τους λύτρωσε από τον ισχυρό δυνάστη. Πάνω στο όρος Σιών θα έρθουν και θα ψάλουν και θα χαρούν με του Κυρίου τα αγαθά, το στάρι, το κρασί, το φρέσκο λάδι, τα βόδια και τα πρόβατα. Και θα καρποφορούνε σαν τον κήπο που ποτίζεται και πια δεν θα καταστραφούν. Τότε θα χαίρονται οι παρθένες στο χορό και όλοι μαζί οι νέοι και οι γέροι. Θα αλλάξω σε χαρά το πένθος τους, λέει ο Κύριος. Θα τους παρηγορήσω και ύστερα από τη λύπη τους θα τους χαροποιήσω. Θα χορτάσω τους ιερείς με τα καλύτερα κομμάτια από τα σφάγια των θυσιών. Ο λαός μου θα χορτάσει με τα αγαθά μου. Εγώ το λέω, ο Κύριος. Τα παιδιά της Ραχήλ επιστρέφουν. Ακούστηκε στη Ραμά κραυγή, θρήνος και κλάματα και στεναγμός βαρύς. Για τα παιδιά της κλαίει η Ραχήλ, μα πουθενά παρηγοριά δεν βρίσκει, γιατί πια δεν υπάρχουν στη ζωή. Αλλά ο Κύριος της λέει, σταμάτα να κλαις, σκούπισε τα δάκρυά σου, γιατί ό,τι έχεις κάνει για τα παιδιά σου θα ανταμυφθεί. Θα επιστρέψουν από τη χώρα του εχθρού. Υπάρχει ελπίδα για τους απογόνους σου. Θα επιστρέψουν τα παιδιά σου στην πατρίδα τους. Εγώ το λέω, ο Κύριος. Η επιστροφή του χαμένου γιου. Λέει ο Κύριος, άκουσα τους Ισραηλίτες πράγματι να λένε με λύπη. Κύριε, μας χτύπησες και άξιζε να μας χτυπήσεις, γιατί ήμασταν σαν τα τίθασα μοσχάρια. Μα τώρα ξανακάλεσέ μας να επιστρέψουμε σε σένα, γιατί είσαι εσύ ο Κύριος ο Θεός μας. Σε σένα επιστρέψαμε μετανιωμένοι για ό,τι κάναμε. Το λάθος μας το καταλάβαμε και χτυπήσαμε το κεφάλι μας. Ντραπήκαμε και κατεξευτελιστήκαμε, γιατί αμαρτήσαμε ακόμη από τα νιάτα μας και τώρα το πληρώνουμε. Ο Εφραήμ είναι ο πολύ αγαπημένος μου γιος, το χαϊδεμένο μου παιδί, λέει ο Κύριος. Κάθε φορά που τον τιμωρώ εξακολουθώ να τον σκέφτομαι. Γι' αυτό η καρδιά μου χτυπάει τόσο δυνατά γι' αυτόν. Πάντα θα τον σπλαχνίζω. Ξεκίνημα για ένα λαμπρό μέλλον. Βάλε σημάδια, Ισραήλ. Βάλε οδοδείχτες στο δρόμο που πήρες όταν έφυγες, για να τον ξαναβρεις όταν πίσω θα επιστρέφεις. Γύρνα. Γύρνα σε αυτές εδώ τις πόλεις σου. Ως πότε θα διστάζεις, αποστάτησα Ισραήλ? Κύριος δημιουργεί κάτι εντελώς καινούργιο πάνω στη γη.
Η γυναίκα είναι που θα τριγυρίζει τον άντρα. Η αλλαγή της κατάστασης του Ιούδα. Ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός των Ισραηλιτών, λέει: «Όταν θα αλλάξω την κατάστασή τους, θα ξαναλένε αυτόν το λόγο στη χώρα του Ιούδα και στις πόλεις τους. Ο Κύριος να σε ευλογεί, Ιερουσαλήμ, εσύ ο τόπος όπου ο Θεός εκδηλώνει τη δικαιοσύνη σου, εσύ το Άγιο του Βουνό. Τότε η χώρα του Ιούδα και όλες οι πόλεις του θα κατοικηθούν. Θα υπάρχουν πάλι εκεί γεωργοί και βοσκοί που θα οδηγούν τα κοπάδια τους. Τους εξαντλημένους από τη δίψα θα τους ποτίσουν. Τους εξασθενημένους από την πείνα θα τους χορτάσουν. Όταν ξύπνησα ένιωθα ανανεωμένος και δυναμωμένος». Αποκατάσταση του Ισραήλ και του Ιούδα. «Έρχονται μέρες», λέει ο Κύριος, «που όπως ο γεωργός παίρνει το χωράφι του με σπόρο, έτσι κι εγώ θα γεμίσω τη χώρα του Ισραήλ και του Ιούδα με ανθρώπους και ζώα. Όπως μέχρι τώρα φρόντισα να ξεριζώσω αυτά τα βασίλεια, να τα κατασκάψω, να τα κατεδαφίσω, να τα καταστρέψω και να τα συνθλίψω, το ίδιο θα φροντίσω τώρα για να τα ξαναχτίσω και να τα ξαναφυτέψω. Εγώ το λέω, ο Κύριος. Εκείνες τις μέρες δεν θα λένε πια: οι πατεράδες έφαγαν τα άγορα σταφύλια και των παιδιών τα δόντια μουδιάσαν. Αλλά όποιος τρώει τα άγορα σταφύλια, εκείνου τα δόντια θα μουδιάζουν. Καθένας θα πεθαίνει εξαιτίας της δικής του ανομίας». Καινούργια Διαθήκη με τον Ισραήλ και τον Ιούδα. «Έρχονται μέρες», λέει ο Κύριος, «που θα κάνω καινούργια Διαθήκη με το λαό του Ισραήλ και του Ιούδα. Δεν θα έχει καμιά σχέση με τη Διαθήκη που είχα κάνει με τους προγόνους τους την ημέρα που τους πήρα από το χέρι και τους οδήγησα έξω από την Αίγυπτο. Εκείνοι δεν τήρησαν τη Διαθήκη μου και εγώ τους παραμέλησα. Και να, ποια θα είναι η νέα Διαθήκη που θα κάνω με το λαό του Ισραήλ. Μετά τις μέρες εκείνες θα βάλω τον νόμο μου μέσα στη συνείδησή τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Δεν θα διδάσκει πια καθένας το συμπολίτη του και τον αδερφό του λέγοντας: γνωρίστε τον Κύριο, γιατί όλοι τους θα με γνωρίζουν από τον πιο άσημο ως τον πιο σπουδαίο. Θα συγχωρήσω την ανομία τους και δεν θα ξαναθυμηθώ πια την αμαρτία τους. Εγώ το λέω». Ο Ισραήλ παραμένει λαός του Θεού. Ο Κύριος έχει ορίσει τον ήλιο για να φωτίζει την ημέρα και το φεγγάρι και τα αστέρια για να φωτίζουν τη νύχτα. Ταράζει τη θάλασσα και βουίζουν τα κύματά της. Αυτός που το όνομά του είναι Κύριος του Σύμπαντος, λέει: «Αν ποτέ τούτοι οι φυσικοί νόμοι πάψουν να ισχύουν, τότε μόνο θα πάψω να αναγνωρίζω πως οι απόγονοι των Ισραηλιτών αποτελούν για πάντα έθνος. Όπως είναι αδύνατο να μετρηθεί ο ουρανός ή να ερευνηθούν τα θεμέλια της γης, έτσι είναι αδύνατο να απορρίψω κι εγώ το λαό Ισραήλ, παρόλα όσα έχει πράξει». Η ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. «Έρχονται μέρες», λέει ο Κύριος, «που θα ανοικοδομηθεί προς τιμήν μου η Ιερουσαλήμ από τον πύργο του Χαναναήλ βορειοανατολικά ως την πύλη της γωνίας βορειοδυτικά. Τα σύνορά της θα εκτείνονται δυτικά ως το λόφο Γαρίβ και από εκεί νότια προς τη Γοάθ. Ολόκληρη κοιλάδα που έχουν ταφεί οι νεκροί και είχε διασκορπιστεί η στάχτη των θυσιών και όλα τα χωράφια από το χύμαρο των κέδρων ως τη γωνία της πύλης των αλόγων ανατολικά, όλη αυτή η περιοχή θα είναι αφιερωμένη σε μένα τον Κύριο. Η Ιερουσαλήμ ποτέ πια δεν θα καταδαφιστεί, ούτε θα καταστραφεί.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπής ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεσθέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες οικείς έμει η μήτυρ μου. Ιδού γαρε λήθιαν η γάψα στα άδειλα η τακρύφη της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και πέτυχον αλευκανθίσουμε. Ακουτίσμε η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ενεσύνη σου. Ό,τι η θέλησα τη σιανέ εδώ κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσεις. Τη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκίωση τη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν και ενταπεί του ανιζητούντε την ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ισταοποιήσω και κατεσυνθεί του αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγονται έσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάστοσαν και εφρανθεί του αν επί σύ πάντε συζητούντε ο Θεό. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντα το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει ο Θεό βοηθησών μου, βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ κύριε μη χρονίσει. Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου ενώ του ετιδέησίν με την ηλθία σου, εισάξον με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθε στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί σμερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Δι επέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για να δρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί σου με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εκθρόνων, Κύριε, προσέκατε εύχον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη Υιό Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρού μου. Και απολύει πάντα του λίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα νυψίσει Θεό και μπει ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξόν με του ποιητό θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρή και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συντύψεως, την κοίησιν πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλους συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτης ασπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάγεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον ιος υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και εκλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψη, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των αθροφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθιο άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες καρδαίων αχερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασαι Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαν τέσου το χρησμόν και κηρύξαν τέσε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προ τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό. Αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνου απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα τη εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγη το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομιθοποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τύχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασα σε ποιητής άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμόσου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, τη σύβοσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, τη εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των δόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος. Χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπεα. Χαίρε διείσαι εχθρή καταπίτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψει, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αιώνας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αιώνας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της παγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμή είχε λόγη και πράξε συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τι εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βιοθερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητή έχει αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντος ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, χέπι μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σιέπιν σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονε εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάνση μήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδό σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψας πάσα στα σημέρας της ζωής μου.

0: στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εγκυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα, την όντως θεοτόκο σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Εξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έλκυστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Υπό τη

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία. 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυκες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Εδεσιμολογιωτάτου, πατρός Ευαγγέλου Παχιγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

0: Αγαπητές ακροάτριες και ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 10 το πρωί ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος θα τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη της νέας ραδιοφωνικής χρονιάς 2026-2027 που θα μεταδοθεί ζωντανά και θα ευλογήσει το καινούριο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του σταθμού μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
2: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θερινού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων». Η πορνεία. Το πάθος της πορνείας συνίσταται στην παθολογική χρήση της σεξουαλικότητας. Θα προτιμήσουμε την χρήση της γενικής προέλευσης λέξης σεξουαλικότητα έναντι των ελληνικών όρων γενετήσιο ένστικτο, ερωτική διάθεση κλπ. Από τον άνθρωπο. Πριν από κάθε άλλη θεώρηση πρέπει να διευκρινίσουμε με σαφήνεια ότι η χρήση της σεξουαλικότητας δεν είναι με κανένα τρόπο και πουθενά έμφυτη στην ανθρώπινη φύση και εμφανίζεται στην ανθρωπότητα μόνο ως συνέπεια του αμαρτήματος των πρώτων γονέων μας. Μόνο αφού αποστράφηκαν τον Θεό, ο Αδάμ και η Εύα επεθύμησαν ο ένας τον άλλον και ενώθηκαν σεξουαλικά, διδάσκουν οι πατέρες αναφερόμενοι στις ενδείξεις της Αγίας Γραφής. Να γιατί ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός προσδιορίζει «Η παρθενία άνωθεν και εξ αρχής εμφυτεύθη τη φύση των ανθρώπων. Εκ παρθένου γάρ γης ο άνθρωπος πεπλαστούργηται, εκ μόνου Αδάμ η Εύα έκτιστε, εν παραδείσο παρθενία επολιτεύεται. Ότε δια της παραβάσεως θάνατος εις τον κόσμο εισήλθε, τότε έγνω Αδάμ την γυναίκα αυτού και συνέλαβε τι εγέννησε». Παρόμοια διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Μετά την παρακοήν, μετά την έκπτωσιν την εκ του παραδείσου, ο Αδάμ έγνω έβαν την γυναίκα αυτού. Προγάρ της παρακοής αγγελικών εμιμούν το βίον, ώστε εξ αρχής και εκ προημίων τα της παρθενίας αρχήν ελάμβανε». Στην κατάσταση της ανθρωπότητας που ακολουθεί την πτώση των προπατώρων, κανόνας τελειότητας παραμένει η παρθενία. Εν τούτης, η χρήση της σεξουαλικότητας στο πλαίσιο του γάμου με κανένα τρόπο και πουθενά δεν καταδικάζεται. Επιτρέπεται η διαιώνιση του ανθρωπίνου γένους στη νέα κατάσταση που βρίσκεται και για το λόγο αυτό ευλογείται από τον Θεό. Οι πατέρες, ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού που ευλόγησε με την παρουσία του το γάμο στην Κανά, καθώς και τις αποστολικές διδασκαλίες, αναγνωρίζουν την πλήρη νομιμότητα της χρήσης της σεξουαλικότητας στο γάμο και αναγνωρίζουν επιπλέον την αξία της. Θεωρούν ότι και αυτή καλείται στον ίδιο αγιασμό, όπως και οι υπόλοιπες λειτουργίες της ανθρώπινης ύπαρξης. Στο πλαίσιο του γάμου, το πάθος της πορνείας δεν έγινε λοιπόν στη χρήση της σεξουαλικής λειτουργίας, αλλά στην κατάχρηση και τη διαστραμμένη χρήση της. Η έννοια της κατάχρησης, όπως συχνά τη συναντάμε στις πατερικές διδαχές, έχει ποιοτική έννοια και όχι ποσοτική χρειά. Σημαίνει εδώ, όπως και αλλού, κακή χρήση της θεωρούμενης λειτουργίας, διαστροφή, χρήση, αντίθεση στη φυσική σκοπιμότητα και γι' αυτό παραφύση και ανάρμοστη χρήση, με άλλα λόγια παθολογική. Να γιατί ο Άγιος Μάξιμος εκφράζεται με πιο συγκεκριμένο τρόπο, κάνοντας λόγο για το πάθος αυτό και για τα υπόλοιπα. Ουδέν εν της ούση κακών, η μη η παράχρησης ή της επισυμβαίνει εκ του νου αμελίας περί την φυσική γεωργία. Φυσική γεωργία είναι καλλιέργεια της φύσης. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος, όταν υπενθυμίζει το πάθος της πορνείας, αναπτύσσει μία παρόμοια άποψη και υπογραμμίζει επομένως την ευθύνη του ανθρώπου στον έλεγχο των φυσικών κινήσεών του. Όταν της κινηθεί ούχ η φυσική δύναμη σε αυτόν εξερθήν εκ του όρου της φύσεως και γενέστε έξω εκ των οφειλωμένων βιάζεται, αλλά η προσθήκη «Ειν ποιούμεν επί τη φύση διά των αφορμών του θελήματος». Ο γάρ Θεός πάντα όσα επίησε καλός και εμέτρος επίησε και όσον το μέτρον της αναλογίας των φυσικός διάβαζε φυσικών, ορθώς εν ημίν φυλάτεται, το σου των εφυσικές κινήσεις ούδιν αντεβιάσαστε ημάς, εκ της οδού εξερθήν, αλλά μόνον εν εφτάκτης κινήσεις ή κινείται το σώμα. Υπάρχει κατάχρηση ή ακριβέστερα κακή χρήση όταν ο άνθρωπος κάνει χρήση της σεξουαλικότητας αποβλέποντας μόνο την αναφερόμενη σε αυτήν ειδονή. Όταν καθιστά την ειδονή σκοπό της δραστηριότητός του στο συγκεκριμένο τομέα.
Η στοχοθεσία αυτή είναι διαστροφική και παθολογική για αρκετούς λόγους. Κατά πρώτον, αρνείται ένα από τους πρωταρχικούς σκοπούς της σεξουαλικής λειτουργίας, τον προφανέστατο και αποτυπωμένο στην ίδια τη φύση, την τεκνογονία. Να γιατί ο Άγιος Μάξιμος παρατηρεί ότι κατά γενικό τρόπο η κακία εστίν η εσφαμένη χρήση των νοημάτων ή επακολουθεί η παράχρηση των πραγμάτων. Και αναφέρει ως παράδειγμα ότι επί της γυναικός η ορθή χρήση της συνουσίας ο σκοπός εστί της παιδοποιίας. Ο ουν εις την ειδονήν αποβλεψάμενος εσφάγει περί την χρήση, το μη καλόν ως καλόν γισάμενος, ο ουν τι ούτως παραχρείται γυναική συνουσιαζόμενος. Ωστόσο, ο σκοπός που μόλις αναφέραμε, μολονότι ουσιαστικός, δεν είναι ούτε ο μοναδικός, ούτε ο πλέον σημαντικός. Στο ανθρώπινο είδος, η τεκνογωνία μπορεί να εμφανίζεται περισσότερο ως φυσικό αποτέλεσμα της συνουσίας παρά ως ο ίδιος ο σκοπός της. Η σεξουαλική ένωση είναι κατά πρώτον ο ένας από τους τρόπους ένωσης άνδρα και γυναικός, μία από τις εκδηλώσεις της αμοιβαίας αγάπης τους, που μεταφέρει την αγάπη σε ένα ορισμένο επίπεδο της ύπαρξής τους, το σωματικό. Η αγάπη συνιστά τον πρώτο σκοπό της συνεύρεσης, καθώς ο άνθρωπος μπορεί να εισπράξει πολλές πνευματικές ευεργεσίες από αυτή, παράλληλα με τους υπόλοιπους τρόπους της συζυγικής ένωσης. Πρέπει ωστόσο να οριστεί με ακρίβεια ότι η θεώρηση της συζυγικής αγάπης γίνεται μέσα από την χριστιανική προοπτική. Είναι η ένωση των δύο προσώπων, δηλαδή δύο υπάξεων που κατανοούνται αφενός μεν στην ολοκλήρωσή τους και αφετέρου στην πνευματική τους φύση, εν Χριστώ και για την Βασιλεία. Η ένωση επισφραγίζεται ως προς τη φύση και το σκοπό της με τη χορήγηση της χάρης του Αγίου Πνεύματος μέσα από το μυστήριο του γάμου. Η συγκεκριμένη αντίληψη υποτάσσει τη συνουσία, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους τρόπους, η ένωση των συζύγων στην πνευματική διάσταση της ύπαρξής τους και της αγάπης τους. Η σεξουαλική ένωση οφείλει κατά αυτόν τον τρόπο να προηγείται οντολογικά μέσω της πνευματικής ένωσης, η οποία της παρέχει το νόημα και την αξία της. Μόνο κατά το λόγο τούτο μπορεί να σέβεται το σκοπό της, όπως και αυτόν της φύσης των όντων τα οποία οδηγεί σε κοινωνία. Όταν η συνεύρεση βιώνεται ανεξάρτητα από το πνευματικό της περιεχόμενο και γίνεται μόνο για την αισθητή ειδονή που πορίζει, τότε αναπόφευκτα ακροτηριάζει τον άνθρωπο, διαταράσσοντας τη φυσιολογική τάξη της σχέσης του με τον Θεό, τον εαυτό του και τον συνάνθρωπό του. Πρώτον, η επιθυμία της σεξουαλικής ειδονής κατά αποκλειστικότητα που χαρακτηρίζει την πορνεία κινητοποιεί την επιθυμητική δύναμη του ανθρώπου και την αποστρέφει από το Θεό, ο οποίος έπρεπε να αποτελεί τον ουσιαστικό στόχο του. Σκοτισμένος από την πνευματική ειδονή που το πάθος του προσφέρει, ο άνθρωπος στερείται της πνευματικής απόλαυσης των ανώτερων αγαθών της Βασιλείας. Η πορνεία, όπως όλα τα άλλα πάθη, βλέπουμε ότι οδηγεί στην ανατροπή των αξιών στο υψηλότερο επίπεδο. Οδηγεί το Θεό σε δεύτερο επίπεδο. Τον γυσμονεί και τον αρνείται, πθέτοντας στη θέση του την ειδονή των αισθητών. Κατά γενικό τρόπο προσπερνά με τη σάρκα το πνεύμα στην ύπαρξη του εμπαθούς. Η επιθυμία, γράφει ο Άγιος Μάξιμος, της μιας και μόνης αφετίστε και απαθούς αιτίας και φύσεως ποιουμένη, τα μεταυτήν ερασμιότερα και δια τούτο την σάρκα προτιμωτέραν τη θεμένη του πνεύματος και της των νοουμένων δόξιστε και λατμπρότητος επί υτερπεστέραν εργαζομένη την των φαινομένων απόλαυση. Όπως και οι υπόλοιποι τρόποι ένωσης στη φυσιολογική της λειτουργία, η σεξουαλικότητα διαυγάζεται εν το Θεό και επιταγεί στο επίπεδό της και κατά αναλογία την ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας, φάνοντας έτσι στο νόημα του μυστηρίου, διότι η σεξουαλικότητα αγιάζεται με το μυστήριο του γάμου, ολοκληρώνεται και μεταμορφώνεται πνευματικά με την αγάπη των συζύγων που ζουν εν Χριστώ. Αντίθετα, στην πορνεία γίνεται εμπόδιο στη συνάντηση του ανθρώπου με το Θεό. Πάβει να αποτελεί έκφραση σε ένα ορισμένο επίπεδο της αγάπης, η οποία στηρίζεται στο Άγιο Πνεύμα και επομένως να συνιστά κατά κάποιο τρόπο πνευματική πράξη ως καθοδηγουμένη από το Άγιο Πνεύμα. Τότε η σεξουαλικότητα καθίσταται καθαρά σε αρχική πράξη, συστρεφωμένη γύρω από τον εαυτό της, σκοτεινή και αδιαφανή σε κάθε υπέρβαση. Η ειδονή που πορίζεται ως αυτός σκοπός γίνεται απόλυτο για τον άνθρωπο. Το απόλυτο αυτό αποκλείει το Θεό και καταλαμβάνει τη θέση του. Με την πορνεία ο άνθρωπος γίνεται είδωλο της απόλαυσης. Δεύτερον, από τότε ο άνθρωπος δεν βλέπει πλέον το κέντρο της ύπαρξής του στην εικόνα του Θεού, της οποίας είναι φορέας,
αλλά στις σεξουαλικές του λειτουργίες. Κατά κάποιο τρόπο υποβιβάζεται και περιορίζεται σε αυτές. Αντίστοιχα, είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι ο γαστρίμαργος, κυριευόμενος από το δικό του πάθος, υποβιβάζει τον εαυτό του στις γευστικές και πεπτικές λειτουργίες του. Συνεπώς, ο άνθρωπος βρίσκεται εκτός κέντρου και ζει εκτός εαυτού, απαξενωμένος, αλωτριωμένος. Η σεξουαλική λειτουργία έρχεται να καταλάβει θέση υπερβολική και μάλιστα αποκλειστική στον άνθρωπο και υποκαθιστά την αγάπη με την ζωώδη και ενστικτόδη επιθυμία. Αυτό σημαίνει γιατί η λειτουργία αυτή δεν είναι υποταγμένη στην πνευματική αγάπη όπως οφείλει να είναι. Όπως παρατηρεί ο Άγιος Βασίλειος Αγγύρας, ο άνθρωπος θέτει την ψυχή του στο άρμα του σώματός του. Εσάρκες διδονών τα οικεία πραγματευσάμενη, τα σεν αυτές ψυχές το κατά αυτάς πάθη δουλευούσας ενώσωσιν, ακολούθημα των σαρκός κακών γινόμενε ψυχέ. Η τάξη των δυνάμεων του ανθρώπου αναστατώνεται. Η ύπαρξή του βιώνει μια βαθιά ανισορροπία στον βαθμό που ο νους, η θέληση, η ευαισθησία και η διάθεση πάβουν να υπηρετούν το πνεύμα, να πληροφορούνται και να καθοδηγούνται από αυτό. Γίνονται πλέον υπηρέτες της σεξουαλικής επιθυμίας στην αναζήτηση της ειδονής. Ο άνθρωπος κυβερνιέται από το ένστικτο και εξομοιώνεται προς τα ζώα. Με την πορνεία, πολλές σωματικές λειτουργίες βρίσκονται μακριά από το φυσιολογικό σκοπό τους, καθώς γίνονται όργανα της σεξουαλικής ειδονής. Η σημασία και το νόημα του βλέμματος που διαδραματίζει την επιτέλεση του συγκεκριμένου πάθους θεμελιώδη ρόλο προσφέρει ένα ιδιαίτερο διδακτικό παράδειγμα στην προσέγγιση του θέματος. Στην περίπτωση της παραφύσης χρήσης της διαστραμμένης ασκήσης της αντιγκυπτικής δύναμης, ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός δείχνει επαρκώς πως προκύπτει ο παθολογικός χαρακτήρας. Παρατηρεί ότι η καρδιά που βλέπει με επιθυμία, νοσή και ευθύρεται από το βέρος της σεξουαλικής επιθυμίας, καθώς νοθεύει το δώρο του βλέμματος που παραχωρείται από το δημιουργό του, θέτοντάς το στην υπηρεσία πονηρών πράξεων. Μπορούμε να πούμε ότι το σώμα κάτω από την επίρρεια της πορνείας βρίσκεται συνολικά σε εκτροπή από τη φυσική εντελεχειά του. Υπενθυμίζουμε ότι το σώμα του ανθρώπου καλείται, όπως και η ψυχή, να ενωθεί με το Θεό μέσω της αρετής και να αγιαστεί, θεωθεί, δοξαστεί και να εκφράσει από αυτό τον κόσμο τη δόξα του Θεού και τις απαρχές της Βασιλείας. Ο αραβώνας του πνεύματος στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας και την πατρική παράδοση μέσω της μεταμορφωτικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος αυτό. Οκείδατε, γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ου καίστε αυτόν. Δοξάσατε δι των Θεών εντός σώματι ημών. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου, είναι σαφές ότι ο φυσικός και φυσιολογικός προορισμός του σώματος είναι να αφιερωθεί στο Θεό, να δοξάσει το Θεό και να είναι πνευματοφόρο. Τα ίδια ισχύουν για την ψυχή με την οποία το σώμα είναι ενωμένο. Επιβεβαιώνοντας από την άλλη πλευρά ότι το σώμα ούτε πορνεία, ο Απόστολος Παύλος δηλώνει καθαρά ότι ο άνθρωπος κάνει παραφύση και ανάρμοστη χρήση του όταν το παραδίδει στο πάθος της πορνείας. Υποβιβάζοντας το σώμα του σε εργαλείο της σεξουαλικής ειδονής, ο άνθρωπος αρνείται και πάγει την πνευματική του διάσταση και τον υπερβατικό προορισμό του, περιφρονεί την εικόνα του Θεού σύμφωνα με την οποία πληλάστηκε και γίνεται τελικά εκλαθών, επιγείσμονας της ανθρωπίνης φύσεως. Βιαβηλώνει το εκφύσεως νερό και θεόμορφο κατά πατή των ναών του Θεού, κάνει το ναό του Αγίου Πνεύματος και τόπο προσευχής ένα κρυσφύγητο αχρίων και φαύλων μετατρέπει σε πόρνο, αυτό που μαζί με την ψυχή καλούνται να συναυθούν και να συναρμοστούν με τον Χριστό στην Εκκλησία και μέσα στο γάμο που είναι εικόνα αυτής. Ο πόρνος αγνοεί το θέγμα του Θεού σε ό,τι αφορά τη χρήση του σώματός του. Συνεπώς, εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει και αθετεί τον Θεόν τον κεδόντα το πνεύμα αυτού του Άγιου εις ημάς. Η πορνεία μπορεί να θεωρείται ως πηγή θανάτου για όλη την ύπαρξη. Όσο διάστημα οδηγεί τον άνθρωπο να απαρνείται την ίδια του τη φύση και να απορρίπτει εκείνον που του δίνει ύπαρξη, νόημα και ζωή. Οι προηγούμενες θεωρήσεις περί του ανθρώπινου σώμα δεν πρέπει να μας κάνουν να γυσμονήσουμε ότι αυτό δεν παρεμβαίνει πάντα στο πάθος της πορνείας ή ισοδύναμα, ότι συχνότερα εισέρχεται σε δεύτερο χρόνο και φάση. Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα είναι ψυχικής υφής πριν να είναι φυσικής. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας παρατηρεί ότι η όρεξη ούτου σώματος εστί καν
δια το σώμα αυτή γίνεται. Το σώμα συχνότατα οδηγείται στην αμαρτία από μια επιθυμία που γεννιέται στην καρδιά και αναπτύσσεται έως ότου προκαλέσει τη μετάβαση στη φυσική πράξη. Η σφοδρή επιθυμία της καρδιάς μοιάζει σαν να περιέχει ήδη εν σπέρματι όλο το πάθος και σαν να το εκφράζει ήδη πλήρως. Και αν αληθεύει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η επιθυμία μπορεί να υποκινείται και να γεννάται στην ψυχή από σωματικές κινήσεις και οθήσεις, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και εδώ ακόμα η ψυχή διατηρεί την πρωτοβουλία στο βαθμό που διαθέτει δύναμη να δέχεται την ανάπτυξη αυτών των δυνάμενων οθήσεων ή αντίθετα να αρνείται να δώσει συνέχεια σε αυτές. Ανεξάρτητα από την έκφραση των πραγμάτων, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το πάθος της πορνείας μπορεί να επιτεγείται με τη σκέψη μέσω της συντονίας των αναπαραστάσεων και πιο συγκεκριμένα των εικόνων. Ο Άγιος Μάξιμος γράφει ότι ως περ το σώμα έχει κόσμον τα πράγματα, έτσι και ο νους έχει κόσμον τα νοήματα. Και ως περ το σώμα πορνεύει μετά σώματος της γυναικός, ούτω και ο νους πορνεύει μετά του νοήματος της γυναικός δια της φαντασίας του ιδίου σώματος. Την γάν μορφήν του ιδίου σώματος βλέπει μιγημένην μετά της μορφής της γυναικός κατά διάνοιαν. Και επί των άλλων αμαρτημάτων ομοίως, άπεργα πράττει το σώμα κατ' ενέργειαν εις τον κόσμο των πραγμάτων, ταύτα πράττει και ο νους εις τον κόσμο των νοημάτων. Όταν οι παραστάσεις δεν προσφέρονται από τις αισθήσεις ή τη μνήμη, μπορεί να επινοούνται από τη φαντασία με την όθηση της επιθυμίας. Τούτο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για πραγματικές φαντασιώσεις ή παραστήσεις. Ιδιαίτερα με τη συμβολή της δύναμης μιας πολύ ισχυρής επιθυμίας ή με άμεση δαιμονική εισήγηση και υποβολή. Ο δαίμονας της πορνείας παρατηρεί ο Ευάγριος λέγεται αυτήν την ψυχήν την άρρηματα και πάγει να ακούει ποιή ως ορωμένου δήθεν και παρόντος του πράγματος. Η πορνεία λοιπόν οδηγεί αυτόν στον οποίον κατοικεί να ζει σε ένα κόσμο ειδόλων και φαντασμάτων. Τον βυθίζει σε χώρο μη πραγματικό. Τον παραδίδει σε παραγκήρημα και σε δαιμονικές δυνάμεις. Η αγάπη είναι άγγιγμα προς τον άλλο και ελεύθερο δώσιμο εαυτού. Καθένα από τα δύο πρόσωπα που ενώνονται δίνεται σε τον άλλον και το αναλαμβάνει σε σχέση αμοιβαιότητας. Μέσα από αυτή την κοινωνία ο καθένας πρωτίζει και ανοίγεται σε κάθε συνιστόσα της ύπαρξής του και μέχρι το άπειρο θείο στο βαθμό που όπως οφείλεται η αγάπη τρέφεται με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και βρίσκει το σκοπό της μέσα στην βασιλεία. Αντίθετα, η πορνεία είναι φύλαυτη διάθεση και αποκαλύπτει εγωιστική αγάπη του εαυτού. Ανακυκλώνει στον εαυτό του αυτόν που κυριεύει και τον αποκλεί εντελώς από τον άλλον. Εμποδίζει κάθε αμοιβαιότητα καθώς κάτω από την επιρροή της, ο εμπαθής δεν βλέπει τίποτε άλλο εκτός από το συμφέρον του. Δεν δίνει τίποτε στον άλλο ενώ θέλει αποκλειστικά να λαμβάνει από αυτόν με την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνεται στις εμπαθείς επιθυμίες της. Ό,τι τυχόν λαμβάνει το θεωρεί μάλλον κατάληξη της δικής της επιθυμίας παρά δώρο του άλλου. Ο εμπαθής μεταχειρίζεται τον άλλο για τον εαυτό του. Ο άλλος αποτελεί για αυτόν ένα απλό μεσολαβητή μεταξύ αυτού και του εαυτού του. Η πορνεία λοιπόν εχμαλωτίζει τον άνθρωπο στο εγώ της, πιο αυστηρά και περιοριστικά στον κόσμο που δεν αναπνέει και είναι κλειστός και απομονωμένος στη αρχική σεξουαλικότητά του. Τα ένστικτα και τα είδωλά του και τον αποκλεί εντελώς από τους άπειρους κόσμους της αγάπης και του πνεύματος. Τρίτον, όταν η πορνεία αποτελεί ειδονή μιας φανταστικής παράστασης και εικόνας του άλλου, αυτός δεν υπάρχει ως πρόσωπο ή ως πλησίον, αλλά ως φαντασιακό αντικείμενο κατανοούμενο με την προβολή των επιθυμιών του εμπαθούς. Μια τέτοια φανταστιακή θεώρηση του άλλου έχει κάποια επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο εμπαθείς ενδεχομένως θεωρεί τα υλικά όντα που αντιστοιχούν στο πάθος του μέσα στην πραγματικότητα. Αναπόφευκτα θα υπάρξει μια επιβολή του φαντασιακού στο πραγματικό με αποτέλεσμα τη θέαση ενός πραγματικού αλλοιωμένου από το φανταστικό. Η θέαση του άλλου στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο νοθευμένη και στρεβλή με το τέχνασμα και το σόφισμα κάποιου φανταστικού που θα προηγεί το αυτής, δηλαδή της θέασης. Όταν το πάθος επιτελείται στα πλαίσια άμεσης σχέσης με ένα πρόσωπο υλικό και παρόν, λειτουργεί μειωτικά για το πρόσωπο. Μέσα στην πορνεία ο άλλος δεν συναντάται ως πρόσωπο, δεν κατανοείται στην πνευματική του διάσταση, στη θεμελιώδη πραγματικότητα του κατοικώνα Θεού, δημιουργήματος. Υποβιβάζεται σε αυτό που στην εξωτερική του εμφάνιση είναι επιδεικτικό να απαντήσει στην ειδονική επιθυμία του εμπαθούς.
Καθίστα το απλό όργανο ειδονής και αντικείμενο για τον εμπαθή. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εσωτερικότητά του δεν ομολογείται, καθώς και κάθε διάσταση της ύπαρξής του που υπερβαίνει το σεξουαλικό επίπεδο, όπως ιδιαίτερα αυτές της συνείδησής του, της ανώτερης ευαισθησίας και της θέγησης. Ο εμπαθής από την άλλη πλευρά αγνοεί την ελευθερία του άλλου, στον βαθμό μάλιστα που έχει υπόψη μόνο την ικανοποίηση της δικής του επιθυμίας, η οποία συχνότητα παρουσιάζεται σε αυτόν ως απόλυτη ανάγκη, αγνοεί και την επιθυμία του άλλου. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, ο άλλος δεν αναγνωρίζεται πλέον ούτε η διαφορετικότητά του, ούτε ο μοναδικός χαρακτήρας της προσωπικής ιδιοσυστασίας του είναι σεβαστή. Αυτά μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο μέσω από την έκφραση της ελευθερίας του και την εκδήλωση των ανώτερων σφαιρών της ύπαρξής του. Τούτο συμβαίνει καθώς λόγω της πορνείας οι ανθρώπινες υπάρξεις περιορίζονται στη γενικότατη και ζωώδη διάσταση της αρχικής σεξουαλικότητας και γίνονται παρακτικά πανομοιότυπες και απαράλλακτες με αντικείμενα. Φαίνεται λοιπόν ότι κάτω από την επίρρεια της πορνείας ο άνθρωπος βλέπει τον πλησίον όπως δεν είναι. Δεν τον βλέπει όπως είναι. Με άλλα λόγια, αποκτά φαντασιακή και παραγερματική θέαση εκείνον που το πάθος τον οδηγεί να συναντήσει. Από τότε όλες οι σχέσεις του με αυτούς είναι εντελώς διαστραμμένες. Ο παθολογικός και παθογόνος χαρακτήρας της πορνείας έχει δειχθεί επαρκώς στα διάφορα επίπεδα, ώστε να αντιληφθούμε καλά ότι οι πατέρες την αξιολογούν συχνά ως νόσο και βλέπουν σε αυτή μια μορφή μανίας και αφροσύνης. Ο Μέγας Βασίλειος, υπενθυμίζοντας ιδιαίτερα ότι η ψυχή εμπλέκεται στο πάθος, αυτό γράφει: «Επιθυμία νόσος εστί ψυχής». Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός λέγει ότι η καρδία που βλέπει με επιθυμία νοσεί και είναι τραυματισμένη από το πάθος. Σε άλλο σημείο αξιολογεί το ίδιο πάθος ως κακοήθη νόσο ή απλά νόσο και κάνει λόγο για το νοσούντα νου εξαιτίας των προσβολών της. Για να δηλώσει το πάθος αυτό, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος ομιλεί για την νόσον της ειδονής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την χαρακτηρίζει, όπως ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός, ως κακοήθη νόσο και λέγει από την πλευρά του: «Οφθαλμία χαλεπή μοιχεία των οφθαλμών εστί το νόσημα, ούτων του σώματος αλλά πρώτερων των της ψυχής». Συχνότερα η πορνεία θεωρείται ως μορφή μανίας. Ο Μέγας Βασίλειος βλέπει στις εκδηλώσεις του πάθους πάντα όσα γλιτώσας έργα και παραφόρου ψυχής. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας γράφει: «Έστιν εν της ειδιπαθέσιν έκνουν τεινά και εξαιστικότητα των πάσχοντα απεργαζόμενων. Λογικής και αλόγου ουσίας εν εφέσιδη είναι εκεί με μεθυσμένων». Ο ίδιος λέγει ακόμη: «Ο δε της πορνείας δαίμων, πολλάκις των γεμών ανούν σκοτήσας και επί ανθρώπων ποιήν εκείνα παρασκευάζει άπερ οι εξαιστικότες». Οι παράφρονες δηλαδή, οι άφρονες, οι ανόητοι, οι αιμανείς μόνον εργάζονται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος καταγίνεται να δείξει πως το πάθος εξαπατά τη διάνοια του ανθρώπου και σκοτίζει, διαγείρει, γυμμένεται και ενοχεί την ψυχή του. Όταν γάρ υπό ασεργούς επιθυμίας αλλό η ψυχή καθάπερ νέφος και αχλής τους του σώματος οφθαλμούς ούτω της διανοίας των προορατικών προκαταλαβούσα εκείνη ουδένα αφήει συνειδήν περαιτέρω. Αλλά υπό της επιβουλής εκείνης τυραννηθήσα λοιπόν ευκαταγόνιστος υπό της αμαρτίας γίνεται και καθάπερ τείχος αθυρίδωτος πρώτων οφθαλμών εγερθείς ούκ αφήσει την ακτίνα της δικαιοσύνης ελάμψε τη διανία των λογισμών των ατόπων της επιθυμίας πάντοθεν αυτήν επιτυχισάντων. Και απαντά αυτό τότε η πορνεύομένη γενή πρώτων οφθαλμών, πρώτης διανίας πρώτων οφθαλμών εστόσα και φαινομένη, και ως περί υπεπειρωμένη καν εν σταθερά με συμβρία υπ' αυτού του ουρανού το μέσον εστικότες όσιν, ού παραδέχονται το φως εγκεκλεισμένων αυτής των ομάτων, ούτω δί και ούτη, καν μοίρια πάντοθεν αυτής ενυχή σωτήρια δόγματα, το πάθη τούτο προκατηλημένη την ψυχήν, πάση της τιού της λόγης αποφράτουσε την ακοήν. Ο ίδιος Άγιος σε άλλο σημείο χαρακτηρίζει την τρεφή και την απόλαυση στις οποίες αποσκοπεί η πορνεία ως μητέρα παραφοράς. Οι πατερικές διδαχές σχετικά με την πορνεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τρία είναι τα κύρια παθολογικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου πάθους. Όπως είχαμε ήδη τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε στα αποσπάσματα που παρατέθηκαν παραπάνω. Πρώτον, η αταξία και η ταραχή της ψυχής που συνοδεύουν την επιτέλεση της πορνείας από τη γέννηση της επιθυμίας μέχρι την ικανοποίηση των κορεσμών της. Δεύτερον,
Η ανησυχία απακολουθεί το πάθος από την αρχή. Στην αναζήτηση του αντικειμένου του και στην επεξεργασία των μέσων που επιτρέπουν να το φτάσει με οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό, ιδιαίτερα την αβεβαιότητα, την αγωνιώδη αναμονή του αντικειμένου και το φόβο της απώλειάς του. Παρόμοια ανησυχία ακολουθεί την ικανοποίηση της επιθυμίας. Η ειδονία εξαφανίζεται σχεδόν αμέσως μετά την εμφάνισή της, εγκαταλείποντας στην ψυχή μία πικρή γεύση. Η έντασή της είναι τόσο μεγαλύτερη όσο ο άνθρωπος είχε καταστήσει την ειδονία απόλυτο μέγεθος και όσο ανέμενε από αυτή την τέλεια και πλήρη ικανοποίηση. Ο εμπαθής παρουσιάζει τότε το αίσθημα της στέρησης, συνοδευόμενο από αγωνία και ακόμη μερικές φορές από θλίψη και αδημονία. Πιστεύει ότι θα μπορέσει να θεραπεύσει την κατάσταση της ψωδίνης που βιώνει υπό την επίρρεια του πάθους του με την ανανέωση της ειδονής. Κατά αυτόν τον τρόπο η μόλις ικανοποιηθήσα επιθυμία ξαναγεννιέται εξ αρχής μαζί με τις αντίστοιχες ανησυχίες. Η ανησυχία είναι τόσο μεγαλύτερη όσο η επιτέλεση του πάθους συντηρεί και ενισχύει τη δύναμη της επιθυμίας που την εκφράζει, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη σημασία που αποδίδεται στην ειδονή. Αυτό αφενός μεν καθιστά τις δυσκολίες που αναπόφευκτα συναντώνται για την ανανέωση της ικανοποίησης της επιθυμίας πιο επώδυνες και μάλιστα τόσες φορές όσες το απαιτεί το πάθος, και αφετέρου δε καθιστά οδυνηρότερη τη διάψευση της ελπίδας που προκύπτει από την απόκληση μεταξύ της ειδονής που ανέμεινε ο εμπαθής και αυτής που η ικανοποίηση της επιθυμίας του απέφερε. Τρίτον, ο σκοτισμός του νου, της διάνοιας της συνείδησης και η απώλεια της κρίσης. Πέρα από τα τρία κύρια αυτά αποτελέσματα, το πάθος έχει ως συνέπειες την άμβληση και ενάρκωση του νου και την επιβάρυνση της ψυχής. Ασκεί σε όποιον το κυριεύει πραγματική τυραννία, μεγαλύτερη από όλα τα υπόλοιπα πάθη εξαιτίας της ασυνήθης της ισχύως του. Γράφει επί τούτου Άγιος Γρηγόριος Νήσις: «Πολλών όντων παθών άτους λογισμούς των ανθρώπων καταγωνίζεται, ουδε μίαν καθημών ισχύν έτερον πάθος έχει το σάφτην ως προς την όσον της ειδονής εξισούστε. Για το λόγο αυτό δύσμαχος και δυσανταγωνιστός πολέμιος ημών η ειδονή εστί». Ένας άλλος λόγος είναι η επιληκτική ταχύτητα δράσης του δαίμονα που προτρέπει στην πορνεία. Καταστρέφει τις αρετές όπως και όλα τα υπόλοιπα πάθη, γεννά στην ψυχή αντίστοιχα όλων των ειδών τις πονηρές διαθέσεις και στάσεις και ειδικότερα την απουσία του φόβου του Θεού, την απέχθεια για την προσευχή, την αγάπη του εαυτού, την αναισθησία, την προσκόλληση στον κόσμο, την απελπισία. Σημειώνουμε για να ολοκληρώσουμε ότι το πάθος της πορνείας ευνοείται στη γέννηση, τη διατήρηση και την ανάπτυξή του κυρίως από τρεις τύπους εμπαθούς συμπεριφοράς: την υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία, την κατάκριση του πλησίον, την αφθονία τροφής και ύπνου.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Είναι μια συνέκδοση της σειράς Μητρόπολης Καριστίας και της σειράς Μητρόπολης Χαλκίδος. Ο τίτλος του μικρού αυτού βιβλίου είναι «Μαρτύριον της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής». Συγγραφή Ιωάννου Πρεσβυτέρου Ευβίας. Έκδοσης 2015. Ανοίγοντας τις πρώτες σελίδες διαβάζουμε «Εις μνήμην μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρού Νικολάου, Σελέντη, επί τη συμπληρώση 40 ετίας από της εις Κύριον εκδημίας αυτού 1975 έως 2015. Απολυτίκιον της Αγίας, ήχος πρώτος. Την σπουδήν σου τη κλίση κατάλληλον εργασαμένη φερόνιμε, την ομώνυμόν σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε Παρασκευή αθληφόρε. Όθεν προχέεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών.

Πρόλογος. Είναι γεγονός ότι τους Αγίους εθαυμάστοσεν ο Κύριος. Δοξάζουν οι άγγελοι και τιμούν οι άνθρωποι. Οι Άγιοι όμως δεν αρκούνται στο θαυμασμό των θεατών από τις κερκίδες, αλλά επιθυμούν και επιζητούν συναγωνιστά στον Στίβο. Το διπλό αυτό σκοπό επιδιώκει και το ανάτυπον αυτό με το συναξάριον της Αγίας Παρασκευής. Οι ιερές Μητροπόλεις Καριστίας και Χαλκίδος το προσφέρουν δωρεάν στους πιστούς ως εισιτήριον ελευθέρας εισόδου στο στάδιο της ζωής του μαρτυρίου και της δόξης της Αγίας με ευχαριστία στον ελογιμότατον Κύριον Σωτήριον Μπαλατσούκα δια την άδεια της εκδόσεως και επιμελίας του κειμένου με την ευχή την επιμελή και με καλή διάθεση μελέτη ώστε η χάρις της να βοηθήσει στον θαυμασμό, στη μίμηση, στη μέθεξη, στον αγιασμό και στη θέωση συν πάση της Αγίης. Οι εκδότες, ο Καριστίας Σεραφείμ, ο Χαλκίδος Χρυσόστομος. Οι Μητροπολίτε, ο Καριστίας Σεραφείμ, ο Χαλκίδος Χρυσόστομος, 29 Ιουλίου 2015, προς τον ελογιμότατον Κύριον Σωτήριον Μπαλατσούκα, εις Τρίκαλα, ελογιμότατε. Μελετώντας το βιβλίο «Βυζαντινά Αγιολογικά Κείμενα» τόμος Β, το οποίον μας αποστήλατε τιμής ένεκεν, έβρωμεν εν αυτό και λίμα υπό τον τίτλον «Μαρτύριον της Αγίας Παρασκευής». Αναγνώσαντες, είδομεν ότι πιθανός συγγραφέας είναι ο Ιωάννης ο Ευωεύς και αυτό μας συνεκίνησε, παρεκίνησε και συγκέντρωσε περισσότερος την προσοχήν. Εις την μελέτην διεπιστώσαμε τα βάθη του πνεύματος και τα κάλλη του φθέγματος αναφορικά με την ζωή της Αγίας Παρασκευής. Έκρινα δε καλόν ο πρώτος των υπογεγραμμένων Μητροπολίτης ως προεξάρχων της πανηγύριος της Αγίας Παρασκευής εις Χαλκίδα και αιών ομιλητής να αναγνώσω αποσπάσματα εκ του βίου της Αγίας μετά από σύντομον εισαγωγήν με αναμετάδοση από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η γενική εντύπωση υπήρξε πολύ καλή, η κρίση ευνοϊκή και η επιθυμία άμεση δια την αυτοτελή έκδοση και την ευρυτέρα κυκλοφορία. Τα ανωτέρω αποτελούν κοινήν πεποίθηση ημών των Μητροπολιτών Καριστίας και Χαλκίδος και απόφαση δια την από κοινού έκδοση. Πειθόμενοι τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και υπάκουοι στην τάξη, παρακαλούμεν όπως μας παράσχεται την άδεια εκδόσεως ανατύπου εκ του συναξαρίου μαρτυρίου της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής, προκειμένου να κυκλοφορήσει εις χιλιάδες αντίτυπα ο βίος της Οσίας, αφού γίνει βεβαίως ειδική μνήα και ευχαριστία όσον αφορά εις την ημετέραν ελογιμότητα. Εν ελπίδη ότι η πολιούχος της Χαλκίδος και τα εν καριστία σεβάσματα της Αγίας Παρασκευής συνευδοκούν, οι πιστοί θα τύχουν του εφετού, θα χαρούν και θα οικοδομηθούν. Ευχαριστούντες και ευχόμενοι οι Μητροπολίτε, ο Καριστίας Σεραφείμ, ο Χαλκίδος Χρυσόστομος.

Γυρίζοντας σελίδα, αγαπητοί μας ακροατές, διαβάζουμε και τη σύντομη απάντηση του κυρίου Μπαλατσούκα προς τους Μητροπολίτες. 37 Μου 2015 προς τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Καριστίας και Σκύρου κύριων κύριων Σεραφείμ, Χαλκίδος κύριων κύριων Χρυσόστομων. Σεβασμιότατη, εις απάντηση του από 29 Εβδόμου 2015 εγγράφου ημών προς την ταπεινότητα ημών, δια του οποίου ετίσθε άδειαν εκδόσεως ανατύπου του Συναξαρίου Μαρτυρίου της Οσιομάρτυρας Αγίας Παρασκευής, συγγραφή Ιωάννου Πρεσβυτέρου Ευβίας, προκειμένου να κυκλοφορήσει εις χιλιάδες αντίτυπα προς οικοδομή των πιστών, εκθήμως παρέχομεν ημίν την ετουμένην άδειαν. Τούτο σαφέστατα δεικνύει τόσον την ιδιαιτέραν αγάπην και εμπρέπουσαν τιμήν εις την Αγίαν, όσον και την επιστημονικήν και εν γέννη πνευματικήν ενασχόλησιν και ευαισθησίαν ημών, δια την ωφέλιαν του Χριστεπονήμου πληρώματος. Επίδε τούτης διατελούμεν με τα βαθυτά του σεβασμού και πολλής οικής αγάπης. Σωτήριος Γιώτα Μπαλατσούκας. Δόκτωρ Σωτήριος Γιώτα Μπαλατσούκας, αναπληρωτής καθηγητής. Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε μία έγχρωμη αγιογραφία της Αγίας Παρασκευής, στολισμένη με τα διάφορα μαρτύρια και τους σταθμούς της ζωής της Αγίας.

Εισαγωγή. Η Αγία Παρασκευή, εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και η Παρασκευή Μάρτης του 1ου αιώνα που τιμάται 26 Φεβρουαρίου και Παρασκευή Οσία η Επιβατινή του 11ου αιώνα που τιμάται 14 Οκτωβρίου. Η Αγία λοιπόν Παρασκευή, η Μεγαλομάρτης ή Οσιομάρτης, εορτάζει στις 26 Ιουλίου. Έζησε τον 2ο αιώνα και περιπλανήθηκε σε πολλές περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ενώ σύμφωνα με την παράδοση κατάφερε να μεταστρέψει στον χριστιανισμό τον αυτοκράτορα Αντωνίνο. Δεν υπάρχουν πρωτοβυζαντινά κείμενα που να αναφέρονται στον βίο της Αγίας. Το πρώτο κείμενο που γράφτηκε για αυτήν είναι ο βίος του Ιωάννου της Ευβίας, το οποίο συνετέθη περί τα μέσα του 8ου αιώνος. Ο Ιωάννης Ευβίας είναι γνωστός από ορισμένες ομιλίες με θέματα ευαγγελικές, περικοπές, παραδείγματος χάρη η Ανάσταση του Λαζάρου και η Σφαγή των Ηπίων. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Ιωάννης δεν πρέπει να συνδεθεί με την Ευβία, αλλά με την Ευαρία της Συρίας ή την Εύρια της Ηπείρου. Ορισμένα χειρόγραφα τον ονομάζουν επίσκοπο, εσφαλμένα όμως. Το παρόν κείμενο, όπως το εκδίδει ο Χαλκίν, παρουσιάζει σημαντικά γραμματικά και συντακτικά λάθη. Ο Χαλκίν προτείνει πιθανές διορθώσεις στο κριτικό υπόμνημα της εκδόσεώς του, στο οποίο παραπέμπουμε τον φιλέρευνο αναγνώστη. Οπωσδήποτε, στην Χαλκίδα της Ευβίας υπήρχε βυζαντινός ναός της Αγίας Παρασκευής. Εγκόμιο της Αγίας συνέθεσε τον 13ο αιώνα και ο Κωνσταντίνος Ακροπολίτης. Επειδή σε ένα εικονογραφημένο χειρόγραφο του 9ου αιώνος που βρίσκεται στο Παρίσι, η Αγία απεικονίζεται να κρατά τα σύμβολα του πάθους του Κυρίου, ορισμένοι ερευνητές θεώρησαν ότι η Αγία δεν είναι ιστορικό πρόσωπο, αλλά αποτελεί τρόπον την απροσωποποίηση της Αγίας Μεγάλης Παρασκευής. Ωστόσο, η άποψη αυτή ελέγχεται ως αβάσιμη.

Ας ξεκινήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, να διαβάζουμε το βίο. Θα διαβάσουμε το αρχαίο κείμενο σε παραβολή με τη μετάφραση. Μηνύ Νοεμβρίο. Μαρτύριο της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής. Συγγραφή Ιωάννου Πρεσβυτέρου Ευβίας.

Πρόλογος. Θαυμαστέ μεν εις ακοήν, πάσε ετών μαρτύρων και αγίων μνήμε. Θαυμαστότερος δε άρα ο υπομείνας αυτά πάντα, καθώς και οι αφημόνοι μνούμενοι πάντες άγιοι. Πόσε κατόρθωσαν την ζωήν πάντες δι τούτο θαυμάζειν, πώς υπέφερον τους πειρασμούς, πώς υπήσαν τους εμπεγμούς, τους διωγμούς, τας μάστιγας. Ταύτα δε πάντα υπέμειναν είναι των Χριστών μόνον κερδίσωσιν κατά την του μεγάλου Παύλου φωνήν. Ουδέν ημάς δινήσετε χωρίσε υπό την του Κυρίου αγάπην. Και πάλιν σκύβαλα ηγούμε τα πάντα είναι σε μόνον κερδίσω. Εδώ να σημειώσουμε ότι για την ακρίβεια και για πρακτικούς λόγους διατήρησαν οι εκδότες ως έχει το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο του F. Χαλκίν, τους γαλλικούς τίτλους, τους οποίους μετάφρασαν και πέρασαν στο νεοελληνικό. Ας δούμε τη μετάφραση. Μαρτύριον της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής, συγγραφή Ιωάννου Πρεσβυτέρου Ευβίας, πρόλογος. Είναι άξιοι θαυμασμού όσοι ακούν τους βίους των μαρτύρων και των Αγίων. Πιο αξιοθαύμαστος είναι αυτός που υπέμεινε όλα αυτά, τα βασανιστήρια δηλαδή, και όλοι οι Άγιοι που τιμούνται από εμάς. Πρέπει αυτό να θαυμάζουμε, δηλαδή ποια κατορθώματα πέτυχαν στη ζωή τους, πώς υπέφεραν τους πειρασμούς, πώς αντιμετώπισαν τις κοροϊδίες, τους διωγμούς, τα βασανιστήρια. Όλα αυτά τα υπέμειναν για να κερδίσουν μόνο το Χριστό, σύμφωνα με τα λόγια του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, προς Ρωμαίους 8.35, και όλα τα θεωρώ σκουπίδια, ανώφελα δηλαδή, για να κερδίσω μόνο εσένα, προς Φιλιππισίους 3.8. Παιδική ηλικία της Παρασκευής. Διαβάζουμε πρώτα το αρχαίο. «Εις δε εστίν τούτων απάντων και αφημών υμνουμένη Παρασκευή, το πανώσιον όνομα, οι ταύτης μεν γεννήτορες των διαφανών και πλουσίων όντων και ευσεβία συζώντες, και καρπός κοιλίας αυτής ούχι υπήρχεν. Τίνιν καθεκάστην το θείον οικετεύοντες δούνε αυτή σπέρμα. Τίνιν μεν ο Θεός, ο τα πάντα ειδός πριν γενέσεως αυτόν ήδη ότι ή και σπέρμα τούτης παρασχή, αυτό δε καθιερωθεί. Και δέδοκεν αυτής κλάδων πολύκαρπων, τίν των θείων εντολών αυτού γέμοντα. Γενωμένη σούν αυτής 12 ετούς, απορφανιστήσα των γονέων των πλούτων εαυτής της πένηση μετέδωκεν και αυτήν αποθρίξασα το μοναχικόν σχήμα μετέβαλε και σκληραγωγία και νηστείες και αγρυπνίες σε αυτήν εσχόλαζεν. Δια τούτο προέκοπτε σοφία και εφωτιστής υπό του Αγίου Πνεύματος εμοιήτω διηνεκός περί του εσταυρωμένου Χριστού και δι άγγελος ως εν αποκαλύψει ταύτη την Θεοσέβη εν εκδιδάσκει και δι αριδήλος έκτοτε των Χριστών πανταχού διεκήρυτεν. Δηλαδή, στη μετάφραση, παιδική ηλικία της Παρασκευής. Μια από όλους αυτούς είναι και η Παρασκευή, που υμνείται από εμάς το Πανάγιο όνομά της. Οι γονείς της ήταν από τους πιο επιφανείς και πλούσιους και ζούσαν με ευσέβεια και δεν είχαν παιδιά. Κάθε μέρα λοιπόν παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει απόγονο. Ο Θεός λοιπόν, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα πριν από τη γέννησή τους, γνώριζε ότι αν τους χαρίσει παιδί, θα αφιερωθεί σε αυτόν και τους έδωσε παιδί γεμάτο χάρες, γεμάτο με τις θεϊκές ευλογίες. Όταν λοιπόν αυτή έγινε 12 χρόνων, αφού έμεινε ορφανή από τους γονείς της, μοίρασε όλα τα πλούτη της στους φτωχούς και η ίδια έλαβε το μοναχικό σχήμα. Εδώ, σημειώνουν οι εκδότες, πρόκειται για αναχρονισμό, εφόσον η παράδοση του μοναχικού σχήματος έγινε μετά τους διωγμούς, τον 4ο αιώνα, από τον Άγιο Παχώμιο της Αιγύπτου και περνούσε τη ζωή της με σκληραγωγία, νηστείες και αγρυπνίες. Εξαιτίας αυτού, προόδευσε στη σοφία και φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, γνώριζε συνεχώς περισσότερα για τον Σταυρωμένο Χριστό και ένας άγγελος αποκαλύφθηκε σε αυτήν και της δίδαξε την ευσέβεια προς το Θεό. Από τότε φανερά παντού δίδασκε το Χριστό.

δικαστής της ζητάει να θυσιάσει στους θεούς. Το αρχαίο κείμενο. Τίνιν διαβάλλεται προς τον ηγεμόνα της πόλεως και θα τον ορίζει η παραγενέστε. Ήθ ούτως αυτής παραγενωμένης λέγει προς αυτήν. Τι εισί ταύτα α ακούω παρασού γεγεννημένα, άρα αληθώς είναι ότι τη ημετέρης θεής ου λατρεύεις, αλλά αριδήλος των Χριστών πανταχού κηρύττεις. Η δε μακαρία αφόβος προς αυτόν λέγει, αληθώς ναι βασιλεύ, το Χριστό λατρεύω, και τι τούτου ερασμιότερον, και γάρ ήκουσα τούτου λέγοντος, εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί που μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Τούτου ουν καγώ συνέπομαι βασιλεύ, ή να μη περιπατήσω εν τη σκοτία των ανοήτων ειδόλων, αλέξω το φως της αιωνίου ζωής. Είτε ο τύραννος με τα πάσης κολακίας αυτήν περιέπλακε λέγον, Παρασκευή ηλιόμορφε, θύσον της μεγής της θεής ημών και παύσον της φλιαρίας, μήπως εις οργήν κινήσεις τους μεγάλους θεούς και σύν σύ και ημείς το ζήν απολέσομεν. Η δε μακαρία φυσή, μη Κύριε, μη γέννητό μη θύσε θεής αψύχης, κοφής και αλάλης. Θεή, ή των ουρανών και την γη νου και ποιήσαν, συντριβήτωσαν υπό την σημείωση του τύπου του Σταυρού. Ο δε βασιλεύς είπε, «Μα τους αητήτους θεούς, Απόλλων άτε και Ηρακλήν, άρτε μήντε και Διόνυσον, ή ου θύσεις αυτής ολοψύχος, πικρής βασάνη σε παραδώσω». Η δε μακαρία λέγει, «Ω τετυφλωμένε πάσης αγαθοσύνης, πώς τούτο άμινον, θύσω θεής ματέης και ακαθάρτης, και θεών πλάστην και δημιουργών πάσης κτίσεως απαρνήσωμε, ουκ εσχήνει όλος θεούς αποκαλήν τους φωνείς και μεθύσους και μαλακούς. Θυμώθητη ανεδέστατε και βλέψον εις το ύψος του ουρανού και οικέτευσον των θεών του δόησή νουν και φως του πορευθύνε εις την αλήθειαν». Μετάφραση. Ο δικαστής τη ζητάει να θυσιάσει στους θεούς. Κατηγορείται λοιπόν στον ηγεμόνα της πόλης και αυτός διατάζει γρήγορα να παρουσιαστεί μπροστά του. Όταν αυτή παρουσιάστηκε της λέει «Τι είναι αυτά που ακούω ότι κάνεις, άραγε είναι αλήθεια ότι δεν λατρεύεις τους θεούς μας, αλλά φανερά παντού διδάσκεις για το Χριστό». Η μακαρία χωρίς φόβο του λέει «Αληθινά, ναι βασιλιά, λατρεύω το Χριστό, γιατί τι πιο αξιολάτρευτο υπάρχει από Αυτόν». Και άκουσα ότι αυτός λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αυτός που με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτόν λοιπόν και εγώ ακολουθώ βασιλιά, για να μην περπατήσω στο σκοτάδι των ανόητων ειδόλων, αλλά να έχω το φως της αιώνιας ζωής». Έπειτα ο τύραννος με κάθε κολακία την επενούσε λέγοντας «Παρασκευή, όμορφη σαν τον ήλιο, θυσίασε τους μεγάλους μας θεούς και σταμάτησε τη φλιαρία, μην τυχόν και οργήσεις εναντίον μας τους μεγάλους θεούς και μαζί με σένα και εμείς χάσουμε τη ζωή μας». Η μακαρία του λέει «Μη άρχοντα, ο Θεός να μη δώσει να θυσιάσω στους θεούς που είναι άψυχοι, κουφοί και άλαλοι. Οι θεοί που δεν δημιούργησαν τον ουρανό και τη γη θα συντριβούν μπροστά στο σημείο του Σταυρού». Ο βασιλιάς είπε «Στο όνομα των ανίκητων θεών, στον Απόλλωνα και τον Ηρακλή, την Άρτεμη και τον Διόνυσο, αν δεν θυσιάσεις σε αυτούς με την ψυχή σου, δηλαδή με τη θέλησή σου, θα σε παραδώσω σε φοβερά βασανιστήρια». Η μακαρία του λέει «Εσύ που δεν μπορείς να δεις κανένα καλό, πώς θεωρείς δηλαδή ότι αυτό είναι το καλύτερο, θα θυσιάσω στους θεούς που είναι ψεύτικοι και ακάθαρτοι και θα παρνηθώ το Θεό που είναι ο πλάστης και ο δημιουργός όλου του κόσμου. Δεν τρέπεσαι να αποκαλείς όλους τους φωνιάδες και τους μέθυσους και τους μαλθακούς θεούς. Κλείσε το στόμα σου, ανεδέστατε, και κοίταξε ψηλά στον ουρανό και παρακάλεσε το Θεό να σου φωτίσει το μυαλό για να οδηγηθείς στην αλήθεια».

διάφορα βασανιστήρια. Το αρχαίο πρώτα διαβάζουμε. «Ιτ ούν ταύτα ακούσας ο βασιλεύς, θυμού πληστής, και τις υπηρέτες προστάξας εκπυρώσες φοδρός κόρυθα, και κατά κεφαλής αυτής εμβληθεί, ό και ταχαίως εγένετο. Και αυτή αλόβητος διαμήνας αθείου αγγέλου επιστασία, ήτα ούν ο βασιλεύς λέγει, κόψατε τους μασθούς αυτής, και πορεύετε, βάλετε αυτήν εν τη δισοδεστάτη φρουρά, και τίνατε αυτήν δια τεσσάρων σκηνίων, και εν το στήθι αυτής επιθέντες λίθων ου μικρών. Τότε οι στρατιώτε το προσταχθέν ταχαίως επίησαν, και ειδού τη ώρα εκείνη εγένε το δόνος εν το τόπο εκείνο, ώστε και το δεσμοτήριον εκριζώθεν αρθήνε, και ο λίθος απ' αυτής ήρθει και ο κέτι εφάνει που τέθητε, και έμεινεν η Αγία Αυλαβής. Οι δε στρατιώτε θεασάμινοι το γεγονός έκραζον μεγάλη τη φωνή, αληθώς μέγας ο Θεός των χριστιανών, και ήλθον εν τη του Χριστού πίστη τότε άνδρες των αριθμών 71, οι και τα σκεφαλάς απετμήθησαν πάρα αυτά. Ο δε βασιλεύς πάλιν σφοδρότερον εκμανής, πέμψας με τα θυμού είναι και ναυτήν έμπροσθεν αυτού και λέγει αυτή, «Ουκ είπον σύ ότι ή μυθήσεις της θεής πολλές αν σε και δεινές τιμωρίες καθέξουσιν». Η δε λέγει αυτό, «Φεύ της τυλικούς ισανίας σου βασιλεύ, τι σου καταγελάσει σου την τυφλότητα, ουκ είπον σύ ότι το Χριστό μου μέλο νυμφευθύνε, και εσύ ουκ εσχήνει του λέγειν μη ταύτα». Ας δούμε τη μετάφραση. Διάφορα βασανιστήρια. Αυτά λοιπόν όταν άκουσε ο βασιλιάς, θύμωσε πολύ και διέταξε τους υπηρέτες του να ζεστάνουν πολύ μια περικεφαλαία και να τις την βάλουν στο κεφάλι. Και αυτό έγινε αμέσως, γρήγορα. Και αυτή έμεινε ανέπαφη χάρη στην προστασία του θεϊκού αγγέλου. Έπειτα ο βασιλιάς λέει, «Κόψτε τους μαστούς της και βάλτε την στην πιο βρώμικη φυλακή και δέστε την και τεντώστε την με σκοινιά και βάλτε πάνω στο στήθος της μια μεγάλη πέτρα». Τότε οι στρατιώτες αυτό που τους διέταξε έπραξαν γρήγορα και εκείνη τη στιγμή έγινε σεισμός σε εκείνο τον τόπο με αποτέλεσμα η φυλακή να γκρεμιστεί και η πέτρα που βρισκόταν επάνω της έφυγε και κανείς δεν ήξερε που πήγε και η Αγία παρέμεινε σώα. Οι στρατιώτες βλέποντας το γεγονός άρχισαν να φωνάζουν δυνατά «Είναι πράγματι μεγάλος ο Θεός των χριστιανών» και τότε επίστεψαν και έγιναν χριστιανοί 71 άνδρες και αυτοί αμέσως αποκεφαλίστηκαν. Ο βασιλιάς εξοργίστηκε περισσότερο και διέταξε γεμάτος θυμό να παρουσιαστεί μπροστά του και της λέει, «Δεν σου είπα πως αν δεν θυσιάσεις τους θεούς θα σε βρουν πολλές και φοβερές τιμωρίες?» Αυτή το απάντησε, «Αλίμονο, πόση ανοησία έχεις βασιλιά, ποιος δε θα γελάσει με τη δική σου τύφλωση? Δεν σου είπα ότι πρόκειται να νυμφευθώ το Χριστό μου και εσύ δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα?» Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας και δεν προλαβαίνουμε να τελειώσουμε το μικρό αυτό πόνημα των Μητροπολιτών. Θα το τελειώσουμε στην επόμενη εκπομπή, θα ολοκληρώσουμε δηλαδή το βίο της Αγίας Παρασκευής στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

0: Παναγία μου, Παναγία μου, μια σιρούκλα όμορφη. Λοιπόν, τι έχουμε, συμπαρουσιαστή από πίσω. Τον τζίρι μου έχω από πίσω, τον τζίρι μου. Λοιπόν. Για να διαβάσουμε. Μισό λεπτό να βρούμε Μαλεβιζό τι λέει ο Μανταλενάκης. Μπράβο σε όλους, ένα μεγάλο μπράβο και στο φίλο τον Νίκο για αυτά τα καταπληκτικά πράγματα, την ωραία δουλειά που έχει κάνει. Τέλεια. Λοιπόν, ο κόσμος θέλει μουσικούλα, αυτό καταλαβαίνω. Όλοι στέλνουν χαιρετίσματα. Η Βέρα Σουλτάτου λέει: σαρώνουμε απόψε, εκπομπάρα, ποιότητα, όντως η καλύτερη λίρα της Κρήτης. Πόσο με ηρεμούν, πόσο με μερακλώνουν. Λίγοι το έχουν καταφέρει αυτό. Στα χρονικά είναι συγκλονιστική. Η Βέρα η Σουλτάτου. Γεια στα Νόγια, γεια σου Βέρα και σε όλους την παρέα. Κώστα, τι λες να τους επέξω, Μαλεβιζωτάκι.
1: Πάμε, ναι.
0: Φύγαμε.

Αγαπητοί μου αδελφοί, στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ακούσαμε ένα λόγο του Κυρίου μας που πραγματικά συγκλονίζει. «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Σε αυτή τη μικρή φράση βρίσκεται, θα λέγαμε, το επιστέγασμα όλου του Θείου θελήματος. Ο Θεός της αγάπης μας ζητά να αγαπάμε. Και δεν μας ζητάει μόνο να αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν, τους δικούς μας ανθρώπους, τους φίλους μας, εκείνους με τους οποίους περνάμε καλά. Μας ζητά κάτι πολύ δυσκολότερο, να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Γιατί όμως ο Χριστός μας ζητάει κάτι τόσο δύσκολο? Γιατί ο Θεός μας δημιούργησε κατά τη δική του εικόνα. Και εφόσον ο Θεός είναι αγάπη, έτσι και εμείς δημιουργηθήκαμε με την ικανότητα να αγαπάμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος ανίκανος να αγαπήσει. Ακόμη και ο πιο κακός άνθρωπος κάτι αγαπά. Και αν δεν αγαπάει κανέναν, θα αγαπάει τουλάχιστον τον εαυτό του. Η αγάπη λοιπόν είναι μέσα στην ίδια την ύπαρξή μας. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η αγάπη μας προς το Θεό. Πλαστήκαμε για να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, ακόμη κι όταν απομακρύνθηκε από τον αληθινό Θεό, δεν σταμάτησε να Τον αναζητά. Έφτιαξε ψεύτικους θεούς. Ακολούθησε λάθος δρόμους. Αλλά πάντοτε η ψυχή του αναζητούσε το Θείο. Έπειτα υπάρχει αγάπη για τον εαυτό μας. Η σωστή αγάπη για τον εαυτό μας είναι φροντίδα του σώματος και της ψυχής, μέσα στην ευχαριστία προς το Θεό. Όταν όμως η αγάπη για τον εαυτό μας γίνει μεγαλύτερη από την αγάπη για το Θεό, τότε γίνεται φιλαυτία, εγωισμός, ναρκισισμός και αλαζονία. Και υπάρχει βέβαια η αγάπη για τους άλλους. Αγαπάμε τους γονείς μας, τα παιδιά μας, τα αδέλφια μας, τους συγγενείς και τους φίλους. Αγαπάμε τους δικούς μας ανθρώπους. Όμως αδελφοί μου, η αγάπη αυτή δεν είναι ακόμη η αγάπη του Χριστού. Γιατί ο Χριστός θέλει η αγάπη μας να μην έχει σύνορα, να φτάνει στους περιφρονημένους, στους αδυνάτους, στους ξένους, στους ανθρώπους που δεν μας προσφέρουν τίποτα και ακόμη περισσότερο να φτάνει μέχρι και τους εχθρούς μας. Εδώ βρίσκεται η κορυφή της χριστιανικής αγάπης. Γιατί είναι πολύ εύκολο να αγαπώ αυτόν που με αγαπάει. Είναι εύκολο να ευεργετώ εκείνον που με ευεργετεί. Είναι εύκολο να συγχωρώ εκείνον που μου ζητά συγνώμη. Αλλά τι γίνεται με εκείνον που με έβλαψε, με εκείνον που με προσέβαλε, με εκείνον που με συκοφάντησε, με εκείνον που μου έκανε μεγάλη αδικία? Πώς μπορώ να αγαπήσω έναν άνθρωπο που και μόνο στη σκέψη του ταράζεται η καρδιά μου? Εδώ το Ευαγγέλιο γίνεται πραγματικά ανατρεπτικό. Ο κόσμος λέει «να σου κάνουν ό,τι τους έκανες». Ο κόσμος λέει «να πάρεις το αίμα σου πίσω». Ο Χριστός λέει «αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Και αυτό δεν σημαίνει ότι το κακό γίνεται καλό, ούτε ότι πρέπει να δικαιολογήσουμε την αδικία. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο κακό που μας έγινε να δηλητηριάσει και τη δική μας καρδιά. Γιατί αν ο άλλος με έβλαψε και εγώ γεμίσω μίσος, τότε το κακό
συνεχίζεται μέσα μου. Γι' αυτό η αγάπη για τους εχθρούς χρειάζεται ταπείνωση και προσευχή. Και εδώ έχουμε ένα συγκλονιστικό βιβλικό παράδειγμα. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος λιθοβολείται από τους εχθρούς του. Εκείνοι τον σκοτώνουν. Και τι κάνει ο Στέφανος? Δεν καταργέται. Δεν ζητά εκδίκηση. Δεν παρακαλά τον Θεό να τους τιμωρήσει. Γονατίζει και προσεύχεται. «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην. Κύριε, μη λογαριάσεις αυτούς αυτή την αμαρτία». Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Και ο Στέφανος δεν το κατόρθωσε επειδή ήταν ένας άνθρωπος διαφορετικός από εμάς. Το κατόρθωσε επειδή η χάρη του Θεού είχε μεταμορφώσει την καρδιά του. Γι' αυτό και όταν εμείς λέμε «δεν μπορώ να συγχωρήσω», ίσως πρέπει να προσθέσουμε «δεν μπορώ μόνος μου». Και να γονατίσουμε μπροστά στο Θεό και να πούμε «Κύριε, δεν μπορώ να αγαπήσω αυτόν τον άνθρωπο. Δώσε μου εσύ τη δύναμη. Μαλάκωσε την καρδιά μου. Βγάλε από μέσα μου την πίκρα, την εκδίκηση και το μίσος». Γιατί η προσευχή για τους εχθρούς μας είναι ένα μεγάλο πνευματικό φάρμακο. Διαλύει τη σκληροκαρδία, σκορπίζει την πικρία, παγώνει τη διάθεση για εκδίκηση, φωτίζει την καρδιά, πλαταίνει την ψυχή. Και τότε ο άνθρωπος μπορεί σιγά σιγά να χωρέσει μέσα του ακόμη και εκείνον που τον πλήγωσε. Και εδώ αξίζει να θυμηθούμε ένα λόγο από το γεροντικό. Λέγεται ότι ο Αββάς Ζήνων έλεγε πως όταν ο άνθρωπος σηκώνει τα χέρια του στο Θεό για να προσευχηθεί, πρώτα πρέπει να προσευχηθεί με όλη του την ψυχή για τους εχθρούς του. Και τότε, όταν ζητήσει κάτι για τον εαυτό του, η προσευχή του θα είναι πιο ευπρόσδεκτη στο Θεό. Βλέπετε, αδελφοί μου, πόσο ψηλά βάζουν οι πατέρες τον πήχη. Εμείς πολλές φορές λέμε «Κύριε, βοήθησέ με», «Κύριε, φύλαξέ με», «Κύριε, δώσε μου ειρήνη, δύναμη, υγεία». Και ο γέροντας μας λέει «Πριν απ' όλα, προσευχή σου για εκείνον που σε πλήγωσε». Γιατί η προσευχή για τον εχθρό μας είναι ίσως η πιο δύσκολη προσευχή, αλλά και η πιο θεραπευτική για την καρδιά μας. Όταν μπορέσω να πω «Θεέ μου, ελέησε και αυτόν τον άνθρωπο», τότε κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει μέσα μου. Ας μην περιμένουμε λοιπόν να αισθανθούμε πρώτα αγάπη για να προσευχηθούμε. Ας προσευχηθούμε και η προσευχή θα αρχίσει σιγά σιγά να μαλακώνει την καρδιά μας. Αδερφοί μου, ο Χριστός σήμερα μας ζητά την πιο δύσκολη αλλά και την πιο υψηλή μορφή της αγάπης. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μας ζητά κάτι που μπορούμε να κατορθώσουμε μόνοι μας. Μας ζητά να αγωνιστούμε με ταπείνωση και προσευχή για να έρθει μέσα μας η χάρη του Θεού. Κι αν κάποια μέρα μπορέσουμε, έστω και λίγο, να προσευχηθούμε για εκείνον που μας πλήγωσε, τότε θα έχει γίνει κάτι πολύ μεγάλο μέσα στην ψυχή μας. Γιατί τότε θα έχουμε αρχίσει να μοιάζουμε στο Χριστό. Και όσο περισσότερο αγαπούμε όλους, ακόμη και τους εχθρούς μας, τόσο περισσότερο η ζωή μας γίνεται εικόνα του Θεού.
Ας ζητήσουμε λοιπόν από τον Κύριο αυτή τη χάρη, να μας δώσει ταπείνωση για να συγχωρούμε, δύναμη για να προσευχόμαστε και αγάπη για να μην κρατούμε μέσα μας κανέναν ως εχθρό. Και τότε θα μπορέσουμε να ζήσουμε πραγματικά τον λόγο του Κυρίου. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και τότε, με τη χάρη του Θεού, θα έχουμε αρχίσει να του μοιάζουμε. Αμήν.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Κατά το τελευταίο προσκύνημά μας στο Άγιον Όρος, τον Μάιο του 2018, ο σεβαστός και αγαπητός μοναχός Σιμεώνος Σταυρονικητιανός μου έκανε ένα πολύτιμο πνευματικό δώρο. Ένα μικρό βιβλίο με τον τίτλο «Μοναχική Απολογία», του οποίου η επιμελής ανάγνωση με γοήτευσε πνευματικά και άσκησε παιδαγωγία στην ψυχή μου. Για τον λόγο αυτό θέλησα σήμερα να το μοιραστώ μαζί σας, ελπίζοντας ότι θα δοκιμάσετε κι εσείς τα ίδια συναισθήματα. Γυρίστω εμπαρόδο ότι το βιβλίο αυτό το έγραψε ο ίδιος ο μοναχός Σιμεών, που είναι απόφυτος της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ασκείται πνευματικά πλέον των 40 ετών στο πνευματικά ανθυρό κοινόβιο του Σταυρονικήτα, στο Άγιον Όρος.

Γράφει λοιπόν ο μοναχός Σιμεών ο Σταυρονικητιανός. Πολύ πριν από τον ήλιο που ανατέλει από τις κορυφογραμμές της Αμοθράκης, πολύ πριν από τη θάλασσα που αποθέτει υποτακτικά τα μυστικά της στο ακρογιάλι του Σταυρονικήτα, πολύ πριν από τα όσα είδαμε και ακούσαμε θολά μέσα στον κονιορτό της ιστορίας, πολέμους, έρηδες, επιδρομές, άθλους ηρώων, ημωγές θυμάτων, θελήματα του όχλου και παρορμήσεις των μαζών που ο οχλολίδωρος και ενικτής στυλίτευσε. Πολύ πριν από επιστήμες και θρησκείες, φιλοσοφίες και ιδεολογίες, συστήματα και θεωρίες και άλλα εφευρήματα ποικίλων λαοπλάνων, των πλέον πολυπλόκων τεχνολογικών επιτευγμάτων και που κατάληξή τους ήταν η απώλεια. Πολύ πιο πριν από λοιμούς, λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς που δεν προλάβαιναν οι ζωντανοί να θάβουνε τους πεθαμένους. Πολύ πριν από τους σοφούς που θέλησαν να γίνουνε ταγί, να οδηγήσουν τους πολλούς και είπαν «Αυτό είναι έτσι διότι βασίζεται σε εκείνο». Πολύ πριν και πολύ ύστερα από όλα αυτά και άλλα ακόμα, ο νου καίστην αριθμός, παραδομένα πλέον στη λήθη, και που τα ανέστησε με τη μεγαλειώδη άσκησή της η Παρθένος και τα προσέφερε θυσία ζώσα, άμωμη, για να έρθει η στιγμή να κυοφορηθεί, να σαρκωθεί ολόκληρο.

Εν αρχή είναι ο λόγος, φυσήν ο Θείος Ευαγγελιστής. Ο άγγελος του τέστη της προαιώνιας βουλής, που όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε να συνοψίσει εν εαυτό επίγεια και επουράνια και χθόνια. Τα όσα έγιναν και όσα θα γίνουν έως τη συντελείας του αιώνος. Και ήρθε φως άκτιστον, καθώς άνοιξαν οι ουρανοί και σπάρει ο λόγος στην έτοιμη καρδιά του αγαπημένου μαθητού για να κυοφορήσει, να φωτίσει τον σύμπαντα κόσμο. Εν αρχή είναι ο λόγος για να ανοίξει η αποφατική οδός, η γνώση του Θεού χωρίς επιχειρήματα και αιτιολογίες. Όχι επειδή πάσχομαι επί της γης, όχι μέσα από τα πράγματα ψηλαφυτά, αλλά μενού υπεράνω από τη θέαση των όντων, με μνήμη ελεύθερη από δερμάτινους σιτώνες και πλήρη από την προαιώνια θυσία του αρνίου. Διότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να θεωρηθεί ο αθεώρητος, όχι όπως πρώτα ενιγματοδός, αλλά ξεκάθαρα, και να μιλήσει.

Είμαι ο Ον και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο προαιώνων γεννηθής και ουδέποτε από τους πατρικούς κόλπους χωριστής. Ήρθα να μαρτυρήσω για το προαιώνιο δίκιο του πατρός μου, να διασκορπίσω σαν κονιορτός στον άνεμο τα άπειρα προσχήματα και επιχειρήματα που έστησαν οι δειλοί λογισμοί των θνητών σαν αλοπύργο της Βαβέλ για να αποκρύψουνε τα πρόσωπά τους και τα έργα τους τα σκοτεινά. Γιατί η αγάπη μου τα καίει όλα αυτά και σε ακολούθησε ως τις εσχατιές της πτώσης σου, ως και την πιο ελάχιστη είναι της θνητής σου σάρκας, κινήσεις ανεπαίσθητες, σαν ανοιγόκλημα βλεφάρων του λογισμού ολισθήματα και των ποδών παραστρατήματα. Ήμουν εκεί για να σε συγκρατήσω σαν τη μητέρα που δεν χάνει ούτε στιγμή από τη ματιά της το παιδί της. Η πόνη σου, οι οδύνες σου, όλα όσα υποφέρεις στην κοιλάδα των δακρύων που τα προβάλλεις καθημερινά και κλαίγεσαι και έχουν γίνει περίβλημα της κοσμοθεωρίας σου και που νομίζεις ότι θα δικαιωθείς με αυτά, είναι μια νήξη μόνο για την προαιώνια βουλή που διαρκεί ελάχιστα και χάνεται μέσα στην άβυσσο των θείων κρυμάτων. Γιατί σε περιέχω μυστικά, πριν από σένα είμαι εκεί, στο έσχατο σημείο που όλα είναι έτοιμα να καταρρεύσουν για να σε συγκρατήσω. Και τη βαστάζω εγώ την αγωνία του θανάτου σου. Κάθε στιγμή πεθαίνω και ανασταίνομαι μαζί σου. Κι όταν μετά από την παράβαση σε κάλεσα με το «Αδάμ, πού ή», θα έβλεπες αν είχες μάθια τη σκιά της αγωνίας στο πρόσωπό μου και θα άκουγες αν είχες ακοή τον πόνο για τον όλεθρο που ερχόταν μες στη φωνή μου. Κι αν ήταν αναπότρεπτο ότι καταδικάστηκες σε θάνατο, πάλι πολύ περισσότερο από σένα υπέμενα την καταδίκη το να σε βλέπω εγκάθυρκτο του Άδη και να αγωνιώ πότε θα έρθει η ώρα να σε ελευθερώσω. Για να μη προφασίζεται κανείς τις πλάνες των αρχαίων ότι εμείς πάσχομαι ενώ οι θεοί είναι ανενδεείς. Κιχούσε σαν σάλπιγγα η φωνή μου και ισχύει πάνω από τους δρόμους της ζωής όπου περιπλανιώσουν, πάνω από θάλασσες και από βουνά, κοιλάδες και λαγκάδια. Και δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να σε καλεί, να συγκινήσει την καρδιά σου για επιστροφή. Και το έλεος μου δεν απόκαμε ποτέ να σε καταδιώκει, να βρει και την παραμικρή ρογμή να διεισδύσει. Γι' αυτό και όταν έρθει εκείνη η μέρα, δεν θα σε κρίνω εγώ. Αυθόρμητα θα αναδυθεί η κρίση μέσα από τα πράγματα, μέσα από το κατά πόσον ανταποκρίθηκες στην πρώτη και την ύστερη θυσία του Θεού κατά των νόμων που έδωσε στο γένος των ανθρώπων. Και τώρα που έλαβα σάρκα θνητή, ζητάω από τα πλάσματά μου να με ακολουθήσουν αποφατικώς. Όχι διότι και επειδή, αλλά με νου υπεράνω από τη θέαση των όντων, με μνήμη θανάτου απελευθερωμένη από δερμάτινους σιτώνες κι όσα συσσόρευσε η πτώση και πλήρη από το προαιώνιό μου

Έτσι μίλησε ο δυνατός. Κι εμείς δηλιάσαμε ταλέποροι από του κρίματος το βάθος και στρέφαμε το βλέμμα με αμηχανία γύρω μας. Και τότε ήρθε ο Σίμων, ο γιος του Ιωνά, ως απεκλήθη Πέτρος, για να μας εμψυχώσει, να διασκορπίσει τους δειλούν μας λογισμούς. Και μας ανέλαβε ο Μακάριος, μας πήρε στους Ηράκλειους του Όμους, να μας περάσει απ' την άλλη οδό, την καταφατική, τη διερχόμενη μέσα απ' τους πόνους και τα δάκρυα ετούτης της ζωής, μέσα απ' τα πάθη και τις θλίψεις του εγγάμου βίου, μέσα απ' την πάλη με τα πράγματα του κόσμου, να έρθουμε σε επίγνωση του φοβερού και εξαίσιου μυστικού που κρύβεται μέσα σε όλα αυτά και να περάσουμε στη συντριβή και στη μετάνοια. Αυτή ήταν η οδός του Πέτρου, τραχία και ανάντης μέσα από ακάνθας και τριβόλους και άλλους ποικίλους πειρασμούς που σπήρει ο αντίδικος με τους παραπορευωμένους την οδόν. Όντως μεγαλειώδης, επίπονη εποποιία. Και ήταν φυσικό κάποτε να λυγίζει πρόσκυρα η ψυχή. Ήταν υπέρογκο το βάρος, αλλά και πάλι να ανασταίνεται από τη φλόγα που την κατακαίει και που κρατάει άσβεστο τον πόθο. Έτσι στη μεταμόρφωση, στην πλήση των ποδών, στο βάδισμα επί της θαλάσσης και αλλού, ενέργειες που ίσως σε μάτια επιπόλαια να φάνηκαν αποτυχίες, αλλά που είναι η έκφραση του πόθου των αμαρτωλών της γης για τη συνάντηση με τον νυμφίο και που διδάσκουν τι σημαίνει να αποδέχεσαι τον κίνδυνο με όλη την καρδιά σου. Η ορμή σου να μην λογαριάζει αντίξωα και να τα παίζεις συνεχώς όλα για όλα. Γι' αυτό και έρχεται αμέριστη η συμπαράσταση της δεξιάς του Κυρίου, ώστε και ο Πέτρος να οικοδομείται και εν το προσώπο του να συγκροτείται μυστικά το σώμα της Εκκλησίας. Και ήρθε η ευλογημένη ώρα να γίνει η συνάντηση, να σαρκωθεί ο άλλος λόγος που συμπληρώνει και αλληλοπεριχωρείται με τον πρώτο. Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο της λαμπράς φωνής του Θεσπεσίου Κορυφαίου, ο της σωτήριας ομολογίας που έθεσε της Εκκλησίας τον θεμέλιο λίθο, ο της τρανής ομολογίας που ένωσε τα έγκατα της γης με τα επουράνια και μίλησε βαθιά μες στην καρδιά του Θεανθρώπου. Διότι εκείνη τη στιγμή είδε το έργο του να ολοκληρώνεται, αφού η φιλοτιμία του δέχεται και τους δύο δρόμους. Γι' αυτό και ήρθαν χήμαροι από μέρους του τα εγκόμια και η στέφανη. Αλλά ο ιεράξ συνορής των πανεφήμων αποστόλων, της εκκλησίας όντως θεμέλιοι αραγείς μύστες των απορρίτων και ουρανοπολίτε, οι απαρχές που ο περιούσιος λαός του Ισραήλ όντως νους ορών των θεών προσέφερε στον κτίστη. Δικαίως είδατε μαζί και πρώτοι την Ανάσταση και σπήρατε αργότερα μαζί των σπόρων του Ευαγγελίου στην Οικουμένη.

Συγχωρήσατε με, Κύριοι μου και αδελφοί. Όντως ο λόγος υψηλός και λίαν, και φτωχές οι λέξεις τι μπορούν κι αυτές να κάνουν, που προσπαθούν απεγνωσμένα να εκφράσουν το ανέκφραστο, και που καμιά δεν πάτησε ποτέ της στο βασίλειο της σιωπής. Όμως η συγκατάβαση των Αποστόλων και το ότι είναι πάντα επίκαιρος και αφορά άμεσα την τύχη μας μέσα στην Εκκλησία, με έκαναν να καταπιαστώ. Γιατί όταν επιπέσει στην καρδιά όπως με τους Αγίους και τη γονιμοποιήσει, γίνεται ο άνθρωπος εκείνος άλλος εξάλλου. Δεν ξέρει αν πατάει σε αυτή τη γη και μόνο αναζητάει σαν έκφρον των νυμφίων της ψυχής του, διότι ζει μες στην καρδιά το μυστικό που έσπηρε ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας ημών, και καίει μέσα στο αίμα, το αίμα που ανάβλησε απ' τη ζωήρητο πλευρά και άρδευσε τον κόσμο. Αυτό το μυστικό συντήρησαν μες στην καρδιά οι Άγιοι, και αυτό το αίμα πυρπόλησε το αίμα τους. Έτσι οι Απόστολοι με αυτόν τον υπερκόσμιον ίνο μεθυσμένοι περιπλανιόντουσαν και κήρυταν των λόγων που σαγίνευε τα έθνη. Έτσι οι μάρτυρες που όταν σύνονταν τα αίματά τους ευχαριστούσαν και δοξολογούσαν, διότι έβλεπαν μέσα σε αυτά τον ίδιο τον εσταυρωμένο. Αργότερα οι μοναχοί που πήραν τα βουνά για να είναι πιο κοντά στην πρώτη αρχή, με το μαρτύριο της συνειδήσεως να συνοψίσουν εν εαυτής όλες τις μορφές της αγιότητος, να καταγγείλουν το ένα πνεύμα που ζωοποίησε τους απαιώνους Αγίους.

Και τώρα τι να πούμε εμείς οι ταπεινοί που ερχόμαστε από τη μεγάλη περιπέτεια. Μετά από τα όσα ζήσαμε και πράξαμε, έσχατες προδοσίες και εγκλήματα καθοσιώσεως που φτάσαν ως τον ουρανό και τάραξαν την υπερκόσμια τάξη, και άλλα αναρρύθμιτα φρικώδη εγκλήματα που διαπράξαμε, που δεν μπορούσε να τα βάλει ο νους του ανθρώπου. Και αυτός που ήταν κάποτε ο βασιλιάς της κτίστης, μύστης της νοουμένης και πόπτης της ορωμένης, έφτασε να συρρυκνωθεί σαν φύλλο που το σέρνει ο άνεμος, τι δε κακίσε. Έτσι που να αμφιβάλλεις πλέον αν θα φανεί και σήμερα το φως του ήλιου. Διότι κυριάρχησε το ψεύδος του διαβόλου και πίστεψαν οι άνθρωποι ότι το σκότος είναι φως, το δε φως σκότος. Και ποιος μπορεί, ποιος νους ανθρώπινος μπορεί να προσμετρήσει, ποια ανθρώπινη καρδιά μπορεί να αισθανθεί, ποια γλώσσα να εκφράσει το βάθος της οδύνης που ο πλάστης νιώθει για τα πλάσματά του, καθώς τα βλέπει έρμεα στις τρικυμίες του κόσμου να αποστατούν, να ξεμακραίνουν ολοένα βορρά στα νύχια των δαιμόνων και να χάνονται στην άβυσσο της απολίας. Και τώρα τι να κάνουμε οι ταλέποροι? Αυτό μόνο μας έμεινε, να δώσουμε όλη τη ζωή μας για να έρθει κάποτε η ευλογημένη ώρα να ενδυμίσει σε όλων τις καρδιές και σε μας τους ταπεινούς που υποταχτήκαμε στην άμετρη έλξη που ασκεί ο πρώτος λόγος, και σε όλους το Πνεύμα το Άγιον, να μας χαρίσει μετάνοια με καρδιά συντετριμένη και τεταπεινωμένη, που δεν εξουθενώνει ο Θεός αλλά ανοίγει και τη δέχεται στις πατρικές του αγκάλες. Γέννητο.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσατε και αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη για την άψογη επιμέλεια του ήχου και την επιτυχή επιλογή της μουσικής που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Πολυμερός και πολυτρόπος πάλι ο Θεός, λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες, επεσχάτων των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν ιό, ονέθηκεν κληρονόμων πάντων. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του κάνει λόγο για την ποικιλότροπη αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους. Η Ιερά Ιστορία περιλαμβάνει το πώς ο Θεός προετοίμαζε τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη να φτάσουν στη μέθεξη του ασάρκου λόγου και πώς προετοίμαζε γενικά τον Ισραηλιτικό λαό διά των προφητών να φτάσουν στη μέθεξη του σεσαρκωμένου λόγου. Τότε ίνιξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς και είπεν αυτής ότι ούτω γέγραπτε και ούτω έδι παθήν των Χριστών και αναστήν εκ νεκρών τη τρίτη μέρα. Διαβάζουμε

0: Η αναζήτηση της αξίας της Παλαιάς Διαθήκης οδηγεί πολλούς στο συμπέρασμα ότι η μελέτη της Καινής Διαθήκης είναι αρκετή για τη χριστιανική πίστη. Τελικά, πού βρίσκεται η αλήθεια? Κυρίες και κύριοι, η Παλαιά Διαθήκη το θέμα μας και ερωτήματα όπως ποια είναι η σημασία της για την πίστη μας, τι τη συνδέει με την Καινή Διαθήκη, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία τη δέχεται ως θεόπνευστη και αναπόσπαστο μέρος της Αγίας Γραφής, καλείται να απαντήσει η εκλεκτή καλεσμένη μας, την οποία έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Πρόκειται για την κυρία Χρυσοβαλάντη Παπαναστασοπούλου, η οποία διδάσκει βιβλική θεολογία και βιβλική αρχαιολογία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Αγαπητή κυρία Παπαναστασοπούλου, σας καλωσορίζουμε στον ραδιοθάλαμο του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον οποίο νομίζω έρχεστε για πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την ευγένεια και την καλοσύνη σας να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας αυτή.
1: Αγαπητή κυρία Γιαναράκη, αγαπητή Αμαλία, γιατί είμαστε και συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την δέχομαι με μεγάλη χαρά και εσάς βέβαια ευχαριστώ προσωπικά, αλλά και το ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τη φιλοξενία αυτή. Σας χαιρετώ και χαιρετώ και τους ακροατές σας.
0: Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να μου επιτρέψετε να σας συστήσω λίγο περισσότερο στους αγαπητούς φίλους που μας ακούν, προσπαθώντας να παρουσιάσω όσο πιο συνοπτικά γίνεται τους βασικότερους επιστημονικούς σταθμούς σας, διότι είστε ένας άνθρωπος με ευρύ επιστημονικό υπόβαθρο, με μεγάλη έκταση ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, που δεν μπορεί εύκολα να επιλέξει κάποιος μέσα από το τόσο πλούσιο βιογραφικό σας. Αγαπητοί μας φίλοι, η κυρία Παπαναστασοπούλου είναι διδάκτωρα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην Παλαιά Διαθήκη και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής επίσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πέρα από απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι επίσης απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα της αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης. Αν και πολύ νέα, έχει μία εκτεταμένη και πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία τόσο ως εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια και τρίτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και ως αρχαιολόγος σε πλήθος ανασκαφών. Εξίσου πολυάριθμα και σημαντικά το συγγραφικό της έργο, οι δημοσιεύσεις, οι συμμετοχές και εισηγήσεις της σε συνέδρια. Εντυπωσιακή επίσης και η γλωσσομάθειά της στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, αραβική, βιβλική και σύγχρονη εβραϊκή, καθώς και στη χετιτική γλώσσα. Εντυπωσιακά όλα αυτά. Όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μας φίλοι, όλα αυτά καθιστούν την κυρία Παπαναστασοπούλου την πλέον ειδική να μας μιλήσει για την Παλαιά Διαθήκη και για τόσα άλλα βέβαια θέματα που άπτονται της βιβλικής θεολογίας και αρχαιολογίας, για τα οποία ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε, κυρία Παπαναστασοπούλου, και σε άλλες εκπομπές. Αναφέρω μόνο το τελευταίο σας έργο. Παγιδεύοντας τους δαίμονες, όψεις της ραβινικής γραμματείας στα κύπελα εξορκισμού των Ιουδαίων της Βαβυλώνας, 5ο-7ο αιώνας μετά Χριστόν. Ξαφνιάζει, προβληματίζει και ταυτόχρονα εντυπωσιάζει.
1: Εντυπωσιάζει.
0: Για μας αυτά είναι
1: πρωτόγνωρα. Είναι ωραία θέματα, ναι, είναι αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση. Αν υπήρχαν κάμερες θα έβλεπαν οι ακροατές σας ότι με έχετε κάνει λίγο να κοκκινήσω. Είναι κόπος βέβαια ετών και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να μοιραστώ.
0: Ακριβώς, γιατί επειδή δεν βλέπουν, έχουμε αυτή την ευχέρεια εδώ.
1: Γι' αυτό είμαστε εξάλλου όσα μάθαμε και εμείς τα οφείλουμε στους δασκάλους μας να τα κοινωνήσουμε με το κοινό.
0: Έτσι ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν να μοιραστείτε μαζί μας όλες αυτές τις πολύτιμες γνώσεις σας, να έρθουμε στο θέμα μας. Κυρία Παπαναστασοπούλου, στο ερώτημα γιατί ο Χριστός επέλεξε να γεννηθεί στον Ισραήλ, η απάντηση που δίνεται συνήθως είναι επειδή ο λαός αυτός ήταν θρησκευόμενος, μονοθεϊστής. Εσείς όμως έχετε ασχοληθεί με τον θρησκευτικό συγκριτισμό του Ισραηλιτικού λαού, που είναι και το θέμα της διδακτορικής σας διατριβής. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο λαός του Ισραήλ είχε διάφορες θρησκευτικές δοξασίες και λατρείες. Πώς συνάδουν όλες αυτές οι διαφορετικές λατρευτικές μορφές και πρακτικές, και πού μετά έρχεται ο μονοθεϊσμός

0: ώστε να υποτίθεται να επιλεγεί ο λαός αυτός από τον κύριό.
1: Με τα δύσκολα ξεκινάμε, έτσι. Πάντα όμως τα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης φαντάζουν δύσκολα και είναι κάποιες φορές δύσκολα. Τώρα γιατί επέλεξε ο Χριστός να σαρκωθεί και να έρθει μέσα στον κόσμο, μέσα στον λαό Ισραήλ, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Μια απλοϊκή απάντηση θα έλεγε κάποιος, γιατί έτσι ήθελε. Θεός είναι και αυτός επιλέγει. Ποιοι είμαστε εμείς να ξέρουμε και να κρίνουμε. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπήρξαν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, ο Χριστός δεν ήρθε μία μέρα, μία ωραία πρωία και ενσαρκώθηκε και γεννήθηκε μέσα στον Ισραήλ έτσι αυτόματα, ουρανοκατέβατα. Υπάρχει μία προεργασία, αυτές οι προϋποθέσεις που λέμε, και υπάρχει μία προεργασία από τον ίδιο το Θεό, ήδη από την εποχή της δημιουργίας του κόσμου. Και αυτό φαίνεται και μέσα στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο ξεκινάει από τη γέννηση, με την αφήγηση της δημιουργίας του ανθρώπου, του κόσμου, του ανθρώπου, Αδάμ και Εύας, άνδρα και γυναίκας, εξίσου δημιουργημένοι από το Θεό, και συνεχίζεται με τον Νόε, τώρα λέω χοντρικά ονόματα, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη και παίζουν το ρόλο τους όλη αυτή την γραμμική πορεία της ιστορίας. Δεν έχουμε κυκλική πορεία, έχουμε γραμμική. Συνεχίζεται με τον Νόε, με τους Πατριάρχες, δεν είναι τυχαίο όλο αυτό, με την ιστορική πορεία του λαού Ισραήλ, ο οποίος σιγά σιγά εξελίσσεται. Άρα λοιπόν έχουμε και τους προφήτες, οι οποίοι μιλούν για τον Χριστό, μιλούν για τον Μεσσία ο οποίος θα έρθει. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται στον αρχαίο Ισραήλ, γιατί επελέγει αυτός ο λαός από το Θεό. Τώρα γιατί επελέγει? Σίγουρα αυτό που λέγεται έτσι χοντρικά, ότι είναι ένας λαός ο οποίος είχε μονοθεϊσμό, δεν είναι λανθασμένο. Παρότι, όπως πολύ σωστά είπατε, υπήρχε και ο θρησκευτικός συγκριτισμός. Παρ' όλα αυτά, και ίσως ξενήσει αυτό που θα πω τους ακροατές σας, ο θρησκευτικός συγκριτισμός και η λατρεία των θεοτήτων ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό, για τη μεγαλύτερη πορεία του Ισραηλιτικού λαού χρονικά, ήταν μεγαλύτερο ποσοστό ειδωλολάτρες, να το πούμε έτσι, παγανιστές αν θέλετε με σύγχρονους όρους, παρά εκείνοι οι οποίοι ήταν οι γιαχφιστές. Οι γιαχφιστές που πίστευαν δηλαδή στο Θεό Γιαχβέ, γιατί να το εξηγήσουμε ότι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται Γιαχβέ, ένα από τα ονόματά του, γιατί έχει διάφορα ονόματα, αλλά το πιο βασικό είναι αυτό, Γιαχβέ, το οποίο δεν ξέρουμε και τι ακριβώς σημαίνει, εικάζουμε. Αυτό είναι μια πολύ ωραία επίσης συζήτηση, ένα θέμα της συζήτησης. Λοιπόν, είναι μια μικρότερη ομάδα συγκριτικά με αυτούς οι οποίοι λατρεύουν άλλες θεότητες. Και θα μου πείτε τώρα πώς επικρατούν αυτοί και πώς φτάνουμε στο σημείο να λέμε μονοθεϊσμός. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, βέβαια μια πορεία μέσα στο χρόνο, η οποία φτάνουν οι Ισραηλίτες να γίνουν αμιγώς και αυστηρά μονοθεϊστές. Με την επιμονή των γιαχβιστών γίνεται αυτό. Μέσα στις ομάδες αυτές είναι και οι προφήτες. Το προφητικό κίνημα παίζει ένα τεράστιο ρόλο στην επικράτηση του μονοθεϊσμού, που πάντοτε κριτικάρει και στυλιτεύει τα κακοσκήμενα της κοινωνίας, των βασιλιάδων και όλων αυτών. Και συνέχεια τους τραβεί από τα αυτοί τους Ισραηλίτες, φύγεται από τη λατρεία αυτή.
0: Οι προφήτες εξάλλου ήταν και επιλεγμένοι από το Θεό.
1: Βέβαια, βέβαια. Αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα υπήρχε αυτή η προετοιμασία έτσι, για να έρθει και ο Χριστός. Και επίσης είναι και τα ιστορικά γεγονότα. Γιατί μέχρι το 586 π.Χ. που έχουμε την κατάλυση του Ισραηλιτικού κράτους, του βασιλείου του Ιούδα και την κατάλυση της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους, αυτοί ακόμα λατρεύουν ό,τι θέλουν και το βλέπουμε και ανασκαφικά. Βλέπουμε και όχι μόνο ανασκαφικά, αλλά και μέσα στο ίδιο το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Βλέπουμε ότι στο ναό, κατά καιρούς του Σολομώντα, έτσι που την έκτισε ο Σολομώντας, που θα περίμενες ποιος να λατρεύεται, ο Θεός Γιαχβέ, ο εθνικός Θεός των Ισραηλιτών. Λατρεύονται και άλλα πράγματα. Λατρεύεται και μια ασέρα, σαν γυναίκα του Γιαχβέ από κάποιους. Δηλαδή κάποιοι την αντιλαμβάνονται όπως ο εθνικός κόσμος που είναι γύρω τα άλλα κράτη. Έχουν τη βασική θεότητα και την αντρική και μια θηλυκή δίπλα. Κάπως έτσι κάποιοι Ισραηλίτες αντιλαμβάνονται και τον δικό τους το Θεό. Λανθασμένα βέβαια, αλλά τον αντιλαμβάνονται.
0: Και στην όλη πορεία τους προς την γη της Χαναάν βλέπουμε κατά διαστήματα να ξεχνούν.
1: Από πολύ νωρίς. Από πολύ νωρίς. Δηλαδή βλέπουμε να είναι προσιλωμένοι, ακολουθούν ας πούμε το Μωυσή. Έρχονται από πίσω του, αλλά συνέχεια είναι μέσα στον κοκκισμό. Ναι. Αχ και αυτό, αχ και εκείνο, και μας καλά είμαστε στην Αίγυπτο και τι θέλαμε εμείς και γιατί μας τραβάς τώρα μέσα στην έρημο. Ας λατρέψουμε έναν άλλον. Ας κάνουμε το βόδισμα. Λείπει ο Μωυσής, πάει να πάρει τον νόμο και πείθουνε τον Αρών, τον αδερφό του, έλα φτιάξαμε τώρα, εμείς θέλουμε κάτι απτό, να βλέπουμε κάτι. Γιατί ο Θεός τους δεν είναι, είναι ανεικονική η λατρεία τους, κανονικά, έτσι. Διότι κάνουν και άλλα, δηλαδή και στον ναό λάτρευαν, είχαν, λέει σε κάποιο σημείο στα βιβλία των βασιλέων, ότι είχαν άλογα με άρμα, τα οποία ήταν εκεί, για ποιο λόγο. Προφανώς γιατί τα άλογα συνήθως συνδέονται με τη λατρεία του Θεού Ήλιου. Κάτι γίνεται εκεί που δεν μας λέει περισσότερα το βιβλικό κείμενο. Αλλά προσπαθεί λίγο, οι βιβλικοί συγγραφείς προσπαθούν λίγο αυτά να τα κρύψουν, γιατί δεν θέλουν αυτό να το φέρουν στην επιφάνεια. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να δώσουν τον μονοθεϊσμό, να φανερώσουν στους αναγνώστες. Άρα λοιπόν, έτσι για να το συνοψίσουμε, μπορεί να είχαν αυτές τις παρεκτροπές, αλλά πάντοτε υπήρχε ένας Θεός. Ένας είναι ο εθνικός Θεός του Ισραήλ. Ένας και μόνο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν άλλοι στο παλιό μυαλό, ας πούμε, πίσω-πίσω στα πρώτα χρόνια. Ναι, θα δούμε και μέσα στο βιβλικό κείμενο ότι βλέπαν ότι και τα άλλα κράτη, οι άλλες εθνότητες είχαν δικούς θεούς. Αλλά όχι, έλεγε το βιβλικό κείμενο. Ο ισχυρότερος Θεός είναι ο Γιαχβέ. Ή έναν θα λατρεύετε, το δικό μας Θεό. Αυτό εξελίσσεται σιγά-σιγά. Οι άνθρωποι κατανοούν, θέλουν χρόνο για να κατανοήσουν. Όσο πάμε πιο πίσω και αρχές κοινωνίες είναι πιο απλοϊκές και στη σκέψη άνθρωποι και δεν μπορούν να συλλάβουν τα βαθύτερα νοήματα εύκολα. Σιγά σιγά όμως με την παρουσία ανθρώπων πολύ σημαντικών προσωπικότητων, όπως είναι οι ιερείς, το ιερατείο, το Ιουδαϊκό, ή όπως είναι οι προφήτες, αλλά και εμπνευσμένοι βασιλείς, τότε αυτό σιγά σιγά στρώνει και καταλαβαίνουν ότι ένας είναι ο Θεός και αυτό πρέπει να λατρεύουν. Άρα αυτή η προϋπόθεση οδηγεί στο γιατί ο Χριστός ενσαρκώνεται στον Ισραήλ.
0: Το Ιερό Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, όπως μας είπατε, έπαιξε βασικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της ταυτότητας του Ισραηλιτικού λαού. Είπατε και οι προφήτες και οι πατριάρχες και οι βασιλείς, το ίδιο το κείμενο, αυτό καθ' αυτό, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε, προηγήθηκε ή ακολούθησε.
1: Ο μπερδεμένο θέμα αυτό τώρα. Οπωσδήποτε πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οι πατριάρχες δεν είχαν το κείμενο αυτό. Έτσι, ο Αβραάμ, Ιακώβ και όλοι αυτοί, Ισαάκ, δεν είχαν αυτό το κείμενο. Το κείμενο, όταν λέμε Παλαιά Διαθήκη, πρέπει να έχουμε το εξής στο νου μας, ότι δεν είναι ένα βιβλίο ενιαίο. Είναι πολλά βιβλία. Εμείς έχουμε 49 βιβλία, περισσότερα από την Εβραϊκή Βίβλο, γιατί προσθέσαμε στην πορεία, αποδεχτήκαμε κάποια άλλα κείμενα τα οποία γράφτηκαν και στα ελληνικά. Πιθανότατα είχαν κάποιο αραμαϊκό ή εβραϊκό πρωτότυπο το οποίο έχει χαθεί. Αλλά αυτά τα κείμενα δημιουργούνται σύντο χρόνο, σιγά σιγά. Είναι ουσιαστικά η συλλογή της εμπειρίας, της θρησκευτικής εμπειρίας και της ιστορίας βέβαια, του αρχαίου Ισραήλ, αλλά και ολόκληρης ανθρωπότητας κατ' επέκταση. Διότι ο Ισραήλ λειτουργεί σαν το μοντέλο, το πρότυπο αν θέλετε. Γιατί έτσι το διάλεξε ο Θεός, το πως είχε διαλέξει κάτι άλλο. Δεν είναι, το θέμα είναι ο Θεός τη διάλεξε και όπως το ήθελε το έκανε. Αλλά αποτελούν πρότυπο και έτσι πρέπει, από εκεί και πέρα εξαπλώνεται σε μια οικουμενική διάσταση. Και εδώ έρχεται ο χριστιανισμός ουσιαστικά με τον Χριστό, το κήρυγμά του, τη διδασκαλία του και τους Αποστόλους. Αλλά για να φτάσουμε να έχουμε το τελικό κείμενο που έχουμε εμείς στα χέρια μας της Παλαιάς Διαθήκης, πέρασαν αιώνες επεξεργασίας. Θα λέγαμε ότι αυτό το κείμενο κάπου τον 4ο αιώνα π.Χ. Φτάνει και παγιώνεται όπως το γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Οπότε έχουμε κείμενα τα οποία προέρχονται από τον 9ο αιώνα, το 10ο αιώνα π.Χ. Στη Γένεση θα βρούμε τέτοια κομμάτια, έτσι.
0: Αυτά που διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στη Γένεση, έτσι, για τη δημιουργία του ανθρώπου, του άντρα και της γυναίκας, της φύσης, όλα αυτά. Είναι αποτέλεσμα φαντασίας. Δηλαδή είναι το βιβλίο που πραγματικά έχει παρεξηγηθεί περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Ακριβώς γιατί η δημιουργία είναι φανταστική, είναι όχι, είναι ένας μύθος.
0: Θεοπνευστό, είναι αποτέλεσμα θεοπνευστίας, είναι αποτέλεσμα. Πώς έγινε αυτή η καταγραφή, πώς τη γνωρίζει.
1: Όλη η Παλαιά Διαθήκη, έτσι, είναι αποτέλεσμα θεοπνευστίας. Όλοι. Με ποιο τρόπο όμως, δεν είναι θεοπνευστία και Καινή Διαθήκη. Είναι ιερά κείμενα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πώς έχουμε στο Ισλάμ που λέει έπεσε το βιβλίο και το Κοράνι και αυτά. Όχι, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν πέφτει από τον ουρανό κάτι. Και δεν σημαίνει ότι η θεοπνευστία είναι έκατσε ένα πρωί ο βιβλικός συγγραφέας στο γραφείο του. Δεν είναι προϊόν γραφείου η Παλαιά Διαθήκη. Ούτε είναι αυτό η θεία φώτιση με την έννοια ότι με τρόπο μαγικό σου ρίχνω το φως, ας πούμε, και ανοίγει το. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Τι αποτελεί αυτοί είναι άνθρωποι. Θα λέγαμε οι θεολόγοι της εποχής εκείνης, έτσι, οι οποίοι καταπιάνονται με αυτά τα θέματα, φωτισμένοι άνθρωποι, να εδώ έρχεται, είναι και το Άγιο Πνεύμα που υπάρχει και, δεν είναι, υπάρχει και πριν, έτσι, υπάρχει από την υπάρχει εποχή πάντα της δημιουργίας, αυτό, έτσι, γιατί είναι πάντα το τρίτο πρόσωπο, ας πούμε, του Θεού, του Τριαδικού Θεού. Και είναι και στη δημιουργία, καθοδηγεί συνεχώς ο Θεός, αλλά... Ουσιαστικά η θεοπνευστία έγκυται στο ότι αναφέρεται σε πράγματα τα οποία αφορούν τη θεία αποκάλυψη, την αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ιστορία. Και από εκεί και πέρα έρχεται η κοινότητα Ιουδαϊκή εν προκειμένου, ναι, η θρησκευτική, θεολογική, και θα αποδεχτεί αυτά τα κείμενα ως κανονικά κείμενα. Το ίδιο συνέβη και με την Καινή Διαθήκη, όπως ξέρουμε, έτσι. Κάποια έμειναν απ' έξω. Θα έχουμε ακούσει και τα απόκριφα. Απόκριφα έχουμε και στην Παλαιά, όχι μόνο στην Καινή. Γιατί η Εκκλησία μας δεν δέχτηκε αυτά τα κείμενα και τα κατέταξε ως απόκριφα? Που δεν είναι κακό να τα διαβάζουμε σαν επιστήμονες, γιατί έχει ένα άλλο πεδίο μελέτης. Βεβαίως, φυσικά. Αλλά αυτός που είναι ο κανόνας που έχει φτιαχτεί από την Εκκλησία, ο κανόνας που φτιάχτηκε και από τους Ιουδαίους προγενέστερα από την Εκκλησία, είναι το αποτέλεσμα της θρησκευτικής εμπειρίας και ζωής της κάθε κοινότητας. Γι' αυτό γίνανε αποδεκτά και θεόπνευστα. Γιατί εξυπηρετούν συγκεκριμένο ρόλο. Την παρουσία, δείχνουν την παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Να ξεκινάς από τη γέννηση, από τη δημιουργία κιόλας, παρουσία του Θεού. Αυτός δημιουργεί, ο Θεός δημιουργός, και φτάνει μέχρι τα έσχατα, σε μια γραμμική πορεία. Γι' αυτό είναι θεόπνευστα.
0: Τα βιβλία που συγκροτούν την Παλαιά Διαθήκη γράφτηκαν από διάφορους συγγραφείς, mm-hmm, επομένως, όπως μας είπατε,
1: ομάδες,
0: στη διάρκεια,
1: έτσι,
0: εκατοντά ετηρίδων.
1: Δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, mm-hmm, δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
0: Ποια είναι τα βασικότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης? Καταρχάς, ο κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης, είπατε, έχει γίνει αποδεκτός από την Εκκλησία, mm-hmm, μας, είναι συγκεκριμένα βιβλία.
1: Ωραία. Να πω το εξής, ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα βιβλία αυτά γράφτηκαν, τα πρωτότυπα, η πρωτότυπη γλώσσα είναι η εβραϊκή γλώσσα, η αρχαία εβραϊκή, η βιβλική που λέμε, έτσι, η οποία δεν έχει σχέση με την...
0: Την οποία έχετε μελετήσει, όπως είπαμε.
1: Αναγκαστικά, όποιος ασχολείται με την Παλαιά Διαθήκη, αν θέλει να είναι τίμιος με την επιστήμη του, θα πρέπει να την μελετήσει σε έναν βαθμό, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Όσο εμβαθύνεις... Αναγκαστικά και περισσότερο. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι η πληθώρα των βιβλίων αυτών, οι πρωτότυποι είναι στα εβραϊκά, έτσι. Αλλά εμείς δεν διαβάζουμε, γιατί το χρησιμοποιούμε το κείμενο αυτό, έτσι, και στη λειτουργική μας ζωή, στην Εκκλησία. Είναι στα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά, στην κοινή, ας πούμε, ελληνιστική γλώσσα, όπως ξέρετε. Έτσι λοιπόν έχουμε μια μετάφραση, που την ξέρετε πολύ καλά ποια είναι, και αν θέλετε θα μιλήσουμε μετά για αυτή. Και είναι και κάποια άλλα βιβλία τα οποία ήρθαν έτσι χωρίς να έχουμε το εβραϊκό πρωτότυπο. Άρα λοιπόν για κάποια 39 βιβλία περίπου έχουμε το εβραϊκό πρωτότυπο. Το χρησιμοποιούν και οι Εβραίοι, όπως είπατε πριν, ότι επηρεάζει τη ζωή τους, την επηρέασε και την επηρεάζει μέχρι σήμερα. Και εμείς στα 49 βιβλία που είναι η μετάφραση αυτή των 70, για να σας πάω πιο κάτω.
0: Η έγινε από τους Λόγιους Αλεξανδρινούς, mm-hmm, Εβραίους.
1: Εβραίους, έτσι, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον 3ο αιώνα π.Χ. Και έγινε γιατί οι λόγοι ήταν πρακτικοί. Δηλαδή, η βιβλική εβραϊκή γλώσσα, αυτή η οποία, στην οποία είναι γραμμένα τα βιβλία αυτά, είναι μια γλώσσα η οποία σταμάτησε να μιλιέται από τους Εβραίους. Και γιατί? Χάθηκε. Γιατί ήρθε η εξορία, ήρθε η αιχμαλωσία, τους πήγαν στη Βαβυλώνα, άρχισαν να μιλάνε, ξέχασαν τη γλώσσα τους, άρχισαν να μιλάνε άλλες γλώσσες. Και τι επικράτησε? Επικράτησε η αραμαϊκή γλώσσα. Ο Χριστός μιλούσε αραμαϊκά, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι είχε και άλλες γλώσσες, έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων. Ναι. Αλλά ας πούμε τώρα σε ένα γήινο θνητό επίπεδο, ότι ξέρουμε ότι θα πρέπει να χειριζόταν και τα ελληνικά και ρωμαϊκά κλπ. Ήταν και η εποχή εκείνη.
0: Η μητρική Και τη γλώσσα ήταν όμως τα αραμαϊκά. Αυτό.
1: Λοιπόν, οπότε δημιουργείται η ανάγκη, γιατί ξέρετε, μετά την, κατά την αιχμαλωσία, όταν έγινε η κατάλυση του κράτους, καταστράφηκε και ο ναός. Άρα τελείωσε και η λειτουργική πρακτική. Έπρεπε κάπου να πάνε. Εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται οι συναγωγές. Αλλά δεν είναι μόνο στη Βαβυλώνα εδώ, είναι και στην Αίγυπτο, είναι παντού, είναι η διασπορά που λέμε. Και αυτοί μιλούσαν τη γλώσσα της περιοχής στην οποία γεννήθηκαν, ζούσαν κλπ. Άρα στην Αίγυπτο τι μιλούσαν ελληνικά, με τον Αλέξανδρο αυτό που επικράτησε ήταν η λίγκουα φράγκα της εποχής. Οπότε κρίνεται αναγκαίο, όταν πήγαν αυτοί στη συναγωγή και άκουγαν την Παλαιά Διαθήκη, τα κομμάτια, την Τωρά, Τωρά σημαίνει νόμος στα εβραϊκά, και είναι τα πέντε πρώτα βιβλία, έτσι.
0: Η πεντάτευχος, όπως μπράβο, λέμε.
1: Αυτό που λέμε εμείς πεντάτευχος. Παρουσιάστηκε η ανάγκη να καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνανε. Να μιλούσε η Ραβίνη, να το πούμε, οι ιερείς τέλος πάνω, όσοι ήταν εκεί, και έλεγαν τα ιερά κείμενα, δεν καταλάβαιναν. Τι δημιουργήθηκε η ανάγκη των μεταφράσεων. Δηλαδή, έλεγε το ιερό κείμενο στα εβραϊκά, κάποιος άλλος δίπλα μετέφραζε. Αυτό περίπου είναι. Αυτά λέγονται ταργουμίμ εν τω μεταξύ στα εβραϊκά, γιατί τα βρίσκουμε πολλά χειρόγραφα και σε ανασκαφές, γιατί δεν τα πετούσαν μετά, τα έβαζαν σε ένα λάκκο στη συναγωγή κοντά σε ένα. Οπότε είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλη πολύτιμη, θα λέγαμε, ένα πολύτιμο στοιχείο για να καταλάβουμε την εξέλιξη και της λατρείας των Ιουδαίων. Και ακριβώς δημιουργείται και η λεγόμενη Σεπτουαγκίντα από τους 70 ή 70. Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, η μετάφραση των 70, την οποία καταλήγουμε εμείς να την παίρνουμε οι χριστιανοί στα χέρια μας και να τη χρησιμοποιούμε κατά. Αυτό χρησιμοποιούμε
0: στη λατρεία μας, της εκκλησίας μας.
1: Βέβαια. Θα μου πείτε γιατί τώρα. Πώς φτάνει στα χέρια μας. Φτάνει στα χέρια μας γιατί είναι εξάπλωση του χριστιανισμού. Και ξέρουμε και τον Απόστολο Παύλο που ήρθε. Κατευθείαν ήρθε στην Ελλάδα. Είναι η γλώσσα η οποία μιλιέται συνεχώς. Αυτό που είπαμε είναι η lingua franca.
0: Και διεθνής γλώσσα, δηλαδή.
1: Διεθνής γλώσσα, να το πούμε έτσι, γλώσσα της διπλωματίας, όπως λέγανε. Τα παλιά ήταν τα αραμαϊκά η γλώσσα της διπλωματίας. Με αυτή συνεννοούνταν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και έτσι λοιπόν, σιγά σιγά με την εξάπλωση και στον ελλαδικό χώρο, χρησιμοποιείται. Το κείμενο πρέπει να είναι στα ελληνικά. Και τι πιο καλύτερο και πιο πρόσφορο από αυτή τη μετάφραση των 70.
0: Αυτή λοιπόν η μετάφραση των 70, κυρία Παπαναστασοπούλου, έγινε σε όλα τα βιβλία της Εβραϊκής Βίβλου.
1: Ναι, μεταφράστηκε πολύ σωστά όλη η Εβραϊκή Βίβλος, αλλά έχουμε και προσθήκες κάποιων άλλων βιβλίων από τους ανθρώπους που έκαναν τη μετάφραση, τα οποία δεν ανήκουν στην Εβραϊκή Βίβλο, αλλά εμείς τα χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς στη Σεπτουακίνητα, στη μετάφραση των 70, στην Εκκλησία μας έχουμε 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
0: Να τα δούμε αυτά και να μας πείτε ποια χρονική περίοδο καλύπτουν.
1: Λοιπόν, άλλο το καλύπτουν, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό, και άλλο το πότε γράφτηκαν. Το γράφτηκαν, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, γιατί εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες παραδόσεις οι οποίες υπήρχαν προφορικές, γραπτές, και αυτές ανά τους αιώνες από διάφορους ιερατικούς, προφητικούς κύκλους, κυρίως ιερατικούς, έγινε η συλλογή τους και φτάσαμε στο σημείο αυτό που έχουμε αυτά τα κείμενα. Δεν είναι δηλαδή μια εύκολη δουλειά. Άρα είναι δύσκολο να πούμε αυτό χρονολογείται τότε, εκείνο χρονολογείται σε αυτή την περίοδο. Ξέρουμε αυτό που προείπαμε, ότι χοντρικά ξεκινάμε κάπου το 19ο αιώνα π.Χ. Έχουμε και παραδόσεις οι οποίες έρχονται από το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ. Όταν αυτό καταλύεται από τους Ασσύριους, έρχονται πρόσφυγες, έρχεται το ιερατείο, έρχονται άνθρωποι που φέρνουν τις παραδόσεις τους. Mm-hmm. Και αυτά ενσωματώνονται στα κείμενα, τα ιερατικά, όπου υπάρχουν στο Ναό της Ιερουσαλήμ. Θα τα πούμε αυτά με λεπτομέρειες. Δούμε τώρα λίγο τα βιβλία. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι, καταρχάς έχουμε την Πεντάτευχο, τον νόμο, όπου έχουμε τα πέντε πρώτα βιβλία, Γένεση, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμοί και Δευτερονόμιο. Όπου εδώ έχουμε τη δημιουργία του κόσμου, τα γεγονότα με τους πατριάρχες. Έχουμε επίσης την σκλαβιά, την αιχμαλωσία στην Αίγυπτο, τον Μωυσή ως κεντρική μορφή, την Έξοδο, τα γεγονότα της Εξόδου, και την είσοδο. Και έχουμε και κάποια νομοθετικά κείμενα. Δηλαδή,
0: το Δευτερονόμιο.
1: Ναι, ναι, το Δευτερονόμιο και το Λεβιτικό επίσης, κάποιοι νόμοι οποίοι αφορούν στους ιερείς, στο ιερατικό κομμάτι. Πώς γίνονται οι θυσίες, ποιοι πρέπει να είναι. Είναι δηλαδή ένα τέτοιο ζήτημα. Και μετά έχουμε την είσοδο στην γη της Επαγγελίας. Ο Μωυσής δεν έρχεται, η παλιά γενιά δεν έρχεται. Χρονικά, αν θέλουμε αυτά να τα τοποθετήσουμε τα γεγονότα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι Ισραηλίτες μπαίνουν στην γη της Επαγγελίας περίπου το 1200 π.Χ. Είναι μια περίεργη περίοδος με τρομερές ανακατατάξεις σε όλο το χώρο της Εγγύης Ανατολής και της Μεσογείου. Πολλοί λαοί μετακινούνται και μέσα σε όλο αυτό έχουμε και τους Εβραίους ή ένα τμήμα του Ισραήλ, γιατί κάποιοι δεν πήγαν ποτέ στην Αίγυπτο, παρέμειναν στην περιοχή την αρχική, τη λεγόμενη, όπως λέμε αρχαιολογικά, Σύρο-Παλαιστίνη. Υπήρχαν εκεί κάποιες φυλές, κατέβηκαν κάτω. Αυτές οι φυλές εχμαλωτίστηκαν, δούλεψαν εκεί σε συνθήκες σκλαβιάς και αυτοί είναι και φορείς της λατρείας του Γιαχβέ. Ξέρουν τον μοναδικό Θεό που αποκαλύπτεται στο Μωυσή και τον φέρνουν μαζί τους. Έρχονται λοιπόν κάπου εκεί στο 1200 με ηγέτη τον Ιησού του Ναβί. Εδώ έχουμε το βιβλίο.
0: Το Ιησού του Ναβί,
1: ναι, που περιγράφει ακριβώς αυτά τα γεγονότα της εισόδου και πώς κατέκτησαν. Άλλοτε κατέκτησαν, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Άλλοτε ήταν ειρηνική η είσοδος. Και μετά έχουμε τα βιβλία, είναι οι Κριτές, είναι η πρώιμη εποχή. Εδώ να έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε μεταξύ 1200 και 1000 π.Χ. Το 1000 είναι ένα ορόσημο. Έχουμε τη Βασιλεία, ξεκινάει η Βασιλεία με το Σαούλ 1050, κάπου εκεί. Και έχουμε λοιπόν τα βιβλία των Κριτών, της Ρουθ, η περίφημη ιστορία της Ρουθ, της προμάμης του βασιλιά Δαβίδ, είναι την περίοδο των Κριτών, και ακολουθούν τα βιβλία των βασιλείων. Όπου εκεί ξεκινάμε από την βασιλεία του Σαούλ και φτάνουμε μέχρι και το 586 με το τέταρτο βιβλίο των βασιλειών ή δεύτερο βιβλίο Σαμουήλ, γιατί είναι αλλιώς η αρρύθμιση με το εβραϊκό και αλλιώς η αρρύθμιση, αλλά εμείς στην Εκκλησία και οι Ορθόδοξοι το λέμε Δέλτα Βασιλειών. Και φτάνουμε μέχρι το 586, όπου οι Βαβυλώνοι επιτίθενται στο βασίλειο του Ιούδα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και την καταλύουν. Εκεί τελειώνουν αυτά τα ιστορικά. Έχουμε και κάποια άλλα μικρά ιστορικά, όπως είναι η Εστήρ, η Ουδίθ, το Βίτ, και φτάνουμε μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια με τους Μακαβαίους.
0: Ο Έσδρας.
1: Έτσι. Ο Έσδρας, πολύ σωστά. Έσδρας Νεεμίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και φτάνουμε μετά μέχρι εκεί, μέχρι τους Μακαβαίους. Τα υπόλοιπα βιβλία έχουμε τα ποιητικά και έχουμε και τους προφήτες. Έχουμε τα ποιητικά που είναι οι ψαλμοί, βεβαίως.
0: Δηλαδή.
1: Έχουμε τον εκκλησιαστή επίσης, έχουμε τη σοφιολογική γραμματεία, όπου έχουμε τη λεγόμενη το απόσταγμα της σοφίας της εβραϊκής εκείνη την εποχή, και όχι μόνο εκκλησιαστή, σοφία Σιράχ, σοφία και ποιητικά επίσης, όπως είπα πριν, το άσμα ασμάτων. Και κάτι ίσως ξεχνάω τώρα, Παροιμίες Σολομώντα, ναι.
0: Παροιμίες Σολομώντα.
1: Σωστά.
0: Ακριβώς, εκκλησιαστής, τον είπαμε.
1: Τον είπαμε, και πάμε στους προφήτες, βέβαια. Ακολουθούν οι προφήτες, όπου εκεί έχουμε τους μεγάλους προφήτες και έχουμε και τους 12 μικρούς, έτσι, το 12 πρόφητο. Οι μεγάλοι τους ξέρουμε, Ισαΐας, Ιερεμίας, Ιεζεκίλ. Και έχουμε και τον Δανιήλ, τον οποίο, έτσι να το πω κάπως πληροφοριακά, η σύγχρονη έρευνα τον κατατάσσει και στους προφήτες, αλλά. Ο Δανιήλ είναι ο τελευταίος, κάνει ένα άνοιγμα προς την αποκαλυπτική γραμματεία. Περισσότερο οι σύγχρονοι μελετητές τον θεωρούν ως έναν αποκαλυπτικό προφήτη. Γιατί εγκαινιάζει με τα οράματά του, με όλη αυτή την.
0: Αυτό που θα έρθει στην Καινή Διαθήκη.
1: Ναι, και λίγο πριν αυτό το μεσοδιάστημα.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό που λέμε μεσοδιαθηκική γραμματεία, πριν την Καινή Διαθήκη, μεταξύ δηλαδή παλαιάς και καινής, έχει πολύ αποκαλυπτικά κείμενα. Πολλά αποκαλυπτικά. Διψάει ο κόσμος γι' αυτά τότε.
0: Αυτό,
1: ναι. Και είναι ο Δανιήλ, θα λέγαμε ότι είναι ο τελευταίος των προφητών, έτσι χρονικά, αλλά περισσότερο ρέπει πλέον προς την αποκαλυπτική γραμματεία. Αυτά είναι τα βιβλία μας που έχουμε.
0: Όλα αυτά τα βιβλία τώρα, πού γράφτηκαν, δηλαδή πώς κινείται ο Ισραηλιτικός λαός, ποιο είναι το ιστορικό του και στην ουσία γεωγραφικό του, θα έλεγα, πλαίσιο.
1: Ναι. Από τα αρχαία χρόνια τώρα κινείται, θα λέγαμε, στο χώρο της λεγόμενης Σιροπαλαιστίνης, έτσι λέμε, είναι ο όρος αρχαιολογικός που χρησιμοποιούμε σήμερα. Στα αγγλικά, γαλλικά είναι αυτό που λέγανε Levant, η Levant, δεν χρησιμοποιείται πλέον.
0: Levantes,
1: είναι αδόκιμο. Αλλά φανταστείτε ότι είναι τα κράτη που σήμερα περιλαμβάνουν το σύγχρονο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη, η Συρία, ο Λίβανος, η Ιορδανία και η Αίγυπτος βέβαια, δεν είναι Λεβάντ Συρο-Παλαιστίνη, αλλά είναι από κάτω. Και ας πάμε και λίγο πιο δεξιά στο χάρτη, όπου έχουμε τη Μεσοποταμία, στο σύγχρονο Ιράκ, όλη αυτή η περιοχή, η Βαβυλώνα που λέμε, είναι στο σύγχρονο Ιράκ, έτσι. Γιατί την είπαμε πολλές φορές με την αιχμαλωσία. Και ας το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Χρονικά, αν θέλουμε, ας αφήσουμε τώρα τη γένεση που έγινε όποτε έγινε και περιγράφει τα γεγονότα της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου. Ας ξεκινήσουμε από τους Πατριάρχες περισσότερο. Ξέρουμε περίπου, στο περίπου, ότι ο Αβραάμ πρέπει να τοποθετηθεί γύρω στο 2000 π.Χ. Εκεί περίπου, για να έχουμε ένα πλαίσιο. Και κινείται τώρα, είναι ένας νομάς. Νομάδες όλοι αυτοί.
0: Νομάδες ήταν.
1: Παίρνουν τα αλογάκια τους.
0: Ακριβώς.
1: Όχι τις καμήλες τους. Προσέξτε εδώ τώρα. Κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με τη συγγραφή.
0: Άλογα.
1: Ναι, έχουν άλογα, μάλλον γαϊδούρια. Πάντως δεν έχουν καμήλες. Στο 2000 π.Χ. ο Αβραάμ δεν έχει καμήλες, αλλά το βιβλικό κείμενο μέσα λέει καμήλες. Και εδώ τώρα τίθεται το ερώτημα πώς. Γιατί ξέρουμε αρχαιολογικά ότι η εξημέρωση της καμήλας και η χρήση της γίνεται κάπου στο 1000 π.Χ. Πώς γίνεται τώρα ένας άνθρωπος όπως είναι ο Αβραάμ να λέει το βιβλικό κείμενο ότι είχε καμήλες εκεί στις μετακινήσεις του, έρχεται από την Ουρ, πάνω από τη Μεσοποταμία και κατεβαίνει μετά από την κλίση του Θεού. Αυτό δεν μας προβληματίζει. Να, εδώ που λέμε, είναι ιστορικό το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης ή κάνει λάθη, είναι φανταστικό, συμβολικό. Όταν γράφονται τα κείμενα αυτά, γράφονται αργότερα, δεν γράφονται την εποχή του Αβραάμ. Άρα λοιπόν ο βιβλικός συγγραφέας που κάθεται, όχι στο γραφείο το ακριβώς, αλλά εκεί που κάθεται να γράφει στην τέντα του και, είναι, και κοιτάει απ' έξω, περνάνε καμήλες, είναι πιο εξημερωμένες. Και γράφει για τον Αβραάμ. Και τι θα χρησιμοποιήσει,
0: μεταφέρει δηλαδή.
1: Πώς είναι στον Όμηρο, που έχουμε αυτούς τους αναχρονισμούς, θα το λέω καλά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, όταν θυμάμαι από τα μαθητικά χρόνια που, για τον οπλισμό, ας πούμε, που λέει ότι χρησιμοποιούν σίδηρο, αλλά
0: δεν είχαν τότε.
1: Ακριβώς. Αυτά όμως δεν έχουν σημασία. Δηλαδή δεν αμφισβητούν σε τίποτα το κύρος της Παλαιάς Διαθήκης, του κειμένου και την αξία του. Γιατί αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε είναι ότι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι θεολογικά κείμενα. Έχουν ως σκοπό να δείξουν την αποκάλυψη και την παρουσία του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Όχι ότι δεν έχουν ιστορικότητα, προς Θεού δηλαδή, μην φανταστεί κάποιος ότι δεν είναι ιστορικό. Όχι απλά, δεν είναι ο Θουκυδίδης όμως ο βιβλικός συγγραφέας να τον ενδιαφέρει η ιστορική ακρίβεια. Δεν έχουμε εξάλλου την ιστορία, την έννοια της ιστορίας.
0: Μια απλή προσπάθεια περιγραφής.
1: Ναι, δεν τον ενδιαφέρει αν κάνει ένα λάθος σε κάποια ονόματα ή το βιβλικό συγγραφέα αυτό. Που τον ενδιαφέρει είναι να δώσει το θεολογικό μήνυμα. Αυτό τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, άμα κάνει και κάποια λάθη, τα κάνει. Δεν είναι ούτε σκόπιμο, ούτε δεν δίνει πολύ σημασία. Έχει το πλαίσιο, αυτό που θέλει, και από εκεί και πέρα πρέπει να δώσει το μήνυμα, το θρησκευτικό, το θεολογικό. Και αυτή είναι η αξία της. Mm. Πρέπει να μιλήσει για το Μεσσία, πρέπει να μιλήσει για άλλα πράγματα. Mm. Λοιπόν, χωρίς βέβαια να στερείται η ιστορικότητα, έτσι, προς Θεού. Άρα λοιπόν, οι πατριάρχες τοποθετούνται, ξεκινάνε από εκεί, το 2000, μετά το κομβικό σημείο, όπου κινούνται μες στο χώρο αυτό που σας είπα της Ιεροπαλαιστίνης, μετακινούνται. Οι ιστορίες τους είναι από εδώ, από εκεί, βόρεια, νότια, Βεθήλ, έχουμε πόλεις, έτσι, Βεθήλ, Ιερουσαλήμ ακόμα δεν είναι αυτό που ξέρουμε αργότερα ως πρωτεύουσα κράτους, και φτάνουμε κάπου στο 1200 αφού φεύγει μια ομάδα όπως σας είπα κάτω στην Αίγυπτο και γίνονται σκλάβοι, κάποια στιγμή γυρνάνε με τον Μωυσή, κάπου στο 1200 μπαίνουν στη γη Χαναάν και μένουν άλλοι λαοί, Χαναναίοι. Δεν είναι ένα κράτος.
0: Οι οποίοι τους επηρεάζουν βέβαια και
1: πάρα
0: θρησκευτικά.
1: Πολύ. Ναι, επηρεάζονται και πολιτιστικά, θρησκευτικά, αλλά να σας πω, αυτό που αγνοούν πολλοί σήμερα είναι ότι ο αρχαίος Ισραήλ είναι γέννημα θρέμα της περιοχής αυτής, της χανανιτικής πολιτισμικής ομάδας. Έχουμε στο μυαλό μας ότι έρχονται με την έξοδο από κάτω. Προϋπήρχαν όμως, τους βλέπουμε εκεί, βλέπουμε τους πατριάρχες να κινούνται, είναι ο Νόε, είναι τόσοι και τόσοι, έτσι. Είναι στο χώρο αυτό, προϋπήρχαν λοιπόν. Και δεν έφυγαν, αυτό το τονίζω, δεν έφυγαν όλοι οι Ισραηλίτες κάτω.
0: Ναι, αυτό είναι και μια απάντηση στο επίκαιρο ερώτημα όλων μας. Τελικά τι έγινε ακριβώς με τους Ισραηλίτες και με τους Παλαιστίνιους.
1: Ποτέ δεν έλειψαν οι Ισραηλίτες εκεί, από εκεί. Οι Άραβες υπάρχουν εκατοντάδες χρόνια επίσης. Αυτό που και τώρα καλό είναι να τα βρούνε με κάποιο τρόπο, γιατί η ειρήνη ημίν και ο κόσμος πρέπει να προχωρήσει χωρίς αίμα και σκοτωμούς, και μακάρι να υπάρχει αυτή, έτσι τώρα περνάμε, αλλά και η Παλαιά Διαθήκη δίνει και σύγχρονα μηνύματα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να βρουν έναν τρόπο συμπόρευσης, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν αυτό, αλλά ελπίζω να τους φωτίσει ο Θεός, μάλλον αυτοί να δεχτούν τη φώτιση του Θεού, γιατί ο Θεός πάντα εκεί είναι.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι. Εμείς είμαστε.
1: Οπότε και αυτό ανασκαφικά το βλέπουμε, δηλαδή τα σπίτια τους, όλα αυτά μοιάζουν με τους Χαναναίους. Έχουν ένα κοινό πολιτιστικό υπόβαθρο. Και τελικά κάπου στα χίλια, αφού περνάει η εποχή των Κριτών κλπ, έχουμε τη βασιλεία. Κάπου στα χίλια ζητάνε βασιλιά. Και έρχεται ο Σαούλ, μετά ο Δαβίδ, μετά ο Σολομών, και μετά το θάνατο του Σολομών τα σπάνε τα δύο κράτη. Γίνεται μια επανάσταση, οι 10 φυλές του Βορρά κάνουν το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ με πρωτεύουσα τη Σαμάρια και το Νότιο με την Ιερουσαλήμ του Ιούδα. Το 721 το Βόρειο Βασίλειο καταλύεται από τους Ασσυρίους. Από εκεί φεύγουν κάποιες ομάδες που σας είπα, άλλοι φεύγουν εχμάλωτοι από τους Ασσύριους. Κάποιοι φεύγουν νότια και καταφεύγουν στην Ιερουσαλήμ, στο ήδη υπάρχον βασίλειο του Ιούδα, και φέρουν και τις παραδόσεις τους. Παράδειγμα, οι παραδόσεις, ο αφηγηματικός κύκλος των ιστοριών του Πατριάρχη Ιακώβ είναι βορειοϊσραηλιτικές. Και τα παραδίδουν αυτά. Είναι το ιερατείο. Είναι άνθρωποι τέτοιοι. Και τα παραδίδουν στο ιερατείο της Ιερουσαλήμ και τα παίρνουν. Και έτσι γράφονται σιγά σιγά αυτά τα πράγματα. Συντάσσονται. Συγγράφονται και συντάσσονται. Αλλάζουν πολλά χέρια. Και φτιάχνονται σιγά σιγά τα κείμενα. Το 586 το Νότιο Βασίλειο καταλύεται από τους Βαβυλωνίους, τον Αβουχοδονόσορα, τον περίφημο βασιλιά. Φεύγουν εχμάλωτοι πολλοί. Μένουν κι άλλοι πίσω. Ποτέ δεν αδειάζει ο χώρος. Φεύγουν στη Βαβυλώνα. Και εκεί βλέπουν καινούργια πράγματα και αρχίζουν θεολογικά να ταράζονται και να λένε, μα γιατί φτάσαμε εδώ, τι φταίξαμε. Και αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι όλη αυτή η ειδωλολατρεία και ο θρησκευτικός συγκριτισμός και η απήθεια στα μηνύματα των προφητών και του Γιαχφέ τους οδήγησε σε αυτή την ικτρή κατάσταση. Εκεί φαίνεται ότι συγκροτούνται τα περισσότερα κείμενα στην τελική μορφή που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Κάποια φτάνουν μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια, αλλά εκεί ουσιαστικά βρίσκουν το μονοθεϊσμό επιτέλους. Και με διάταγμα του Κύρου, του Πέρση βασιλιά, που καταλύονται οι Βαβυλώνοι, το 538, αν θυμάμαι καλά, γυρνάνε πίσω και ξαναφτιάχνουν το ναό τους και όλα αυτά. Και φτάνουμε μετά, έρχεται ο Αλέξανδρος, ξέρετε, αυτή είναι η πορεία, οι Ρωμαίοι μέχρι την τελική καταστροφή του ναού κλπ. Αυτό είναι το γενικό ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και η συγγραφή αυτών των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης.
0: Πολύ ωραία και ενδιαφέροντα όλα όσα μας εξηγήσατε. Να έρθουμε τώρα στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης αυτό καθ' αυτό. Λέγει ο Κύριος των Δυνάμεων, θα εκδικήσω όσα έκανε ο Αμαλίκ στον Ισραήλ, ότι του αντιστάθηκε στο δρόμο, πήγαινε τώρα και πάταξε τον Αμαλίκ και εξολόθρευσε κάθε τι που έχει και μην τους λυπηθείς, αλλά θανάτωσε και άνδρα και γυναίκα και παιδί και βρέφος που θυλάζει και βόδι και πρόβατο και καμήλα, ιδού η καμήλα τώρα, και γαϊδούρι. Εφόσον ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι αγαθός, γιατί απέτυσε το θάνατο γυναικών, παιδιών και ζώων? Πώς ερμηνεύει η Εκκλησία αυτά τα δύσκολα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης? Πώς γίνεται δηλαδή ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη να εμφανίζεται σκληρός και βίαιος και να είναι ο ίδιος αυτός που στην Καινή Διαθήκη προτρέπει να στρέφουμε το άλλο μάγουλο, να αγαπούμε τους εχθρούς μας, να προσευχόμαστε για εκείνους που μας βλάπτουν?
1: Αγαπητή κυρία Γιαναράκη, αυτό το θέμα που θέσατε μόλις τώρα είναι από τα πιο δύσκολα και θα έλεγα και δυσεπίλητα ζητήματα στη μελέτη των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης. Και μάλιστα είναι και ένα ερώτημα το οποίο θέτουν κάποιοι που ήθελαν και να πειράξουν κατά κάποιο τρόπο και τους χριστιανούς και να πούν τώρα, μα πώς λατρεύεται ένα τέτοιο Θεό, ο οποίος εδώ παρουσιάζεται σκληρόκαρδος και εκδικητικός κλπ. Θα λέγαμε έτσι μια απλή απάντηση που δίνει και η Εκκλησία μας είναι ότι κάποια ζητήματα τέτοιου τύπου μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από την ηθική διάσταση της εποχής εκείνης. Και θα λέγαμε ότι εδώ δεν είναι ο κανόνας αυτός, έτσι, αυτό που έγινε τότε. Αν θέλουμε να το εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί εξάλλου η Παλαιά Διαθήκη βρίθη νομικών κειμένων, αλλά και άλλων κειμένων, οι οποίοι μιλάνε για δικαιοσύνη, για ηθική, για προστασία των φτωχών, για πράγματα τα οποία θέτουν έναν κανόνα ηθικής. Αυτό λοιπόν εδώ πρέπει να το δούμε με άλλο τρόπο να το μελετήσουμε αυτό το κομμάτι. Και πρέπει να το μελετήσουμε μέσα στο πλαίσιο της εποχής εκείνης που ήταν η ανάγκη να συμβεί. Και δεν σημαίνει ότι Θεός διατάζει όλα αυτά να γίνουν. Προσέξτε. Εδώ έχουμε ένα... Χαρακτηριστικά είναι ένα δίκαιο του πολέμου της εποχής εκείνης. Δεν είναι μόνο οι Ισραηλίτες που το κάνανε αυτό. Οι Ισραηλίτες υπέστησαν, ας πούμε, από τους Αμαλικίτες, από όλους τους άλλους, όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να επικρατήσουν. Και έχουμε ένα στρατάρχη τότε, ουσιαστικά είναι ο Ιησούς του Ναβί. Και αυτός είναι ο οποίος θα αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα πολεμήσουν. Δεν είναι εύκολο να το αποδεχτούμε, αλλά πρέπει να δούμε τα κείμενα στην εποχή τους. Όπως βλέπουμε τα κείμενα στην αρχαία Ελλάδα και λέμε, εδώ έχουμε τη δουλεία. Σήμερα τη δεχόμαστε, φυσικά όχι, ούτε ο χριστιανισμός τη δέχεται. Αλλά πρέπει να κατανοήσει πώς λειτουργούσαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης και πώς επιβίωναν. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Λέμε ότι είναι σκληρός ο Θεός και σκληρόκαρδος. Και ναι, είναι ένας Θεός ζηλωτής ο Θεός Γιαχβέ. Το βλέπουμε από τα κείμενα. Τι σημαίνει ζηλιάρης ζηλωτής, έτσι ναι, να το ναι. πούμε πιο λαϊκά και περιπεκτικά. Αλλά είναι ένας εθνικός Θεός. Είναι ο Θεός που τους οδηγεί συνεχώς τους Ισραηλίτες. Και συνεχώς τους δείχνει το καλό και το ηθικό και πού πρέπει να πάνε και πώς πρέπει να περπατήσουν. Και τι γίνεται εδώ. Συνεχώς οι Ισραηλίτες αποστατούν. Άρα λοιπόν, αυτό που συμβαίνει στους Ισραηλίτες, το κακό κάθε φορά που λέει αχ, με τιμώρησα, αχ, γίνω κατακλυσμός, αχ, αυτό, αχ, εκείνο, αχ, το άλλο, η εξορία κλπ.
0: Ανθρωποποιούν κατά κάποιο τρόπο το Θεό.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: δεν είναι.
0: Χρησιμοποιούν ανθρωποπαθείς εκφράσεις.
1: Ανθρωποπαθείς, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι δικό τους το πρόβλημα, διότι ο Θεός είπε: κάντε αυτό, σας δίνω τους νόμους και δεν το κάνουν. Και προτιμούν να ανατρέφουν άλλες θεότητες, προτιμούν να κάνουν άλλες θυσίες, προτιμούν όλο συνεχώς την παρεκτροπή και μετά έρχεται η τιμωρία. Άρα η τιμωρία δεν επιβάλλεται από το Θεό ακριβώς. Επιβάλλεται από τους ίδιους. Διότι εδώ έχουμε πάντα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε το εξής τρίπτυχο: έχουμε την αμαρτία, έχουμε την πτώση. Και μετά, συγγνώμη, έχουμε την αμαρτία και την πτώση, έχουμε την τιμωρία, είναι το δεύτερο, και μετά έχουμε την αποκατάσταση. Γιατί, γιατί αν ήταν κακός αυτός ο Θεός και σκληρόκαρδος και όλα αυτά τα αρνητικά που του προσάπτουμε κατά καιρούς, θα τους έπαιρνε πάλι από το χεράκι, σαν καλός πατέρας, και τους λέει, αντελάτε, αφού μετανοούν, συγχωρούνται και τους ξανά αποκαθιστά και όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή ξαναγυρνάνε από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Ξαναπέφτουν, ξανασηκώνεται. Του στέλνει τους προφήτες του. Του στέλνει ακόμα και τον ίδιο το γιο του, το Μεσσία, έτσι, το Χριστό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, άμα ήταν τόσο σκληρόκαρδος, όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ερμηνευτούν ειδικά για να ξαναγυρίσουμε και στο Αμαλικίτη, είναι πολύ δύσκολο θέμα. Είναι το λεγόμενο χαράμ. Έτσι λέγεται, υπάρχει μια ειδική ορολογία μέσα στην Παλαιοδιακή που δείχνει ακριβώς ότι είναι το δίκαιο του πολέμου. Γιατί πρέπει να επιβιώσουν, πρέπει να επικρατήσουν στη γη της επαγγελίας. Δυστυχώς οι άνθρωποι έτσι λειτουργούσαν εκείνη την εποχή, αλλά φοβούμαι ότι έτσι λειτουργούν και στη σημερινή εποχή, αν κοιτάξουμε τις ειδήσεις γύρω μας.
0: Επειδή αναφέρατε τον Μεσσία, τι είναι αυτή η προσδοκία του Μεσσία στην Παλαιά Διαθήκη, ο χρησμένος βασιλιάς?
1: Ναι, ο Μεσσίας είναι, καταρχάς είναι μια μετάφραση, αν θέλετε, ελληνικοποίηση, έτσι, της λέξης εξελληνισμός, της λέξης της εβραϊκής Μασιάχ, που σημαίνει και χρησμένος, αυτός που έχει χρηστεί. Στον αρχαίο Ισραήλ, όταν κάποιος γινόταν βασιλιάς ή ιερέας ή προφήτης, έπαιρνε το προφητικό αξίωμα, ερχόταν κάποιος άλλος ιερέας και του
0: τον
1: έχρι με λάδι, λάδι. Έτσι, ιερό λάδι πάνω στο κεφάλι κλπ. Και έξω έχουμε και το χρήσμα και όλα αυτά που ξέρουμε εμείς τώρα. Και αυτό του έδινε, ξεκινούσε δηλαδή, έπαιρνε την ευλογία του Θεού. Έτσι, και ξεκινούσε από εκεί και πέρα η δημόσια του δράση. Ας πούμε ότι και χρησμένος είναι και ένας βασιλιάς και ο Δαβίδ. Θα μπορούσε να θεωρηθεί, είναι ένας Μασιάχ, ένας Μεσσίας. Σε εισαγωγικά, μην τον συγχαίρουμε τώρα με τον Χριστό. Γιατί και η λέξη Χριστός τι σημαίνει? Και χρησμένος Χριστός, το όνομά του ήταν Ιησού, έτσι, Ιεσουά. Οπότε σημαίνει αυτό και χρησμένος. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη της θεολογικής ιδέας του Μεσσία, η οποία ξεκινάει από τα χρόνια της βασιλείας, της Δαβιδικής βασιλείας, και υπάρχει μια αναμονή πλέον στον αρχαίο Ισραήλ ότι θα έρθει κάποιος σταδιακά, και αυτό γίνεται πιο έντονο μετά την κατάλυση της βασιλείας που δεν υπάρχει πια κράτος, γι' αυτό έρχονται και οι προφητείες κλπ. Γιατί έχουν πάρα πολλές προφητείες για αυτό το θέμα, ο οποίος θα έρθει και θα σώσει τον αρχαίο Ισραήλ. Αυτό σιγά σιγά εξελίσσεται, διότι οι Ισραηλίτες περιμένουν ένα πολιτικό βασιλιά. Δεν είναι έτσι. Ναι. Όμως φαίνεται και από τις προφητείες ότι πρόκειται για ένα πνευματικό άτομο. Δεν έρχεται να διοικήσει, να γίνει αυτοκράτορας ή βασιλιάς. Είναι ένας άνθρωπος πνευματικός. Το λέω άνθρωπο τώρα, τι περιμένουν. Γιατί το βλέπουμε. Θα γεννηθεί εδώ, θα γεννηθεί εκεί, θα κάνει αυτό, θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά έρχονται και παίρνουν ουσία στο πρόσωπο του Ιησού. Όλα αυτά που λένε οι προφήτες. Θέλω να πω δηλαδή ότι ξεκινάει αρχικά να είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να είναι βασιλικό, θα πρέπει να είναι δαβιδική δυναστεία, θα πρέπει.
0: Γίνεται λόγος για τον κύριο της δόξης, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι που πραγματικά είναι πνευματικό, όπως είπατε.
1: Είναι πνευματικό και είναι και, προσέξτε, είναι οικουμενικό. Δεν έρχεται ο Χριστός για να σώσει μόνο τον αρχαίο Ισραήλ. Που από εκεί έτσι ξεκινάνε, από αυτή τη μαγιά, ας πούμε. Είναι οικουμενικό και αυτό συνοψίζεται, αν θέλετε, όταν ο Χριστός λίγο πριν την ανάληψή του λέει στη Γαλιλαία, αν θυμάμαι καλά, λέει πορευθέντες πάντα τα έθνη.
0: Πηγαίνετε
1: στους μαθητές, έτσι, αυτό, αν το θυμάμαι καλά. Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη. Αυτός είναι. Δεν είναι ωραίο πώς ξεκινάει από τη δημιουργία του κόσμου, από τη γέννηση, για να καταλήξουμε μέχρι τα έσχατα μέσα από το Άγιο Πνεύμα που συνοδεύει πια εμάς, αφού έχουμε την ανάληψη του Χριστού και ολοκληρώνει το έργο του επί γης, για να οδηγηθούμε σε μια πορεία τώρα με στις 2000 και κάτι χρόνια. Μέχρι πότε θα έρθει εκείνη η ημέρα δεν ξέρουμε, που θα τελειώσει αυτό, πώς το ξέρουμε, και θα ξανάρθει ο Ιησούς, αλλά όλο αυτό ξεδιπλώνεται μέσα σε όλα αυτά τα βιβλία. Ξεκινάει δηλαδή από την Παλαιά Διαθήκη και καταλήγει μέχρι την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό λέω χαρακτηριστικά και στους φοιτητές μου πολλές φορές ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι αναπόσπαστα δεμένες μεταξύ τους βιβλία. Είναι σαν να κλειδώνει, κοιτάξτε, να έχουμε το ένα και το άλλο, και σαν να κλειδώνει μία με την άλλη. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχουν στην σύγχρονη έρευνα και πολλές αντιρρήσεις, τις έχω ακούσει δηλαδή από μελετητές και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, έχουν διατυπωθεί κυρίως από καινοδιαθηκολόγους, ότι έλα μωρέ τώρα και χωρίς την Παλαιά Διαθήκη.
0: Αυτό ναι, που είπαμε και στην αρχή, ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε.
1: Θα ζούσε, ωραία, εντάξει, να σας πούμε, να πω το εξής. Okay, να το δεχτούμε. Η Παλαιά Διαθήκη δεν θα χρειαζόταν, θα ήταν μόνο εκείνη η Διαθήκη. Για δεν μου λέτε τώρα, όταν ο Χριστός έρχεται να κάνει την δημόσια του, να ξεκινήσει τη δημόσια του δράση και πηγαίνει στη συναγωγή, τι διαβάζει? Έτσι. Όταν πάει στη συναγωγή, τι διαβάζει? Διαβάζει την προφητεία από τον Ισαΐα.
0: Αυτό.
1: Και λέει ότι να, κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι, ήρθα. Αυτός είμαι.
0: Ουκ ήλθον, καταργήσε τον νόμο,
1: ναι,
0: αλλά πληρώσει αυτό.
1: Πληρώσε, ναι.
0: Ήθελε να εκπληρώσει, διαβάζοντας, όπως είπατε, το ιερό κείμενο, να δείξει ότι, ξέρετε, να, τώρα εκπληρώνονται αυτές οι προφητείες στο πρόσωπό μου.
1: Εγώ είμαι ο Μεσσίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είτε το καταλαβαίνετε είτε όχι, άλλο αυτό τώρα. Αν θέλετε να ανοίξετε όχι τα μάτια σας, αλλά εγώ είμαι. Καταλάβατε. Οπότε, αν ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποιεί το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, για το οποίο μιλάνε κυρίως κατ' εξωγήινοι προφήτες, αλλά όχι μόνο, έχουμε όλα αυτά που έχουμε, είναι προτυπώσεις ουσιαστικά. Από τους πατριάρχες, από τα γεγονότα που έχουν συμβεί, είναι προτυπώσεις αυτών που θα γίνουν. Ως εκ τούτου, άρα πώς γίνεται το ένα κείμενο, αν θέλετε ερευνητικά, ναι, μπορώ να σας πω ότι η Παλαιά Διαθήκη μπορεί να σταθεί μόνη της και η Καινή Διαθήκη ερευνητικά μπορεί να σταθεί μόνη της. Αν θέλω να το δω φιλολογικά ή ξέρετε με άλλο τα πολιτιστικά κλπ.
0: Αν θέλω
1: θεολογικά, τι θα κάνω, αφού μιλάμε για την αποκάλυψη του Θεού.
0: Εξάλλου, χριστολογική είναι περισσότερο η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης
1: από την Εκκλησία. Ναι, από την Ορθόδοξη και όχι μόνο την Ορθόδοξη, αλλά τώρα επειδή θα μιλάμε για.
0: Μιλάμε ακριβώς για τη δική μας, σωστά. Είπατε κάποια στιγμή ότι όταν καταλήθηκε το βασίλειο του Ισραήλ, το ιερατείο, δηλαδή στην ουσία ανάμεσα στους πρόσφυγες που έφυγαν από το Βόρειο Ισραήλ και πήγαν στο Νότιο, ήταν και το ιερατείο, το οποίο βέβαια κατέφυγε και στο ναό του Σολομώντος. Και ήθελα να σας ρωτήσω, ποιος είναι ο ρόλος αυτού του ναού, και παράλληλα, επειδή γνωρίζω ότι την μεταδακτορική σας έρευνα έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα των θυσιών στο βιβλικό και εξωβιβλικό χώρο, ποιος είναι και ο ρόλος του συστήματος των θυσιών στη ζωή του Ισραηλιτικού λαού?
1: Λοιπόν, πραγματικά ναι, ο ναός της Ιερουσαλήμ, του Σολομώντα, έτσι, γιατί από εκεί, από το βασιλιά αυτό δημιουργείται, είναι, θα λέγαμε, η καρδιά της Ισραηλιτικής θρησκείας. Βέβαια, η καρδιά είναι ο νόμος, έτσι, αλλά ο νόμος και ο Χριστός λέει μάλιστα ότι είναι ο νόμος του αγάπα το Θεό σου και αγάπα τον πλησίον σου. Αλλά η καρδιά, με την έννοια, η δραστηριότητα όλη εκεί υπάρχει. Είναι το κεντρικό σημείο στο οποίο λατρεύει το Θεός Ιαχβέ. Και μάλιστα εδώ έχουμε το εξής, ότι δεν είναι ο μοναδικός ναός στην όλη την πορεία του αρχαίου Ισραήλ. Μέχρι και την εποχή του βασιλιά Ιωσία, δυστυχώς ή ευτυχώς, υπήρχαν και άλλα ιερατεία. Ιερατεία και ιερά. Ιερά δηλαδή με τα δικά τους τα προσωπικά ιερατεία σε όλη την περιοχή του αρχαίου Ισραήλ. Τα μικρότερα, τα μεγαλύτερα, ξέρουμε ότι ακόμα υπήρχαν και ναοί. Ανασκαφικά τους έχουμε βρει. Επίσης, ξέρουμε, τελευταία που ίσως δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, κάπου 6.000 μέτρα, 6 χιλιόμετρα περίπου από την Ιερουσαλήμ, σήμερα έχει ανασκαφεί, σε σωστική ανασκαφή βρέθηκε ένας ναός ισραηλιτικός, ο οποίος λειτουργούσε την ίδια περίοδο με τον ναό του Σολομώντα. Για το οποίο θέλω και κάποια πράγματα να γράψω κάποια στιγμή και να το παρουσιάσω και στο ελληνικό κοινό. Και έχουμε και τα ερωτήματα εδώ. Πώς γίνεται να έχουμε ένα τέτοιο ναό τόσο κοντά σε γυτνίαση με το μοναδικό αυτό ιερό του ναού του Σολομώντα. Φαίνεται λοιπόν ότι μέχρι την εποχή του βασιλιά Ιωσία, είμαστε κάπου στο 603, κάπου εκεί, υπολογίστε περίπου εκεί, που έρχεται ο Ιωσίας, αυτός είναι ο οποίος λέει τέρμα όλα αυτά τα ιερά. Και έχουμε μόνο ένα μοναδικό ιερό και αυτό είναι του Σολομώντα. Εκεί λοιπόν είναι η καρδιά, θα λέγαμε, γιατί εκεί γίνεται το Πάσχα, ο εορτασμός του Πάσχα κάθε χρόνο, οφείλουν να κάνουν εκεί τον εορτασμό, είναι οι θυσίες οι οποίες γίνονται καθημερινά. Ξέρετε, οι θυσίες οι οποίες γίνονταν στον αρχαίο Ισραήλ, οι προσφορές δηλαδή των πιστών, είτε πρόβατα, βόδια, ό,τι τέλος πάντων έφερναν και ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του καθενός και τι ήταν τα έθιμα, οι θυσίες ήταν πάρα πολύ ένα έθιμο ζωτικής σημασίας, ένας θεσμός. Βέβαια αυτό σταματάει με την κατάλυση του ναού. Φανταστείτε αν δεν υπήρχε τότε κατάλυση και συνέχιζε να υπάρχει ο ναός του Σολομώντα μέχρι σήμερα. Φαντάζεστε αν θα είχαμε ακόμα τέτοιου είδους θυσίες ζώων. Για φανταστείτε το. Άρα λοιπόν, καμιά φορά σκέφτομαι και λέω, ίσως καλώς καμωμένο ήταν, γιατί όλες αυτές οι θυσίες τελικά αντικαταστάθηκαν, ας πούμε, από την ανέμακτη και μάλλον πρώτα από την αιματηρή του ίδιου του Χριστού και μετά έχουμε βέβαια
0: την ανέμακτη που ακολουθεί.
1: Ακριβώς. Φανταστείτε όμως θα συνέβαινε αυτό μέχρι σήμερα. Οι θυσίες λοιπόν όμως είναι, και υπάρχει και ολόκληρος κανονισμός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στα βιβλία, πώς πρέπει να γίνονται οι θυσίες, από ποιους πρέπει να προσφέρονται, την καθαρότητα που πρέπει να υπάρχει, την καθαρότητα του ζώου να μην έχει ούτε κάποια προβλήματα, ξέρω, να είναι ανάπηρο, να έχει κάποιο στίγμα. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι θυσίες που γίνονταν δυστυχώς. Και εδώ περνάμε σε αυτό που προλογίζεις, που είπατε πριν, που υπήρξε και θέμα έρευνας του μεταδιδακτορικού μου, ήταν οι θυσίες των παιδιών στον αρχαίο Ισραήλ. Και το ίδιο το βιβλικό κείμενο κατά καιρούς φαίνεται ότι, μας δείχνει, όχι φαίνεται, είναι σίγουρο ότι γίνονταν, όχι σε πολύ μεγάλη έκταση ίσως, αλλά κάποιοι Ισραηλίτες και μάλιστα και βασιλιάδες, ξέρουμε δύο περιπτώσεις, ο Άχαζ και ο Μανασής, οι οποίοι θυσίαζαν τα πρωτότοκά τους παιδιά. Υπήρχαν και Ισραηλίτες καθημερινοί, οι οποίοι έκαναν το ίδιο. Αυτό δεν γινόταν στο ναό. Γινόταν σε ένα συγκεκριμένο τόπο, το λεγόμενο το ΦΕΤ της Ιερουσαλήμ. Αυτός ήταν ένας τόπος που, κοιτάξτε τώρα τι περίεργο που είναι. Είναι ο τόπος, το χωράφι αν θέλετε, δεν έχει σωθεί τίποτα από αυτά πια, γιατί ο Ιωσίας ο βασιλιάς όταν ήρθε τα γκρέμισε όλα, τα κατέλυσε και αυτά γίνανε νεκροταφεία εκεί στην περιοχή. Είναι ο τόπος όπου εκεί κρεμάστηκε ο Ιούδας. Ο αγρός του Κεραμαίος που λέει, κοιτάξτε τώρα να δείτε, και υπάρχει και ένα μοναστήρι εδώ ορθόδοξο σήμερα εκεί, νομίζω του Αγίου Σάβα, δεν θυμάμαι τώρα καλά αν το λέω σωστά, αλλά θέλω να σας πω είναι ο ίδιος τόπος, εκεί υπήρχε λοιπόν το λεγόμενο το ΦΕΤ, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από εμάς τους ερευνητές για τους τόπους θυσίας των παιδιών, είναι ξένο έθιμο, να πάλι εδώ η επίδραση από τους άλλους λαούς, είναι μάλλον φοινικικό, το ξέρουμε πολύ καλά ανασκαφικά από την Τινησία, από την Καρχιδόνα, που εκεί το κάνανε οι Καρχιδόνοι κατά κόρον. Φαίνεται λοιπόν το κάνανε και οι Ισραηλίτες. Να λοιπόν μια ακόμη παρεκτροπή, την οποία έρχονται οι προφήτες και τη στυλιτεύουν. Και συνεχώς και ο Ισαΐας ακόμα μιλάει. Και άλλοι προφήτες.
0: Στη θυσία του Αβραάμ, γιατί σώζεται ο Ισαάκ?
1: Σώζεται, πρέπει να σωθεί. Γιατί ο Θεός δεν θέλει αυτή τη. Τον δοκιμάζει, να δει που θα φτάσει. Αλλά τον Αβραάμ, αλλά δεν το θέλει. Δεν θα το, δεν, αυτό είναι ότι. Και αυτό είναι μια, αυτό που λέμε, μια ιστορία αιτιολογικού χαρακτήρα. Γιατί έχουμε και τέτοιες ιστορίες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, διδακτικές, έτσι. Όπου ακριβώς αυτό θέλει να μας δείξει. Γιατί λέγεται αυτή η ιστορία, υπενθυμίζεται στους Ισραηλίτες. Γιατί κυρίες και κύριοι, δεν θέλει ο Θεός τέτοιες θυσίες. Δεν θέλει παιδιά. Και από ό,τι φαίνεται, δεν θέλει και άλλες θυσίες στην πορεία. Υπάρχουν προφήτες, ο Αμός. Αναφέρει, δεν θέλω θυσίες, δεν θέλω θυμιάματα. Δικαιοσύνη θέλω. Να αγαπάτε το Θεό με την καρδιά σας. Αυτό είναι που στυλιτεύουν και οι προφήτες. Έρχεται και γίνεται τυπολατρία όλο αυτό το θέμα. Α, σου λέει ο Ισραηλιτής, μωρέ, θα προσφέρω τα 10 βόδια, θα δώσω και 2 περιστέρια, θα καταβάλω και τον οβολό μου και είμαι εντάξει. Και την ίδια στιγμή πάει, πορνεύει, μιχεύει, χτυπάει το γείτονά του, του κλέβει χρήματα. Το κάναν και βασιλιάδες. Και έρχονται οι προφήτες και λένε: όχι, όχι, όχι, δεν θέλω λατρείες τέτοιες. Ο Θεός δηλαδή το λέει, ναι, έτσι, εξ ονόματος Θεού μιλάνε οι προφήτες. Mm-hmm. Δεν θέλω, λέει, θυσίες, έλεος θέλω. Θέλω να υπάρχει έλεος στην κοινωνική δικαιοσύνη, ειδικά τον 8ο αιώνα π.Χ. που έχουμε, όσοι είναι τον ένα, το λέγουμε τον Αμός, τον Μιχαία, τον Ισαΐα. Είναι ένας χαμός. Η κοινωνική αδικία έχει φτάσει. Και ξεκινάει και από τους βασιλιάδες, έτσι. Από εκεί ξεκινάει. Και αυτό, ευτυχώς που υπήρχαν οι προφήτες. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβεί τίποτα από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εκείνη την εποχή. Προς το καλό δηλαδή, και να κρατηθεί ο Ισραήλ σε μια πορεία μονοθεϊστική. Αλλιώς δεν.
0: Αγαπητή κυρία Παπαναστασοπούλου, θέλουμε με τις ώρες να καθόμαστε εδώ και να σας ακούμε, αλλά δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος μας είναι αμήλικτος.
1: Κυρία Γεναράκη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την όμορφη κουβέντα μας. Ούτε κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συζήτηση, για το χρόνο σας και τις γνώσεις που μοιραστήκατε απλόχερα με το κοινό μας, η δική σας συμβολή στην κατανόηση της ιστορίας, της σημασίας και του πολιτισμού που αναδεικνύουν τα Ιερά Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι ανεκτίμητη. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο σπουδαίο επιστημονικό και διδακτικό σας έργο, να είστε πάντα καλά, να συνεχίζετε να εμπνέετε τους φοιτητές σας και να μας χαρίζετε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας. Να ευχαριστήσουμε και τον Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, όπως ακούσαμε σήμερα από την κυρία Παπαναστασοπούλου, η Παλαιά Διαθήκη παραμένει ένα ζωντανό, αναπόσπαστο κείμενο. Για τον Ιουδαϊσμό είναι η Τωρά, νόμος, η διδασκαλία και η ιστορία του λαού τους. Για εμάς τους χριστιανούς είναι η ρίζα της πίστης μας, το σχολείο που μας οδήγησε στον Χριστό, ο οποίος δεν ήρθε για να καταργήσει, αλλά για να εκπληρώσει τον νόμο και τους προφήτες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί την Παλαιά Διαθήκη ως φάρο που φωτίζει την πορεία προς την Καινή Διαθήκη. Μέσα από τις σελίδες της βλέπουμε την υπομονή και την αγάπη του Θεού, την εξέλιξη της αποκάλυψής του και την προετοιμασία για τη μεγαλύτερη πράξη αγάπης, την ενσάρκωση. Η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης δεν γίνεται επιστημονικά, ούτε εθνικά, ούτε μέσα από τη φιλοσοφία και τη θρησκεολογία, αλλά μέσα από τη χριστολογική και εκκλησιολογική ερμηνευτική διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι την ερμηνεύουν μέσα από την αποκάλυψη του Θεού και την εμπειρία. Και είναι αυτή που καταγράφεται στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και στην υμνογραφία της Εκκλησίας. Και κλείνουμε με τα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η Καινή Διαθήκη εις την Παλαιάν κρύπτεται και η Παλαιά Διαθήκη εις την Καινήν φανερούται. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Αυτό το μέλι δεν το θέλω για πρωινό», φώναξε ο μπαμπάς Αρκούδος νευριασμένος και, χτυπώντας το βαρύ του χέρι πάνω στο ξύλινο τραπέζι της κουζίνας, αναποδογύρισε την κούπα με το μέλι. «Αμάν πια! Βαρέθηκα τα νεύρα σου», απάντησε η μαμά Αρκούδα και άρχισε να συμμαζεύει το μέλι που έσταζε στο πάτωμα. «Και εσύ, ακόμα δεν ετοιμάσχες για το σχολείο? Έλα, τελείωνε. Τι κοιτάς έτσι?», είπε στο γιο του τον Αρκούδο. «Πάλι θα αργήσεις. Τελείωνε. Πάμε». Χθες βράδυ όμως του επέτρεψες να δει τηλεόραση ως αργά. «Και σου το έλεγα. Κλείσε το χαζοκούτι. Το πρωί το παιδί δεν θα ξυπνάει για το σχολείο», μουρμούρισε η μαμά μέσα από τα δόντια της. Εκείνος πήρε τα εργαλεία της δουλειάς του, φόρεσε το καπέλο του και φεύγοντας έκλεισε την πόρτα με τόση δύναμη ώστε η χελώνα που περνούσε έξω από το σπιτικό τους άρχισε να τρέχει. Και ο λαγός, ο γείτονας που πότιζε τον κήπο του, έμεινε ακίνητο σαν άγαλμα. Ο Μάκης, το μικρό αρκουδάκι, παράτησε την επανάληψη στην ορθογραφία γιατί η καρδούλα του έμοιαζε με τρικυμισμένη θάλασσα. «Πάλι λάθος θα κάνω σήμερα. Ποτέ δεν θα πάρω άριστα εγώ», σκέφτηκε λυπημένο. Στο δρόμο για το σχολείο συναντάει κι άλλα αρκουδάκια. Αλλά όταν νιώθει θυμωμένος, προτιμά να περπατά μόνος. Τα χέρια του σχηματίζουν μικρές γροθιές. Τα μάτια του στριφογυρίζουν πέρα δόθε. Το τρίχωμά του είναι ένα σηκωμένο. Τα ρουθούνια του ανοιγοκλίνουν. Εκεί, στην είσοδο του σχολείου, κάτω από τη γέρικη βελανιδιά, υπάρχει ένα σκουπιδοτενεγές. Πλησιάζει και ντάγκ! Δίνει μια γερή κλωτσιά με το πόδι του. Τα σκουπίδια σκόρπισαν στο χώμα. Ούτε και ο ίδιος κατάλαβε γιατί το έκανε αυτό. «Τι κάνεις εκεί?», ακούστηκε η φωνή του Αλέκου, του συμμαθητή του. «Θα το πω στον διευθυντή». «Ε, και σκασίλα μου», λέει ο Μάκης.

Λίγο αργότερα η δασκάλα διαβάζει φωναχτά και οι μαθητές γράφουν την ορθογραφία τους. Ο Μάκης έχει πελαγώσει. «Με πόσα σίγμα γράφεται η μέλισσα?» ρωτάει ψιθυριστά το συμμαθητή του τον Πάνο. «Με 5-6», του λέει εκείνος γελώντας κοροϊδευτικά. «Γέλιαξες, Πάνε», στα γυροθρανία. «Ησυχία! Τι γίνεται εκεί κάτω?» «Ο Μάκης, κυρία, με ενοχλεί», απαντάει ο συμμαθητής του. «Πάλι εσύ, Μάκη? Πήγαινε έξω αμέσως και αύριο να έρθεις με τους γονείς σου». «Μα, κυρία»,

ρώτησε εκείνος. «Εγώ δεν ακούω τίποτε. Πήγαινε έξω». Με την καρδούλα του και πάλι, σαν τρικυμισμένη θάλασσα, προχωρά προς την έξοδο. Όλοι τώρα το κοιτάζουν. Όλοι τον προσέχουν. Κάτι είναι κι αυτό. Πήγαινε έρχεται στον διάδρομο σαν αγρίμιστο κλουβί. Νιώθει μόνος και θυμωμένος. Νιώθει ένα τίποτα. Όλα τα μπράβο για τους άλλους. Τίποτα για εκείνον. Και εκείνη η μέλισσα, αν γραφόταν με ένα σίγμα, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί. Θέλει να εξηγήσει τη δασκάλα του πως δεν έφταιγε μόνο αυτός. Αλλά τι νόημα έχει? Σιγά μην τον πίστευε. Λες και δεν τον ξέρει. Πάντα αυτός φταίει. Ό,τι και να γίνει, αυτός φταίει. Με το χέρι του δίνει μια πουνιά στον τοίχο. Πονάει, αλλά δεν τον νοιάζει. Αφού δεν μπορεί να φτιάχνει, θα γκρεμίζει. Αφού δεν του μάθε κάποιος να είναι τρυφερός, θα γίνει βίαιος. Ντριν! Χτυπάει το κουδούνι για διάλειμμα. Οι συμμαθητές ξεχνιούνται στην αυλή του σχολείου. Ο Μάκης στέκεται στο τυχάκι που είναι δίπλα στην τάξη του. Νιώθει κουρασμένος. Πόσο θα ήθελε να παίξει, να γελάσει όπως τα άλλα παιδιά. Βαρέθηκε να δέρνει και να κάνει φασαρίες, αλλά πάλι σκέφτεται πως τέτοιες στιγμές νιώθει δυνατός. Είναι οι μόνες στιγμές που του δίνουν σημασία οι άλλοι. Νιώθει πως δεν μπορεί να πετύχει σχεδόν τίποτα χωρίς να μαλώσει. Όπως ο Άκης είναι πρώτος στα μαθηματικά, η Κάτια στη γλώσσα, η Μελίνα στην ιστορία, ο Τάκης στη γεωγραφία, ο Πάνος στη γυμναστική. Αυτός θα είναι πρώτος στην πουνιά. Νάτος ο Πάνος. Κατεβαίνει τα σκαλιά. Τώρα θα δει αυτός να μάθει να μην κοροϊδεύει. Τον πλησιάζει και του δίνει μια δυνατή σπροξιά. Τον ρίχνει κάτω. Ο Πάνος σηκώνεται. Ο Μάκης χυμάει πάνω του και του αστράφεται ένα χαστούκι. Ο Πάνος δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Μια μπουνιά στη μούρη τον ξαναρίχνει στη γη. Γύρω, στην ίδια κερκίδα. «Μάκης, Μάκης», φωνάζουν γύρω του. «Άντε πάνω, χτύπα τον», παροτρύνουν κάποιοι άλλοι. Σφαλιάρες, μπουνιές, προξήματα, μύτες που ανοίγουν. Χαμός γίνεται. Ξαφνικά, «σταματήστε αμέσως, τι γίνεται εκεί?» Ο γυμναστής καταφέρνει να τους χωρίσει. «Στο διευθυντή αμέσως!»

με συμμέριασε. Άλλη μια μέρα στο σχολείο έφτασε στο τέλος της. Τα αρκουδάκια με τις τσάντες στους ώμους τους αποχαιρετιούνται και φεύγουν για το σπιτικό τους. «Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο!» «Γεια, γεια, τα λέμε!» Ο Μάκης δεν θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Σκέφτεται τι θα πει πάλι στους γονείς του. Ο διευθυντής το δήλωσε: «Αύριο να έρθεις με τον κηδεμόνα σου». Περπατάει αγέροχος. Τα χείλη του είναι σφιχτά. Στα μάτια του οι άλλοι βλέπουν το θρίαμβο. Του δώσε και κατάλαβε του πάνω. Για άλλη μια φορά είναι ο πρωταθλητής της μπουνιάς. Αλλά δεν νιώθει χαρούμενος. Εκεί στο σταυροδρόμι αποφασίζει να αλλάξει το δρόμο της επιστροφής. Θα ακολουθήσει το μονοπάτι που περνάει μέσα από το δάσος με τις φελανιδιές για να φτάσει στο σπίτι του. Μέσα στο δάσος όλα αλλάζουν. Εδώ δεν τον βλέπει κανείς. Δεν χρειάζεται να δείχνει δυνατός. Κάνει τούμπα στο χορτάρι. Κυνηγάει πεταλούδες. Μυρίζει αγριολούλουδα. Ξαπλώνει στη γη με τα χέρια στο προσκεφάλι και κλείνει τα μάτια του. Παίρνει βαθιές εισπνοές και με τις ανάσες του βγάζει όλο το θυμό που έχει μέσα του. Με ένα χοπ σηκώνεται όρθιος. Δίπλα στο δεξί του πόδι ένας χρυσοπούρπουλας περπατάει αμέριμνος. Χωρίς να το σκεφτεί, απλώνει το πόδι του να τον πατήσει. Το τραβάει αμέσως. Αμέσως μετά σκύβει με τα χοντρά του δάχτυλα, τον πιάνει και ζουζου, τον αφήνει να πετάξει ψηλά.

Κάτι πρέπει να κάνουμε για το γιο σας, κύριε Αρκούδε. Συνεχώς δημιουργεί προβλήματα στο σχολείο. Κάθε τρεις και λίγο δέρνει κάποιον. Καταλαβαίνετε, κάτι πρέπει να γίνει. Όλοι κάνουν παράπονα για τη συμπεριφορά του Μάκη, είπε σοβαρά ο διευθυντής. Ο Μάκης κατεβάζει το βλέμμα και παίζει με τα δάχτυλά του που τρέμουν. Θέλει να φύγει, να εξαφανιστεί. Ο πατέρας του έχει γίνει ηφαίστειο από τα νεύρα του. Βράζει από το θυμό του. Το πρόσωπό του έχει γίνει κόκκινο σαν πατζάρι. Μια κοιτάζει τον Μάκη και μια τον διευθυντή. Το ξέρει ο Μάκης. Το έχει δει πολλές φορές αυτό το πλέμμα. Έξω από το γραφείο του διευθυντή, ο μπαμπάς Αρκούδος τρέμει από την ταραχή του. Αρπάζει το Μάκη με τη βία από τον ώμο και τον σπρώχνει στον τοίχο. «Τι θα γίνει με σένα, ρε ζήλη με κάνες πάλι», του λέει και του αστράφτει ένα χαστούκι μπροστά στα μάτια των συμμαθητών του. Να ανοίξει η γη να το καταπιεί. Αυτό ήθελε ο Μάκης, τίποτα άλλο. Και αφού αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει, έγινε ο ίδιος αστραπή και έτρεξε να εξαφανιστεί στον πάνω όροφο. Στην πρώτη πόρτα που βρήκε ανοιχτή, χώθηκε μέσα. Ήταν η αίθουσα της μουσικής. Η καρδιά του ήταν για άλλη μια φορά σαν τρικυμισμένη θάλασσα. Τα χέρια του δεν τα όριζε. Ήθελε να χτυπήσει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Και μπροστά του βρήκε ένα τύμπανο. Άρχισε να το βαράει σαν τρελός. Στην αρχή ακούγονταν μόνο χτυπήματα. Μετά από λίγο όμως, τα χτυπήματα απέκτησαν ρυθμό. Ο ρυθμός έγινε μουσική. Μια όμορφη μουσική. Η τρικυμισμένη θάλασσα γαλήνεψε. Πόσο κράτησε αυτό? Ξαφνικά, χειροκροτήματα ακούστηκαν από πίσω και... «Μπράβο, μπράβο Μάκη, είσαι καταπληκτικός! Πού το έκρυβες τέτοιο ταλέντο?» Μέσα στην ταραχή του δεν είχε προσέξει πως στην αίθουσα βρισκόταν ο δάσκαλος της μουσικής. Η ματιά του συνάντησε το βλέμμα του μουσικού. Δεν θυμάται να τον κοιτάζει με αυτόν τον τρόπο κανείς άλλος. Με το βλέμμα της καρδιάς, με θαυμασμό. «Μπράβο Μάκη, αρχίζουμε δουλειά αμέσως. Θα γίνεις ο τυμπανιστής της ορχήστρας του σχολείου. Εσύ μας έλειπες για να αρχίσουμε πρόβες. Τι λες?»

Το μπράβο του μουσικού έκανε ένα μικρό θαύμα. Από τη μέρα που έγινε ο τυμπανιστής του σχολείου, ο κόσμος του Μάκη μεταμορφώθηκε. Όταν το ανακοίνωσε στον μπαμπά Αρκούδο, εκείνος στην αρχή τον κοίταξε δύσπιστα. «Εσύ τυμπανιστής της ορχήστρας? Κοίτα να δεις», είπε σηκώντας το φρύδι του, αλλά μετά χαμογέλασε. Η μαμά Αρκούδα φρόντιζε να κοιμάται νωρίς ο κανακάρης της για να είναι ξεκούραστος στις πρόβες. Οι συμμαθητές του σιγά σιγά έπαψαν να τον κοροϊδεύουν και να τον φοβούνται. Η Μελίνα, η συμμαθήτριά του, τον κρυφοκοίταζε με θαυμασμό όταν χτυπούσε τα τύμπανα. Ο Μάκης έβγαλε τη μάσκα του σκληρού Αρκούδου και άφησε να φανούν τα τρυφερά ματάκια του. Η καρδούλα του τώρα μοιάζει σαν θάλασσα με λίγα κυματάκια που, πού και πού, και όταν πάει να σηκώσει τρικυμία, εκείνος γνωρίζει πώς να την καλυνεύει. Χτυπάει τα τύμπανά του που του έκαναν δώρο οι γονείς του.

Σήμερα η ορχήστρα του σχολείου δίνει την πρώτη συναυλία. Όλοι τώρα τον κοιτάζουν, όλοι τον προσέχουν. Εκείνος είναι περήφανος και χαρούμενος που επιτέλους χτυπάει με την ψυχή του τα τύμπανα και όχι τους άλλους.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Το δεύτερο το Σάββατο, μετά από αυτού του Πάσχα, ο Ιησούς επέρναγε μέσα παγρός παρμένο. Οι μαθητές του κόβανε του χωραφιού τα στάχια και με τα χέρια τάτριβαν και τρώγανε τους σπόρους. Τότε κάποιοι τους είπανε από τους Φαρισαίους: «Κάτι που απαγορεύεται να γίνεται από τον νόμο, του Σάββατου την Άγια και ιερή ημέρα, γιατί εσείς το κάνετε, γιατί δεν το τηρείτε?» Και ο Ιησούς απάντηση στους Φαρισαίους δίνει: «Ούτε αυτό από τη Γραφή δεν έχετε διαβάσει, που έκανε και ο Δαβίδ καθώς είχε πεινάσει, τόσο ο ίδιος μα και αυτοί που βρίσκονταν μαζί του? Μπήκε στον οίκο του Θεού και πήρε για να φάει, και έδωσε και στους άνδρες του τις πρόθεσεις του σάρτους, που αυτό δεν επιτρέπεται επίσης από τον νόμο, αφού μονάχα οι ιερείς μπορούν να τους φάνε». Και είπε καταλήγοντας πως ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και αυτή τη μέρα του Σαββάτου.

Ο Κύριος θεράπευσε τη μέρα του Σαββάτου. Και ένα άλλο Σάββατο ο Ιησούς εμπήκε μέσα εις τη συναγωγή και δίδασκε τον κόσμο. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος που το δεξί του χέρι κρεμόταν από τον νόμο του όλο παραλυμένο. Οι γραμματείς προσέχανε μαζί και οι Φαρισαίοι να δουν αν θα θεράπευε κανέναν το Σαββάτο, να βρούνε μία αφορμή να τον κατηγορήσουν. Ο Ιησούς που γνώριζε τους διαλογισμούς τους είπε σε αυτόν τον άνθρωπο με το ξερό το χέρι: «Σήκω επάνω, άνθρωπε, και στάσου εδώ στη μέση». Εκείνος σηκώθηκε και μέσα στη μέση εστάθη. Και ο Ιησούς στους γραμματείς λέει και Φαρισαίους: «Σας κάνω ένα ερώτημα. Τι επιτρέπει ο νόμος να κάνει ένας άνθρωπος τη μέρα του Σαββάτου? Να κάνει μήπως το καλό ή το κακό να κάνει? Μήπως να σώσει μια ζωή, μήπως να την αφήσει?» Και αφού τους πάντες κοίταξε που βρίσκονταν τριγύρω, στράφηκε στον παράλυτο ο Ιησούς και λέει: «Το χέρι το παράλυτο, άνθρωπε, σήκωσέ το». Και το έκανε και έγινε το χέρι του σαντάλο. Τότε αυτοί νευρίασαν και λέγαν μεταξύ τους το τι κατά του Ιησού θα έπρεπε να κάνουν.

Ο Ιησούς εξέλεξε τους 12 Αποστόλους. Τις μέρες κείνες ο Ιησούς ανέβηκε στο όρος και ήθελε να προσευχηθεί εις το βουνό επάνω και προσευχόταν στο Θεό ολόκληρη τη νύχτα. Και σαν ξημέρωσε αυγή εφώναξε κοντά του τους μαθητές του και από αυτούς τους 12 διαλέγει και τους οποίους έπειτα κάλεσε Αποστόλους. Τον Σίμωνα που στο εξής Πέτρο τον ονομάζει και τον Ανδρέα που ήτανε ο αδελφός του Πέτρου. Κάλεσε τον Ιάκωβο, καλεί τον Ιωάννη. Εκάλεσε τον Φίλιππο και τον Βαρθολομαίο. Εκάλεσε και τον Θωμά, κάλεσε τον Ματθαίο. Κάλεσε τον Ιάκωβο που ήταν ο γιος του Αλφαίου. Εκάλεσε τον Σίμωνα που Ζηλωτή τον λέγαν. Καλεί τον Ιούδα που ήτανε ο γιος του Ιακώβου και τον Ιούδα που γνωστός ήταν ως Ισκαριώτης και που έμελε αργότερα να γίνει αυτού προδότης.

Ο Ιησούς εδίδασκε και έκανε θεραπείες. Ο Ιησούς κατέβηκε μαζί και οι μαθητές του από το βουνό και στάθηκε σε μία πεδιάδα. Πλήθος μεγάλο ήτανε εκεί των μαθητών του. Ήτανε και λαός πολλής από όλη την Ιουδαία, από τα Ιεροσόλυμα καθώς και από τις πόλεις που ήταν στα παράλια της Τύρου και Σιδώνας, και όλοι επήγανε εκεί εκείνον να ακούσουν, μα και να βρούνε γιατριά από τις ασθένειές τους. Κι όσοι από ακάθαρτα πνεύματα υποφέραν, ήρθαν κι αυτοί και όλοι τους τότε θεραπευτήκαν. Όλος ο κόσμος που ήτανε εκεί τον εζητούσε, να αγγίξει με τα χέρια του εκείνον προσπαθούσε, γιατί μια δύναμη έβγαινε μέσα από εκείνον και όλους τους θεράπευε από τις ασθενιές τους.

τα λόγια των μακαρισμών που είπε στους μαθητές του. Τότε εστράφει ο Ιησούς και λέει στους μαθητές του: «Μακάρι είστε οι φτωχοί, γιατί είναι δική σας η Βασιλεία του Θεού και ανήκει στην ψυχή σας. Μακάρι είστε, λέω σας, όσοι πεινάτε τώρα, γιατί σας έφερε ο Θεός του χορτασμού την ώρα. Μακάρι είστε και εσείς που κλαίτε και θρυνείτε, διότι έφτασε η στιγμή κι εσείς που θα χαρείτε. Μακάρι είστε ακόμη κι αν άνθρωποι σας μισήσουν και απ' έξω από τις συναγωγές σας διώξουν και σας κλείσουν, και αν θα σας χλεβάσουνε και αν θα σας δυσφημίσουν και το όνομά σας αν θα έρθει στιγμή να μαγαρίσουν και εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου ό,τι κι αν γίνει, μες στην ψυχή σας τη χαρά θα πρέπει να αφήνει. Χαρείτε όταν συμβεί αυτό, από χαρά σκυρτίστε. Θα σας πληρώσει ο Θεός και με το παραπάνω για όλα όσα θα ζήσετε στον ουρανό επάνω. Και στους προφήτες έκαναν τα ίδια οι προγονοί τους. Αλίμονο όμως εσάς που έχετε τον πλούτο, διότι πληρωθήκατε καλά στον κόσμο ετούτο. Αλίμονο και σε εσάς που είσαστε χορτάτοι, αφού της πείνας σύντομα για εσάς η ώρα θα έρθει. Αλίμονο σ' όλους εσάς που τώρα θα γελάτε, διότι θα θρυνήσετε, θα κλαίτε, θα πονάτε. Αλίμονο κι αν οι άνθρωποι όλοι σας επενούνε, στα πρόσωπά σας πρόσκαιροι χαρά θέλουν να δούνε, γιατί το ίδιο κάνανε κάποτε οι προγονοί τους, σ' όσους προφήτες ψεύτικους ήρθανε στη ζωή τους».

Είπε ο Ιησούς και τους εχθρούς πως πρέπει να αγαπούνε. Όμως εσάς που είστε εδώ και με ακούτε, λέω, να αγαπάτε αληθινά ακόμη και εχθρούς σας, αλλά και όσους σας μισούν να τους ευεργετείτε. Εσείς να δίνετε ευχές σ' όσους σας καταριούνται και πάλι να προσεύχεστε για αυτούς που σας πειράζουν. Κι αν κάποιος το ένα μάγουλο έρθει και σε χτυπήσει και τ' άλλο σου το μάγουλο γύρισε να του δείξεις. Κι αν κάποιος πάρει ρούχο σου, να μην τον εμποδίσεις, μέχρι και το πουκάμισο εσύ να του χαρίσεις. Κι όποιος κάτι σου ζητά, εσύ να του το δίνεις. Κι αν κάποιος πάρει πράγματα που ανήκουν σε σένα, να μην ζητήσεις από αυτόν να σου τα επιστρέψει. Κι ως θέτε εσάς οι άνθρωποι να συμπεριφερθούνε, έτσι ακριβώς κι εσείς σε αυτούς να συμπεριφερθείτε. Γιατί αν αγαπάτε εσείς όσους σας αγαπούνε, ποια χάρη περιμένετε ο Κύριος να σας δώσει? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν όσους τους αγαπούνε. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που εσάς καλό σας κάνουν, ποια χάρη περιμένετε ο Κύριος να σας δώσει? Το ίδιο και οι αμαρτωλοί κάνουν στους όμοιους τους. Και αν δανείζετε σε αυτούς που θα σας επιστρέψουν, ποια χάρη περιμένετε ο Κύριος να σας δώσει? Το ίδιο και οι αμαρτωλοί δανείζουν σε ομοιούς τους, αφού θα περιμένουνε πίσω να τους τα δώσουν. Σ' αντίθεση με όλους αυτούς που είπα παραπάνω, και τους εχθρούς σας θα σας πω ακόμη να αγαπάτε. Κάντε μονάχα το καλό, δανείζετε σε όλους, δίχως να περιμένετε να σας τα επιστρέψουν. Έτσι ο Θεός που είναι καλός και με τους αχαρίστους, ακόμη και με τους κακούς πιότερο από δάφτους, σας λέω να είστε σίγουροι πως θα σας ανταμείψει και την τιμή θα έχετε παιδιά του να σας κάνει. Να είστε λοιπόν ευσπλαχνικοί με όλους τους ανθρώπους, όπως και ο πατέρας σας σπλαχνίζεται τους πάντες.

ανθρώπους να μην κρίνετε, διότι θα κριθείτε. Τους συνανθρώπους σας ποτέ κανείς μην κατακρίνει, διότι τότε ο Θεός σαφώς και σας τα κρίνει. Τους συνανθρώπους σας κανείς να μην καταδικάζει, διότι τότε ο Θεός και σας θα σας δικάζει. Πάντα τους συνανθρώπους σας πρέπει να συγχωρείτε, για να μπορέσετε κι εσείς συγχώρηση να βρείτε. Να δίνετε και ο Θεός τότε και σας θα δώσει. Η δωρεά του πλούσια και τέλεια θα είναι. Θα είναι, σας λέω, άφθονη και ξέχυλη, διότι το μέτρο εκείνο που εσείς θα χρησιμοποιείτε, το ίδιο μέτρο ο Θεός για σας θα χρησιμοποιήσει. Και μία παρομοίωση είπε ο Ιησούς εκείνους: μπορεί τυφλός έναν τυφλό άλλον να οδηγήσει? Κι δυο δεν κινδυνεύουνε να πέσουν στο χαντάκι? Δεν γίνεται ένας μαθητής ανώτερος να είναι και από το δικό του δάσκαλο να βρίσκεται πιο πάνω? Μα αυτός που θα καταρτιστεί τέλεια θα τον φτάσει. Γιατί εσύ παρατηρείς στο μάτι του αδελφού σου ότι υπάρχει ένα μικρό σκουπίδι και δεν νιώθεις ένα δοκάρι ολόκληρο μες στο δικό σου μάτι? Πώς άραγε μπορείς να λες εσύ στον αδελφό σου: άσε με από το μάτι σου να βγάλω το σκουπίδι, όταν ο ίδιος δε θωρείς ολόκληρο δοκάρι? Υποκριτή, πρώτα εσύ από το δικό σου μάτι να βγάλεις το δοκάρι αυτό που έχεις και σε εμποδίζει, και τότε καθαρά θα δεις, και τότε θα μπορέσεις. Το σκουπιδάκι που έχει μπει στο μάτι του αδελφού σου εύκολα και ανεμπόδιστα εσύ να αφαιρέσεις.

Ετούτο το κριτήριο είναι της καλοσύνης. Δέντρο καλό, καρπό κακό, σας λέω πως δεν κάνει. Και πάλι δέντρο άχρηστο, καλό καρπό δεν βγάνει. Το δέντρο το γνωρίζουμε απ' τον καρπό που βγάζει. Σίκα δεν θα μαζέψουμε ποτέ από αγκάθια. Και από τους βάτους σίγουρα στα φύλλα δεν τριγούμε. Ο άνθρωπος που είναι καλός, καλό και θα παράγει. Απ' τ' αγαθό το απόθεμα που έχει στην καρδιά του. Και ο άνθρωπος που είναι κακός, κι αυτός κακό παράγει. Απ' το κακό απόθεμα που έχει μες στην καρδιά του. Γιατί το στόμα καθενός, σας λέω πως μιλάει, απ' το περίσσευμα αυτό που έχει στην καρδιά του.

Η αξία της εφαρμογής των λόγων του Κυρίου. Τι με καλείτε Κύριε και Κύριε προσφωνείτε, αφού δεν εφαρμόζετε τα λόγια που σας λέω. Όποιος σε μένα έρχεται και λόγια μου ακούει και τα εφαρμόζει στη ζωή, σας δείχνω με ποιον μοιάζει. Μοιάζει με κάποιον άνθρωπο που για να χτίσει σπίτι έσκαψε και έσκαψε βαθιά θεμέλια για να βάλει σε έδαφος που είναι στέρεο επάνω σε ένα βράχο. Κι όταν στο μέρος έβρεξε και έγινε πλημμύρα και τα νερά του ποταμού πέσαν στο σπίτι επάνω, ασάλευτο παρέμεινε, γιατί ήταν χτισμένο πάνω σε βράχο δυνατό, καλοθεμελιωμένο. Κι όποιος τα λόγια μου αγρικά και δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με κάποιον που χτίσε το σπίτι του στο χώμα, χωρίς θεμέλια και με μιας σαν έπιασε πλημμύρα και τα νερά του ποταμού πάνω στο σπίτι πέσαν, γκρεμίστηκε και έπαθε ζημιά πολύ μεγάλη.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Οι ομάδες που δεν είναι πια στο χάρτη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου του Ηρακλείου, αλλά βρήκαν δικαίως θέση στις αθλητικές ιστορίες, δεν μπορούσαν να χωρέσουν σε μία εκπομπή. Συνεχίζουμε λοιπόν με νέες ομάδες. Ομάδες που εκπροσώπησαν επάξια μεγάλα προάστια της πόλης και σίγουρα θα ήταν εξόχως σημαντικό να επέστρεφαν μια μέρα στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ. Έχοντας πριν δύο εβδομάδες ανοίξει τον φάκελο αυτών των ομάδων που δεν είναι πια στα γήπεδα, συνεχίζουμε σήμερα και στο πρώτο μέρος αυτής της νέας εκπομπής φιλοξενούμε τον Δέδαλο, που ήταν η ομάδα του Μασταμπά αλλά με έδρα ουσιαστικά στην περιοχή του Ξηροποτάμου, και τον αθλητικό όμιλο Καμηνίων.
1: Εγώ θα σας πω καταρχήν ότι έφτασα στο Δέδαλο μετά από το χωρισμό μου με τον Εργοτέλη, που θα αναλύσουμε στην πορεία, ας πούμε, για ποιο λόγο σταμάτησα από τον Εργοτέλη. Εγώ το 1970 πήγα στο Δέδαλο, αραβωνιάστηκα με τη γυναίκα μου τότε, η οποία έμενε στο Μασταμπά, και η αλήθεια είναι ότι δεν μου είχε φύγει αυτή η αγάπη για το ποδόσφαιρο, παρόλο που σταμάτησα από τον Εργοτέλη, και θεώρησα ότι έπρεπε κάπου να συνεχίσω να παίζω, γιατί μου άρεσε σαν άθλημα. Πήγα λοιπόν το 1970 στο Δέδαλο, η οποία ήταν μια ομάδα οικογενειακή, ήταν μια ομάδα όπου στις τάξεις αυτοί που διοικήσανε ήταν άνθρωποι απλοί, γνωστοί μεν, αλλά απλοί άνθρωποι, ας πούμε.
2: Γιατί ο Μασταμπάς ήταν και αριστοκρατικό προάστιο.
1: Βέβαια.
2: Ειδικά εκείνα τα χρόνια.
1: Ακριβώς, έτσι. Και ήταν άνθρωποι όμως απλοί. Μπορεί να είχαν οικονομική επιφάνεια, αλλά δεν γίνανε, ξέρεις, ονόματα, μεγάλα ονόματα όπου να ακούγονται ιδιαίτερα. Αλλά ήταν όμως καλοί άνθρωποι και έτσι δημιουργήθηκε μια οικογενειακή ομάδα. Εγώ τα πήγα, είχε ιδρυθεί η ομάδα αυτή με ανθρώπους, ας πούμε, όπως σας είπα προηγούμενα.
2: Θυμάστε κάποια ονόματα?
1: Δεν θυμάμαι πολύ ονόματα, να σας
2: δεν
1: πω.
2: Δεν πειράζει.
1: Θυμάμαι ένα κύριο ο οποίος είχε κάτι σκαυτικά μηχανήματα, αλλά που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, και ήταν και γαμπρός ενός που τον λέγανε Βαγγέλη. Νομίζω ότι είχαν συμπεθεριάσει, δηλαδή, με λίγα λόγια. Αλλά η ψυχή του Δεδάλου ήταν ο Κουρέας, ο Γιάννης.
2: Καλοτεράκης.
1: Ο Καλοτεράκης, ο Γιάννης, ακριβώς. Ήταν η ψυχή της ομάδος, διότι οι άλλοι, αν θέλεις, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν κοντά στην ομάδα, αλλά δεν ήταν ψυχάριος όπως ήταν ο Γιάννης. Ο Γιάννης έκανε τα πάντα τελικά στην ομάδα. Και εγώ ήμουνα για την εποχή μου, ήμουνα μεγαλοπός. Δηλαδή πήγα στο Δέδαλο και ήμουνα 30 χρονών. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές τους οποίους συνάντησα ήταν από 18 μέχρι 20 χρονών. Δηλαδή τα έβλεπα πολύ παιδάκια αυτά. Αλλά προσπάθησα να τα ενθαρρύνω με το βάρος της ηλικίας μου τότε, που ήμουν μεγαλύτερος, και προσπαθούσα σε κάθε παιχνίδια που πηγαίναμε, ειδικά εκτός Ηρακλείου, στα χωριά, να τα ενθαρρύνω. Έπαιζα τελευταίος σέντρα μπακ λίμερο, ναι, και προσπαθούσα και τους φώναζα και τους εμψύχωνα από τη μια μεριά και από την άλλη. Τους καθοδηγούσα πού να πηγαίνουν μέσα στο γήπεδο ανάλογα με τη φάση, ώστε να είναι μέσα στο επίκεντρο που βρίσκεται η μπάλα. Περάσανε από το Δέδαλο μέσα σαν προπονητές. Επέρασε ο Μανώλης ο Τσακυρόγλου. Επέθανε ο Μάρκος, πέρασε ο Μάρκος ο...
2: που έπαιζε Μαραγκουδάκης.
1: Ο Μαραγκουδάκης που έπαιζε στον Όφη. Περάσανε διάφοροι τέτοιοι προπονητές. Πέρασε και ο Μπίτσος ο Βοριάς από το Δέδαλο, όπου μέσα στις τάξεις του Δεδάλου ήταν και οι δυο του γη, και ο Βαγγέλης και ο Τάσος, οι οποίοι ήταν και γειτόνοι μου, και προσπαθούσα να τα ενθαρρύνω τα παιδιά να παίζουν δυνατά, αλλά πάντα τίμια.
3: Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Σαν πιτσιρικάς και εγώ που αγαπούσα το ποδόσφαιρο και ήθελα να παίξω, υπήρχε η ομάδα της γειτονιάς τότε, Αθλητικός Όμιλος Καμηνίων. Όλα τα παιδιά εκεί στην γειτονιά παίξαμε εκεί πέρα, στη δεύτερη ομάδα, μετά στην πρώτη ομάδα και ξεκινήσαμε να κάνουμε την πορεία μας ο καθένας και τα όνειρά μας στο ποδόσφαιρο. Μιλάμε για μια άλλη εποχή, μιλάμε για άλλα χρόνια, μιλάμε για αγνά χρόνια, για το ποδόσφαιρο της Αλάνας, τα ξερά γήπεδα, οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που ήταν ερασιτέχνες, δεν πληρωνόταν κανείς, παίζαμε όλοι για τη γειτονιά, παίζαμε όλοι για τη φανέλα που λένε, ένα άλλο ποδόσφαιρο.
0: Ένα άλλο ποδόσφαιρο, αλλά με πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί πατήσαμε πριν το πλαστικό εδώ, χόρτο, εκεί τώρα μιλάμε για λάσπες όταν υπήρχε κακός καιρός, για συνθήκες δύσκολες όταν έπεφτες κάτω και ειδικά όταν υπήρχε για ένας παίκτης και σένα ποιοτικός και τεχνίτης, είχες και σκληρά μαρκαρίσματα, δεν ήταν καθόλου εύκολο, ψινόσουνα όμως.
3: Η αλήθεια είναι ότι η αγάπη για το ποδόσφαιρο και η τρέλα εισαγωγικά που είχαμε και εγώ προσωπικά δεν μας έκανε να βλέπουμε εμπόδια, δεν μας έκανε να βλέπουμε δυσκολίες, μας έκανε... Εγώ μόνο όνειρα είχα σαν πιτσιρικάς, ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο, μου άρεσε το ποδόσφαιρο, όταν έπαιζα ένιωθα πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος και δεν έβλεπα τις δυσκολίες που πραγματικά υπήρχαν πολλές, αλλά εγώ δεν τις έβλεπα.
0: Και θέλω να μου θυμηθείς τότε πρόσωπα και καταστάσεις. Τα Καμίνια είναι ποδοσφαιρική γειτονιά και μπορεί η ομάδα αυτή να ήταν στη σκιά του Όφη, αλλά ουσιαστικά είχατε και τον κόσμο του Όφη πολλές φορές στο πλευρό σας. Νομίζω και κόσμο στα γήπεδα και καταστάσεις που οι νεότεροι δεν τις ξέρουν στο τοπικό.
3: Η αλήθεια είναι ότι στα Καμίνια ήταν πραγματικά ποδοσφαιρομάνα. Όλα τα παιδιά εκείνης της εποχής παίζανε ποδόσφαιρο. Εγώ θυμάμαι όταν πήγα στα Καμίνια, νομίζω ο πρόεδρος ήταν ο Ματαλιωτάκης. Μετά ήταν ο Κατσακάς, ο Τσικνάκης, τελευταίος πρόεδρος ο Δημήτρης ο Παπαδάκης, ο Μίμης, όπως τον ξέρουν οι περισσότεροι. Ένας άνθρωπος που πραγματικά αφιέρωσε τη ζωή του. Ήταν ένας πραγματικά αγνός και ρομαντικός παράγοντας. Ένας άνθρωπος που εμένα προσωπικά έχω πολύ όμορφες μνήμες και πολύ όμορφες αναμνήσεις και τα πρώτα εφόδια για να κάνω αυτά που έκανα στο ποδόσφαιρο τα πήρα από αυτούς τους ανθρώπους και από το Μίμη. Ένας άνθρωπος που βοήθησε τη γειτονιά του και τα παιδιά της γειτονιάς του να παίξουν ποδόσφαιρο και να μην κάνουν άλλα πράγματα και να μπουν σε άλλες διαδικασίες. Και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά αξίζουν το σεβασμό όλων μας.

0: Το τυπάκι στην εποχή του, δεν ξέρω και σήμερα, ήταν πολύ άγριο, ας πούμε. Και ποδοσφαιριστές, ας πούμε, οι οποίοι παίζανε και γερά, αλλά παίζανε και ανέντιμα. Δηλαδή, δεν σκεφτότανε, μην τον άλλο το χτυπήσω. Ερασιτέχνης είναι, μπορεί να χάσει και τη δουλειά του. Αυτά τα πράγματα δεν παίρνουν από το μυαλό.
1: Καλά, σε όλα τα χωριά φαντάζομαι.
0: Μπράβο, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ήταν έτσι σκληρά. Το τυπάκι λίγο το θυμάμαι λίγο πιο σκληρό ακόμα. Όπου είχαμε προηγηθεί νωρίς 1-0, αν θυμάμαι καλά, το οποίο το κρατούσαμε μέχρι το τέλος. Ο διαιτητής, που δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκείνη την εποχή, δεν σφύριζε τη λήξη του αγώνα και είχε βραδιάσει. Και μόνο όταν ισοφαρίσανε το τυμπάκι, τότε σφύριξε τη λήξη του αγώνα. Και λέω, αν είναι δυνατόν. Το τι γινότανε βέβαια από φυλάδου και από αυτά, σε όλα τα χωριά ήταν φοβερό. Το τι λέγανε. Και εγώ σκεφτόμουν και έλεγα, εμείς παρουσιαζόμαστε σαν μια ομάδα όπου τους παρουσιάζουμε θέαμα και αυτοί μας βρίζουν. Για ποιο λόγο? Εγώ δεν είχα κανένα συμφέρον από το Δέδαλο οικονομικό. Δηλαδή, θυμάμαι και λέγανε, άμα κερδίσουμε τον Ποσειδώνα, που τον κερδίσαμε μια φορά, θα πάρει, ξέρω εγώ, κάθε ποδοσφαιριστής 50 δραχμές. Εγώ αυτές τις 50 δραχμές δεν τις πήρα ποτέ μου και έλεγα, δίνετε τις στα παιδιά, δώστε τις 50 δραχμές στη δική μου, εγώ δεν τις θέλω. Είχα μια ανεξαρτησία οικονομική, όχι καμιά τεράστια όμως, έτσι. Αλλά δεν ήθελα τώρα να παίρνω το 50-άρικο που αν το έδινε όμως στο νεαρό των 18, των 17 χρονών θα χαιρότανε. Και έτσι δεν είχα απολαβεί. Μάλιστα ήταν και μια αιτία, διότι εγώ 39 χρονών που αποφάσισα να σταματήσω για δύο λόγους το ποδόσφαιρο. Ο ένας λόγος ήταν ότι πήγαινα και με βρίζανε κάτι παιδάκια τόσα και με βρίζανε πολύ έντονα. Και λέω, μα τι κάθομαι τώρα και κάνω. Αφού είχα και ένα παρεάκι και πήγαινα και έπαιζα κάθε Σάββατο στον Καρτερό, γιατί να παίζω τώρα 39 χρονών και να με βρίζουν τα παιδάκια. Σκεφτόμουν πολλές φορές να δώσω κανένα σκαμπίλι. Και λέω, άμα δώσω και ένα σκαμπίλι θα χάσω και το δίκιο μου. Και έτσι αποφάσισα να σταματήσω. Αυτός ήταν ένας πραγματικά λόγος. Και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι ήθελα να παίζω ποδόσφαιρο πιο πολλά χρόνια για να το ευχαριστηθώ περισσότερο. Και γι' αυτό σταμάτησα. Γενικά από τα ποδόσφαιρα 65 χρονών.
1: Μέχρι τα 65
0: έπαιζα. Μέχρι τα 65 έπαιζα με καλή φυσική κατάσταση. Δεν είχα πρόβλημα δηλαδή εγώ φυσικής κατάστασης. Ήμουν παιδί αδύνατο, αλλά πολύ δυνατό. Έμπαινα στη φάση, σφιγγόμουν που λένε, έμπαινα στη φάση και έλεγα, αν είναι να χτυπήσει ένας, ας χτυπήσει ο άλλος. Γιατί μπήκε. Αυτή ήταν η λογική μου δηλαδή. Αλλά εμένα δεν χτυπούσα κανένα, ούτε έβριζα κανένα. Παρά τις βρισίες που δεχόμουν από τους φιλάθλους.
2: Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, ο Ντίνος ο Τζανάκης, ο οποίος είχε έρθει από τη Θύελλα στα Καμίνια, ο οποίος ήταν λάτρης του ποδοσφαίρου, ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο και αυτή την αγάπη του μας τη μετέδιδε και σε εμάς, γιατί τον είχαμε και προπονητή και συμπαίκτη, στην αρχή και προπονητή, με τον αδερφό του τον Τάκη. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, που θυμάμαι έτσι και έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις και πολύ ωραία συναισθήματα για αυτούς τους ανθρώπους. Το τελευταίο κομμάτι των Καμινίων δεν μπορεί παρά να είναι συνδεμένο με το Γιάννη το Φλουρί, το κουμπάρο μου που έφυγε πέρυσι, πριν 6 μήνες, 6,5 έχει φύγει. Ένας άνθρωπος που κι αυτός ήταν έτσι ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο, με τη γειτονιά του. Ήταν παίκτης, ήταν προπονητής, βοήθησε την ομάδα της γειτονιάς του όσο μπορούσε περισσότερο. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που και σε κάθε ομάδα, όχι μόνο στα Καμίνια, εκείνα τα χρόνια, σε κάθε ομάδα, δηλαδή, εγώ ακούω μια ομάδα και πάει το μυαλό μου σε πρόσωπα εκείνης της εποχής και τα θυμάμαι με σεβασμό και με όμορφες αναμνήσεις.
1: Πραγματικά, σίγουρος είμαι ότι είχες πετύχει πολλά γκολ και εντυπωσιακά και με τα Καμίνια, το ξέρω. Δεν ξέρω κάποιο αν έχεις μέσα.

0: φίλη σου ξεχωριστά για κάποιο λόγο.
1: Θα σας πω μια ιστορία που την έλεγα προχθές στην κόρη μου και στον ανιψιό μου. Έχω βάλει γκολ, η αλήθεια είναι πολλά. Εκείνα τα χρόνια, εντάξει. Θυμάμαι όμως ένα παιχνίδι. Παίζουμε με τα μάλια στο γήπεδο της Εγώης και είμαι 18 χρονών, δηλαδή μιλάμε 17. Μιλάμε τώρα για 1987-88. Εγώ στα Καμίνια ήμουνα με τον κουμπάρο μου, τον κολλητό μου, τον Μπάμπη του Γιαναδάκη. Μαζί ξεκινήσαμε, είμαστε και ίδια ηλικία. Παίζαμε. Είμαστε λοιπόν το προηγούμενο βράδυ μαζί και του λέω: άμα κερδίσουμε πέναλτι αύριο, θα το κάνω σκαυτό. Μου λέει: μην κάνεις βλακίες, μου λέει: μην κάνεις τέτοια. Είμαστε μικροί, κάνω το κανονικά. Μου λέει: μα του λέω: θα το κάνω σκαυτό. Πραγματικά είμαστε στο 90, χάνουμε 1-0 και το κερδίζουμε πέναλτι και το κάνω σκαυτό και το χάνω. Πάει δοκάρι. Να ανοίξει, γίναμε καταπιεί. Ο κουμπάρος μου τον πήρανε τα κλάματα. Μας φωνάζανε οι μεγαλύτεροι.
0: Τα κλάματα,
1: Αλλά μέσα από αυτές τις συνθήκες ή μέσα από αυτές τις δυσκολίες, νομίζω ότι όλα παίξαν το ρόλο τους για να κάνουμε μια πορεία στο ποδόσφαιρο. Είχα πει και σε μια πρόσφατη κουβέντα που είχα έτσι με έναν συναδελφό σας ότι εγώ έχω περάσει από όλες τις πίστες. Έχω δει το ποδόσφαιρο από όλες τις μορφές και όλες τις εκφάσεις. Έχω παίξει από β' τοπικό μέχρι α' εθνική. Και μάλιστα όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο στον Εργοτέλη το 2005 από Α' Εθνική ξαναπήγα στα Καμίνια να κλείσω την καριέρα μου β' τοπικό.
0: Τρομερό.
1: Και έπαιξα 4-5 χρόνια στα Καμίνια έτσι και βοηθούσα την ομάδα της γειτονιάς μου και τους τσιρικάδες για να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουν να παίζουν. Οπότε ναι, έχω ευχάριστες αναμνήσεις από την ομάδα των Καμινίων και κυρίως από τους ανθρώπους.
0: Και κάτι τελευταίο, επειδή είπες από ότι έχεις δει το ποδόσφαιρο από όλες αυτές τις οπτικές πλευρές, εγώ θα σου θυμίσω για να κλείσουμε με αυτό, γιατί πολλοί κόσμος ούτε αυτό ξέρει από τους νέους, τα πρωταθλήματα που δίνατε με τις καφετέρειες, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, αλλά και αυτά, για όσοι δεν το ξέρουν, ήταν θεσμός και με κόσμο και παίζατε σαν να ήταν αγώνες Champions League.
1: Ήτανε το μικρό Μουντιάλ κάθε καλοκαίρι στο Ηράκλειο. Ήταν σαν ένα μικρό Μουντιάλ. Μιλάμε για 20-25 καφετέρειες, με πρωτάθλημα κανονικό, με διαιτητές, με ομίλους, με πρωταθλητές, με κυπελούχους, με κτλ. Ήτανε πραγματικά. Κάθε καλοκαίρι όλοι οι ποδοσφαιριστές αυτοί, κυρίως από το τοπικό αλλά και από μεγαλύτερες κατηγορίες, φτιάχναμε τις ομάδες της γειτονιάς μας με καφετέρειες, με διάφορα τέτοια μαγαζιά και ήταν σαν να ήταν ένα μικρό μουντιάλ κάθε καλοκαίρι στα γήπεδα του Ηρακλείου. Πολύ όμορφο αναμνήσεις και από αυτό, την καζούρα την ωραία, με τις πλάκες.
0: Δεν αντέχατε ούτε μια εβδομάδα χωρίς ποδόσφαιρο ουσιαστικά, γι' αυτό γινόταν αυτό.
1: Κοιτάξτε, πάντα υπήρχαν άνθρωποι στο Ηράκλειο που εγώ εδώ μεγάλωσα και εδώ ζω και ξέρω που ήταν άρρωστοι με το ποδόσφαιρο. Ήταν η ψυχή του σταγμένη εκεί. Ήταν άνθρωποι που το λατρεύαν το ποδόσφαιρο που πραγματικά δεν μπορούσαν να περάσει μια εβδομάδα χωρίς να ασχοληθούν, πέφτανε σε κατάθλιψη. Οπότε εφευρίσκανε τρόπους να μαζευόμαστε, να παίζουμε, να περνάμε καλά. Δεν υπήρχαν και άλλες επιλογές, πολλές επιλογές τότε. Οπότε το κάναμε, όσοι το αγαπούσαμε το ποδόσφαιρο, το κάναμε με την καρδιά μας και έχουμε, δόξα τω Θεώ, καλές αναμνήσεις, φίλους, ιστορίες και έτσι αγάπη.
0: Λοιπόν, Γιάννη Καλουτεράκη, εσύ έχεις συνδέσει το όνομά σου με μια ομάδα που δεν υπάρχει πια, ήταν μια ομάδα πάρα πολύ καλή, που έβγαλε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, ο Δέδαλος. Θέλω να μου πεις, ιδρύθηκε το 72. Τα πρώτα χρόνια πώς ήταν, εσύ σχεδόν αμέσως πήγες κοντά στην ομάδα αυτή.
2: Από αμέσως κατευθείαν πήγα, είχα το μαγαζί και πήγα κατευθείαν. Ήμουνα σχεδόν από τους πρώτους. Ήταν μεγάλοι οι άλλοι και μετά πήρανε εμένα επειδή ήξερα από ποδόσφαιρο και με πήρανε. Είχαν κάνει τότε.
0: Εσύ πού είχες εμπειρία από ποδόσφαιρο πιο πριν?
2: Εγώ όταν ήμουν μικρός, 12 χρονών, 11-12, πήγα στον Όφη. Έπαιζα τότε επί το Ιταλό που είχαμε, ένα Ιταλό που είχαμε προπονητή. Τότε ήμουν εκεί πέρα εδώ. Έχασα ένα χρόνο, μετά πήγα στο μαγαζί, εμάθανα τη δουλειά, δεν μ' άφηνε οι μπαρμπάτες μου να πάω να παίξω. Οπότε τα παράτησα και άρχισα το ποδόσφαιρο να ασχολούμαι δηλαδή πιο πολύ.
0: Ο Δέδαλος ήταν ομάδα του Μασταμπά που ήταν...
2: Ναι, μόνη αυτή του Μασταμπά, Γνήσια.
0: Ήταν αριστοκρατικό προάστιο.
2: Ναι, ήταν μόνο. Δεν είχαμε άλλα, είχαμε και άλλες ομάδες, είχα εγώ, αλλά ο Δέδαλος ήταν Δέδαλος, Μασταμπά. Γνήσιο δηλαδή.
0: Ναι.
2: Και τα παιδιά τα πιο πολλά ήταν σχεδόν από εκεί, είμαστε παλέμαχοι. χρόνια εκείνα ήταν άστα, δράμα ήταν. Δράμα. Φεύγαμε από εδώ και του είπα: είχα ένα αμάξι τότε ένα πεζό και πηγαίναμε εκεί που είναι οι κατασκηνώσεις. Και το Τζακίρου εκεί βάζαμε στα αμάξια, βάζε 10, 11 άτομα. Και πηγαίναμε εκεί, κάναμε προπόνηση, ένα χωραφάκι είχε και κάναμε προπόνηση. Δεν είχαμε γήπεδο. Στο Μασάμπα είχε ένα κομματάκι, το κάναμε, μα το πήραμε μετά. Μετά ήρθε ένα πρόεδρο και κάναμε ένα γηπεδάκι, μα το πήρε και το πούλησε και διάφορα άλλα. Ασχοληθήκαμε πολύ.
0: Το γήπεδο στα παλιά κάτε, πώς προέκυψε, πώς έγινε?
2: Στα παλιά κάτε, είμαστε το 80 σχεδόν, το 80. Ήταν ένα χωράφι μεγάλο, το είχαν μια εταιρεία πάνω. Και τότε μπήκαμε, το καταλάβαμε, να σου πω την αλήθεια. Ήταν ένα γέρος, έκανε διάφορα πράγματα. Κάσαμε εκεί πέρα, παρέα γη, τα σάξαμε. Έκανα τότε, δεν ξέρω πώς βρήκα λεφτά και σάξαμε ένα χωραφάκι ωραίο. Βάλαμε, κάναμε αποδυτήρια, αλλά μετά ήρθε τότε ήταν ο Νικολής που ήταν πώς το λένε, και το είπε στην εταιρεία. Και η εταιρεία μας λέει: ή θα το χαλάσετε, να μην το στρώσετε για βάζετε αυτά, ή θα σας διώξω. Και υποχρεωθήκαμε, το είχαμε και το σάξαμε. Και παίζαμε με το σαξοσυνάνισμα, το σαξοσυνάνισμα γήπεδο. Με αυτό παίζαμε. Παίξαμε μια μέρα με τον Ηρακλή. Τότε ήταν, πώς το είναι, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και μας έκανε παράπονο γιατί έχασε τότε. Γιατί ήταν το γήπεδο, ήταν 85-90.
0: Ήθελε να κάνει έσταση.
2: Και έκανε έσταση, όχι πως έχασε το γήπεδο, χάσαμε το γήπεδο. Δηλαδή μας είπαν τότε από τότε δεν ξαναπέζω το τέταρτο. Ήταν μικρό το χώρος, ήταν 80-85. Τα λατό είχε πάρει ο άλλος έτσι λόξα και φαινόταν μεγάλο. Μετά που μας έκανε, μετά την ιστορία μας έκανε αυτό και χάσαμε δηλαδή να έχουμε γήπεδο.
0: Είναι αλήθεια πως παίξανε στο Δέδαλο μαζί ο Νίκο Τζόρτζογλου με τον Στράτο Γεωργιάδη? Θέλω να μου θυμηθείς.
2: Ο Τζόρτζογλου έπαιξε, ο Γεωργιάδης έπαιξε μετά. Ο
0: Τζόρτζογλου έπαιξε. Δεν παίξαν συμπαίκτες.
2: Δεν θυμάμαι, δεν πιστεύω να παίξει, γιατί ο Τζόρτζογλου έπαιζε από μικρός. Από το πριν πάει στο, είχε πάει στο Ασίμι, δεν ξέρω, και μετά έρθει σε εμάς. Και καθώς στο Δέδαλο ο Τζόρτζογλου. Ο Τζόρτζογλου έκανε πολλά χρόνια.
0: Ο Στράτος
2: ήρθε μετά, έπαιξε κάνα 2-3 χρόνια. Έπαιξε ο Στράτος. Όπως και ο Τσακίρουλου έπαιξε. Μαζί. Έπαιξε και άλλοι πολλοί παίκτες. Παλιοί παίκτες. Ο Νερλοδουλάκης, ο Σκανδαλάκης.
0: Ονόματα μεγάλα.
2: Μεγάλα ονόματα είχαν παίξει. Τότε μεγάλα ονόματα είχαν παίξει.
0: Όπως και ο Μανώλης ο Καινουριάκης.
2: Ο Καινουριάκης είχε παίξει και μετά πήγε στο αυτό. Είχαν παίξει και άλλοι παίκτες. Ο Σταυρακάκης που σου είπα.
0: Ο Βασίλης.
2: Και είχα πάει και πολλά παιδιά από τον Όφη. Και τον Τζαΐν τον ένα και τον άλλο Τζαΐνι. Και πολλούς άλλους. Δηλαδή το μυαλό μου τώρα. Μετά τη...
0: Και ο σημερινός αντιδήμαρχος Ηρακλείου, ο Γιάννης Τσαπάκης έπαιξε.
2: Ναι, και ο Γιάννης Τσαπάκης έπαιξε. Καλός παίκτης, αλλά ήταν αργός λιγάκι, αλλά καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Την μπάλα την ήξερε. Πολύ καλά. Αλλά ήταν λίγο. Έπαιξε ο γιος μου, έπαιξε ο Άκης, έπαιξε ο Δημήτρης, έπαιξε ο Ανδρέας.
0: Όλοι.
2: Όλη την οικογένεια. Ο Άκης έκανε και το τσιγούλιο πολλές φορές.
3: Σίγουρα αυτές οι ομάδες λείπουν από το τοπικό ποδόσφαιρο του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο ανέκαθεν είχε ένα υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Είναι πρόβλημα αυτές οι ομάδες να λείπουν αυτή τη στιγμή. Σίγουρα το μεγάλο κόστος συντήρησης δεν βοηθάει για να υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Έχουν μειωθεί ομάδες
0: και τα γήπεδα.
3: Εγώ την εποχή που έπαιζα τα περισσότερα ήταν ξερά. Έτυχα στη μετάβαση που γινόταν από πλαστικό μετά. Αλλά εμάς μας φαινόταν, δηλαδή η μετάβαση από το ξερό στο πλαστικό μας φαινόταν ότι παίζαμε σε χαλί μετά.
0: Σωστά.
3: Ήταν μεγάλη διαφορά.
0: Θέλω να μου θυμηθείς και τις δύο ομάδες που έπαιξες και δεν υπάρχουν σήμερα, γιατί έπαιξες και στον Μπόισον και στον Ερασιτέχνη Όφη. Πρώτα χρονικά έπαιξες στο Δέδαλο ή στον Εθνικό?
3: Πρώτα στο Δέδαλο. Πρώτα με τον κύριο Φρουδάκη, τον Μανώλη προπονητή. Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω αίτητη είχαμε τερματίσει.